0: του ποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Στο οροπέδιο μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο, το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει με αγιασμό η νέα σύνοδος της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιντάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ανδρών. Η Αθήνα προετοιμάζεται παράλληλα για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ξεκινά σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Η Ελλάδα πήρε απόψε το 0-0 από τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας συγκάτοικο πλέον και την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα την τρίτη θέση τουλάχιστον του ομίλου. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάμπιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων Νταταφόλχα. Με καταμετρημένο το 90,14% των ψήφων, ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει 48,05% έναντι 43,96% του Λούλα. Ο Λούλα Ντασίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, ενώ ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρου δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τον βραζιλιάνικο λαό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 6 τραυματίστηκαν απόψε από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Στα Φίτζι ξεκίνησε σήμερα η προπαρασκευαστική σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα εν ώψη της COP31, με τους ηγέτες των χωρών του Ειρηνικού να ζητούν μεγαλύτερη διεθνή δράση απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι συνομιλίες προετοιμάζουν την παγκόσμια σύνοδο του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα στην Τουρκία. Οι χώρες του Ειρηνικού καλούν τη διεθνή κοινότητα να τηρήσει το στόχο με περιορισμό της υπερθέρμανσης των 1,5 βαθμό Κελσίου, να ενισχύει την χρηματοδότηση για το κλίμα και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στους ωκεάνους. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, η στάθμη της θάλασσας αυξάνεται με ρυθμό ρεκόρ λόγω της θέρμανσης των ωκεανών και της τήξης των παγετώνων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι με τον Γιάννη Ευθυμίου στα μικρόφωνα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Ξεκινήσαμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και Παρασκευή πρωί. Πάμε να ακούσουμε μια Δέσποινα τώρα. Η Πέτρα.

αυτόν τον νέο αρτίστα. Κι αγάπες που έχουν χαθεί έγραφε στο χαρτί του. Τα λόγια που τραγούδαγε βγαίναν απ' την ψυχή του. Έβαινε μέσα στη καρδιά κάθε λόγη ανθρώπου. Του κάθε μου το πρόβλημα το έκανε δικό του.

0: μπορώ αγγέλους να λυπήσω. Δυο λόγια έχω για να πω, με φεμβικά στο χαρό. Απ' έξω θέλω θες αυτόν, τραγούδια που γουστάρω.
1: Έτσι απόψε έκανε ο Παντελής πρεμιέρα και τ' άστρα μες στον ουρανό τη νύχτα κάνανε μέρα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από τα Εξάρχεια, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στον Τάκη, ο οποίος μας ακούει στην Επίδαυρο και σε όλη την ραδιοπαρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ηλίας Κλωναρίδης, Αντιδρώ. Τραγουδάει Αντώνη Βαρδί.

Καλημέρα στο Μίτσο τον Αγελαδοτρόφο, ο οποίος μας ακούει εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Να του αφιερώσουμε το επόμενο. Λευτέρης Μητυλινέως, τα είδωλα.

πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει και η ζωή. Εντάξει, κάποιοι το παίρνουν βαριά, κάποιοι όχι, ανάλογα τα βιώματα του καθενός. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Ηλία Κλωναρίδη και το «Θάλασσες». Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Έρχεται ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει σήμερα στην Κρήτη για να κάνει την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγείς περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Με αγιασμό ξεκινά στις 10.30 το πρωί η νέα σύνοδος της Βουλής από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο άνδρων. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Παράλληλα, η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ξεκινά από σήμερα περιοδία σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Η Ελλάδα πήρε απόψε το 0-0 από τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League και παραέμεινε στην κορυφή του ομίλου έχοντας συγκάτοικο και την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό πάντως η εθνική ομάδα εξασφάλισε από σήμερα τουλάχιστον την τρίτη θέση του ομίλου. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, σύμφωνα με την εκτίμηση του Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων Νταταφόλχα. Με καταμετρημένο το 90,14% των ψήφων, ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει το 48,05% έναντι 43,96% του Λούλα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Στα Φίτζι ξεκίνησε σήμερα η προπαρασκευαστική σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα ενόψη της COP31, με τους ηγέτες των χωρών του Ειρηνικού να ζητούν μεγαλύτερη διεθνή δράση απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός προβλέπεται για σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με τον Γιάννη Ευθυμίου στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε με ένα Κουμιώτη και Γιάννης Πουλόπουλος για τη συνέχεια. Θα ήθελα να είχα

0: Τρισμέγιστος Γιάννης Πουλόπουλος από το ζωντανό, την τελευταία ζωντανή εμφάνιση που έκανε στη Θεσσαλονίκη, στην πύλη του Αξιού. Καλημέρα αρχοντά μου, καλή εβδομάδα, αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης, απ' τα ψαχνά της Εύβοιας, όσο αγαπιόμαστε τα δυο. Μανώλης Μητσιάς.
1: Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με κοίτα στα μάτια. Κι είναι ο καιρός πολύ πίκρος και έχω καρδιά κομμάτια. Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να μου κρατάς το χέρι. Κι είναι πολλές οι συμφορές.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθμάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Αντιπάμε και μέχρι το Μαυριδόπουλο να ακούσουμε τι έχει και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Κύριε Τερζή,
3: πού είσαι, δεν σε βλέπω.
2: Εδώ.

0: Κοιτάξτε, θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη, ακαπέλα».
1: Βεβαίως.
0: Το λένε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω μια

0: πονά.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Γρηγόρη Πυθικότσι, Γιώργο μου Φλουζέλη, την Γλυκερία και Γιώργο Νταλάρα. Δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία στην Κρήτη και ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης ξεκινά από σήμερα με τη μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στην νησί. Έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια Κρήτης. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγείς περιοχές Μυλοποτάμου, Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα. Στα Φίτζι ξεκίνησε σήμερα η προπαρασκευαστική σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα εν ώψη της COP31 με τους ηγέτες των χωρών του Ειρηνικού να ζητούν μεγάλη διεθνή δράση απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι συνομιλίες προετοιμάζουν την παγκόσμια σύνοδο του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα στην Τουρκία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει η σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Παράλληλα, η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία, ενώ αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ για το 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου. Ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει το 47% έναντι 45% του Λούλα. Ο Λούλα Ντασίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, ενώ ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρο δεσμεύτηκε να απελευθερώσει την Βραζιλία. Η Ελλάδα πήρε την Κυριακή το βράδυ το 0-0 από τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου έχοντας συγκάτοικο την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα τουλάχιστον την τρίτη θέση του ομίλου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας. Στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Μπαίνουμε σε μια αμίγως πολιτική εβδομάδα με τα προγράμματα των πολιτικών αρχηγών. Να θυμίζουν όλο και περισσότερο ότι έχουμε ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία. Σήμερα το πρωί ξεκινάει η νέα σύνοδος Βουλής με τον παραδοσιακό αγιασμό και ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί αργότερα με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με τον μέχρι σήμερα ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Πιθανότατα θα ανακοινώσουν την προσχώρησή του στο κίνημα, ενώ το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι εδώ στο Earth News Radio, στο Earth News, θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Παναγιώτη Στάθη στην εκπομπή Ευθέως. Ο Αλέξης Τσίπρας, νομπροής, το πρωί θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Παραλληλίας Ένωσης Μεταφορικών Επιχειρήσεων. Και το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα μιλήσει στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Μια διαφορετική γιορτή με διαδραστικά και βιωματικά events που διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία για τα 52 γενέθλιά της είναι στις 6 στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στη συμβολή των οδών Πειραιός και Ερμού στην Αθήνα. Θα υπάρξει χρήση νέων τεχνολογιών και οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών που συμπίπτουν άλλωστε με τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις φωτογραφίες σας και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που καθημερινά μας στέλνετε μηνύματα, μας στέλνετε φωτογραφίες, μας στέλνετε σχόλια για την εκπομπή. Και μπορεί να ξεκινά μια βαριά πολιτική εβδομάδα, ωστόσο οι ιστορίες καθημερινής τρέλας συνεχίζονται δυστυχώς με αμείωτο ρυθμό. Σκηνές σαν από ταινία θρίλερ εκτελήθηκαν στη Νέα Ιωνία προχθές, όπου μια οδηγός ταξί έζησε τον απόλυτο τρόμο όταν ένας πελάτης που είχε πάρει κούρσα της δάγκωσε και της έκοψε το αυτί γιατί δεν λειτουργούσε το πώς της. Για αυτήν την ασήμαντη αφορμή, ο 35χρονος έπαθε αμόκ, την άρπαξε από το λαιμό και τη δάγκωσε, με την 54χρονη να ουρλιάζει, να καλεί σε βοήθεια, ενώ το αίμα έτρεχε από το κομμένο της αυτή. Στα βίντεο που παρουσιάστηκαν στα δελτία, ακούγεται η επαγγελματίας οδηγός να φωνάζει βοήθεια την ώρα που ο πελάτης την απειλεί λέγοντας «Σε έφαγα». Η 54χρονη οδηγός τάξη έτρεχε γύρω από το αυτοκίνητο για να γλιτώσει από τη μανία του 35χρονου, ο οποίος την ακολουθούσε για να την πιάσει από το κεφάλι. Ο δράστης, βρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, δεν σταμάτησε ακόμη και όταν στον δρόμο κατέβηκαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι άκουσαν τις κραυγές της άτυχης οδηγού. Λοιπόν, η οδηγός είχε ζητήσει από τον 35χρονο να αλλάξουν σημείο, γιατί όταν ο πελάτης έβαλε την κάρτα του να πληρώσει, στο κινητό της οδηγού αυτό που λειτουργούσε ως πώς δεν είχε σήμα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη πληρωμή. Όταν λοιπόν αλλάξανε σημείο, ο 35χρονος εκρευνήθηκε, αλλά ο οδηγός του είπε καλό θα είναι να έχει και χρήματα πάνω του για τέτοιες περιπτώσεις και έπαθε κρίση. Ξεκίνησε να χτυπάει τα τζάμια του ταξί, άρπαξε την άτυχη γυναίκα από το λαιμό και της έλεγε ότι θα τη σκοτώσει. Έγιναν όσα σας περιέγραψα προηγουμένως, είναι ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες της όλης η κατάσταση. Φώναζε συνεχώς: «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω». Και ακολούθησε η έντονη πάλι, με τον 35χρονο να δαγκώνει με μανία το αυτή της γυναίκας και στο τέλος να της κόβει ένα κομμάτι. Πραγματικά ξεπερνά κάθε φαντασία, είναι φαντασία για ταινία, για σενάριο ταινίας. Και πάλι καλά που η γυναίκα δεν έπαθε, γλίτωσε τα χειρότερα. Ο άνθρωπος βεβαίως συνελήφθη από τους αστυνομικούς, βρίσκεται στην αστυνομία. Και παρά βεβαίως την προσπάθεια που έκαναν οι αστυνομικοί, δεν κατάφεραν να σώσουν το αυτή της γυναίκας. Αυτά το τι μπορεί να σου συμβεί για μια κούρσα τη νύχτα με έναν άνθρωπο που μπορεί να πάθει αμόκ γιατί δεν λειτουργούσε το πώς. Βεβαίως συνεχίζεται καθημερινά αυτή η μάστιγα με τις απάτες. Είχαμε μια νέα απάτη με μια 70χρονη στην Αρκαδία. Φαίνεται ότι αυτό το σενάριο, το καινούριο, ότι παίρνει πάντα κάποιος ή κάνει απολύτως κατανοητό ότι είναι απατεώνας και στη συνέχεια παίρνει κάποιος άλλος και υποστηρίζει ότι είναι αστυνομικός και καλεί να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα και τα τιμαλφή της οικογένειας ώστε να πιάσουν τον απατεώνα και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Λειτουργεί ως καινούρια βάση για καινούριες απάτες. Έτσι λοιπόν είχαμε μια 70χρονη από το Παρθένη, η οποία μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο από την περιοχή της Τρίπολης στην Αττική μετά από τηλεφωνική απάτη. Οι δράσεις κατάφεραν να προσπάσουν από αυτή τη γυναίκα 40.000 μετρητά και 100 λίρες Αγγλίας και συνέχεια την εγκατέλειψαν στο Μενίδη.
Η υπόθεση ξεκίνησε όταν τις τηλεφώνησαν στην 70χρονη και ισχυρής κανονικότητας είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Η γυναίκα βεβαίως δεν πίστηκε από όσα της είπαν και τότε οι δράσεις άλλαξαν τακτική, τηλεφώνησαν ξανά, αυτή τη φορά με διαφορετική φωνή και προσποιήθηκαν ότι καλούσαν την αστυνομία. Της είπαν ότι το προηγούμενο τηλεφώνημα είχε γίνει από απατεώνες και της είπαν ότι θα στείλουν αυτοκίνητο προκειμένου να τους πιάσουν. Της ζήτησαν να πάρει μαζί τα χρήματα που είχε και να επιβάσει το όχημα που θα έστελναν. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ασκούσαν πίεση στην 70χρονη λέγοντας ότι θα μιλάμε συνέχεια να σε προστατεύουμε. Η γυναίκα τελικά πίστηκε, πήρε μαζί της 40.000 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο έφτασε να την παραλάβει και η δράση τη μετέφεραν από την Αρκαδία στην Αθήνα. Η 70χρονη οδηγήθηκε στο Μενίδη όπου τελικά την εγκατέλειψαν, έχοντας προηγουμένως αποσπάσει βεβαίως τα χρήματα και τις λίρες που είχε μαζί της. Επικοινώνησε με το γιο της, δυστυχώς δεν επικοινώνησε νωρίτερα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα και αργότερα επέστρεψε στο χωριό της. Πραγματικά καταστάσεις οι οποίες ξεφεύγουν από την καθημερινή εγκληματικότητα που είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες έχει πάρει τη μορφή μάστιγας και είναι κατανοητό η ευαισθησία που θέλουν να δείξουν τόσο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη λέγοντας ότι θα διατεθεί ολόκληρο τμήμα, ειδικό τμήμα θα δημιουργηθεί ώστε να μπορέσουν να εξαλειφθούν όλες αυτές οι απάτες, αλλά και η αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μένει βεβαίως να δούμε πότε θα αρχίσει η εφαρμογή. 14 λεπτά μετά τις 5, η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με βελτιωμένο καιρό. Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν και η φθινοπορεινή ψύχρα των προηγούμενων ημερών θα δώσει τη θέση της θερμοκρασίας κοντά στα κανονικά επίπεδα, κατά μέσο όρο κοντά στους 25 βαθμούς, τοπικά μέχρι 28. Οι περισσότερες μέρες εβδομάδας θα κυλήσουν λοιπόν με αίθριο καιρό. Τη Δευτέρα, για σήμερα λοιπόν, στις περισσότερες περιοχές αναμένεται λιακάδα, ενώ συννεφιά θα έχει το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Τοπικές βροχές μικρής έντασης θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, οι οποίες μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα μείωση άνοδο, θα φτάσει 24 με 26 στα υπεριοτικά, στη Δυτική Ελλάδα 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ χαμηλότερες θα είναι οι μέγιστες τιμές στο Αιγαίο, 21 με 25 βαθμούς, με περισσότερη ψύχρα στις Κυκλάδες και στο Νότιο Αιγαίο. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός και λιακάδα στο λεκανοπέδιο, η θερμοκρασία σε άνοδο θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Έθριος θα παραμείνει ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με αρέσει νεφός το πρωί, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη, χρόνια τους πολλά και είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Σαν σήμερα, το 610, ο έξαρχος Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. 1912, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών, ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η 6η Ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνεται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. 1951, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας, μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνει το ύψομα 313 κοντά στο ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρηση. Είχαμε 28 πεσόντες και τραυματίες 87. Είναι ίσως το πιο αιματηρό επεισόδιο στον πόλεμο της Κορέας. 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για την διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και στους Άγγελο Βολονάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρίας και Ιωάννη Κετσέα, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα. 1955, ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή, μετά το θάνατο του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος, ενώ η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα, το 1713, έρχεται στη ζωή ο Ντενί Ντιντερό, ο Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής από τους κυριότερους εκπροσώπους του διαφωτισμού. Το 1936, ο Βάτσλαβ Χάβελ, ο θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας. Ενώ το 1951, ο Μπομπ Γκέλτοφ,
Ο Ιρλανδός τραγουδοποιός, ο ιδρυτής των Boomtown Rats, συγγραφέας, ηθοποιός και πολιτικός ακτιβιστής. Το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λογκίνος Χέιντεν, Ολλανδικής καταγωγής Ρώσος Ναύαρχος, ήταν διοικητής της Ρωσικής Ναυτικής Μοίρας στην Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Και το 1918 ο Ρολάν Γκαρός, ο Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το γήπεδο τέννις, το οποίο διεξάγεται ένα από τα τέσσερα του Grand Slam, φέρνει το όνομά του. Και το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Στίβεν Τζόμπς, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, συνειδητής με το Steve Wozniak της Apple Computer.

16, πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο Βουδούρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο για την προτομή του Μητροπάνου. Καλημέρα από τον Εύρο έως την Κρήτη και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο. Ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμα τον Δημήτρη και την Αργύρο από τον Πειραιά. Εκεί η ψυχρούλα παραμένει, όπως μου γράφουν. Λοιπόν, χθες η Εθνική τα κατάφερε. Παραμένει στην κορυφή του ομίλου. Υπέφερε, κατάφερε όμως και κράτησε το 0 απέναντι στην πολύ καλύτερη και ανώτερη, ειδικά το πρώτο 45 λεπτό Γερμανία. Έφυγε όμως μετά από την Τούμπα με ένα βαθμό και το χρυσάφι. Η Εθνική που είχε αρκετές αλλαγές στην κατάμεστη Τούμπα. Έπαιξε ο Κουλιαράκης και ο Κιζηρίδης και βεβαίως από εκεί και πέρα είχε πολλές απουσίες λόγω του τραυματισμού του Χρήστου Τζόλη, αλλά και στη συνέχεια τραυματίστηκε και ο Μαυροπάνος. Λοιπόν, βαθμός από χρυσάφι, έμεινε αίτητη στη Θεσσαλονίκη απέναντι σε Ολλανδία-Γερμανία, έφτασε στους 8 βαθμούς και βλέπει πλέον με αισιοδοξία το μέλλον της στον Nations League. Υπενθυμίζω ότι αυτή η διαδικασία τώρα των Nations League δεν είναι μια διαδικασία που δεν έχει αντίκρισμα. Εάν πάρουμε την πρώτη ή τη δεύτερη θέση, θα έχουμε πολύ καλύτερη κλήρωση, πολύ πιο εύκολη κλήρωση στο ευρωπαϊκό κύπελο που θα διεξαχθεί τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κακοκαιρία. Στην κακοκαιρία που αφήνει πίσω τις ανυπολόγιστες καταστροφές στην Κρήτη. Βυθισμένα στο νερό τα Ανόγια, προσπέλαστα τα Ζωνιανά. Αρκετοί απεγκλωβισμοί. Είναι ανυπολόγιστες καταστροφές καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου οι τόνοι πατάτες έχουν θαυτεί κάτω από το νερό. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν τα τελευταία 24 ώρες σε ασφαλή σημεία, ενώ μεγάλες είναι οι ζημίες και στις υποδομές των περιοχών που επλήγησαν. Στην Κρήτη σήμερα μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση της κατάστασης, ενώ σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου, το ύψος βροχής στο ξυλό Σκαλοχανίων έφτασε τα 420 που αντιστοιχούν, τα 420 χιλιοστά που αντιστοιχούν σε 420 τόνους νερό αναστρέμα. Φανταστείτε τώρα, παραπάνω από τη βροχή που πέφτει σε ένα χρόνο, έπεσε σε λίγα 24 ώρα. Οι κάτοικοι των Ζωνιανών μιλούν για μια κατάσταση πρωτοφανή. Μια γυναίκα 90 χρονών δήλωσε πως δυσκολεύεται να θυμηθεί αν έχει συμβεί κάτι ανάλογο παλιότερα. Αυτό το πράγμα, παιδί μου, δεν έχει ξαναγίνει. Τι να πούμε, αυτά ο Θεός δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί μας το έκανε αυτό ο Θεός, ενώ επιχειρεί να σπρώξει μακριά τα νερά από το σπίτι της με μια σκούπα. Μιλά για απελπισία προκάλεσε η αδυναμία των κατοίκων να αντιδράσουν απέναντι στην ένταση των φαινομένων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Εγώ, λέει, είμαι 90 χρονών, δεν έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά μας συμβαίνει, ούτε μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε νέοι ούτε γέροι. Δεν περίμενα ότι θα μας συμβεί κάτι τέτοιο. Εσείς θυμάστε τίποτε? Όχι, τι να πω, παιδί μου. Ήρθαμε σε απελπισία, θα χαθούμε, λέω. Ο Θεός βοηθάει την νεολαία, σημείωσε η 90χρονη κάτοικος του χωριού. Λοιπόν, σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα τελευταία 24 ώρα έλαβε 485 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες σε 204 περιπτώσεις. Δηλαδή, υπήρξαν 96 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 7 κοπές δέντρων. Έχει ενεργοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους προκειμένου να συμβάλλει στην καταγραφή και τη χαρτογράφηση των περιοχών που πλήττονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται από την 1η Οκτωβρίου. Σήμερα πάντως στην Κρήτη θα μεταβεί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν την κακοκαιρία. Θα συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Αντριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, ο Πέτρος Καμπούρης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί. Το κυβερνητικό κλεμάκιο, αφού θα πάει στην περιφέρεια Κρήτης όπου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη, θα μεταβεί στη συνέχεια στις πληγείς περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επί τόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν αυτά, το ενδιαφέρον βεβαίως, το μεγάλο θέμα που μας απασχολεί όλες τις προηγούμενες εβδομάδες αλλά και τις επόμενες θα μας απασχολήσει, δεν είναι άλλο από τα τι θα γίνει με τα καύσιμα και τη θέρμανση. Η οριστικοποίηση λοιπόν του ύψους επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης και η ενδεχόμενη επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων και των βενζινοπολών είναι επί του παρόντος οι δύο παρεμβάσεις που αναμένονται στην αγορά καυσίμων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά. Στόχος, όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, είναι η τιμή του πετρελαίου να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ, που είναι η τιμή στην οποία έκλεισε το καύσιμο τον Απρίλιο στη λήξη της προηγούμενης περίοδου θέρμανσης. Η τιμή χωρίς επιδότηση, με τα πρόσφατα δεδομένα των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας δολαρίου-ευρώ, διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ. Συνεπώς, το ύψος επιδότησης θα εξαρτηθεί από τη διακύμανση των διεθνών αγορών τις επόμενες ημέρες μέχρι την έναρξη της περίοδου θέρμανσης. Επιδότηση, στην οποία αναμένεται να συνδράμουν και τα δηληστήρια, στα οποία ήδη εφαρμόζονται εκπτώσεις ύψους 10 λεπτών το λίτρο στην απλή αμόλυβη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ κίνησης, το οποίο η συνολική έκπτωση μαζί με την επιδότηση ύψους 15 λεπτών από το κράτος φτάνει στα 20 λεπτά. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν το είχαμε δει να εφαρμόζεται απολύτως, γιατί ο καθένας έλεγε ότι έχω ακόμα αποθέματα, περιμένω. Γενικά, στην εφαρμογή των τιμών υπάρχουν κάποια θέματα. Δηλαδή, ενώ οι διεθνές τιμές κινούνται από τα 100 έως τα 110 δολάρια το βαρέλι, εμείς δεν βλέπουμε αυτή τη. Είναι 10% η διαφορά. Δεν βλέπουμε μια τέτοια διαφορά. Αντιθέτως, όταν οι τιμές ανεβαίνουν, ανεβαίνουν και στα υπόλοιπα πρατήρια που δεν έχουν ανέβει οι τιμές. Η μέση τιμή είναι περίπου στο 2,18, 2,19, 2,20. Στην Αττική λέμε πάντα, γιατί αν φύγουμε από την Αττική, οι τιμές είναι πάνω από το 2,30, 2,40. Εκεί φτάνουν στις περισσότερες περιοχές. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια τώρα, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών, το επόμενο διάστημα είναι τι θα γίνει στην σύνοδο κορυφής. Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη, θα γίνει πρώτα μια συζήτηση στο Eurogroup όπου θα μεταφέρει τα αιτήματα, τα ελληνικά και τα ιταλικά, στον κύριο Πυρακάκη θα έχουν μεταφερθεί ήδη, και από εκεί και πέρα το Eurogroup θα πάρει μια απόφαση την οποία θα τη στείλει στους ηγέτες της σύνοδο κορυφής. Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα. Βεβαίως, όπως λένε οι έμποροι, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαίου Ειδών, ο κ. Γιάννης Αλιγιζάκης, το πλαφόν στα περιθώρια ισχύει από το 2021 μέχρι το 2025, διάστημα στο οποίο τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως και οι μισθοί, αυξήθηκαν σημαντικά, πιέζοντας αντίστοιχα τα περιθώρια. Πέρα από τις επιδοτήσεις πάντως του κράτους και των δηληστήριων, αναμένεται να οριστικοποιηθεί και η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα καταβληθεί με τα ίδια ισοδηματικά και κλιματικά κριτήρια, αλλά και με υψηλότερους συντελεστές. Τώρα για την ηλεκτρική ενέργεια, η σεζόν ξεκινά με αυξημένες τιμές στα πράσινα τιμολόγια, αλλά και με τη δυνατότητα των καταναλωτών να ενταχθούν σε σταθερά, στα μπλε δηλαδή, προγράμματα με χαμηλότερες τιμές για όλο το επόμενο 12μηνο. Για τον Οκτώβριο, τα πράσινα τιμολόγια ξεκίνησαν από 14,76 και φτάνουν μέχρι 33,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ τα σταθερά μπλε ξεκινούν από 11,5 και κλιμακώνουν 36 λεπτά ανά κιλοβατόρα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Τρία λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Η Ρωσία θα εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά στόχων στο Κίεβο αλλά και άλλες περιοχές της Ουκρανίας μετά από πρόσφατες δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου Βλοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το ίδιο Υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα εντείνουν τις επιθέσεις κατά στρατιωτικών υποδομών, εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας αλλά και σχετικών υποδομών στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Πούτιν επιθυμεί να αποδυναμώσει την Ουκρανική αντίσταση κλιμακώντας τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Λοιπόν, βομβαρδίζουν γέφυρες. Νομίζουν πραγματικά ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε. Είμαι απλά έκπληκτος από αυτή τη ζωώδη επιθυμία κλιμάκωσης κατάστασης καθημερινά, δήλωσε αργότερα ο Ζελένσκι σε μια συνέντευξη τύπου μαζί με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Ο Πούτιν επιθυμεί να αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας και προσπαθεί να αναγκάσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Οι Αμερικανοί ειρηνευτικοί απεσταλμένοι προσπαθούν να οργανώσουν μια τριμερή συνάντηση τεχνικού επίπεδου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, προσθέσε ο Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε μια συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή σε άλλες χώρες. Φαίνεται πάντως ότι παρά την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να δείξουν ότι υπάρχει πρόοδος σε αυτό το μέτωπο, στο ένα από τα δύο μεγάλα μέτωπα τα πολεμικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα πράγματα δεν δείχνουν να οδηγούνται προς διαπραγμάτευση, τουλάχιστον όπως φαίνονται τα στοιχεία μέχρι τώρα, καθώς υπάρχει αυτή η ανεξήγητη άρνηση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα στην Ευρώπη είναι η στεγαστική κρίση που δεν αγγίζει μόνο την Ισπανία, αγγίζει πάρα πολλές χώρες, ιδιαίτερα στο Νότο. Η στεγαστική κρίση όμως στην Ισπανία λυγίζει το Σάνσεθ. Οι διαδηλώσεις διωγγώνονται μέρα με την ημέρα, καθώς και η Βουλή απέρριψε τις προηγούμενες ημέρες τα μέτρα για τα ενίκια και τις εξώσεις. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια βαθιά πολιτική κρίση, η οποία συμπαρασύρει την αριστερή κυβέρνηση μειοψηφίας της Ισπανίας, με πρόβλημα βεβαίως τι άλλο, το τεράστιο στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Το κοινοβούλιο απέρριψε δύο διατάγματα με τα οποία ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Πέντρο Σάτσεθ επιδίωκε να αντισταθμίσει τις δραματικές συνέπειες από την αύξηση των ενοικίων και τις εξώσεις των ευάλωτων ενοικιαστών. Στην ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, τα διατάγματα καταψήφισαν οι βουλευτές του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, του ακροδεξιού Vox, του Συντηρητικού Καταναλωτικού Αυτομιμιστικού Κόμματος και στην οποία στήριξη ήλπιζε ο Σάντσεθ, καθώς και δύο ακόμη βουλευτές. Το πρώτο διάταγμα το απέρριψαν 178 βουλευτές σε σύνολο 350, ενώ το δεύτερο καταψηφίστηκε από 184 βουλευτές. Η κυβέρνηση μειοψηφίας ούτως ή άλλως δυσκολεύεται να περάσει οτιδήποτε από το κοινοβούλιο, καθώς το μικρότερο κόμμα με 7 βουλευτές έχει αποσύρει τη στήριξή του εδώ και μήνες. Η κυβέρνηση είχε δρομολογήσει τα μέτρα την προηγούμενη εβδομάδα για την προστασία των ευάλωτων ενοικιαστών. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, μετά την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας, της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, από το σπίτι το οποίο ζούσε επί δεκαετίες και τις μαζικές διαμαρτύρες που ακολούθησαν. Το νομοθετικό πακέτο προέβλεπε μεταξύ άλλων την παράταση προστασίας από εξώσεις, την αυστηρότερη ρύθμιση συμβάσεων, την απαγόρευση εξαγοράς ιδιωτικών κατοικιών από κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια στο 2028, καθώς και φοροελαφρύνσεις για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Ένα δεύτερο διάστημα, την απαγόρευση εξαγοράς ιδιωτικών κατοικιών από κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια στο 2028, καθώς και φοροελαφρύνσεις για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.

Και τα Κανάρια νησιά, πολλοί ξένοι αγοραστές ανταγωνίζονται στους ντόπιους στην αγορά κατοικίας, οθώντας συνεχώς τις τιμές προς τα πάνω. Την ίδια στιγμή κατασκευάζονται πολύ λιγότερες νέες κατοικίες από όσους απαιτούνται. Η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι αν αλλάξει κάτι, το 2000, αν δεν αλλάξει κάτι, το 2028 θα λείπουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κατοικίες. Τώρα, η έξωση της ηλικιωμένης προκάλεσε έκρηξη της οργής και στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους με το σύνθημα «Όχι άλλη Μαρή Κάρμεν». Στη Μαδρίτη οι διαδηλωτές είχαν κατασκηνώσει μπροστά από την έδρα της Συντηρητικής Περιφερειακής Κυβέρνησης στην κεντρική πλατεία Puerta de Sol. Παρόμοιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έγιναν επίσης στη Βαρκελόνη, τη Σεβίλη και τη Μάλαγα και φαίνεται ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το δούμε αρκετά στον Ευρωπαϊκό Νότο, καθώς πιέζεται το ζήτημα αυτό, πιέζει τις κυβερνήσεις να πάρουν άμεσα μέτρα, τα οποία βεβαίως σε κάθε περίπτωση δεν είναι εύκολα, γιατί υπάρχουν οι ενοικιαστές, υπάρχουν οι ιδιοκτήτες και βεβαίως οι κυβερνήσεις είναι κάπου στη μέση. . 39 λεπτά μετά τις 5 είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Ακίνητα, πώς αλλάζουν χρήση, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα, πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες, τι συμβαίνει με την ηλεκτρονική ταυτότητα, πότε απαιτείται νέα άδεια δόμησης, πώς ρυθμίζονται εντός και εκτός σχεδίου περιοχές που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. 20 ερωτήσεις απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες και τις πολεοδομικές παγίδες. Έρχεται αύριο, τι μεταφέρει στις βαλίτσες του ο Ρούμπιο, η απόλυτη στήριξη στην Κίμπερλι Γκιλφόλ και η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση, η Ισπανία πώς θα νίκει την οδηγούν στις κάλπες, Γαλλία γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές. Και από την ομάδα, το Ευρωπαϊκό Super Cup στο Πόλο και το ρεκόρ του Ολυμπιακού. Νίκες για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ξέσπασμα Σπανούλη μετά την ήττα του Άρη. Nations League, Ελλάδα-Γερμανία 0-0, στην κορυφή με Ολλανδία, κοιτά την οκτάδα η Ελλάδα. Πάμε στην απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, αποφασισμένος για το δείξε εξαμαρτήν με φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαρά, ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Γιάννης Κουρτάκης δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Βιολογική καταστροφή στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Τασούλας γιατί δεν θα αργήσει η νέα πλειοψηφία. Σάλπισμα ενότητας από τον Κυριάκο, υπερήφανοι για τις ιδέες και τις αξίες μας. Η ιδρυτική διακήρυξη, η εμβληματική ηγέτης και η σημαντικότερη στιγμή της παράταξης από τον Καραμαλή στο Μητσοτάκη. Και ψήφος εμπιστοσύνης από το Λευκό Οίκο στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ανθαλληνικά παιχνίδια υπέρ Ρώσων και Τούρκων. Κομβικές αλλαγές στις προσλήψεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τι θα ισχύσει από 1η Νοεμβρίου στη διαδικασία της συνέδευσης, στη διαπραγμάτευση για το μισθό. Ενεργειακή ακρίβεια, κουμπαρά 950 εκατομμυρίων διεκδικεί η Αθήνα. Στο Eurogroup το αίτημα για νέα ρήτρα διαφυγής δαπανών. Στο επίκεντρο τα υπερέσοδα από ΦΠΑ. Λένε δηλαδή εδώ με τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ, αν οι πληροφορίες είναι σωστές, ότι θα χρησιμοποιηθούν ώστε να μειωθεί, για παράδειγμα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή ο ΦΠΑ από στα καύσιμα, για να μπορέσουν να μειωθεί και η τιμή στη βενζίνη. Υπατική νόσος, οι 6 μεταμοσχεύσεις στο λαϊκό έγιναν 33. Ο καθηγητής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, ο κ. Σωτηρόπουλος, εξηγεί πως έγινε το θαύμα. Πρώτη για η εθνική και πώς να χάσει αυτή η εθνική. Η Ελλάδα είναι πιο κοντά στην πρόκληση μετά το 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα. Πάμε στο ελεύθερο τύπο. Τα τρία πακέτα αναδρομικών ως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους ξεμπλοκάρουν επιστροφής 23 μήνου για ΕΑΣ σε συντάξεις του δημοσίου, στο ταμείο 350.000 συνταξιούχοι για κύρωση περικοπών 11 μήνων στις επικουρικές και ετοιμάζονται νέες προσφυγές για μείωση κρατήσεων ΕΑΣ με ορόσημο την απόφαση του Ελεκτρικού Συμβουλίου. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπτικό εμβόλιο, οι εγκύκλες με τις επίσημες οδηγίες για το φετινό χειμώνα. Δεν θα δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς, οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στη λειτουργία του Παρθενώνα κατά την τελετή παράδοση παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της, καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις αγροτικής καλλιέργειας, κτηνοτροφία από τις πρωτοφανές βροχές, με φόντο το Σκοπιανό, διπλό ηχηρό μήνυμα της κυβέρνησης σε Φόντε Λάιεν και υπερπατριώτες. Σταύρος Παπασταύρου, 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, ευθύνη να προχωράει η Ελλάδα μπροστά. Πώς αυξάνουν τιμές από το χωράφι στο ράφι και δεν πέρασε το νομοσχέδιο Σάντσεθ, οι εξώσεις ενοικιαστών στείλουν πρόορες κάλπες στην Ισπανία. Εφημερίδα των συντακτών. Νέα Δημοκρατία των 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών, γενέθλια με αγκάθια, περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράδοξη, γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα.

της κοινωνίας. Άλεξ Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας, πως το κεντρικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει ιδιοκτήτη. Ταινία ντοκουμέντο, παρακαταθήκη αντίσταση στο φασισμό, πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ 11 χρόνια της Δίκης Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι της. Σύνεδεξη του Ρωμέν Γαβράς, αισθάνομαι πάρα πολύ Έλληνας, το ελληνικό στοιχείο μέσα μου είναι κάτι ρομαντικό, κάτι λυπηρό, κάτι αστείο. Λοιπόν, πάμε στο μανιφέστο, το comeback της Δουαπεργού της Τυρόπιτας, το τερμάτισαν στο Πασόκ τον Βιβλάκη με τον Μιχαήλ Γιαννάκη, είχε γίνει διάσημος για την απεργία πείνας που έκανε τρώγοντας. Μετά το tour σε τέσσερα κόμματα, ο πρώην βουλευτής επιστρέφει στη Χαριλάου Τρικούπη. Νέα Δημοκρατία ετών 52, από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμάλη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η μεγάλη διαδρομή της φιλελεύθερης παράταξης που διατρέχει την πολιτική ιστορία της μεταπολίτευσης. Κόντρα, τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη, κλιμάκωσε επίθεση σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος, με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Εφιάλτης για 55χρονη, 35χρονο δάκος και έγκοψε ταυτή σε γυναίκα οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Για την κουλέ Τσίπρας, η ιστορική μνήμη ενοχλεί κάποιους και σήμερα. Κυφισός ποταμός, συναγερμός για τη δημόσια υγεία από τη ρήπανση και εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Μόλις που τα βγάζουν πέρα 6 στους 10 Έλληνες από καρδιωτικά στοιχεία, αυτά δείχνει ο δείκτης κατανοητικής εμπιστοσύνης. Πάμε στη Δημοκρατία. Επίσκεψη Ρούμπιο, όπλα 3,5 δις και μπλόκο στην Κίνα. Η Ουάσιγκτον κλείνει όλα τα θέματα εν ώψη της αποχώρησης Μητσοτάκη, αναλυτικά το πακέτο όπλων και των συστημάτων για αεροσκάφη και ελικόπτερα. Πάμε και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η αστερίσεις στους στόχους του προϋπολογισμού 2027, τι απειλή της παραδοχής για πληθωρισμό. 3%, κάτω του 3%, μείωση του χρέους, βελτίωση δείχτη χρέους ΑΕΠ και ανάπτυξη 2%. Σε τάξη η απασχόληση στις πλατφόρμες, νομοθετική παρέμβαση και αντική 6 δις ευρώ σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, τα νέα οδικά έργα.

Καλημέρα στον Αλέκο και στη Ματίνα. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Θα το πούμε στη συνέχεια για τη διακοπή στους δρόμους του κέντρου. Καλημέρα στην Ειρήνη από την όμορφη Κίμη. Υπέροχη φωτογραφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο γείτονα εδώ στην Αγία Παρασκευή το Χρήστο. Σε διακοπή λοιπόν της κυκλοφορίας σε δρόμο του κέντρου της Αθήνας έχει προχωρήσει εδώ και λίγα λεπτά η αστυνομία. Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το τμήμα εξουδετερώσεων κριτικών μηχανισμών. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αχανών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν, στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν όπως λένε οι αστυνομικοί σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από το κλιμάκιο, το ειδικό κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κύριε Παναγιώτη, στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λέγαμε στην αρχή ότι σήμερα είναι μια ημέρα με βαρύ πολιτικό αποτύπωμα και βεβαίως είναι όλη η εβδομάδα θα έχει σημαντικά πολιτικά γεγονότα. Σήμερα θα έχουμε τον εορτασμό από τη Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια της παράταξης. Έφτιαξαν ένα βίντεο εκεί που δημιουργήθηκε με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και η Νέα Δημοκρατία προχώρησε την ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο συνδυάζει την ιστορική αναδρομή της παράταξης με τη σύγχρονη τεχνολογία και οπτικοποιεί τους σημαντικότερους σταθμούς, τις αξίες και τα επιτεύγματα της διαδρομής. Η ανάρτηση αναδεικνύει το μήνυμα της ανανέωσης και του εξυγχρονισμού, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα και στη συνεχή εξέλιξη της χώρας. Μέσα από τα ψηφιακά, από τις ψηφιακές επεξεργασμένες εικόνες και την αλληλουχία στα στιγμιότυπα εμφανίζονται κατά σειρά ο ιδρυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Γεώργιος Ράλης, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιλτιάδης Εύερτ, ο Κώστας Καραμαλής, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Μημαράκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο του βίντεο δεσπόζει το παραδοσιακό σύμβουλο του κόμματος, ο αναμένος Πυρσός, πλαισιωμένος από το μήνυμα για τη συνεχή προσφορά της Νέας Δημοκρατίας, σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ευημερία της χώρας. Λοιπόν, οι τρεις ημερομηνίες κλειδιά που σηματοδότησαν την ίδρυση του κόμματος είναι 28 Σεπτεμβρίου του 1974. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ανακοινώνει δημόσια την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιοποιεί την ιδρυτική διακήρυξη. Στις 29 Σεπτεμβρίου δημοσιοποιείται το πρώτο σχέδιο του καταστατικού του κόμματος, ενώ στις 4 Οκτωβρίου του 1974, σαν χτες δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής καταθέτει στον Άριο Πάγο τη δήλωση σύσταση της Νέας Δημοκρατίας βάσει του νομοθετικού διατάγματος 59 του 1974. Με αυτή την πράξη ολοκληρώνεται η τυπική διαδικασία ίδρυσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το κείμενο του Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν παρουσιάζει τη Νέα Δημοκρατία απλώς ως ανασύσταση της παλιάς αιρέας στην ιδρυτική διακήρυξη, αλλά αναφέρεται σε μια ευρύτερη μεταδιδακτορική πολιτική παράταξη. Κεντρική φράση διακήρυξη είναι: η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζει το έθνος με το λαό, την πατρίδα με τους ανθρώπους της, την πολιτεία με τους πολίτες της, την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την πρόοδο με το κοινό αγαθό, την πολιτική ελευθερία και την ένωμη τάξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στόχος από τότε της Νέας Δημοκρατίας ήταν η Ευρώπη, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θεωρούσε ότι η δημοκρατική σταθεροποίηση της Ελλάδας έπρεπε να συνδεθεί με την ευρωπαϊκή της πορεία. Και αυτό η ιστορική αποτίμηση πρώτης Νέας Δημοκρατίας συνδέει δύο βασικούς στόχους: σταθεροποίηση των φιλελεύθερων δημοκρατικών θεσμών και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τώρα υπάρχουν και έξι μεγάλοι ιστορικοί σταθμοί: η θεμελίωση της μεταπολίτευσης, η ευρωπαϊκή επιλογή, η οικονομική και η ευρωπαϊκή μετάβαση, η επανίδρυση του κράτους το 2004-2009 και η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, η κυβέρνηση συνεργασίας που έκανε το 2012 για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και η εφαρμογή των συμφωνημένων οικονομικών προγραμμάτων που ήταν τα κεντρικά πολιτικά διακυβεύματα και το 2019 η επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις προβάλλοντας ως κεντρικούς άξονες τη μεταρρύθμιση του κράτους, την οικονομική ανάπτυξη και ένα περισσότερο τεχνοκρατικό φιλελευθερισμό. Κακά.
Λοιπόν, σήμερα είναι η γιορτή, το βράδυ στις 6 ώρα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ εκεί στην Πειραιώς. Λοιπόν, χθες πάντως είχαμε παρότι πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς επανήλθε με νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης. Αυτός τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να τον μπαζώσουν. Ένα σκετσάκι το οποίο στρέφεται κατά της κυβέρνησης με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον κύριο Νίκο Τσούτσια. Χαρακτηρίζει προκλητικούς τους υπουργούς ο κύριος Σαμαράς και καταλήγει ότι αυτούς τους πήρε το ποτάμι, σχολιάζοντας εμέσως την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok, ο πρώην πρωθυπουργός αφήνει αιχμές για την κυβέρνηση και την ακρίβεια, ενώ η συζήτηση ξεκινά από τα δημοσιεύματα σχετικά με την δημιουργία νέου κόμματος. Ο Νίκος Τσούτσιας αναφέρεται όσα γράφονται για τις επόμενες κινήσεις του Σαμαρά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα και συνέχεια να το κλείσει, αρκεί να χάσουν τις θέσεις τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπουργοί της κυβέρνησης. Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα χάσει την καρέκλα του, αλλά να μην χάσει η Ελλάδα. Και στη συνέχεια η συζήτηση περιστρέφεται στην ακρίβεια, με τον Νίκο Τσούτσια να σχολιάζει όσο αναφέρει ότι έχει πει η κυβέρνηση για την κυκλοφορία αυτοκινήτων στους δρόμους. Τώρα, απάντησε εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, είπε ότι υπάρχουν εφεδρείες για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια, με το βλέμμα στις επόμενες κινήσεις που θα έρθουν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει εφεδρείες, είπε ο κ. Μαρινάκης, παραπέμπτοντας στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο κ. Μητσοτάκης και έχει επικαιροποιήσει το οικονομικό επιτελείο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε τη δυνατότητα στήριξης με την πορεία της οικονομίας, λέγοντας το γεγονός ότι μπορούμε να μιλάμε για ανάσες όσο μπορούμε παραπάνω, και αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Τώρα, έδωσε σημαντικό βάρος και στην επίσκεψη Ρούμπιο. Είναι μια σημαντική επίσκεψη χωρίς καμία αμφιβολία, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, αναφερόμενο στην παρουσία των Σεύρων και Exxon Mobil. Και βεβαίως κράτησε και μια φράση για το timing της επίσκεψης και ο χρόνος της επίσκεψης έχει σημασία, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα, στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με τα κοιμήλια της συμφωνίας ανταλλαγής που υπεγράφει με τη Βουλγαρία, είπε ότι τα οστά ανακαλύφθηκαν το 1965, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για 100 χρόνια, και πρόσθεσε ότι η καλύτερη απάντηση σε αυτά είναι για την ιστορική μέρα που ήταν η χθεσινή, είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Έθεσε μάλιστα το ερώτημα αν ήταν προτιμότερο να επιστρέψουν 0 κοιμήλια που έχουν τεράστια σημασία για τους πιστούς και την Εκκλησία μας, και από όσα περισσότερα είναι διαθέσιμα, εναντί ενός ανταλλάγματος το οποίο δεν σημαίνει τίποτα για τους Έλληνες. Λοιπόν, αυτά λοιπόν όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά και τις ανακοινώσεις κυβέρνησης. Τώρα, ο κύριος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα και την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος είπε ότι η στρατηγική του πρώην Πρωθυπουργού είναι να αντλήσει δυνάμεις από τη δεξαμενή του κέντρου και περιορίστηκε να σχολιάσει ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει τις επιλογές του. Οι πολίτες επιλέγουν στο κέντρο, είτε δεξιά αυτό που θέλουν, δηλαδή λύσεις και σοβαρότητα. Πλησιάζουμε στις 6. Έρχονται με φόρα Διονύση Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Θα δούμε εμείς το τι θα γίνει απόψε, γιατί είπαμε ότι έχουν διάφορα. Έχουμε και τη συνέντευξη του κυρίου Αδουλάκη, έχουμε και την προσχώρηση του κυρίου Αποστολάκη στο Πασόκ. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία στην Κρήτη και ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης ξεκινά από σήμερα κιόλας με την μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί. Έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια Κρήτης. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση των πληγήσεων περιοχών. 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά. Αυτό που προέχει να αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση, να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει η σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Παράλληλα, η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου Εξωτερικών, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Αναμένεται στην Ελλάδα την Τρίτη το βράδυ για το 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου. Ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει το 47% έναντι 45% του Λούλα. Ο Λούλα ντα Σίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται από τους Αμερικανούς. Ο συντηρητικός Μπολσονάρο δεσμεύεται να απελευθερώσει το βραζιλιάνικο λαό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε απόψε και εξετραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο. Στο Φίτζι ξεκινά σήμερα η προπαρασκευαστική σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα εν ώψη της COP31 με τους ηγέτες των χωρών του Ειρηνικού να ζητούν μεγαλύτερη διεθνή δράση απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι συνομιλίες προετοιμάζουν την παγκόσμια σύνοδο του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα στην Τουρκία. Η Ελλάδα πήρε την Κυριακή το βράδυ το 0-0 από τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας όμως συγκάτοικο την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό, πάντως, η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα τουλάχιστον την τρίτη θέση του ομίλου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Τι χαρά είναι αυτή.
1: Σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 5 Οκτωβρίου και θα είμαστε συντροφιάσεις έως τις 8. Έχει γλυκάνει λίγο ο καιρός.
0: Πολύ.
1: Στέλνουμε την αγάπη μας, τη μεγάλη μας, πολύ, πολύ μεγάλη αγάπη στην Κρήτη που 5 μέρες οι άνθρωποι πνίγηκαν στο νερό.
0: Τη στέλνουμε.
1: Πολύ νερό όμως δηλαδή, πάρα πολύ νερό. Άκουγα μια γιαγιά μεγάλης ηλικίας ήτανε, η οποία λέγε ότι εγώ δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ θυμάμαι πλημμύρες στην Κρήτη. Και
0: οι μετεωρολόγοι έσκησαν τα χαρτιά τους, ας πούμε, ναι. Διότι τόσο νερό σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα στην Κρήτη δεν έχει ξαναπέσει, δεν παρομοιάζει με άλλες περιοχές εν πάση περιπτώσει και άλλες καταστροφές. Τέτοιο πράγμα δεν είχαν ξαναδεί. Οπότε την συμπάθειά μας και την αγάπη μας, ούτως ή άλλως, σήμερα θα κατέβουν συνεργεία να αρχίσουν.
1: Λιμάκια αυτά, έτσι ναι, αλλιώς.
0: Τα γνωστά που αρχίζουν μετά από κάθε καταστροφή. Καλό είναι να μην γίνονται καταστροφές. Τώρα από εκεί και πέρα μετά είναι δουλειά της πολιτείας να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και να το κάνει έγκαιρα. Έγκαιρα. Αυτό είναι το ένα θέμα και με αυτό ξεκινάμε ούτως ή άλλως. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ερμογέννη και στη Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα.
1: Στον Ερμογέννη, φαντάζομαι.
0: Ο Ερμογέννης. Ναι. Ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Ήξερα μια Χαριτίνη.
1: Και Ερμογέννη εγώ, κανένα. Ξέρω Χαριτίνη.
0: Ερμόλαο ήξερα επίσης. Ένα Ερμογέννη κανένα.
1: Ωραίο, μου αρέσει αυτό το όνομα το Χαριτίνη.
0: Το Χαριτίνη έχει κάτι, ναι. Ναι. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια.
0: Είναι on fire σήμερα γιατί πηγαίνει πέρα δόθε. Κοίτα.
1: Ναι, είναι αϊκίνητο ανήσυχος.
0: Σήμερα. Έτσι. Έχει μια ανησυχία, ένα κάτι. Ναι. Η Μαρία στη χώρα της φαντασίας.
1: Είναι μια νεράιδα.
0: Είναι μια νεράιδα σήμερα. Ναι. Η Μαρία
1: Κόντου.
0: Κόντου. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Γιάννης Χατζημιχάλης το γνωρίζετε αυτό. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger πριν η παρέα. Προσφαλισμένοι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα, κυρία Κυριακή. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 17 βαθμούς στην Καλαμάτα. Εμείς έχουμε 15, αλλά αυτό που έλεγε η Κατερίνα, επειδή δεν φυσάει, είναι πιο, πολύ πιο γλυκά από ό,τι ήταν, ας πούμε, την Παρασκευή που είχε 17 μεν, αλλά φύσαγε.
1: Σήμερα,
0: ναι.
1: Για να ξέρετε, εκτός από αυτό που σας περιγράφει ο Διονύσης, ότι δεν κάνει κρύο δηλαδή, θα έχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, και μπορεί να βρέξει τοπικά όμως, τώρα το νωρίς το πρωί, σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, πάλι Κρήτη. Λοιπόν, και θα έχει πάλι βορειαδάκια, αλλά στο Αιγαίο μόνο, και τη θερμοκρασία να τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω. Δηλαδή από 10 μέχρι 25 στη Βόρεια Ελλάδα, από 12 έως 24 στην Κεντρική και Νότια, από 11 έως 26 στη Δυτική Ελλάδα, από 17 έως 22 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 15 έως 25 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 17 έως 24 στα Δωδεκάνησα. Όπως σας είπα, θα έχει μέχρι 5-6 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο κυρίως, θα έχει 6 μποφόρ. Εδώ στην Αττική 15 με 24 βαθμούς και θα έχει βοριαδάκι 4 με 5, αλλά στα ανατολικά μπορεί να πάει και στα 6, αλλά σιγά σιγά θα πέφτει εντελώς. Θα πέφτουν οι αέριδες. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει καθόλου και θερμοκρασία από 14 έως 24. Και δεν φυσάει τίποτα.
0: Μου περιέγραφαν Πέμπτη Παρασκευή το τι αναστάτωση υπήρχε, επειδή έχω έτσι μια ανοιχτή γραμμή, ας πούμε, με ένα γκρουπ τουριστών που είχε έρθει εδώ πέρα, ας πούμε, και έκανε βόλτα στα νησιά, το τι γινόταν με τα πλοία και τα δρομολόγια από νησί σε νησί.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν έρχονταν και από τον Πειραιά κτλ. Προγραμμάτισε να φύγει ένα πλοίο στις 11 και έφευγε στις 3. Χάθηκαν πτήσεις που είχαν κανονίσει κάποιοι άνθρωποι κτλ. Γινόταν το Παρασκευό. Πέμπτο Παρασκευό Σάββατο, λόγω των μποφόρ, των πολλών μποφόρ, γινόταν ένας χαμούλης.
1: Χαμός.
0: Έχουμε ακόμα κόσμο, έρχονται τουρίστες, πολλοί κύριε παιδί μου, έρχονται.
1: Προσπαθούν να μην σταματήσει καθόλου.
0: Ναι, βέβαια δεν είναι η ίδια εικόνα που, δηλαδή υπάρχουν νησιά που είναι γεμάτα και έχουν και σφίζουν από ζωή οποιαδήποτε, σχεδόν οποιαδήποτε εποχή. Υπάρχουν άλλα τα οποία έχουν ψιλοαδειάσει. Ας πούμε,
1: και χαλαρώνουν
0: και είναι,
1: οι άνθρωποι,
0: ναι, είναι, πλέον οι άνθρωποι
1: χαλαρώνουν λίγο οι άνθρωποι γιατί κουράστηκαν όλο το καλοκαίρι.
0: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, ημέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία και ημέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν. Δεν έχει κάτι
1: Για φαγητό.
0: Όχι και όχι μόνο για φαγητό, ρε παιδί μου. Κάτι φοβερό, έτσι ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει. Μόνο στην Πορτογαλία που έχουν εθνική γιορτή. Δηλαδή σήμερα είχαν τρίμερο αυτή, λογικά.
0: Ναι, τρίμερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιορτάζει επίσης η Αγία Φαυστίνα.
1: Να ζήσει.
0: Και ο Άγιος Θρασέας.
1: Του Πλακίδας.
0: Α, και ο Πλακίδας. Μην ξεχάσουμε του που έχουν
1: γιορτάσει. Αυτή είναι τη Καθολική Εκκλησία, δεν είναι.
0: Ναι,
1: της
0: Καθολικής.
1: Όχι, λέω, θέλω να το διευκρινίζω. Ναι. Το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά.
0: Μάλιστα. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας.
1: Είναι ανοίγουμε αυτές τις κουβέντες τώρα. Το 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας.
0: Το 1951, σαν σήμερα, το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας, μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνει το ύψωμα 313, το Σκοτς, κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του, πεσώντας 28, τραυματίες 87.
1: Τι δουλειά είχαμε εσύ τον πόλεμο της Κορέας, ακόμα προσπαθώ να καταλάβω αλήθεια. Το 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξάνδρειας, και Ιωάννη Κετσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, μετέπειτα ΕΟΕ. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά, 3 χάλκινα.
0: Παλιά στους μεσογειακούς ξεδίναμε. Δεν παίρναμε στους Ολυμπιακούς, ας πούμε, και ξεδίναμε στους μεσογειακούς και στους Βαλκανικούς.
1: Τώρα
0: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά τότε ήταν μεσογειακοί, τους έδειχνε η ΕΡΤ. Θα μου πεις να τους δείξει, δεν υπήρχε άλλο κανάλι. Το 1955, σαν σήμερα, ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά τον θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα ο Ντιντερό, ο ένας από τους εκπροσώπους του διαφωτισμού, τους βασικούς. Γεννήθηκε το 1713. Ο Βάτσλαβ Χάβελ, ο θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας, γεννήθηκε το 1936. Και το 1951 γεννήθηκε ο φίλος μας, ο Μπόμπο Γκέλτορφ, ο Ιρλανδός που έχει δημιουργήσει, που έχει, είναι ο ηθήνων νους, ας πούμε, του Live Aid και κάποιες από τις μεγαλύτερες συναυλίες, τέλος πάντων, που έχουν γίνει για καλό σκοπό παγκοσμίως.
0: Ναι, ήταν και ιδρυτής των Boomtown Rats. Άξι. Και επίσης μπορεί να τον θυμάστε, να τον έχετε δει, αν είχατε δει την ταινία The Wall. Ναι. Αυτό με τα κινούμενα σχέδια των Pink Floyd, με τη μουσική των Pink Floyd. Ο πρωταγωνιστής, ας πούμε, ήταν ο Bob Geldof που έκανε τον.
1: Τον βαριόμουν να πάτε τον Geldof, δεν ξέρω γιατί.
0: Έχω καθόλου. Ναι. Τώρα. Ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1850? Ο Λογκίνος Χέιδεν, Ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος ναύαρχος, ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Το 1918 ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τέννις στο Παρίσι, το οποίο δεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρει το όνομά του. Και το 2011. Έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Στίβεν Πολ Τζόμπς, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο συνιδρυτής με τον Στίβ Βόσνιακ της Apple Computer.
1: Να σας ναι, βέβαια. Να σας ενημερώσουμε ότι επειδή έχει βρεθεί ένα ύποπτο αντικείμενο, μάλλον χειροβομβίδα είναι, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν. Καλή ώρα που λέγαμε για το Χέιδεν τώρα. Και επί της οδού Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Μάλλον λένε ότι δύο τύποι που επέβαιναν σε μια μοτοσυκλέτα πέταξαν ένα αντικείμενο έξω από μια καφετέρια, μάλλον χειροβομβίδα, και έχουν και αποκλειστεί η περιοχή για να τη μαζέψουν.
0: Καλημέρα στην κυρία Μέρη από το Ανόβερο. 6 βαθμούς και μπουφανίνι. Με 6 βαθμούς, πώς αλλιώς. Και πάλι ελαφρύνει το μπουφανίνι για 6.
1: Άμα είχε 6. Στους μείον, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι εκεί.
0: Ναι, αλλά άμα είχε εδώ 6, δεν θα ξεκινούσαμε ήδη τις μπουφανάρες.
1: Ναι, γιατί εγώ φοράω μπουφανίνι αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Καλημέρα στην φίλη μας την Φωτεινή. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Μας στέλνει και φωτογραφίες που έχουμε ανοίξει. 9 στην Ξάνθη. 9 στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει: παιδιά, αυτά με τα ντρόν της Τουρκίας που πλέον περιδιαβαίνουν καθημερινά τον ελληνικό εναέριο χώρο, πώς το βλέπετε? Είναι καινούριο κολπάκι? Όχι, παμπάλαιο. Δεν είναι επικίνδυνο? Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, αν είναι επικίνδυνο ή δεν είναι επικίνδυνο. Προφανώς το κάνουν για να κατοχυρώσουν, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι και δικός τους αυτός ο χώρος και έχουν δικαίωμα να απαιτούν κτλ.
1: Παλιά το κάνανε με αεροπλάνα, τώρα το κάνουν με ντρόν.
0: Το κάνουν ενίοτε, το κάνουν και με αεροπλάνα, είναι ανάλογα με τις διαθέσεις. Τώρα, αν είναι επικίνδυνο, φυσικά και είναι επικίνδυνο. Ναι. Δεν είναι οπλισμένα αυτά, να ξέρετε, ούτε φέρουν κρηκτική γόμος, δηλαδή και να πέσουν, που λέει ο λαός, δεν θα γίνει κάποια φοβερή ζημιά, θα γίνει, γιατί είναι ψηλά, θα πτώσει η βαρύτητα και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο παρακολουθείται, όπως παρακολουθείται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ανά τον κόσμο, δηλαδή με την καταγραφή και την αναχέτηση. Όπως γίνεται, είναι πάγια διαδικασία που ισχύει σε όλες τις αεροπορίες του κόσμου.
1: Τα drones είναι το πιο εύκολο πράγμα πια. Για κάθε χώρα.
0: Δεν είναι. Α, να έχουν.
1: Ναι, να έχουν drones. Λέω, τα drones. Είναι άλλο να σηκώσει ένα F-16, α πούμε, και άλλο.
0: Οι Τούρκοι είναι και από τους πρώτους διδάξαντες. Έχουν στα drones, έχουν μεγάλη βιομηχανία, εν περιπτώσει, που κατασκευάζει. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, με 13 βαθμούς στην Ξάνθη Αλεξανδρόπολη, στη διαδρομή δηλαδή. Ο φίλος μας από την Ορεστιάδα μας στέλνει 3 βαθμούς, από τη Στέρνα Ορεστιάδας, ο Απόστολος, 3 βαθμούς. Να το. Εκεί που φαν. Εκεί μην πω κάπα.
1: Εντάξει.
0: Κάπα.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα κάπα και εσύ.
0: Στη Θεσσαλονίκη 12 βαθμούς. Μας λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Μυτιλίνη. Πάμε για δουλειά. Ο Παναγιώτης, ο Χασάν, ο Μοχάμετ. Θερμοκρασία 16. Και άνεμος βορειοανατολικός 5 μποφόρ. Να ξέρεις, έχει εκεί στην περιοχή.
1: Κάπα και εσύ, είναι φωσκός ο άνθρωπος.
0: Λέω ρε παιδί μου.
1: Κάπα.
0: Έχεις φορέσει ποτέ?
1: Ναι, βέβαια και έχω φορέσει.
0: Είναι ωραία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι ωραία, δεν περνάει και το νερό.
1: Ωραία.
0: Είναι αδιάβροχη. Βαριά όμως, ρε παιδιά, βαριά.
1: Δεν έχει μανίκια όμως.
0: Υπάρχουν και άλλες που έχουν.
1: Εντάξει, συνήθως αυτές που φοράμε.
0: Οι οποίες είναι από τρίχα κατσίκας.
1: Καλά, τώρα.
0: Γι' αυτό και δεν περνάει το νερό
1: αυτό
0: μέσα.
1: Αυτό είναι ο άλλο, είναι των φωσκών.
0: Για το φωσκό.
1: Δεν φοράμε.
0: Εγώ το έχω φορέσει σε θεατρική παράσταση.
1: Τι έκανε στο φωσκό?
0: Όχι, έκανα έναν. Έπαιζα τη Βαβυλωνία.
1: Ναι, παίζαμε στο Λιβάδι.
0: Τον Αρβανίτη φυσικά. Και φορούσα κάπα.
1: Φωτογραφίες δεν
0: έχω. Φωτογραφίες, ναι, πρέπει να έχω. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Θέλω να πω εξ αρχής ότι ενώ το 0-0 της Ελλάδας με τη Γερμανία με άφησε ικανοποιημένο, με στεναχώρησε που το διάβασα, δεν είδα τον αγώνα, ότι αποδοκιμάστηκε ο γερμανικός ύμνος, ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας.
1: Το
0: οποίο το βρίσκω
1: απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο και κρατιέμαι, να μην πω χειρότερα.
1: Δηλαδή σκεφτείτε να ακουγόταν ο δικός μας εθνικός ύμνος και να γιούχαραν κάποιοι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου ωραίο. Καθόλου ωραίο.
0: Και κάποιοι δεν έχουν σχέση, γιατί ενδεχομένως να θεωρούν τον αυτό τους πατριώτες, εθνικιστές ή οτιδήποτε άλλο, δεν με απασχολεί, δεν θα κάνω ψυχογράφημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ασέβεια προς έναν ολόκληρο λαό, ασχέτως το ότι μπορεί να έκανε η ηγεσία τους ή κάποιες μονάδες ή διάφορα
1: για
0: τέτοια.
1: Αυτό το κάνανε.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε, για ποιον λόγο τον κάνανε, για όποιο λόγο και αν τον κάνανε, τι τον κάνανε, για να χάσει η ομάδα, ας πούμε, κάνανε βουντού και γιουχάραν στον εθνικό ύμνο, τι κάνανε.
1: Ξέρω,
0: για όποιο λόγο και αν τον κάνουν, είναι απαράδεκτο. Τελεία. Παύλα.
1: Τέλος πάντων, αυτό. Σημασία έχει ότι τα παιδιά αυτά δείχνουν ότι είναι μια συγκροτημένη ωραία ομάδα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία ομάδα. Η οποία έφτασε και κοντά. Εντάξει, το πρώτο μήχρονο δεν ήταν τόσο καλή. Στο δεύτερο όμως παίξαν πάρα πολύ ωραία. Και έφτασαν κοντά μου, τα πουλάκια μου. Εντάξει. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ γαφτού, φτού, φτού, σκόρδα.
0: Μαζί με την Ολλανδία είμαστε πρώτοι ή η Ολλανδία
1: πρώτη? Πρώτοι είμαστε.
0: Μαζί με την Ολλανδία. Γιατί ανέβηκε και η Ολλανδία,
1: δεν
0: διάβαζα.
1: Δεν ενδιαφέρει η Ολλανδία. Ρε,
0: καλά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει. Είμαστε πρώτοι, ναι.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο.
1: Μαζί με την Ολλανδία. Η Γερμανία είναι τρίτη.
0: 7 βαθμούς λίγο έξω από τη Δράμα. Ωραίο ξάστερο ουρανό. Παιδιά, σήμερα, επειδή φυσούσα αυτές τις μέρες και καθάρισε η ατμόσφαιρα, έβλεπα αστεράκια και στην περιοχή που ξεκίνησε, ας πούμε. Είχε αστεράκια ουρανό.
1: Ναι,
0: φαινότανε, γιατί
1: είδε,
0: δεν έχει πολύ φωτορύπαση πλέον τέτοια ώρα το πρωί, αλλά ήταν καθαρή ατμόσφαιρα. ατμόσφαιρα.
1: Καθαρός ουρανός, ο τραπέζι ναι. Κομμάτι, βέβαια.
0: Καλημέρα και στη Μυτιλίνη. Επίσης, πάμε από προς Κανονή μαζί με τον Πάνο. Καλημέρα.
1: Μπράβο σας, παιδιά.
0: Όλοι στο δρόμο σας βρίσκουμε όλοι.
1: Είναι αίρεση, αφού πάνε για δουλειά οι άνθρωποι.
0: Πάνε για δουλειά.
1: Είναι υπάρχουν.
0: Για αυτοί που είναι στο σπίτι έχουν βγει για βόλτα. Για
1: εντάξει, περισσότεροι πάνε να πιάσουν σε 7 δουλειά.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόντα. 10 βαθμούς. Χρόνια πολλά για προχθές για την γενέθλιά σου, Θοδωρή.
1: Χρόνια πολλά, Θοδωράκι μας. Λοιπόν, ένα ήταν αυτό λοιπόν το πιο φρέσκο, ας πούμε, η εθνική που βλέπαμε το βράδυ με το Διονύση.
0: Την είδες?
1: Ναι.
0: Όλοι, όλο τον αγώνα. Άντεξες,
1: όλο το είδα, ναι. Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, κάθισα και τον είδα τον αγώνα γιατί είχα καιρό να δω. Για να δω, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα που λένε.
0: Είχες πάθει στέρηση.
1: Ναι, γιατί δεν είχα δει τους προηγούμενους αγώνες. Και ήθελα πάρα πολύ να δω τι έχει φτιάξει ο Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ. Πολύ κουτσοβολιό τέτοιο έπεσε. Από όταν συνάντησε, πότε ήταν το Σάββατο, πότε ήταν ο πρωθυπουργός στην Εθνική Ποδοσφαίρου.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Γράφανε από κάτω.
0: Τα γνωστά.
1: Όχι, το πιο τέτοιο. Θα πάθει ρήξη για στον Γιοβάνοβιτς. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή. Εντάξει.
0: Ναι,
1: ήταν πάντως ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είχε θεματάκια.
0: Ναι.
1: Είχε. Είχε πολλά, είχε δηλαδή διάφορα. Καταρχήν υπήρχαν θέματα τα οποία εγώ τα αγνοούσα.
0: Όπως?
1: Ρε παιδί μου, όλο αυτό το οποίο έγινε με την επιστροφή των κοιμηλίων στην Ελλάδα. Το ξέρω ότι θα γίνει η επιστροφή των κοιμηλίων. Δεν είχα ασχοληθεί όμως εδελεχώς να δω τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτά τα κοιμήλια. Ή για τα οστά του
0: Σαμουήλ
1: και ναι. Όλα αυτά. Δεν είχα ασχοληθεί. Κάποιοι όμως το έχουν πολύ.
0: Κάποιοι γνώριζαν.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν σαν αδαείς όπως είμαστε εμείς.
1: Όπως εμείς,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Και γνώριζαν ότι υπήρχαν τα οστά του Σαμουήλ στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Το γνώριζαν αυτό το πράγμα.
1: Εγώ πάλι όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: ναι. Τίποτα.
1: Χίλια συγγνώμη, δεν
0: τίποτα,
1: το ξέρω, ναι.
0: Ναι, ιδέα δεν είχα. Άρα, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ότι είναι η ταμή πρόκληση το ότι φύγανε.
1: Τα οστά.
0: Τα οστά, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ταμή πρόκληση.
1: Και είδα εγώ ένα βίντεο
0: ναι.
1: Που ανέβασε ένας κύριος από τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Που δείχνανε, που ανοίξανε το.
0: Παιδί μου, με τη μέσα αρχηγού κράτους έγινε δεκτός στη Βουλγαρία. Ναι, έγινε
1: αλλά,
0: χαμούλη.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ήταν λίγο σπούκι αυτό.
0: Εντάξει, είναι σπούκι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο σπούκι. Καλημέρα στον Πέρι, δίκα από το Λεμαϊδες. Είμαι 2,5 βαθμούς. Τι 2,5 βαθμούς. Στον Πέρδικα.
1: 2,5.
0: Λίγο.
1: Είναι ο Πέρδικας.
0: Ίσως, φαντάζομαι. Να σου πω, εσύ λες τώρα για τα οστά. Εντάξει,
1: ναι.
0: Αυτά είναι παλιές ιστορίες. Εμένα με ανησύχησε μια είδηση που διάβασα και δεν είδα να φιλοξενείται.
1: Τι
0: έτσι,
1: διάβασες, πες μου.
0: Στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Είναι ένα εργαστήριο.
1: Ναι.
0: Στο εργαστήριο αυτό είναι μια κυρία εκεί.
1: Α, την Πανόλη λες,
0: Ναι. Της έσπασε ένα σωληνάκι.
1: Ναι.
0: Είχε το μικρόβιο της Πανόλης.
1: Ναι.
0: Έκανε έρευνα για κάποια δείγματα. Σε κάποια
1: ναι,
0: δείγματα
1: ναι,
0: η γυναίκα, έτσι
1: ναι.
0: Δεν έκανε κανένα βιολογικό όπλο, ας πούμε. Δεν ήταν τέτοιο εργαστήριο. Λοιπόν, η ίδια πέθανε από Πανόλη και 5 νοσοκομεία, 400 ατόμων τα 5 νοσοκομεία, στην περιοχή Ιρκούτσκ έχουν μπει σε καραντίνα.
1: Γιατί 5?
0: Έχει. Δεν ξέρω γιατί. Είχαν πάει ίσως δείγματα σε αυτά τα νοσοκομεία.
1: Τι
0: έγινε κάτι άλλο. Δεν το γνωρίζω. Πάντως έχουν μπει 5 νοσοκομεία σε καραντίνα. Έχει αρχίσει μέσω Twitter δειλά-δειλά μία ολόκληρη ιστορία ότι πρέπει ίσως να απαγορευτούν τα ταξίδια από και προς Ρωσία, αλλά ακόμη και από χώρες που επιτρέπουν τα ταξίδια από και προς Ρωσία.
1: Μην το σκεφτόμαστε, διότι, απαγορεύστε τα.
0: Διότι φοβούνται ότι θα έχουμε ξαφνικά πανούκλα πάλι.
1: Όχι, Παναή. Να σας πω, μην το σκεφτόμαστε. Μην το σκεφτόμαστε, έχουμε δει τι γίνεται.
0: Εντάξει, υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν, ξέρουν αυτοί.
1: Καλά, εντάξει, ναι, ξέρουν.
0: Έτσι
1: καλά,
0: λέγαμε, ναι,
1: εντάξει,
0: έτσι λέγαμε εντάξει, και με τον κορονοϊό στην αρχή.
1: Εντάξει, καλά,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχουν γνώσει οι φύλακες.
1: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, καλά.
0: Παιδιά, λίγο προσοχή με αυτά τα πράγματα. Έτσι,
1: ναι.
0: Απλά εμείς το λέμε και το θέτουμε και ενώπιον και δημοσίως και ενώπιον των ακροατών, γιατί είναι μία από τις ειδήσεις η οποία είναι λίγο τζιζ, ας πούμε.
1: Είναι λίγο
0: καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Έλεγα, έως πολύ.
0: Η Πανόλη της Πανόλους, μου λένε.
1: Όπως και να είναι, σκοτώνει.
0: Γι' αυτό το λέω εγώ πανούκλα
1: ναι.
0: Για να τελειώνουμε τώρα.
1: Μπράβο σου.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Αχαρνών λόγω ελέγχου από τις αρχές ύποπτου αντικειμένου. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Αμαρίου. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020. Στις 10.30 η Νέα Σύνοδος με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 νεκροί και 35 τραυματίες από πυροβολισμού σε γιορτή στη Τζόρτζια. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου. Ένας νεκρός και 6 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο. Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25 βαθμούς στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: 6:35 πρώτα λεπτά στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Μέχρι τώρα έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία τους 0 βαθμούς στο δρόμο για Παρανέστη Δράμας. Μας ενημερώνει ο Στάθης, ο ακροτής μας.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Άμα δεν έχεις τη Δράμα.
1: Ο δε Παναγιώτης λέει: παιδιά, εμείς έχουμε 9 βαθμούς στις Αίρες, αλλά έχουμε υγρασία και κρύο. Κάποιοι ανάψανε σομπούλες.
0: Δεν θα ανάβανε.
1: Δεν θα ανάβανε. Ναι, πέρασα και από το σανίδι. Όχι, δεν πέρασα. Εντάξει, κάτι δηλώσει.
0: Το περιτριγύριζα, ναι. το Σάββατο.
1: Ποιο?
0: Το να, μικρό, ναι. Το τζακάκι αυτό το. το κοίταζα, το ξανακοίταζα. Πολύ γλυκά το κοίταζα.
1: Ζεσταίνει αυτό.
0: Και μόνο ως αίσθηση, γιατί εντάξει, άμα θα φάσκακα, ας πούμε, άμα το κανονικό, εντάξει, δεν ήταν για μένα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακόμα ώρα.
0: Όχι, αλλά το μικρό το γλυκοκοίταζα, να σου πω αυτό.
1: Εγώ έκανα 2 φορές, επειδή πέρασα από το σημείο που είναι η ρύθμιση για το φυσικό αέριο, ας πούμε, ο θερμοστάτης, πέρασα να δω αν μας το ανάψανε. Δεν το έχουν ανάψει ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι, κάνα 2 φορές. Και την Παρασκευή και το Σάββατο. Γιατί είχε λίγο.
0: Έκανες τσεκ.
1: Το έκανε το κρυάκι του, ναι. Πατούσα και το on-off να δω, δουλεύει, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει ακόμα.
0: Θέλω να ανακοινώσω.
1: Να ανακοινώσεις.
0: Ότι το Σάββατο το βράδυ όμως σκεπάστηκα με παπλωματίνη.
1: Αρχίσαμε.
0: Ναι,
1: αρχίσαμε.
0: Εντάξει, βγήκε το παπλωματίνη.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτή τη εβδομάδα θα έχει 25-26
0: και το βράδυ κάνει κρύο.
1: Θα έχει και ηλιοφάνεια και τα λοιπά. Θα είναι πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, εν πάση περιπτώσει.
0: Πάντως
1: τώρα. Οπότε θα το πετάξεις τώρα, τι θα κάνεις.
0: Άμα θες, βγάζει το ποδαράκι.
1: Και θα ξαναβάλεις. Α, το ποδαράκι μόνο. Δεν θα αλλάξει το παπλωματίνη.
0: Όχι, δεν αλλάζει. Τελείωσε.
1: Αυτό είναι το κακό, ότι άμα βγει το παπλωματίνη. Μετά δεν βγαίνει, το καλοκαίρι ξανά.
0: Και φόρεσε και μποτίνι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Θα μου πεις, ήταν κάποια κορίτσια που έβλεπα.
1: Ναι.
0: Όχι και εμένα, πιο μικρά από μένα κορίτσια. Που βλέπα στο δρόμο και το καλοκαίρι φορούσαν κάτι μπότες, κάτι αυτά και κυκλοφορούσαν. Και λέγανε σκάνε, ρε παιδάκι.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει που φοράνε μπότες και κυλίτσα έξω.
0: Ναι, και σορτσάκι και ναι. Κυλίτσα έξω και αυτά.
1: Σορτσάκι
0: ναι, το
1: και τα λοιπά. Ναι. Ναι, αυτό ένα
0: είναι μόδα.
1: Μυστήριο πράγμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι στο Κουατσέλα μόδα. Εδώ από πότε έγινε μόδα, ας πούμε, η καμπόικη μπότα με το σορτσάκι και την κυλίτσα έξω.
0: Γιατί μόνο στο Κουατσέλα και όχι.
1: Ξέρω εγώ. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας.
0: Καλημέρα.
1: Στον κύριο Παναγιώτη. 18 βαθμούς.
0: Εντάξει.
1: Μέρα με τη νύχτα. Μηδέν στο.
0: Ενώτιο.
1: 18
0: άνθρωποι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη, το φίλο μας. Από το Μεσολόγγι.
0: Ναι.
1: Και στο Βαγγέλη. Καλημέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για τα οστά σας είπαμε. Για το. Δεν είπαμε το. Βέβαια, δεν μου προκάλεσε
1: πολλά
0: έκπληξη.
1: Δεν, ακόμα,
0: δεν
1: ναι.
0: μου προκάλεσε έκπληξη
1: ναι.
0: αυτό που έκανε ο κύριος Γονίδης, που καλωσόρισε και ευχαρίστησε πολύ τον Ηλία Κασιδιάρη, που πήγε να τον επέλεξε για να τον. Για να γιορτάσει την αποφυλάκησή του. Πήγε στα μπουζούκια στο κύριο Γονίδη. Δεν με εξέπληξε. Γιατί θυμήθηκα εκεί την ώρα ότι στην πανδημία.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Γονίδης είχε στείλει επιστολή στην εκκλησία, αλλά δεν απευθυνόταν, ας πούμε, στον Ιερώνυμο.
1: Στον Αρχιεπίσκοπο.
0: Ή στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ήταν για τον Χριστό κατευθείαν.
1: Α, ήταν συστημένοι.
0: Ναι.
1: Προς Χριστόν.
0: Απευθυνόταν στον Χριστό ναι. για τις μάσκες τότε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Οπότε εντάξει.
1: Τέλος πάντων, δεν.
0: Όχι, ναι. λέω τώρα. Δεν,
1: και,
0: δεν είπα όχι, ρε. Μα είναι δυνατό. Όχι, δεν το είπα.
1: Και που ασχολήθηκε κάποιος κόσμος με τον Γονίδη. Τέλος πάντων, δεν.
0: Όχι, ναι. λέω τώρα. Δεν,
1: και,
0: δεν
1: και,
0: είπα όχι, ρε. Μα είναι δυνατό. Όχι, δεν το είπα.
1: Και που ασχολήθηκε κάποιος κόσμος με τον Γονίδη.

0: Ναι, αυτό θα ήταν αντικανονικό. Μπράβο. Καλά το λέει η Καταρίνα. Πολύ ωραία. Μπράβο, Καταρίνα.
1: Τώρα, ευχαριστώ, Διονύση. Να σε
0: παρακαλώ,
1: καλά. Ρε, μα τώρα τι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Έρχεται αύριο ο Ρούμπιο.
1: Αύριο είναι, ναι.
0: Ναι, και διαβάζω σήμερα κάτι πρωτοσέλιδα.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Διαβάζω κάτι πρωτοσέλιδα ότι έρχεται να κλείσει συμφωνίες επειδή φεύγει ο Μητσοτάκης. Τι, το λένε.
1: Δεν μπορώ πια.
0: Γιατί γελάς, ρε παιδί
1: μου. Δεν μπορώ, μωρέ. Δεν μπορώ άλλο.
0: Αφού το διάβασα.
1: Δεν μπορώ άλλο. Αλήθεια στο λέω. Θα μου πεις εδώ κάνει σκετσάκια ένας πρώην πρωθυπουργός με τον. Πώς το λένε, με τον. Πώς το λένε, συνεργάτη του.
0: Ναι.
1: Και με...
0: Δεν ήταν αυθόρμητο, δηλαδή.
1: Τι αυθόρμητο πράγμα.
0: Ότι έκανε ερώτηση ο συνεργάτης του στον πρώην πρωθυπουργό και τυχαία υπήρχε και μια κάμερα και τα έγραφε.
1: Ναι, δεν ήταν τυχαία. Αυτή την είχαν στήσει την κάμερα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Α, δεν μου τα λες αυτά.
1: Γιατί ήταν σκετσάκι.
0: Εγώ νόμιζα ότι ήταν όλο αυτό αυθόρμητο και ξαφνικά πέρασε ένα ρακούν και είχε μια κάμερα
1: όχι,
0: και του έγραφε.
1: Ρε, όχι, σκετσάκι ήταν. Okay.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Εδώ λοιπόν γίνονται αυτά τώρα. Δεν θα...
0: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα όμως για το Πασόκ.
1: Γιατί?
0: Έρχεται ο Αποστολάκης.
1: Κάτσε, μην πας από το ένα θέμα στο άλλο έτσι εύκολα.
0: Έτσι είμαστε, σαν τις πεταλουδίτσες. Ναι, σαν, ναι, σαν, ναι, σαν τις μελιζούλες.
1: Και δεν ξαναδείς.
0: Τι θέλεις.
1: Εγώ κρατάω.
0: Από ποιο?
1: Ε?
0: Επιστρέφεις τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Ναι, κρατάω αυτό που είπε.
0: Ότι?
1: Δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα. Θα τη χάσει.
0: Ναι.
1: Που θεωρεί δεδομένο.
0: Ναι.
1: Ότι θα τη χάσει. Αλλά να μην χάσει η Ελλάδα.
0: Αυτό. Σημαντικό
1: αυτό.
0: Είναι αυτό.
1: Αυτό.
0: Υπάρχει. Ναι. Μεταξύ μας τώρα. Εγώ ένα ερώτημα. Αφελές ναι. ερώτημα. Απευθύνω σε όλους τους φίλους Σοκράτες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κανείς που να θέλει να χάσει η Ελλάδα, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, ρε εσύ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή.
0: Αυτό γιατί επειδή έχουμε γκώσει πολύ στους, στα μοιάσματα και στο ξέρω εγώ τι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάποιος που να θέλει να χάσει η Ελλάδα.
1: Τι να σου πω.
0: Το πώς θα κερδίσει μπορεί να διαφωνούνε. Θεμητό. Να υπάρχει όμως κάποιος που να θέλει να χάσει η Ελλάδα. Εντάξει, λίγο μου φαίνεται παρατραβηγμένο. Προσωπικά εμένα. Αλλά εντάξει, έτσι είμαι εγώ.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Στη βιομηχανική περιοχή της Φλόρινας έχει επίσης 0 βαθμούς. Κάνει κόντραση με το Παρανέστη. 0. Φαντάζεσαι, μηδέν, βγαίνεις έξω, ναι. περπατάς και κάνει κράτς-κράτς, που λέει ο λόγος.
1: Εντάξει, φαίνεται να κάνει, σίγουρα κάνει.
0: Καλή εβδομάδα και στην κυρία Αντωνία.
1: Αχ, λοιπόν, άλλα θέμα. Τι μου λέγες λοιπόν για τον κύριο
0: Αποστολάκη,
1: ναι.
0: που γυρνάει σήμερα.
1: Ναι, πού
0: γυρνάει. Στο Πασόκ.
1: Γιατί ήταν εκεί και έφυγε.
0: Παλιά,
1: όχι,
0: δεν ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν, ποτέ δεν ήταν. Τι πάνε πηγυρνάει.
0: Ναι.
1: Εντάσσεται λοιπόν.
0: Εντάσσεται στο Πασόκ. Αυτό ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά ήταν που είχε φλερτάρει, ήταν μαζί με τον κύριο Κασελάκη. Ένα διάστημα μεγάλο.
1: Σαν νούμερο 2, ας πούμε, του κύριου Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Τον είχε πάει και βόλτα με τον Φουσκωτό, τον που είχαν πάει στα νησά.
0: Ναι.
1: Γενικά ήταν δίπλα του συνέχεια.
0: Δίπλα του ήταν, ναι. Τώρα έφυγε από τον κύριο Κασελάκη.
1: Έχει φύγει καιρό από δίπλα
0: και
1: του.
0: Και έρχεται στο. Πάει στο Πασόκ. Δεν ξέρω αν έκανε και κάποια κρούση ή θα ήθελε να πάει στον κύριο Τσίπρα. Γιατί με τον κύριο Τσίπρα είχε. Έτσι εντάχθηκε, λόγω του κυρίου Τσίπρα εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, πάτωσε, επιστρέφει σήμερα στο.
1: Δεν
0: Πασό.
1: Θα μπορούσε να πάει στον κύριο Τσίπρα.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Γιατί είναι βουλευτής.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, βγαίνει ανακοίνωση, ας πούμε, το γραφείο τύπου του κόμματος ότι αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα δει τον κύριο Αποστολάκη.
1: Ναι.
0: Και χθες, έτσι,
1: ναι,
0: για χθες, σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί το λένε κατευθείαν απ' έξω, το φέρνουν απ' έξω, απ' έξω. Τι θα συναντηθούν,
1: έτσι
0: να κάνουν τι, ας πούμε.
1: Πάντα.
0: Θα συναντηθούν για να ενταχθεί μέσα. Δηλαδή, ναι. και δεν το λένε εξ αρχής εντάσσεται στο κόμμα και αύριο θα γίνει το οποιοδήποτε πανηγυρικό, ας πούμε, της ημέρας. Γιατί το λένε, ας πούμε.
1: Γιατί θέλουν να το πει ο πρόεδρος.
0: Θέλουν να το εκμεύσουμε εμείς, ας πούμε, να οικοτολογήσουμε.
1: Πώς δεν οικοτολογήσουμε. Τι είναι οικοτολογή.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εδώ και καιρό τον λένε το.
0: Πολύ καιρό.
1: Άρα δηλαδή,
0: ναι.
1: με αυτό το δεδομένο τη λογική, ας πούμε, επειδή ακουγόντουσαν διάφορα ονόματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Αποστολάκης.
0: Ναι.
1: Η Κασιμάτη.
0: Τώρα έχει μείνει μόνο η Κασιμάτη και η Τζάκρη.
1: Και η Τζάκρη.
0: Μόνο αυτές οι δύο έχουν μείνει.
1: Και η Τζάκρη.
0: Που, δεν έχουν, που φέρονταν ότι θα εντάσσονταν και μέχρι στιγμής δεν έχουν ενταχθεί.
1: Ναι.
0: Να το δούμε, αν θα γίνει και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Ωραία. Τι πειράζει.
1: Άντε.
0: Κάτι τίποτα δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Στην Ιγουμενίτσα έχει 16 βαθμούς, μας λέει η φίλη μας η Κέθη. Τα μεσημέρια πάνε για μπάνιο.
1: Δεν θα πηγαίνανε.
0: Ναι, και στα νησιά που σας έλεγα που είχε αναδιατάξει στα δρομολόγια με λόγω του Μποφόρ, για μπάνιο πήγαιναν μια χαρά. Κανονικότατα. Καλημέρα, κύριε Βασίλη.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να
1: μου
0: ρωτήσω
1: από αυτά.
0: Ναι.
1: Έλεγα πριν για αυτή τη χειροβομβίδα που είναι αποκλεισμένη η δρόμη στο κέντρο της Αθήνας. Να επαναλάβω ποιοι δρόμοι είναι για εσάς που κινείστε προς τα εκεί. Έχει διακοπή κυκλοφορία.

0: τη οδού Αχαρνών από το ύψο τη οδού Ιουλιανού έω το ύψο τη Χέιδεν και επί τη οδού Φερών από το ύψο τη οδού Φιλή. Έχουν βρει όντω λοιπόν μια χειροβομβίδα η οποία είναι αμυντικού τύπου. Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι είναι?
0: Αμυντικού τύπου.
1: Είναι άλλε οι αμυντικέ, άλλε
0: ναι, οι
1: αμυντικέ είναι. Κάνουν περισσότερο θόρυβο και έχουν καπνό και τέτοια πράγματα. Οι επιθετικέ είναι για να σκοτώνουν. Κάνουν πολύ μεγαλύτερα κομμάτια, πολύ μικρότερα κομμάτια τα οποία εξφενδονίζονται και τα οποία αθερίζουν.
0: Δηλαδή οι αμυντικές σε σκοτώνουν.
1: Εντάξει, άμα πέσει από πάνω του μπορεί να σκοτώσει. Αλλά βάση περιπτώσει είναι πιο, έχουν μικρότερη πυρηνική γόμωση, εκρηκτική κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρητικά τώρα όλα αυτά. Τώρα γιατί αν είναι και καμιά παλιά, παλαιωμένες, αυτά δεν ξέρεις, μπορεί να είναι και τζούφια. Μπορεί να είναι, κανείς δεν ξέρει τι είναι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λέμε εμείς ότι είναι αμυντικού τύπου.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Πάντως είναι τέτοια.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Γιώργο που λέει: καλά, από το Magic Bus που είναι με τους άλλους 8 φίλους του.
0: Ναι,
1: καταλαβες. Και λέει: καλά, στο γονίδι δεν του είπαν ότι οι επιστολές για τον Χριστό δεν στέλνουμε στην Εκκλησία, αλλά σε κομματικό αρχηγό που έχει αληθές για τη φαλάκρα και χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Προφανώς δεν το έχει ακούσει αυτό. Δεν ξέρω ποιο μεσολαβητή θέλει ο καθένας, σε πάση περιπτώσει. Ας επιλέξει ό,τι θέλει.
0: Να το στείλει κατευθείαν συστημένο, ρε παιδί μου.
1: Ο κύριος Παύλος λέει: να είσαι βουλευτής και να πας σε άλλο κόμμα χωρίς να παραιτηθείς είναι πολιτικά μεμπτό. Να είσαι όμως βουλευτής επικρατείας είναι ανήθικο. Και μην ξεχνούμε ότι ο κύριος Αποστολάκης ήταν και παρολίγων υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη. Και αυτό το θυμηθήκαμε πριν μπούμε στο στούντιο. Ότι ο κύριος Αποστολάκης ήθελε να είναι υπουργός στο πολιτικής προστασίας, αν θυμάμαι καλά, που είχε προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ήθελε να είναι ο ίδιος, αλλά τον εμπόδισε το ότι είχε βάλει βέτο ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά όντως, ο ίδιος ήθελε να είναι. Δηλαδή είχε ψηλό αποδεχτεί.
0: Εγώ έχω να πω ότι μπερδεύομαι με όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και εγώ μπερδεύομαι. Και εγώ μπερδεύομαι.
0: Δεν μπερδεύομαι. Αλλά από τη στιγμή τέλος πάντων που ένας άνθρωπος.
1: Έχει μια σημασία όμως αυτό που λέει. Δηλαδή, όταν έχεις βγει με την ψήφο του κόσμου, λες άντε εκφράζω τους ψηφοφόρους μου. Όταν έχεις βγει επικρατείας, είσαι που παίρνεις από τις ψήφους του κόμματος, δεν παίρνεις τις ψήφους των ψηφοφόρων σου, παίρνεις τις ψήφους του κόμματος, είναι διαφορετικά, καταλαβες. Έχει μια διαφορά και καλά κάνει που το επισημαίνει ο κύριος Παύλος και μας το λέει και εμάς.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Εγώ όταν ψηφίζω κάποιον, τον ψηφίζω γιατί είναι σε κάποιο κόμμα κιόλας. Είναι μια συζήτηση που γίνεται χρόνια, γιατί τα τελευταία 10-15 χρόνια γίνονται όλα αυτά τα γύρω-γύρω, φεύγω από εδώ, φύγε εσύ, έλα εσύ και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν μπορεί εγώ λέω, λοιπόν, να ψηφίζω το Διονύση που κατεβαίνει ας πούμε με το Πασόκ και ξαφνικά να τον βλέπω στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι ψηφίζεις μόνο κόμματα, δεν ψηφίζεις και προσωπικότητες, ας πούμε,
0: ναι, αλλά...
1: πρόσωπο με το οποίο είσαι συνδεδεμένος, τρε παιδί μου, και λες, α, ο Αποστολάκης καλός, όπου και αν πάει ο Αποστολάκης, ο Ιξ Αποστολάκης, έτσι μην το προσωποποιούμε, ο Ιξ Αποστολάκης, θα τον ακολουθήσω και θα πάω μαζί του, γιατί αυτό
0: γιατί εκφράζει κάποιες πολιτικές
1: τον σέβομαι
0: ο
1: και τον αποδέχομαι.
0: Ναι. Εκφράζει και ακολουθεί τις πολιτικές που την ιδεολογία του κόμματος στο οποίο ανήκει.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν ξαφνικά εγώ ψηφίζω τον Αποστολάκη, ο οποίος είναι αριστερός, και ξαφνικά τον βλέπω και πάει στη Νέα Δημοκρατία, εκεί τρελαίνομαι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Π.χ. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Με αφορμή τώρα.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι όλα αυτά. Δεν
0: ναι, αυτό είναι μια συζήτηση που κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, γράφουν στα παλιά του τα παπούτσια τις ψήφους των πολιτών. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι αλλάζουν κόμματα έτσι για πλάκα. Εγώ. Πώς το λένε, δεν έχω πρόβλημα. Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και δεν μπορώ να πω εγώ και να υποδείξω τον άλλο τι θα κάνει. Αλλά όταν φέρεις μαζί σου κάποιες χιλιάδες ανθρώπους σταυρούς, δεν είναι. Πώς το λένε.
1: Περιουσία σου.
0: Ακριβώς για να το διαπραγματευτείς, ας
1: ναι.
0: πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, εμπόριο είναι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Σεβαστό. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, η οποία λέει: Κατερίνα, από Ρόδο. Να είχαμε και μία-δύο χειροβομβίδες στην τσέπη, καλά θα ήταν.
0: Γιατί όχι,
1: ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, Φραντζέσκα.
0: Όχι, Φραντζέσκα μου, δεν θέλω εγώ. Εγώ τα φοβάμαι όλα αυτά πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Νίκος λέει ότι οι επιθετικές χειροβομβίδες έχουν λίγη επιφάνεια και βασίζονται κυρίως στο οστικό κύμα, την εκρηκτική πίεση και όχι σε θραύσματα, επιτρέποντας τον επιθέμενο να κινείται πιο άμεσα μετά τη ρήψη. Ωραία. Το λύσαμε και αυτό με τις χειροβομβίδες.
0: Για να ξέρουμε. Γιατί,
1: να μην ξέρουμε.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Γιατί βγαίνω εγώ και λέω, ας πούμε, ναι. Να ξέρετε η χειροβομβίδα ήταν αμυντικού τύπου. Πες μας, Κατερινάκη μου, τι σημαίνει αμυντικού τύπου,
1: ναι,
0: τι μας το λες.
1: Γιατί μας το λες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ξήγησέ το. Δεν ξέρω.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Δηλαδή, τώρα έμαθα. Εντάξει.
1: Και αχρίαστο να είναι που λένε.
0: Τι να το κάνω.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο να το.
1: Όχι, λέει, είσαι ανάποδα τα είπες για τη χειροβομβίδα, μου λέει ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Θα τα πάνε ανάποδα. Καλημέρα και στο.
0: Πιστικά όμως.
1: Στην Αρτέμιδα από την κυρία Σούλα. Της άρεσε το που της βάλαμε τραγούδι την Παρασκευή.
0: Α, τ' άρεσε.
1: Τ' άρεσε, γιατί
0: πολύ χαιρόμαστε.
1: Το είχε παραγγείλει, το βάλαμε και χόρευε.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Ναι, γιατί συγκεκριμένα εκτός από τη φωνή τους είναι και οι στίχοι που μας αγγίζουν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Ναι. Σήμερα θα σας πάμε και στη Γαλλία, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Πραγματικά πολύ άσχημα. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γαλλία.
1: Θα συνδεθώ με την τηλεόραση τώρα.
2: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Τσακώνεστε. Όχι.
2: Όχι. Περιμένουμε να δούμε αν ο Χριστούλας έφερε κάτι από τη Μεσσηνία. Πήγε μια βόλτα και καταλαβαίνεις. Εδώ
0: τι γουρνοπούλα.
3: Υποσχέθηκε τώρα ότι κάτι καλούδια έχει. Και τώρα έχει αρχίσει και αναρωτιέται τι
0: έφερε.
1: Τι μπορεί να φέρει από εκεί.
0: Παστέλι με.
1: Όλα τα καλά.
3: Τι είναι τα λαλάγια.
2: Πολύ ωραία τα λαλάγια.
0: Δεν έχει φάει λαλάγια.
2: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, τα λαλάγια είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σκέψους, φαντάσου το σαν είναι. Είναι λεπτές ζυμάρι. Δεν είναι κριτσίνια, ρε. Δεν είναι κριτσίνια.
2: Και κριτσίνια που γυρνάνε γύρω-γύρω.
0: Τα οποία τα τηγανίζουν όμως αυτά. Ναι, τα τηγανίζουν αυτά.
3: Και είναι τα τηγανίζουν.
0: Πεντανόστιμα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πεντανόστιμα.
3: Αλλά αυτά δεν είναι ωραία να τα φας εκείνη την ώρα.
0: Όχι, τα τρως.
2: Τις δίπλες φρέσκες τρως κανονικά.
0: Ναι. Τις δίπλες δεν μένουν.
2: Ναι.
0: Εύκολα. Είναι πρόβλημα άμα μείνουν.
3: Τις παίρνεις Χριστούγεννα και μέχρι πρωτοχρονιά έχουν καταναλωθεί.
1: Ποια πρωτοχρονιά, παιδάκι. Τι λες, δύο μέρες τώρα. Συγγνώμη, δίπλες πάνω από δύο μέρες.
3: Και τις
1: Χριστούγεννα και τα μέλωμα. Όχι, παιδί μου, είναι πολύ.
0: Αυτά τα γλυκά.
1: Μελομακάρονα και δίπλες δεν μένουν.
0: Μπράβο, να κάνουμε εισαγωγή στα Χριστούγεννα. Αυτά τα γλυκά τα παίρνεις και καλά ότι είναι μέρος του στολισμού, ας πούμε, του σπιτιού. Και τα βάζεις πάνω στο τραπέζι, στο σαλόνι, ας πούμε, π.χ. λέμε τώρα. Τα έχεις και καλυμμένα. Τα έχετε καλύ...
3: ναι,
0: κάποιοι
3: ναι,
0: θα
3: ναι,
0: καλύπτουν,
3: ναι.
0: Κάποιοι με λίγο με βράνι, ξέρω εγώ, και καλά, μην πάει τίποτα πάνω κτλ. Και πάνε όλοι και χώνουν λίγο το χέρι, περνώντας πάντα κατά τύχη δίπλα από το τραπέζι, παίρνουν ένα ή τσιμπάνε μισό. Και αυτό το έχω δει. Τσιμπάνε μισό, μετά από λίγο περνάνε τσιμπάνε άλλο το άλλο μισό. Δεν μένουν.
1: Και γεμίζει γύρω-γύρω καρυδάκι.
0: Ναι, δεν μένουν.
1: Γύρω από την πιατέλα.
3: Αυτά.
0: Ναι,
1: τέτοια πράγματα. Ωραία, αρχή κάνουμε πάλι Δευτέρα.
0: Μπράβο μα.
2: Λοιπόν, ωραία, τώρα εγώ θα βγάλω το δάχτυ μου πάλι.
1: Πάλι.
2: Πει ότι εδώ κανονικά κάποια στιγμή πρέπει να μου στείλουν τον λογαριασμό. Σε Ρέτη Χατζημιχάλη, έχω γλιτώσει από group therapy χιλιάδες ευρώ, όχι αστεία όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε.
1: Δεν έχουμε καν ψυχοθεραπευτή, οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε απόδειξη.
0: Έπρεπε να έχουμε ένα στυλό όπως και να κρατάμε σημειώσεις αυτό που μας λέει.
1: Ναι, για πες, ας το πες, κεφάλι, να πει τώρα. Λοιπόν, ναι.
2: Επειδή είδα αυτό, μπορείτε φαντάζομαι το είδατε κι εσείς, που πήγε ο αποφυλακισμένος νεοναζί Ηλίας Κασιδιάρης στα Μπουζούκια να γιορτάσει ο άνθρωπος αυτά, ήταν εκεί ο Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος του λέει χαίρομαι. Που ήρθε εδώ πέρα και κάποιο κόσμο χειροκροτούσε από κάτω κλπ. Δεν μπορώ άλλο να ακούω, συγγνώμη κιόλα, ότι τι άνοδο ακροδεξιά, τι αυτό θεωρία, τι φταίει, αν φταίει η φτωχοποίηση και η μη φτωχοποίηση. Υπάρχουν 7 κόμματα στη Βουλή, άλλα 2 καινούργια που γίνανε το Μάιο, 9, άλλα 3-4 που είναι εντός, εκτός και επί τα αυτά τη Βουλή, δηλαδή δημοσκοπήσει 2-3% δείχνουν εκεί. Έχει καμιά 12-13 κόμματα, από όλα έχει ο Μαξές. Άμα διαλέξει τον Κασιδιάρη και του λε και από το κυστήριο στα μπουζούκα διασκεδάζει μαζί του κλπ. Είσαι ακροδεξιό.
1: Υπάρχει...
2: Δηλαδή δεν σου φταίει ούτε η φτωχοποίηση, ούτε ο Βελζεβούλ, ούτε ο Τζορτ Σόρο,
1: προσθέσω...
2: ούτε η
1: Μασόνη. Να προσθέσω σε αυτό.
2: Δημιούργησε καμάρι σου.
1: Να προσθέσω σε αυτό που λες ότι πλέον δεν έχουμε το άλοθη της άγνοιας. Κανείς δεν δικαιούται να έχει το άλοθη της άγνοιας. Κάποιοι, ας πούμε, την πρώτη φορά. Μπορεί να είπανε, δεν ήξερα ρε παιδί μου, παρασύρθηκα.
0: Όχι.
1: Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό.
0: Όχι, ούτε τότε εγώ το δέχομαι.
1: Ούτε εγώ το δέχομαι.
0: Δεν,
1: αλλά,
0: το δέχομαι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν παραπλανημένοι. Παραπλανημένοι μπορεί να είναι κάποιοι που μπορεί να τους είπε, ας πούμε, ο Μητσοτάκης, θα σας, λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, θα σας αυξήσω 10% τους μισθούς και δεν το έκανε και τους παραπλάνησε και τον ψήφισαν. Αλλά παραπλανημένοι σε θέματα ιδεολογιών δεν υπάρχουν. Τελεία και παύλα. Ο Ναζί είναι Ναζί, ο Δημοκράτης είναι Δημοκράτης, ο αριστερός είναι αριστερός, ο δεξιός είναι δεξιός.
1: Τώρα αρχίζουν και θολώνουν αυτά. Αρχίζουν και θολώνουν.
0: Θέλω να πω.
1: Τι σημαίνει πρόοδος, τι σημαίνει.
0: Όχι, δεν είναι πρόοδος.
1: Αρχίζουν και θολώνουν οι όροι.
0: Δεν είπα πρόοδος. Είπα. Ο Ναζί είναι Ναζί. Τελεία και παύλα.
1: Αυτό.
0: Τέλος.
1: Και πλέον. Δεν έχεις άλλο τι να λες, δεν ήξερα.
2: Είχα μετά όμως το 2012, εγώ να δώσω και ένα δίκιο στο Διονύση, καταλαβαίνω αυτό το λέει Κατερίνα, με το 2012 είχαμε πράγματα που δεν είχαμε το 2012. Είχαμε τον Παύλο Φίσα, είχαμε τον Σαχζάτ Λουκμάν, είχαμε τους Αιγύπτους ψαράδες. Όλα αυτά είναι η ιδεολογία από τη μία, τον νεοναζί, και από την άλλη η κλιματική οργάνωση.
3: Τα εγκλήματά τους από την άλλη.
2: Κούμποση όλο αυτό.
3: Να, ναι, τα εγκλήματά τους από την άλλη. Εγώ, παιδιά, απλά φοβάμαι, ανησυχώ, μήπως αρχίσει πάλι και παίζει αυτό το lifestyle. Πήγε εκεί, πήγε στα μπουζούκια, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Δηλαδή, μήπως αυτό πάλι με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, αρχίζει και προβάλλεται.
1: Αυτό παιδιά, είναι πολύ απλό σε αυτό. Είναι και τα μέσα ενημέρωσης. Παίζουν ένα ρόλο και τα μέσα ενημέρωσης. Όταν παρουσιάζεις, ας πούμε, θα πρέπει να αποκαλύπτεις και να λες, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα όπως είναι. Αυτό θα πρέπει να κάνεις.
3: Τα social απευθύνονται στους νέους που εντάξει νέοι δεν ζήσαν όλα αυτά. Ξέρεις τι θέλω να πω. Δηλαδή τώρα εκεί δεν μπορείς να ελέγξεις
1: δίκιο.
3: Πάρα πολύ.
1: Έχεις δίκιο και η ανησυχία και η αγωνία σου είναι, βασίζονται κάπου. Έτσι. Προφανώς. Είναι λογικές, απολύτως λογικές. Και όντως θα γίνει σε ένα βαθμό έτσι όπως γίνεται παντού. Έτσι, δεν γίνεται παντού.
2: Έτσι, εγώ πρέπει να συνεχίσω αυτό τη σκέψη στην αρχή. Αν πας και μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, όχι τους γονίδες, τότε δεν ξέρω τον άνθρωπο, καλά να είναι και να τραγουδάει αυτά που κάνει, και τις απόψεις τις καταλάβαμε χθες πολύ καλά. Αν πας και μιλήσεις με πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν, θα ψηφίσουν Κασιδιάρη ή ό,τι αντίστοιχο, θα σου πούνε ναι, και θα σου πει κάτι, έχει δίκιο ο Ηλίας. Ξύλο θέλουν οι Ρωμά, ξύλο οι μετανάστες, ξύλο ένας, ξύλο. Αυτό πιστεύουν κατά βάση. Αυτό λοιπόν το ότι να ψάχνουμε να κάνουμε συνέδρια για το τι φταίει για την ανακροδεξιά και αυτά, λίγο με ξεπερνά πλέον αυτό το πράγμα. 2026 στην Ελλάδα, 27 του χρόνου έχουμε εκλογές. Αυτό λέω απλά.
1: Ναι.
2: Άλλο η Γερμανία, άλλο Αγγλία, άλλο Ελλάδα.
1: Είναι προφανές. Αν βέβαια τα συνδέσεις έχουν κοινή ρίζα και κοινές αφετηρίες, όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες σταθερές και στη Γερμανία και στη Γαλλία και εδώ. Διάβασα χθες με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την άποψη του Κασπάροφ, του σκακιστή, του γνωστού, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος έλεγε ότι με αυτά που γίνονται στη Γαλλία, σε λίγο θα θεωρούμε τη Λεπέν ότι είναι κεντροδεξιά. Όχι ακροδεξιά.
2: Έτσι.
1: Επειδή με αυτά που τις ακρότητες, εν πάση περιπτώσει, που επικρατούν αυτή την περίοδο στη Γαλλία, θα φτάσουμε στο σημείο να θεωρούμε την Λεπέν ότι είναι μία απλά συντηρητική πολιτικός. Και όχι η Λεπέν που όλοι γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, με τις απειλές που γνωρίζουμε.
3: Άρα η κοινωνία πάει πιο δεξιά και όλο πιο δεξιά. Υπάρχουν και τέλος πάντων οι πολιτικές, αλλά φαίνεται ότι και η κοινωνία για κάποιο λόγο παρασυντηρητικοποιείται, πώς να το πω.
0: Νομίζω ότι περνάει φάσεις πάντα η κοινωνία γενικότερα. Δηλαδή υπάρχουν ιστορικές περίοδοι που βλέπεις αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άλλες ιστορικές περίοδοι που δείχνουν το από την άλλη πλευρά. Yeah. Νομίζω ότι είναι ανάλογα με τις συνθήκες. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι αυτή την πίεση που περνάμε εμείς εδώ τώρα, την οικονομική πίεση που με την καθημερινότητά μας, με τα αυξημένα καύσιμα, με το σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, αυτό το ζουν και άλλοι. Να. Οι οποίοι δεν είναι. Εμείς περάσαμε τα πολύ δύσκολα πριν 10 χρόνια.
3: Ξέρουμε, ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Εγώ θα το έλεγα συντηρητικοποιείται ή πάει προς τα δεξιά ή όλες αυτές τις ιστορίες. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο κάποιος το είχε πει, δεν θυμάμαι όμως ποιος, και θα τον αδικήσω. Ότι υπάρχει ο λαϊκισμός από τη μία και όλοι οι άλλοι από την άλλη. Όποιος το λαϊκισμό είναι πιο μάγκας, πιο έξυπνος, πιο έχει τα μέσα ή έχει πιο καλό λέγιν, μπορεί να κερδίσει από μία μερίδα του κόσμου. Ο λαϊκισμός είναι το θέμα, δηλαδή, είτε αυτός είναι αριστερός, είτε αυτός είναι δεξιός. Ανάλογα ποιος τώρα τον εκφράζει καλύτερα αυτόν τον λαϊκισμό, δηλαδή πιο απλές λύσεις, πιο κατανοητές, οι οποίες δεν είναι λύσεις, απλά ακούγονται ωραία και ευχάριστα στα αυτιά του αλλού, αυτός είναι που κερδίζει το χαρτί, ας πούμε, που λέγαμε παλιά στη χαρτοπεξία.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες. Ο λαϊκισμός είναι το θέμα και όχι το δεξιό-αριστερό σε αυτή την
0: ιστορία. Κλείσουμε...
3: Από άκρα.
0: Ναι.
3: Από άκρα.
0: Πριν κλείσουμε, Κώστα, πώς αισθάνεσαι καλύτερα?
2: Τι λες, γενικώς, μια χαρά, ναι. Τι έγινε?
0: Μα πού τα έβγαλες από μέσα σου, λέω.
2: Εντάξει, τώρα είναι πολύ καλύτερα.
0: Γιατί έχει τελειώσει η ώρα μας, έχει τελειώσει ο χρόνος μας.
1: 7 ευρώ.
0: Που λένε οι ψυχολόγοι, έχουν τελειώσει ο χρόνος μας. Στο επόμενο ραντεβού.
1: Λοιπόν,
3: πρόοδο, έχετε δει πρόοδο στον ασθενή?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ορατή. Και νομίζω και οι τηλεθέατες. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, παιδιά, καλή εβδομάδα. Γεια σας. Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και τη
1: Στέλλα. Πού είσαι, Μαριτίνα?
0: Έλα, ρε Μαριτίνα.
1: Πού είσαι, Μαριτίνα? Καλημέρα, Σολούθε. Πού είσαι, ρε παιδάκι? Πού χάθηκε εσύ, ρε ψυχή?
0: Άντε.
1: Ναι, εντάξει.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος ύποπτου αντικειμένου από το τμήμα εξυδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Η αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία στην Κρήτη και ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης ξεκινά από σήμερα με τη μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί. Έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια Κρήτης. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές Μυλοποτάμου, Ιεράπετρας και Οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγισών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο Οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά, υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα Δευτέρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μία παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό διέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο, το πετρέλαιο θέρμανση με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία στις 25 Οκτωβρίου. Ο Μπολσονάρο συγκεντρώνει το 47% έναντι 45% του Λούλα. Ο Λούλα ντα Σίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, ενώ ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρο δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τον βραζιλιάνικο λαό. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας. Η Ελλάδα χθες βράδυ πήρε το 0-0 από τη Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου έχοντας συγκάτοικο την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα την τρίτη θέση του ομίλου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας από 13 έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σε πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε, τα ξέρετε αυτά, από το Earth Echo ή από το earthnews.gr ή από το earth.gr. Και το καλημέρα στη φίλη μας στην Σωτηρία από τις Αλικές του Βόλου, το Βαγγέλη, το φίλο μας, την μας έβλεπε και στην τηλεόραση. Ναι, που είχαμε βγει στη σύνδεση. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή τη χαμηλότερη θερμοκρασία από όσες έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Μείον 2,8 στο κάτω νευροκόπη. Μέχρι τώρα είχαμε μείνει στους 0 βαθμούς που είχε σε δύο σημεία της Ελλάδος. Μείον 2,8 έχει στο κάτω νευροκόπη η χαμηλότερη θερμοκρασία μέχρι αυτή την ώρα, με βάση αυτά που μας στέλνουν οι φίλοι ακροατές. Καλημέρα στον Γιώργο από την Καστοριά, στον Νίκο που λέει ήδη από την εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας ο λαϊκισμός ήταν ο εχθρός του πολιτεύματος. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο από το Γρανίτη Δράμας με 3 βαθμούς και στον Παπαγιώργη από την Φαμίλα με 8 βαθμούς εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχουν ανάψει τα τζάκια. Καλημέρα στην ποτητή, στη φίλη μας στη Σαντορίνη και στην κυρία Μαρία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στην Κρήτη για να δούμε την εικόνα που υπάρχει σήμερα το πρωί και πώς πέρασαν, πώς έβγαλαν τη νύχτα οι άνθρωποι, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί 5 μέρες.
0: Και σας έλεγε νωρίτερα η Κατερίνα στην πρόγνωση ότι και σήμερα αναμένονται
1: κάποιες βροχές στα βόρεια.
0: Όχι τόσο έντονες όσο είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Αλλά είναι αυτό που μας έλεγαν για την Παρασκευή, ότι έχει γεμίσει και η γη. Από νερό δεν ρουφάει άλλο. Και όλο ό,τι πέφτει πλέον γίνεται ριάκι ή χύμαρος ή οτιδήποτε.
1: Θα πάμε και στη Γαλλία στη συνέχεια και θα συναντήσουμε την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, γιατί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι τα ακραία πραγματικά που συμβαίνουν σε όλη τη γαλλική επικράτεια, που δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει, ας πούμε, μόνο με μαθητικές διαδηλώσεις που τα παιδιά ζητάνε καλύτερα σχολεία. Το πράγμα έχει ξεφύγει, υπάρχουν τρομερά κρούσματα βίας ασύλληπτης. Δηλαδή αυτή η εικόνα που βλέπαμε από την Παρασκευή με τον νεαρό ο οποίος έριξε με φλογοβόλο σε μια γυναίκα που κάθονταν σε μια στάση λεωφορείου, γιατί πήγαιναν να αντισπάσουν τη στάση του λεωφορείου και του λέγε παιδί μου μην πας να αντισπάσεις και πήγε να την κάψει το πρόσωπο με το φλογοβόλο. Πρώτου βαθμού εγκάβματα έπαθε η γυναίκα. Τον συνέλαβαν κιόλας, τον βρήκαν τον συγκεκριμένο.
0: Μα είναι μαθητής, έχει χάσει το μάτι του, ένας από τους μαθητές. Υπάρχουν πάρα πολλοί συλληφθέντες, υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες και από τους διαδηλωτές και από την πλευρά των αστυνομικών. Ακούγονται φήμες και πληροφορίες ότι μέχρι θα κατέβει στρατός στους δρόμους και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι βούτυρο στο ψωμί διαφόρων. Εν πάση περιπτώσει, οπότε κάποιος μπορεί να υπολογίσει και ποια είναι η σκοπιμότητα των όσων γίνονται πέραν των υπαρκτών προβλημάτων που μπορεί να έχει η γαλλική κοινωνία, τα οποία τα γνωρίζουμε κιόλας, δεν είμαστε και τίποτα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν καταδικάζονται από όλους όλα αυτά τα γεγονότα, έτσι, αυτά τα ακραία. Το αντίθετο, τα φτιάχνουν και τα φέρνουν στα μέτρα τους διάφοροι, π.χ. βλέπε Μελανσόν, γιατί για κάποιους είναι βούτυρο στο ψωμί τους όλο αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς που έλεγα πριν.
1: Ακριβώς.
0: Ως θέση. Εγώ το έχω πει από την Παρασκευή ότι το να διαμαρτύρεσαι για τα σχολεία και να και σχολείο εμένα δεν μου κάνει. Μου κάνει ότι είναι λίγο αντιθετικά αυτά τα πράγματα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ίσως είναι και λίγο προσχηματικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή μπορεί να είναι η προσωπική μας άποψη, αλλά είμαστε εκ του μακρόθεν. Γι' αυτό και θα πάμε στο Παρίσι να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει από την ανταποκριτριά μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο το Λαμπράκη τώρα να τον συναντήσουμε, να δούμε πώς ξημέρωσαν στην Κρήτη και πώς είναι η κατάσταση. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα γιατί έχει προγραμματιστεί η κάθοδος του κυβερνητικού κλιμακίου, όπου θα υπάρχει και μια σύσκεψη στις 10 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, παρουσία όλων των αρμοδίων τοπικών φορέων. Και στη συνέχεια θα υπάρχει αυτοψία στα τρία σημεία όπου επλήγησαν περισσότερο. Mm. Δηλαδή στο οροπέδιο Λασιφίου, στην Ιεράπετρα και στην περιοχή του ορεινού Μελοποτάμου στο Ρέθυμνο. Mm. Εκεί όπου πραγματικά η κακοκαιρία σάρωσε αυτές τις περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσει σιγά σιγά και η δύσκολη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών. Και σιγά σιγά να μπούμε και στη συζήτηση για την αποκατάσταση που επήγει, διότι έχουμε μπροστά μας το χειμώνα.
0: Βέβαια.
2: Δεν υπάρχει χρόνος για χάσμα για καθυστερήσεις και νομίζω ότι και οι τοπικοί φορείς θα πιέσουν προς μια κατεύθυνση να ακολουθηθεί ένα μοντέλο τύπου Ντάνιελ, δηλαδή να έχουμε άμεση αρρωγή, να έχουμε γρήγορες διαδικασίες προκειμένου οι άνθρωποι να ανακουφιστούν και να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα αποκατάστασης, διότι πάρα πολλοί τονίζουν ότι μπαίνουμε σιγά σιγά και στο φθινόπωρο, αλλά ακολουθεί και ο χειμώνας. Η Κρήτη έχει τρωθεί πάρα πολύ με αυτή τη σφοδρή κακοκαιρία. Η τρωτότητα των υποδομών φάνηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και μια γη κορεσμένη από το νερό προσπαθεί πλέον να επουλώσει τις πληγές της και να κοιτάξει την επόμενη μέρα με ό,τι συνέβη αυτό το τετραήμερο να προβληματίζει, κυρίως για το γεγονός ότι όπου υπήρχαν ρέματα, όπου υπήρχαν ποτάμια, τα προβλήματα ξεχύλισαν κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η περίπτωση των ζωνιανών του ορεινού Μυλοποτάμου με τις αποκαρδιωτικές εικόνες των δεκάδων, εκατοντάδων νεκρών ζώων είναι νομίζω χαρακτηριστικές, όπως και το πλημμυρισμένο οροπέδιο του Λατσιθίου με τόνους καλλιεργειών, πατάτας και εκπαιδευτικών να έχουν καταστραφεί από το νερό και τη λάσπη.
0: Ήθελα να πω ότι η ζημιά δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά και όλη την Ελλάδα με την έννοια ότι μεγάλο μέρος της παραγωγής, μπράβο, είναι τροφοδότης της υπόλοιπης Ελλάδος η Κρήτη. Ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε χωριά ακόμη αποκλεισμένα ή εν πάση περιπτώσει δυσπρόσιτα. Τώρα που είναι Δευτέρα το πρωί, και αυτό το λέω με την. Έχω στο μυαλό μου ότι και σήμερα αναμένονται στα βόρεια της Κρήτης κάποιες βροχές. Υπάρχουν χωριά τα οποία είναι αποκλεισμένα ακόμη?
2: Χωριά αποκλεισμένα δεν υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν εκτάσεις ολόκληρες οι οποίες δεν μπορεί κανείς να τις προσεγγίσει, όπως για παράδειγμα το οροπέδιο Λαστιού. Ναι. Μόνο περιμετρικά μπορεί κάποιος να δει το μέγεθος της καταστροφής ή με βαρέου τύπου τρακτέρ, όχι τα απλά μικρά τρακτέρ των περισσότερων αγροτών, μπορεί κάποιος να μπει μέσα, όπως κάναμε εμείς χθες με το συνεργείο της ΕΡΤ, για να δουν το μέγεθος της καταστροφής. Κανένας από τους παραγωγούς, μάλλον για να το πω πιο σωστά, ελάχιστοι από τους παραγωγούς του οροπεδίου Λασιθίου πήγαν χθες στα χωράφια τους. Όλα είναι καλυμμένα με το νερό και τη λάσπη. Έχουν χάσει και αγροτικά μηχανήματα και αγροτικό εξοπλισμό. Δεν συζητάμε για τα δίκτυα άνδρευσης, ούτε για τους αγροτικούς δρόμους, που στις περισσότερες περιοχές όπου επλήρησαν την κακοκαιρία είναι απλά εξαφανισμένοι από τους ορμητικούς χυμάρους και τα φερτά υλικά. Εκεί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τώρα. Η αγροτική οδοπία, το επαρχιακό δικοδίκτυο έχει αποκατασταθεί σχεδόν στο σύνολό του, γιατί δούλεψαν τα μηχανήματα διαρκώς ακόμα και μέσω της κακοκαιρίας για να απομακρύνουν βράχια, πέτρες, φερτά υλικά από τα σημεία που είχαν γίνει είτε κατολισθήσεις είτε τα μετέφεραν τα ορμητικά νερά. Άρα δεν υπάρχει θέμα πρόσβασης, ωστόσο υπάρχει θέμα με το νερό σε κάποιες περιοχές. Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν αποκατασταθεί σχεδόν στο σύνολό τους, γιατί τα νερά παρέσυραν και στήλους στη ΔΕΗ, ειδικά στις ορεινές περιοχές του Μυλοποτάμου. Και τώρα υπάρχει το ζήτημα με τους δρόμους που καταστράφησαν, ιεράπετρα, ζωνιανά, γέφυρες που έχουν πέσει, γεφυράκια μικρά, όπου εκεί υπάρχει τώρα ένα ζήτημα, και βέβαια το οδικό δίκτυο στην Ιεράπετρα προς Παχιά Άμμου, όπου εκεί υπήρχε μια τεράστια ζημιά που θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να αποκατασταθεί. Τώρα πρέπει να υποχωρήσει και ο καιρός, να αρχίσουν σιγά σιγά τα νερά να φεύγουν. Ένα τεράστιο ζήτημα αυτό, ειδικά για το οροπέδιο. Μας έλεγαν ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες, γιατί κατεβαίνουν συνεχώς νερά από τα βουνά,
0: από τα βουνά
2: στο οροπέδιο.
0: Η εικόνα που μας περιγράφεις, δεν χρησιμοποιείς στοιχεία τον όρο Ντάνιελ νωρίτερα. Είναι μια μικρογραφία του Ντάνιελ όλο αυτό που περιγράφεις. Άρα θέλει και ανάλογη κινητοποίηση, εν πάση περιπτώσει, από τις αρχές. Στυλ, για να μην πούμε τα ίδια. Στυλ Ντάνιελ, εν πάση περιπτώσει, γιατί οι ζημιές, οι καταστροφές που προκλήθηκαν είναι αυτού του είδους, έστω και σε κάποιο είδους μικρογραφία.
2: Ναι, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που το οροπέδιο Λασιθίου πλημμυρίζει μήνα Οκτώβριο. Συνήθως, και επειδή κάθε χρόνο υπάρχουν ζητήματα, και είναι το Δεκέμβρη, τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο, δηλαδή στην καρδιά του χειμώνα, όπου έχουμε και τις χιονοπτώσεις, έχουμε δυνατές νεροποντές, όπου υπάρχουν κάποια ζητήματα. Αυτό το πράγμα όμως που συνέβη προχθές και που το είδαμε και εμείς από κοντά χθες. Οι παλαιότεροι μας έλεγαν ότι δεν το έχουν συναντήσει ποτέ.
1: Όντως.
0: Αυτό μας έκανε εντύπωση. Το βλέπαμε στις δηλώσεις, εν πάση περιπτώσει. Έλεγε πριν η Κατερίνα για μια ηλικιωμένη, η οποία λέει, μεγάλη κυρία, εν πάση περιπτώσει, η οποία έλεγε ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Ποτέ.
2: Ναι, αυτό το φαινόμενο έτσι όπως χτύπησε την Κρήτη ήταν πρωτοφανές ακόμα και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Θυμούνται κάποιες βροχές σε κάποιες περιοχές το 1986 για παράδειγμα, αλλά αυτή τη σφοδρότητα, τη ραγδαιότητα της βροχής, το γεγονός ότι η γη πότισε και δεν μπορούσε πλέον να απορροφήσει νερό μέσα στον Οκτώβρη, το δύο μήνα, αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό, για παράδειγμα, στα ορεινά του Μυλοποτάμου οι κτηνοτρόφοι δεν είχαν προλάβει να κατεβάσουν τα κοπάδια τους στα παιδινά και τους βρήκε όλο αυτό, ενώ τα κοπάδια είναι στα ορεινά, στα διπρόσιτα σημεία, εκεί όπου είναι και οι μπάντρες των κτηνοτρόφων, είτε που βόσκουν ελεύθερα σε κάποιες περιοχές. Και γι' αυτό δυστυχώς όλα αυτά τα κοπάδια έχουν χαθεί. Όπως για παράδειγμα στον Προφήτη Λία εδώ στο Ηράκλειο, όπου είναι μια από τις λίγες πλέον περιοχές που έχουν μείνει με αμπελώνες στο νομό Ηρακλείου. Ξέρετε, κάποτε ο νομός Ηρακλείου ειδικά ήταν ένας απέραντος αμπελώνας.
1: Όντως.
2: Έχουν μείνει λίγες περιοχές, όπως είναι ο Προφήτης Ηλίας. Εκεί τα μπέλια σαρώθηκαν από την κακοκαιρία. Εκεί χάθηκε και ζωικό κεφάλαιο. Πώς μας έλεγαν οι κάτοικοι, κουνέλια, κότες, τα δίχτυα, τα δρευτικά, που είναι ένα τεράστιο πλέον θέμα. Πώς θα ξαναφτιαχτεί αυτό το δίχτυο γρήγορα, ώστε να μπορέσει σιγά σιγά ο κόσμος, ο αγρότης, να αποκαταστήσει τις πληγές του, να ξεκινήσει ξανά η παραγωγή. Για παράδειγμα, το Ευρωπαίδιο μας έλεγαν χθες κάτι παραγωγή, ότι πλέον θα δούμε καλλιέργειες από την άνοιξη, διότι σε 10 μέρες θα έβγαζαν τις πατάτες.
1: Πατάτα
2: καταστράφηκε στο 80%. Ήδη χθες μας έλεγαν κάποιοι παραγωγοί ότι άρχισαν να τους παίρνουν τηλέφωνο προμηθευτές να τους ρωτούν τι θα γίνει, τι εικόνα είναι, διότι έχει και η αγορά θα έχει πλήγμα. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Για παράδειγμα, την Πέμπτη μας έλεγε παραγωγός ότι φόρτωσε πάνω από 1000 κλούβες με κυπευτικά, οι οποίες έφυγαν για την αγορά. Είχε τις καινούργιες παραγγελίες, οι οποίες απλά τώρα δεν υπάρχει σοδειά για να στείλουν στις αγορές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρεωθεί, διότι υπήρχε η καταστροφή του περασμένου Μαΐου. Οπότε περίμεναν τώρα να μαζέψουν, είχαν φυτέψει αργά, περίμεναν να μαζέψουν σε 10 μέρες να πάρουν τα χρήματα για να ξεπληρώσουν τα χρέη των προμηθευτών τους και να μπορέσουν ήδη να τους τροφοδοτήσουν με τα απαραίτητα εφόδια. Αυτό το πράγμα δεν θα γίνει τώρα.
0: Ναι,
2: γι' αυτό και θα ζητήσουν σήμερα άμεση αρρωγή και μοντέλο τύπου Ντάνιελ, όπως λέμε, για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και κάποιες διαδικασίες να προχωρήσουν γρήγορα σε σχέση με την αποπληρωμή των χρεών, άσχετα από το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να μπουν πάλι στα χωράφια τους. Γιατί είναι τρομερά δύσκολη η κατάσταση στο Ροπέδιο. Μιλάμε για μια από τις πιο έφορες περιοχές της Κρήτης.
1: Και της Ελλάδας.
2: Έχουμε την Ιερά Πέτρα με τα κυπευτικά και τα θερμοκήπια και έχουμε και το Ροπέδιο Λατσεβίου με την Πακάτα και τα κυπευτικά. Αυτή η περιοχή πλέον δεν υπάρχει στο χάρτη των αγροτών, της αγοράς των κυπευτικών και κυρίως της πατάτας.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω, με τους 8 που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Αβαριάς, τους εργαζόμενους, οι άνθρωποι έχουν προμήθειες, είναι σε επαφή, πότε θα τους βγάλουν τους ανθρώπους αυτούς?
2: Αυτοί, επειδή εκεί γίνονται τετραήμερες οι βάρδιες, όπως άκουγα να λέει και συνάδελφός μας στις Πενταράκη στα ρεπορτάζ, εκεί έχουν και προμήθειες και έχουν επικοινωνία. Υπάρχει δηλαδή ίντερνετ, δορυφορικό τηλέφωνο.
1: Ωραία.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει και ο γιατρός εκεί. Δηλαδή υπάρχει προμήθεια, απλά θα πρέπει να περιμένουν να αποκατασταθεί λίγο η πρόσβαση.
1: Ναι.
2: Διότι εκεί τα πάντα είναι μέσα σε λάσπη, το μονοπάτι ειδικά από το οποίο μπαίνουν, βγαίνουν. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το περάσει κανείς. Οπότε θα κάνουν υπομονή αφού σταματήσει η βροχή, τουλάχιστον για 2-3 μέρες. Άκουγα την ευτυχία να λέει, για παράδειγμα, ότι Τετάρτη, εκεί κάπου, Τετάρτη δηλαδή μεθαύριο, ενδεχομένως να είναι δυνατή η απομάκρυνση τους από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Εσύ καλή συνέχεια, γιατί θα έχεις δουλειά σήμερα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση είναι, όπως ακριβώς μας την περιέγραφε ο Γιώργος, είναι εντάξει, δραματική και με συνέπειες για όλη για την Ελλάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα από το κλιμάκιο που θα κατέβει εκεί, θα καταγράψει τις ζημιές και τι, τα λοιπά, τι θα ακολουθήσει. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη μας λέει αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι κάποιοι μεγαλύτεροι θυμούνται τις βροχές του 86 με τσάκισε. Πλάκα, πλάκα, Δημήτρη. Το 86 είναι 40 χρόνια πίσω. 40 χρόνια πίσω είναι το 86, δηλαδή. Okay. Ναι, αλήθεια. Ναι, καλημέρα και στον κύριο Γιάννη, ο οποίος πήγε με την κυρία Σουλτάνα βόλτα στα Γρεβενά και την Καστοριά. Του άρεσε πάρα πολύ και ο δρόμος και η Καστοριά και τα Γρεβενά.
1: Μπράβο.
0: Και μας συνιστά να πάμε κι εμείς. Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη. Λυπηρό αυτό που έγινε στην Κρήτη. Ναι, είναι αντίστοιχο του Ντάνιελ. Το θέμα είναι τι μάθαμε και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ώστε να ελέγχουμε την έκταση των επιδράσεων παρόμοιων φαινομένων. Δεν ξέρω κατά πόσο, κύριε Αριστίδη, αυτό το έχουμε συζητήσει και με μετεωρολόγους και με φυσικούς, με φυσικούς του περιβάλλοντος, κατά πόσο είναι εύκολο να προβλεφτεί το τι πρόκειται να γίνει ή πόση θα είναι η οργή της φύσης και πόσο μπορούμε να είμαστε απόλυτα προστατευμένοι από αυτό. Δεν το γνωρίζω. Οι ίδιοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, συζητάγαμε τις προάλλες με αφορμή το Ελνίνιο, για παράδειγμα, όπου λέγανε οι επιστήμονες ότι την ραγδαιότητα των φαινομένων δεν την έχουμε δει.
1: Okay.
0: Μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία εμείς να έχουμε πάρει τα μέτρα με βάση το παρελθόν ή κάποιες προβλέψεις για το πόσο ραγδαία μπορεί να είναι, πόσο σφοδρά μπορεί να είναι αυτά τα φαινόμενα, αλλά το απόλυτο μέγεθός τους είναι αδύνατο να το προβλέψουμε.
1: Και οι προειδοποιήσεις πάντα που βγαίνουν, γιατί είχαν βγει πολλές προειδοποιήσεις, έχουν ως βασικό στόχο το πρώτιστο, ας πούμε, για τις αρχές είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γιατί όλα τα άλλα φτιάχνονται, όπως και να έχει. Το βασικό είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και αυτά πρέπει να τα ακούνε και κάποιοι πολιτικοί που μόνο και μόνο για να κάνουν αντιπολίτευση. Γιατί εγώ θυμάμαι πριν λίγες μέρες τον κύριο Πολάκη να διαμαρτύρεται γιατί ανοιγοκλίνει το φαράγγι της Αμαριάς. Λοιπόν, ας αφήσουν τους ειδικούς να κάνουν αυτά που νομίζουν. Ας τους αφήσουν, Δεν είναι όλα αντιπολίτευση.
0: Καλημέρα στην κυρία Γεωργία που λέει ότι στις 10 το πρωί θα γίνει στην κεντρική πλατεία Καβάλας από μαθητικούς και φοιτητικούς συλλόγους κινητοποίηση για τον άδικο χαμό του 16χρονου μαθητή.
1: Σε αγώνα έγινε αυτό. Το παιδί έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο,
0: μάλιστα,
1: στο τσιμέντο.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο από την Καλυθέα με 18 βαθμούς και ο κύριος Νίκος μας στέλνει φωτογραφία με μείον 1 βαθμούς.
1: Οπα.
0: Στο τριφύλι Γρεβενών. Εντάξει,
1: οπα,
0: έχουμε μέχρι τώρα το μείον 2,8 στο κάτω Νευροκόπη, που είναι το χαμηλότερο μέχρι στιγμής. Δεν το έχουμε ξεπεράσει επί του παρόντος.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Και αυτό κρύο είναι.
0: Βέβαια είναι κρύο. Μείον 1 τι είναι.
1: Εννοείται. Ναι. Πάντως μας ευνηδίασε, παιδιά, φέτος ο καιρός. Μας ευνηδίας, γιατί πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε καλοκαίρι.
0: Το γλωσσοφάγαμε εμείς. Που λέγαμε ότι πέρυσι, ας πούμε, ήταν πολύ ήπιος ο χειμώνας.
1: Ναι,
0: το γλωσσοφάγαμε.
1: Εμείς θέμε, μωρέ, τώρα.
0: Δεν φταίμε.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Που λέω.
1: Είπαμε τώρα, εντάξει, αλλά δεν είμαστε
0: που
1: και
0: λέω λόγος.
1: Εντάξει, τώρα τι να πεις. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάει 7.30 ώρα. Να τα. Τα βλέπεις.
0: Πώς δεν τα βλέπω, λες.
1: Βέβαια, μας τα είπε αναλυτικά ο Γιώργος Λαμπράκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατάσταση που επικράτησε στο νησί, στην Κρήτη. Που εγώ είχα και εγώ πολλά χρόνια να ακούσω για τέτοια προβλήματα,
0: ναι,
1: στην Κρήτη.
0: Ναι,
1: πάρα πολλά χρόνια.
0: Και θα το πω για τρίτη φορά και ας γίνομαι λίγο κουραστικός. Προσομοιάζει με τον Ντάνιελ.
1: Ναι, ναι.
0: Και άρα
1: ναι,
0: πρέπει να υπάρχει ανάλογη και στήριξη και αρρωγή. Αυτό το πράγμα. Γιατί, εντάξει. Η εικόνα είναι αυτή ακριβώς που μας περιέγραψε. Λοιπόν, θα βγούμε για τους φίλους των ειδήσεων,
1: ναι,
0: και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα. Θα σας πάμε και στο Παρίσι, θα μιλήσουμε και για αθλητικά, θα μιλήσουμε και για άλλα της επικαιρότητας. Υπάρχουν μπόλικα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλειστοί δρόμοι σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειροβομβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί, ξεκινούν οι αυτοψίες. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 στις 10.30 η Νέα Σύνοδος με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών, νεκρός 24χρονος, δύο 17χρονοι τραυματίες. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, Λούλα και Μπολσονάρου, στο 47% δεξιός γερουσιαστής. Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο. Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε γρήγορα στο Παρίσι, στην Θωμαϊδα την Παπαϊωάννου, την καλή μας ανταποκρίτρια και φίλη, έτσι, που την ξυπνάμε εμείς κάθε πρωί.
1: Για να ξεκινάει ωραία ημέρα της.
0: Αλλά έχει θέματα και η εβδομάδα της.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν,
0: αλλά έχει θέματα από το Παρίσι. Έχει σε όλο τον κόσμο, ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο, από τις κύριες ειδήσεις, από τα κύρια θέματα της ειδησιογραφίας, ήταν
1: οι φοβερές
0: ταραχές που υπάρχουν στο Παρίσι. Έβλεπα μάλιστα κάποιους να λένε.
1: Σε όλη τη Γαλλία.
0: Ναι. Έβλεπα κάποιους να λένε μάλιστα ότι το Παρίσι έχει μετατραπεί σε Γάζα. Ας πούμε, με βάση τις εικόνες των αναποδογυρισμένων αυτοκινήτων, των πυρκαγιών κτλ. Δεν ξέρουμε αν τέτοια είναι εικόνα είναι πλασματική. Πάμε στη Θωμαϊδα να μας δώσει την πραγματική εικόνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ποτέ δεν θα μπορούσα να συγκρίνω τη Γάζα με το Παρίσι, γιατί με την Γαλλία γενικότερα, για το όνομα του Θεού, ας κρατάμε το μέτρο για να μπορέσουμε λιγάκι να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε την πραγματικότητα, για να την κατανοήσουμε περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι η περασμένη εβδομάδα, μάλλον στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, τα πράγματα ανέβηκαν, κλιμακώθηκαν περισσότερο από ότι ήταν τελικά αναγκαίο, όπως λένε εδώ πέρα, κυρίως η πολιτική και ο γαλλικός τύπος, γιατί οι διεκδικήσεις ήταν νόμιμες και κατανοητές και μπορούσε να ανοίξει ένας διάλογος για να βρεθεί μία λύση ή τουλάχιστον κάποιες λύσεις για να μπορέσουν τα παιδιά να συνεχίσουν τη σχολική τους χρονιά. Κανένας δεν αμφισβητεί τις διεκδικήσεις τους, μόνο που φυσικά το γεγονός ότι εκφράστηκαν αυτά στο τέλος με πολύ βίαιο τρόπο και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ακραία βία, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά, όχι μόνο για τη συνέχεια που ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα ξανανοίγουν τα σχολεία, αλλά κυρίως το πού θα σταματήσει και πώς θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Η βία ήταν, ήδη άρχισαν να εμφανίζονται οι δικαστές να
0: απαγγέλουν κατηγορίες.
2: Να απαγγέλουν κατηγορίες σε μαθητές ή σε ενήλικες, νεαρούς ενήλικες, για λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα, με την έννοια να δώσουν τον παραδειγματισμό. Προσοχή, όχι ακόμα καταδίκες, απλώς κατηγορίες προς το παρόν, αλλά ήταν πολύ σκληρές οι κατηγορίες, και μάλιστα οι κατηγορίες και οι μηνύσεις πηγαίνουν από τη μια στην άλλη, δηλαδή και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά καταθέτουν μηνύσεις. Το θέμα είναι ότι ήδη υπάρχει και το άλλο μέρος, που είναι το πολιτικό σκέλος, φυσικά, γιατί κατά τη διάρκεια αυτών των βιοπραγιών, ένα κόμμα, το ακροαριστερό κόμμα του Jean-Luc Mélenchon, προσπάθησε λίγο να ρίξει, όχι λίγο και πολύ, λάδι στη φωτιά, σε ορισμένους δήμους που έχει το Δήμο, έχει την δύναμη, την εξουσία, το κόμμα. Εκεί τα πράγματα πήγαν στα άκρα.
0: Μα έβλεπα έναν δήμαρχο που ανήκει σε αυτό το κόμμα, ο οποίος χοροπηδούσε μαζί με τους μαθητές όταν κεγόταν ένα σχολείο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θέλεις καλύτερη παιδεία και σε ένα σχολείο. Αλλά αυτό είναι προσωπικό μου, είναι δικό μου.
2: Ναι, και εικόνες, ας πούμε, και δεν καταδίκασαν τη βία. Αντίθετα, λένε μη τραυματίζετε, και καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάει σε ανήλικα άτομα, ναι, φυσικά τα ανηλικά άτομα δεν έχουν το μέτρο που χρειάζεται για να καταλάβουν. Απλώς ξέρουμε ότι τους ενισχύουν κάποιοι, και αυτό είναι το εκλογικό τους κίνο, γιατί όσοι είναι τώρα 17, του χρόνου θα είναι 18 και θα πάνε να ψηφίσουν, και το εκλογικό κοινό του Jean-Luc Mélenchon είναι οι νέοι σε αστικά κέντρα. Μπίνγκο, είναι και νέοι και αστικά κέντρα. Οπότε ο Jean-Luc Mélenchon κάνει τη δουλειά του. Κάλεσε μάλιστα τους γονείς να φορέσουν μπρατσάκια άσπρα και κράνια άσπρα για να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στη διαδήλωση αύριο Τρίτη. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο βάζω και τους γονείς, οι οποίοι είναι μεταξύ πολύ μεγάλες ανησυχίες για τα παιδιά τους, αλλά και δικαιολογούν την κατάσταση ορισμένοι, γιατί πραγματικά έφτασε ο κόμπος στο χτένι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένα σχολεία, προσοχή, όχι όλα, γιατί εδώ είναι το γεγονός, έφτασε ο κόμπος στο χτένι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένα σχολεία, προσοχή, όχι όλα, γιατί εδώ είναι το

0: Οι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, γι' αυτό και σε ρωτάω στα επεισόδια, το οποίο είναι περισσότερο, δεν είναι θέμα αμυγός παιδείας, αλλά είναι περισσότερο κοινωνικό, με την έννοια του αποκλεισμού, του δεν βρίσκουν δουλειά ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους της έκρηξης ή των βιαιοτήτων και των βανδαλισμών, ή όχι, είναι πλασματική εικόνα?
1: Στη Γαλλία 80% του πληθυσμού είναι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης γενιάς. Δεν υπάρχει τόσο πολύ πλέον
0: αυτόχθονας Γάλλος. Ναι.
1: Αυτό να πεις ότι θα τους διακρίνω από... εγώ νομίζω προσωπικά ότι έχει να κάνει με το οικονομικό, οικονομική δύναμη των ανθρώπων αυτών. Ναι. Δηλαδή άνθρωποι που δεν μπορούν πλέον να μείνουν στο Παρίσι και μένουν σε προάστια. Άλλοι που δεν μπορούν να μείνουν σε τέτοια προάστια μέσης τάξης και πρέπει να πάνε στα φτωχά προάστια. Και έτσι είναι η κατάσταση. Δεν έχει να κάνει τόσο με το ποια είναι η καταγωγή σου, όσο έχει να κάνει ποια είναι η κατάστασή σου. Το λέω αυτό, αλλά είχε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και ήταν εξαιρετικό αβίαιο, που βλέπουμε έναν αστυνομικό κάτω στο έδαφος να τον κλωτσάνε, να τον λιτσάρουν νεαρά άτομα, αλλά προηγούμενα αυτός ο αστυνομικός είχε ρίξει με το κεφάλι μέσα σε ένα ριάκι ένα νεαρό. Λοιπόν, το ριάκι φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ ρηχό, από ό,τι λέει τουλάχιστον ο εισαγγελέας, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το παιδί ήταν ένα παιδί από τη Βουλγαρία που γεννήθηκε στη Ρωσία, και τώρα ο δικηγόρος του μας λέει, ενώ είναι 4 χρόνια στη Γαλλία και είναι στο σχολείο, πηγαίνει σχολείο, μας λέει τώρα ο δικηγόρος ότι δεν μιλάει καλά γαλλικά, που σημαίνει ότι βάζει μέσα και το γεγονός ήταν ξένος, που αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι και λίγο ψέμα, με την έννοια ότι αυτό το παιδί, αν ήταν 4 χρόνια σχολείο και είναι νεαρός, τα γαλλικά τα έχει μάθει στο πολύ γρήγορο, λογικό, έτσι γίνεται. Έτσι ήθιστε. Οπότε το να βάζουν μέσα στην αμυντική τους στάση υπόθεση του ότι δεν ήταν από τη Γαλλία και ότι δεν μιλάει καλά τα γαλλικά, αυτό δημιουργεί ευκαιρία στους άλλους, θα μου πει τη Βουλγαρία είναι...
0: Ακριβώς γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί είναι θέμα στο οποίο σηκώνει στην Ευρώπη πάρα πολύ σπέκουλα το τελευταίο διάστημα.
1: Η συγγραμματικότητα δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά γίνεται όπλο στα επιχειρήματα κάθε πλευράς. Και επειδή θέλω να σας πω ότι ποια είναι η πραγματικότητα, είναι το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό δείχνουν και στο δεύτερο γύρο να προκρίνεται η Μαρίν Λε Πεν και ο Ζαν Λουκ Μελανσόν, δύο ακραία κόμματα, ακροδεξιά και ακροαριστερά, και τα δύο κόμματα έχουν κάθε συμφέρον
2: να χρησιμοποιούν την κατάσταση. Βέβαια.
1: Αυτονόητο είναι. Γι' αυτό χάνονται από την επικαιρότητα οι μετριοπαθέστεροι, να το πω έτσι, υποψήφοι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν ορισμένες ακραίες θέσεις, αλλά είναι μέσα στο σπέκτρουμ του φυσιολογικού.
0: Του συστημισμού του λεγόμενου, για να το φέρω και στα δικά μας αυτά. Είναι η αντισυστημική και η συστημική μας.
1: Ακριβώς. Και έχουν πει 6 μήνες από τον πρώτο γύρο της Προεδρικής, που σημαίνει ότι τα πράγματα θα πάνε κρεσέντο και θα έχουμε χειρότερα, γιατί σας λέω, επειδή μίλησα για τις 6 Οκτωβρίου αύριο, στις 17 Οκτωβρίου έχουν δώσει ραντεβού μέσω από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης τα κίτρινα γυλαίκα με όλο το υπόλοιπο πληθυσμό που θέλει να διαμαρτυρηθεί. Ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν λέει και οι μαθητές να συμμετέχουν και οι γονείς να συμμετέχουν και οι καθηγητές να συμμετέχουν, να γίνει ένα κοκτέιλ, ας πούμε, από κόσμο που θα κατέβει. Στο παρελθόν είδαμε ότι τα κίτρινα γυλαίκα το φτάνουν πολύ μακριά σε ορισμένες περιπτώσεις και κυνηγαίνε, θυμάστε τις βανδαλισμούς.
0: Όπως και έχουν γραφτεί πολλά για τις σκοπιμότητες των κίτρινων γυλαίκων ή τη χρηματοδότησή τους, γιατί και γι' αυτά έχουν γραφτεί πάρα πολλά και στο
1: αυτό
0: γαλλικό τύπο. Αυτό είναι το άλλο επίπεδο, γιατί έχουν χρηματοδοτηθεί και από ξένες χώρες.
1: Μάλιστα το Ιράν αντέδρασε, ξέρετε, γιατί το Ιράν είπε στη Γαλλία ότι χρησιμοποιεί υπερβολική βία.
2: Το Ιράν. Αλήθεια.
0: Το Ιράν. Αλήθεια.
1: Εκτέλεσαν 4 άτομα. Ναι,
2: ναι. Εντάξει, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
2: Πάντως είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και περίεργη.
0: Αυτό που λέει, θα έχουμε κρεσέντο το επόμενο διάστημα, γιατί πάμε σε εκλογές και όλοι πάνε να ψωνίσουν από αυτό το κλίμα της αστάθειας και των βανδαλισμών και τα λοιπά. Δηλαδή πάνε προς άγρα ψήφων, άρα το χρησιμοποιούν, άρα θα το χρησιμοποιήσουν και στο μέλλον. Και θα έχουμε ένα εξάμηνο το οποίο φοβάμαι ότι θα είναι θερμό. Μακάρι να μην είναι.

0: Απευχόμαστε, αλλά φοβόμαστε ότι θα είναι θερμό.
1: Θωμά, ήσασταν ξυπνάμε πιο συχνά,
0: ευχαριστώ...
1: το κατάλαβες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: επειδή ήμουν Θεσσαλία, επί Ντάνιελ, θέλει λίγο προσοχή στην παρομοίωση. Είχαμε δεκάδες νεκρούς από εγκλωβισμούς με βάρκες και ελικόπτερα, ενώ η αποξηραμένη λίμνη Κάρλα έγινε η μεγαλύτερη της Ελλάδος. Γι' αυτό, κύριε Νίκο, είπα
1: μίνι,
0: σε κλίμακα
1: μίνι.
0: Και είπα σε μίνι. Ναι, ναι. Απλά είναι για την Κρήτη, είναι κάτι αντίστοιχο. Δεν είπα ότι είναι το ίδιο, είπα ότι είναι κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και είπα σε κλίμακα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα τον μαλώσουμε εντάξει. Γι' αυτό. Καταλαβαίνω και το πνεύμα
1: είναι
0: του.
1: Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Το ξέρουμε γιατί το. Και εμείς εδώ ήμασταν τότε.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ήμασταν αλλού.
0: Πάμε τώρα σε άλλα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Τι σου έκανε, πες μου.
0: Που οι Ρώσοι βομβαρδίζουν
1: ναι.
0: γέφυρες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βομβαρδίζουν ακαδημίες επιστημών.
1: Ναι,
0: βομβαρδίζουν
1: ναι.
0: νοσοκομεία. Βομβαρδίζουν.
1: Αβέρτα.
0: Και ξαφνικά λένε ότι επειδή βγήκε και δήλωσε στο Reuters ο Ζελένσκι ότι παιδιά εμείς θα αμυνθούμε και θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τις πετρελαϊκές του εγκαταστάσεις γιατί αυτές χρηματοδοτούν τον πόλεμό τους,
1: ναι.
0: Διάβασα σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης
1: ναι.
0: ότι σκληραίνει τη στάση του ο Ζελένσκι και στη συνέχεια σηκώνει το γάντι η Ρωσία. Θα ξεχάσουμε, όπως έλεγες πριν, θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε.
1: Ναι,
0: ποιος
1: ναι.
0: είναι η εισβολέας,
1: ναι,
0: για να καταλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι ο εισβολέας?
1: Έλατε, για
0: η Ουκρανία είναι ο εισβολέας και αμήνεται η Ρωσία η οποία σηκώνει το γάντι στον επιτιθέμενο Ουκρανό, στον επιτιθέμενο Ζελένσκι. Θα τρελαθούμε τελείως. Καταλαβαίνω ότι
1: αν δεν χρηματοδοτούνται από το
0: όχι.
1: από κάπου.
0: Καταλαβαίνω ότι το μέσο που τα γράφει αυτό, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει σχέση ας πούμε με φορτία που πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, ή μπορεί άλλα διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και ότι ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Πάμε στα ευχάριστα τώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε στα ευχάριστα, διότι εγώ δεν είχα δει την Εθνική. Την είδα χθες, είναι ο πρώτος αγώνας που είδα. Μου άρεσε αυτό που είδα. Εντάξει, όχι τόσο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ως εικόνα γενικά είναι
0: που σου, χάρμα είδες,
1: σου δημιουργεί αυτό. Όχι ρε παιδί μου, ξέρεις τι, σου δημιουργεί, βλέπεις αυτά τα παιδιά και σου δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλεια. Δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είχα χρόνια να το αισθανθώ αυτό το πράγμα. Να βλέπω και να λέω σιγά μωρέ, τους έχουμε. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Αλήθεια.
1: Καταλαβες, ναι, ναι. Και ήταν και ένας αμυντικός που αχώνευτος. Αυτό το παιδί ο Γερμανός. Αχώνευτος, αχώνευτος. Πάμε στον Τάσο στον Επιτρόπο, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
0: Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αντικειμενική προσέγγιση σου.
1: Εντελώς. Γιατί μια χαρά δεν παίξαν τα παιδιά μας.
0: Το λέει με το πώς αισθανόταν βλέποντας τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει τώρα τεχνική ανάλυση, ας πούμε.
1: Ψυχογράφημά μου. Τι θα γίνεις, κλέφτης εσύ. Μίλα, πες.
2: Τι κάνετε, εντάξει, όλα καλά. Κοίταξε, όταν δίνεις 4 συνεχόμενα αγώνες μέσα σε 15 μέρες υψηλής έντασης, γιατί ήταν εκτός έδρας και η Σερβία, να μην ξεχνάμε, στην πρεμιέρα. Έχει παίξει με την Ολλανδία εδώ, έχει παίξει με τη Γερμανία, εκτός 2 φορές με τη Γερμανία. Και μάλιστα με τους Γερμανούς δεν έχουμε δεχτεί ούτε γκολ. Για πρώτη φορά, δύο συνεχόμενα παιχνίδια, δεν δεχτήκαμε γκολ. Πήραμε 4 βαθμούς. Εντάξει, πού να το αγόραζες αυτό το πράγμα, σε ποια λαϊκή να πήγαινες να το πάρεις. Και να σου λέγανε πάρε 4 βαθμούς από τους Γερμανούς και θα έλεγες ευτυχία. Εντάξει, είτε πετυχημένη αυτό το παράθυρο της εθνικής στο Nations League, σε αυτό το δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, που ξεχνάμε ότι είναι και η πρώτη κατηγορία. Είναι λογικό να παίζεις με ισχυρούς. Οπότε πλέον το να έχεις 8 βαθμούς σε 4 αγώνες είναι πολύ θετικό. Να είσαι αίτητος, πολλές ομάδες αίτητες, μόνο η υψηλής.
0: Είδαμε τι έγινε με την Κροατία, ρε παιδί μου. 7-0 από την Αγγλία, ας πούμε. Δηλαδή, βγήκε ο Μόντριτς και έλεγε ντρέπομαι για αυτό το πράγμα. Δεν έχω ντρέπει ποτέ τόσο στη ζωή μου.
2: Ο Μόντριτς είναι 20 χρόνια στην εθνική ομάδα και δεν έχει γνωρίσει ποτέ αυτό και ποτέ η εθνική Κροατία. Από το 1994, θυμάστε τότε με το διαμερισμό της Ιγκοσλαβίας,
1: ναι, ναι.
2: που δημιουργήθηκε, δεν έχει γνωρίσει τέτοια ήττα.
0: Ναι, ναι.
2: Και,
0: είμαστε εμείς αίτητοι, ας πούμε, και το συζητάμε. Μια χαρά είναι.
2: Ναι.
0: Ναι. Κατάλαβες. Βέβαια, δεν είμαστε και στη φάση του, πώς λέγαμε παλιά, το λέγανε αυτοί που ασχολούνται. Εγώ δεν ασχολούμαι.
2: Οπότε,
0: όχι. Το τσούκου τσούκου μπάλα. Από αυτό που περιγράφει η Κατερίνα, παίζουμε και καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Είμαστε καλή παρουσία και χθες, αν εξαιρέσεις λίγο το πρώτο ημίχρονο, μετά οι διορθωτικές κινήσεις του coach Γιωβάνοβιτς ήταν πολύ καθοριστικές.
0: Πρόσεξε το πρώτο πληθυντικό, έτσι παίζουμε. Όλοι, όλοι εμείς.
1: Έτσι θα το πεις, πώς θα το πεις.
0: Έτσι το λέμε.
2: Όταν, όταν υπάρχουν επιτυχίες και ιδίως.
0: Είναι ολονών. Στις ήττες είναι μεμονωμένο.
2: Είστε ο προπονητής, είστε ο παίκτης.
0: Τα γνωστά.
1: Γιατί είμαστε όλοι προπονητές. Για πες.
2: Γιατί είναι και λάθος όμως να το πούμε και αυτό. Να το λέμε και να το καυτηριάζουμε, να τονίσουμε ότι είναι και λάθος στη φιλοσοφία.
1: Για τη συνέχεια τι έχουμε τώρα.
2: Λοιπόν, για τη συνέχεια τώρα το μόνο που χρειάζεται. Πρώτα απ' όλα, καταρχάς, οι συνέπειες αυτών των 8 βαθμών είναι ότι έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Σερβία δεν μας προλαβαίνει. Γιατί ο αρχικός στόχος ήταν να βγούμε τρίτη, να παραμείνουμε στην κατηγορία. Σημαίνει ότι η Εθνική πλέον παρέμεινε στην κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στην κορυφαία κατηγορία του SSD. Δεύτερον, καταφέραμε και πήραμε τουλάχιστον τρίτη θέση, πρώτη είμαστε, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον τρίτη θέση για να μπούμε στους ισχυρούς στην κλήρωση του Δεκεμβρίου για το Euro. Έτσι, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη ευρωπαϊκή διοργάνωση, για να μην έχουμε δύο μπελάδες στο κεφάλι μας, να έχουμε μόνο έναν μπελά, να το πω έτσι, στο κεφάλι μας. Άρα είναι και αυτό ένα θετικό της όλης της ιστορίας. Και από την άλλη, κυνηγάμε την πρόκριση στα πρώιμη τελικά, νοκάουτ παιχνίδια, στη συνέχεια του Nations League, που μετά τα προκριματικά οι νικητές θα μπορέσουν να αγωνιστούν στο Final Four του Nations League, διεκδικώντας μέσα σε ένα πενταήμερο το τρόπαιο στην μπάσκετ, πώς γίνεται στο Final Four, κάπως έτσι, αλλά θα χρειαστούν 5 μέρες εκεί πέρα για να γίνουν οι αγώνες. Δηλαδή θα έχει και μικρό τελικό, οπότε θα έχει 4 αγώνες. Τώρα είναι μακρινό αυτό. Η επόμενη αγωνιστική τώρα, 13 Νοεμβρίου, για την 5η αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα, στο ντέρμπι των πρωτοπόρων πλέον, από 8 βαθμούς επαναλαμβάνω και οι δύο, και Σερβία-Γερμανία. Αν καταφέρουμε και δεν νικηθούμε από τους Ολλανδούς και γελάρει και η Γερμανία, θα εξασφαλίσουμε έτσι και το φαντάζομαι και την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί την τελευταία αγωνιστική, να θυμίσω, φιλοξενούμε τους Σέρβους, τους αδιάφορους βαθμολογικά, αλλά χθες απέναντι στην Ολλανδία που γνώρισαν την ήττα με 2-1 οι Σέρβοι ήταν πάρα πολύ καλοί, έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες και μόνο εύκολο, για το λέω για τους Έλληνες Ελλάδες που το έχουν, νομίζω ότι θα πάρουν εύκολα τους Σέρβους, αυτά βέβαια 15 Νοεμβρίου, έτσι. Αλλά δεν θα είναι εύκολο. Εγώ είδα το παιχνίδι χθες, το ψιλοξενύχτησα λιγάκι μετά, για το είδα, γιατί έπεσε την ίδια ώρα. Συγγνώμη, αλλά οι Σέρβοι ήταν πολύ καλύτεροι σε σχέση με το παιχνίδι που έδωσαν στην πρεμιέρα με εμάς που τους νικήσαμε.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε.
0: Περιμένουμε. Ένα αναμονή. Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Τάσος Επιτρόπου, για την
0: πορεία της
1: πολύ καλή πορεία της εθνικής μας, έτσι.
0: Καλημέρα από την Εγνατία Αθηνατία στη Σικρίου, αλλά με 12 βαθμούς, ηλιοφάνεια και λίγη κίνηση, μας λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Φιλιά, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Μας στέλνει όμως και ο κύριος Λάμπρος από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής με 1 βαθμό. Και το σήμα του αυτοκινήτου το έχει αυτό το χιονάκι. Καταλαβες. Ένα βαθμό. Έχει κρύο κάτω από μια θερμοκρασία και μετά βγάζει αυτό το σήμα το, για να σε προειδοποιήσει το αυτοκίνητο. Ένα βαθμό.
1: Στη
0: Χαλκιδική. Που σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, από ό,τι λένε, εν πάση περιπτώσει.
1: Έχουμε πάει και εμείς.
0: Το λέμε και για άλλα μέρη, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έχει μείνει όμως.
0: Οι Χαλκιδικιώτες το λένε μόνο για τη Χαλκιδική.
1: Βέβαια. Γιατί θα το πούνε.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί θα το πούνε για την Καλαμάτα.
0: Παίζουμε.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή εδώ στην Αττική από το ύψος του.
0: Νομισματοκοπίου.
1: Όχι, του Καραϊσκάκης ας πούμε, μέχρι το Μοσχάτο στο ένα ρεύμα, και στο άλλο ρεύμα είναι πάλι από το Μοσχάτο μέχρι και την εκεί που αρχίζει να μπαίνεις για Πειραιά, την Αλιπέδου.
0: Μπράβο, πολύ ωραία η Αλιπέδου.
1: Η Αλιπέδου όμως δεν έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Εκεί στην Αχαρνών, άρα γιατί να γίνεται με τη χειροβοβίδα, ας πούμε.
1: Θα σου πω τώρα, γιατί είμαι εδώ στην. Εδώ λέει, πού είναι, Πέτρου Ράλι. Βλέπεις, Πέτρου Ράλι.
0: Ναι.
1: Ψάχνω να βρω την Αχαρνών.
0: Κάπου εκεί κοντά θα είναι.
1: Κοίταξε, το σημείο εκεί είναι ακόμα κλειστό, οπότε έχει πρόβλημα. Αλλά γενικότερα η Αχαρνών δεν έχει ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Ο Κηφισός όμως, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τα Φιλαδέλφια πάνω, είναι προβληματικός. Και από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι και την. Πιο κάτω όμως. Μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη, στο ρεύμα καθόδου έχει προβληματάκια. Προβλήματα βλέπω κατά τόπους και στην Θιβών, αλλά είναι κατά τόπους. Επίσης, η Συγκρού έχει πρόβλημα από το ύψος του πιο πριν από το Νέο Κόσμο, στο ρεύμα ανόδου προς Αθήνα, και είναι και η Καλλιρόης φορτωμένη, αλλά όχι όσο είναι η Λεωφόρος Συγκρού. Η Αρδιτού έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και Ούλοφ Πάλμε βλέπω ότι έχει προβληματάκια.
0: Κρίμα.
1: Έχει προβληματάκια στο ρεύμα όμως που πάει να σε βγάλει από την Κοκκινοπούλου, να σε βγάλει στην Κατεχάκη. Mm. Έτσι. Η Φιλολάου, εντάξει, δεν συζητάμε τώρα και το πρωί στις 5 και 4 που πέρναγα. Τη Φιλολάου κίνηση. Είχε ένα ταξιτζί μπροστά μου.
0: Στη Φιλολάου.
1: Ένα ταξιτζί. Ο οποίος προφανώς είχε βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό του ότι θα κάψει συγκεκριμένο πετρέλαιο. Ναι. Δηλαδή είπε ότι δεν πρέπει να κάψω. Ναι. Δεν είχε κανέναν μέσα. Πήγαινε σιγά-σιγά.
0: Συντηρητικά.
1: Πολύ συντηρητικά.
0: Οικονομία κανένα.
1: Πιο συντηρητικά θες να κοπανάς το κεφάλι στο τιμόνι. Λοιπόν, πολύ φορτωμένη ηλιοπόλεως.
0: Αφού εκεί το όριο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Καλά πήγαινε. Νόμιμα πήγαινε ο άνθρωπος.
1: Πιο κάτω από 30 πήγαινε. Εντάξει. Εγώ δεν είπα να κάνουμε Grand Prix στη Φιλολάου. Αλλά ήταν άδεια ρε παιδιά μπροστά. Πονάει η ψυχούλα σου. Δηλαδή λες, κοίτα, κρίμα είναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη μας έχει πρόβλημα στον περιφερειακό, όπως κάθε πρωί, σε διάφορα σημεία, αλλά δεν είναι κατακόκκινος, να πεις ότι είναι πολύ χάλια. Σε ένα σημείο είναι μόνο, εκεί στο ύψος Τριανδρίας έχετε πρόβλημα. Η Τσιμισκή είναι πολύ φορτωμένη σήμερα και η Λαγκαδά, οι άλλοι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλοί. Οπότε μπορούμε να φύγουμε ήσυχοι.
0: Να φύγουμε ήσυχοι, αφού πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που μας στέλνει φωτογραφία από τον Όλυμπο.
1: Ωραία, με χιονάκι.
0: Με χιονάκι στον Όλυμπο. Δεν ξέρω αν είναι χθεσινή η φωτογραφία, εν πάση περιπτώσει πρόσφατη, αλλά μας είχε στείλει ούτως ή άλλως πριν από λίγες μέρες ότι έχει ξεκινήσει να χιονίζει στον Όλυμπο. Έχει ασπρίσει η κορυφή.
1: Είδα τον Άγιο Διονύσιο, ευτυχώς που πήγε ο Μητσοτάκης εκεί πάνω.
0: Όχι, εγώ δεν θα σε πάω.
1: Να κάνει την UNESCO.
0: Στο Λιβάδι θα σε πάω. Στον Άγιο Διονύσιο δεν θα σε πάω γιατί ούτε εγώ έχω πάει.
1: Σας εκεί μνημείο κληρονομιάς και είδα τον Άγιο σου.
0: Στο Λιβάδι θα σε πάω, εκεί δεν θα σε πάω.
1: Τον Άγιο Διονύσιο.
0: Καλά έκανες και τότε. Μπράβο.
1: Έκανα το σταυρό μου που βλέπα και λέω ευτυχώς τουλάχιστον το βλέπω σε φωτογραφίες.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Μείνετε εδώ, ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονο. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρως εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Παραμένει κλειστή η οδός Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν δύο ανήλικοι 17 ετών, όπου τραυματίστηκαν ελαφρά. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμανς. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στο επίκεντρο το επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινά η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνες Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής θέσης στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τόσο διπλωματική όσο και στρατιωτική πίεση στο Ιράν, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, δήλωσε χθες στο CBS ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Όπως είπε, η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει κάθε δυνατό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω οικονομικών μέτρων, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Σε αναβρασμό, η Γαλλία και 500 λύκες σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποίησεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι

τελειώσει. Αμέτρητα όνειρα που έχω προδώσει. Μα έχω κι άλλα πολλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξη τα ξημερώματα χειροβομβίδα αμυντικού τύπου σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία ωστόσο δεν εξεράγει. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτέμβρη. Παραμένει κλειστή η Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αχαρνών και από την οδό Αχαρνών έως τη Χέιδεν. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη λεωφόρο Θηβών. Στην Αθηνών Κορίνθιο, κίνηση καταγράφεται από το ύψος του Χαϊδάριου έως και τον Σκαραμαγκάλα και στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας στον Κόμβο Καλυφτάκη και από Κόμβο Καλυφτάκη έως την λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο της Φιλής έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα η κίνηση παρατηρείται κυρίως στην έξοδο για Λαμία, όπου η καθυστέρηση ξεπερνά τα 15 λεπτά. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ένα 12χρονο κορίτσι σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στο πάρκο Leon Day κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την έναρξη της νέας σεζόν της ομάδας νέο ποδοσφαίρου στη Βαλτιμόρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί προκλήθηκαν από διαφωνία για θέση στάθμευσης. Σε αναβρασμό, οι Γαλλίες και 500 λύκια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 6932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
4: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
4: Τηλέφωνο 26 21 0 33 400 και κινητό 6977 83 52 51.
5: Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι η εκπομπή Ερτικά Αριστικά. Όπως κάθε μέρα εκτός Σαββατοκύριακου, έτσι και σήμερα είμαστε εδώ με την δημοσιογραφική εκπομπή της ΕΡΤ Πύργου. Σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, με μια θεματολογία που προέρχεται κυρίως από τις δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου, αλλά και τα όσα έχουν προγραμματιστεί, θα λέγαμε, τη σημερινή ημέρα.

Να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, να δούμε και τι συμβαίνει στον τόπο μας. Ποιες εξελίξεις τρέχουν, ποια γεγονότα συνέβησαν, τι εκδηλώσεις είχαμε. Και να σχολιάσουμε μαζί αυτή την επικαιρότητα που έχουμε μπροστά μας για το δίωρο, περίπου δίωρο, που θα τα λέμε εδώ από την συγνότητα της Ερπίγου. Θυμίζουμε, μας ακούτε στους 102,5, φυσικά διαδικτυακά, όπου και αν είστε, μέσα από τις διαδικτυακές μας πύλες, από το Earth News, από το Earth Echo, και μπορούμε έτσι να δώσουμε και τη δική μας θέση για κάποια πράγματα από αυτά που βλέπουμε το φως της δημοσιότητας. Κύριος Πλευριάς είναι στο μικρόφωνο. Ο Σταμάτης Καραγκούνης έχει την επιμέλεια του ήχου. Θοδωρής Μπενέκας, μουσικές επιλογές. 2-6-21-0-33-7-93, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Έρχεται μια εβδομάδα με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας, μας λένε οι ειδικοί. Και βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα, ειδικότερα σε ολόκληρη τη χώρα, με εξασθένιση ανέμων και εντυπωσιακή άνοδο. Αλλά ακόμη εδώ δεν το βλέπουμε, έχει μια ψύχρα. Ίσως αργότερα το αντιληφθούμε. Αυτά θα ισχύσουν βέβαια για το πρώτο τρίμηνο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, γιατί από Πέμπτη και κυρίως τις βραδινές ώρες αναμένονται έτσι βροχές και πιθανότατα καταιγίδες. Θα πλήξουν κυρίως τη βορειοδυτική Ελλάδα, αλλά δεν αποκλείεται να έρθουν και χαμηλά. Είμαστε, βλέπετε, σε μια περίοδο που αυτές οι μεταπτώσεις μάλλον θα είναι συχνές. Αρκεί να μην πάμε σε ακραία καιρικά φαινόμενα σαν και αυτά που είδαμε στην Κρήτη, τα εξολοθευτικά φαινόμενα για την περιοχή εκεί, σαν και αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν και στην Ηλία αρκετές φορές.

Βλέπω εδώ ότι έρχεται στη Βουλή, λέει, το προσχέδιο του προϋπολογισμού στη σκιά της κούρσας των ανατιμήσεων στα καύσιμα, γράφει το Earth News. Με άγνωστο χ την πορεία των τιμών των καυσίμων και γενικότερα της ενεργειακής κρίσης κατατίθεται ο προϋπολογισμός. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης οικονομίας σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους αποτελούν βασικούς στόχους του 27. Ωραία είναι αυτοί οι στόχοι, αλλά πώς θα πιαστούν με τέτοια κρίση? Βλέπετε τι συμβαίνει το τελευταίο καιρό με τον πληθωρισμό και τι συμβαίνει με όλες τις τιμές που παίρνουν ανωδική, έχουν μια ανωδική πορεία με αφορμή την τιμή των καυσίμων.

Και βλέπετε, δεν ξέρω αν φταίει ο καιρός και οι μετατοπίσεις του, αν μας επηρεάζουν, αλλά έπεσα πάνω σε μια είδηση που ο 35χρονος λέει πάει στον ανακριτή σήμερα να απολογηθεί γιατί δάγκωσε και έκοψε τα αυτή γυναίκα σε οδηγού ταξί. Ένα επεισόδιο που έγινε στην Αθήνα, στη Νέα Ιωνία, ξέσπασε ένας έντονος διαπληκτισμός καθώς δεν υπήρχε παρκέ σήμα στο σημείο για την ηλεκτρονική πληρωμή. Τότε ο επιβάτης άρπαξε τη γυναίκα από το λαιμό, άρχισε να της δακώνει το αυτή με μανία και της το έκοψε. Βγήκε από το ταξί, προσπάθησε να διαφύγει, μελέτησαν περαστικοί, τον ακινητοποίησαν. Ο οδηγός πάντως ενήργησε ψύχρεμα, κατάφερε να τον αποφύγει, για να αποφύγει και τα χειρότερα, αλλά μη χειρότερα, μη χειρότερα.

Μπαίνει σε ένα ταξί με δύο αυτιά, βγαίνει με ένα. Υπάρχει εξήγηση τώρα για τέτοια επίθεση? Δεν υπάρχει. Ουσιαστική εξήγηση δεν υπάρχει. Εκτός και αν μας την εξειδικεύσουν οι ψυχολόγοι. Όπως και να έχει, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε επίπεδο συμπεριφορικό και σε άλλα επίπεδα, και κυρίως να είμαστε καχύποπτοι. Δεν ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις, ακόμη κι αν ο άλλος είναι δίπλα σου, ακόμη κι αν νομίζεις ότι τον ξέρεις καλά.

Λοιπόν, είχαμε την περασμένη εβδομάδα αυτές τις εργασίες του συνεδρίου του Olympia Forum 7 στην αρχαία Ολυμπία, με πολλά πολιτικά κυρίως πρόσωπα να δίνουν το παρόν και να αφήνουν το πολιτικό τους στίγμα, αλλά και άλλους επιστημονικούς παράγοντες, φορείς κλπ. Βγήκαν αρκετές ειδήσεις και υπόθηκαν αρκετά πράγματα. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιηθούν όλα αυτά εν ευθέτω χρόνο. Ακούσαμε, ας πούμε, από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι έρχεται πλέον η απόφαση για το πολυπόθητο 100% στις αποζημιώσεις των αγροτών, των πληγέντων αγροτών. Για να δούμε. Ή, ας πούμε, ακούσαμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό έρχεται τις επόμενες μέρες στην Ηλία και πάλι για να βάλει σε μια τάξη τα ζητήματα που αφορούν την ανασυγκρότηση. Θυμάστε τι λέγαμε, την ανασυγκρότηση, πόσο έχει κολλήσει και αν θα μπορέσει να συνεχιστεί ή όχι.

Μάθαμε πολλά πράγματα περί της ψηφιακής μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού. Όλα πάνε προς τα εκεί και στη βάση εκείνη αλλάζουν πολλά και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Για το Πανεπιστήμιο δεν ακούσαμε πολλά πράγματα, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε ενδεχομένως και εκεί κάποιες εξελίξεις.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο ο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη ικανοποιείται το αίτημα για την υπαγωγή των μαθητών και αποφύτων του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσθένων στο ειδικό ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 ως περιοχή που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. Μετά την αρχική ένταξη τον Σεπτέμβριο του Δήμου Ήλιδας και των Δημοτικών Ενωτήτων Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης, η νέα αυτή απόφαση διευρύνει τη στήριξη προς τους νέους της Ηλίας. Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών από πλημμύρες που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά πλημμυρικά φαινόμενα της 6ης Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Ποινιού συνολικού προϋπολογισμού 876.000 ευρώ. Το έργο αφορά την αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό και Αγροτικό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ποινιού και στα συνοδά έργα απορροής ομβρίων. Οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικά 6 οδικά τμήματα, 3 στη Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού, 2 στη Δημοτική Κοινότητα Γαστούνης και 1 στη Δημοτική Κοινότητα Τραγανού. Στην εξιχνίαση της κλοπής που σημειώθηκε στα μέσα του περασμένου μήνα στις εγκαταστάσεις του κλειστού γηπέδου Αέθλιον στην περιοχή της Ανδραβίδας, προχώρησαν ιδιωτικές αρχές. Ο κατηγορούμενος με άγνωστους συνεργούς του εισήλθαν στο εσωτερικό του γυμναστηρίου, διέριξαν γραφεία κατασκευαστικής εταιρείας και αφαίρεσαν συνολικά εργαλεία αξίας 7.265 ευρώ, ενώ προκάλεσαν καταστροφή εργαλείων αξίας 800 ευρώ. Μια υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, οι οποίοι θα μεταφέρονταν από την Ηλία σε περιοχή της Λακωνίας προκειμένου να εργαστούν ως εργάτες γης, αποκάλυψαν οι αστυνομικές αρχές του νομού. Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχέας Πύργου είχαν στήσει μπλόκο και στο πλαίσιο του καθιερωμένου αστυνομικού ελέγχου ακινητοποίησαν επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό έναν αλλοδαπό κατηγορούμενο, ο οποίος μετέφερε 5 αλλοδαπούς άνδρες που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε παραλάβει τους συνεπιβάτες του από τα Λεχενά με τελικό προορισμό τη Σκάλα Λακωνίας. Σοβαρό επεισόδιο σε περιοχή του Δήμου Ποινιού με μια ομάδα ατόμων να μεταβαίνει στο σπίτι ενός άνδρα με απειλές και πυροβολισμούς. Συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, άσκοπους πυροβολισμούς, απειλή, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει από τις έρευνες των αρχών, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης οι 3 ημεδαπή κατηγορούμενοι πήγαν σε σπίτι και αρχικά απείλησαν λεκτικά τον ιδιοκτήτη, ενώ προκάλεσαν και φθορές στο αυτοκίνητό του. Κατά την αποχώρησή τους, ο ένας από τους συνηφθέντες, κρατώντας κυνηγετικό όπλο, πραγματοποίησε 3 άσκοπους πυροβολισμούς στον αέρα. Και στις αθλητικές ειδήσεις, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Super League 2 πέτυχε χθες ο ΠΑΣ Πύργος με 2-0 επί του Πανιωνίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο Πατρών. Αντίθετα, ο Αστέρας Αμαλιάδας έχασε με 4-2 στο Ξυλόκαστρο για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Στο ποδόσφαιρο Σάλας, ο Πύργος ιτήθηκε εκτός έδρας με 6-5 από την Αθήνα 90. Στο μπάσκετ, στην πρεμιέρα της Elite League το Σάββατο, ο Κόρυβος ιτήθηκε με 76-59 στα Μέγαρα από τη Μεγαρίδα, ενώ το Βαρθολομιό ξεκίνησε χθες με το δεξί το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, επικρατώντας στην Αθήνα της νίκης Αμαρουσίου με 66-61. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, ξεκινώντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, σας είπαμε πριν για σημαντικές ανακοινώσεις που έγιναν στο πλαίσιο του συνεδρίου του Olympia Forum εδώ στην Ηλία, στην αρχαία Ολυμπία. Συγκεκριμένα, μία από τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις που την έκανε στη ροή της συνομιλίας που είχε στη διάρκεια του συνεδρίου η υφυπουργός εσωτερικών, η κυρία Βιβίχαρα Λαμπογιάννη. Και είχε πράγματι μια καλή είδηση να πει για αυτή την εβδομάδα, ότι έρχονται, πιθανότατα ανακοινώνονται εντός εβδομάδας, από Δευτέρα είπε χαρακτηριστικά, τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για υποψηφίους τεχνολογικής εκπαίδευσης κυρίως και πανεπιστημιακής, και αυτό είναι κάτι που περίμεναν αρκετοί που είχαν δώσει με τον ΑΣΕΠ. Ας δούμε όμως καλύτερα τι υπόθηκε σε αυτή την τοποθέτησή της.
1: Διαφέρει τη ζωή αυτού που δηλώνουν ψηφιότητα.
2: Να πούμε ότι πράγματι, για να πούμε τα θετικά αρχικά, ότι για πρώτη φορά εδώ και 2-3 χρόνια υπάρχει ένας προγραμματισμός. Δηλαδή ξέρουμε πόσες θέσεις προκυρήσονται κάθε χρόνο στο δημόσιο.
1: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε εξ αρχής πόσες θέσεις εκκρίνονται για το δημόσιο. Και το δημόσιο εδώ να αναδείξουμε ότι έχει όλων των ειδών της παροχής της υπηρεσίας. Από την υγεία και την εθνική άμυνα, μέχρι μια διοικητική δουλειά σε ένα δήμο και οτιδήποτε μπορούν να φανταστούν. Δηλαδή θέλω να πω τα παιδιά που σκέφτονται, ας πούμε, πώς θα επιλέξουν κάποια σχολεία, ας πούμε, έχουμε τεράστιο ζήτημα με τους δασκαλευτές. Μπορούν να ξέρουν ότι για το 2027, ας πούμε, έχουμε 3.500 νοσηλευτές να απορροφηθούν στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Άρα το αριθμητικό και ο προγραμματισμός είναι πάρα πολύ κρίσιμος για την οργάνωση του κράτους. Και από εκεί και πέρα, το άλλο κρίσιμο είναι ο τρόπος που εισέρχονται στο δημόσιο υποψήφι, δηλαδή η αξιοκρατία με την οποία εισέρχονται στο δημόσιο υποψήφι, δηλαδή μέσω του ΑΣΕΠ και του Πανελλήνου Γραπτού Διαγωνισμού. Αυτός ακριβώς ο σχεδιασμός μπορεί να μας κάνει, πώς να το πω, ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός έχει ήδη απορροφηθεί. Γιατί το λέω έχει ήδη απορροφηθεί? Γιατί έγινε ο γραπτός, αντιστρέψαμε στην πραγματικότητα τη διαδικασία των προσλήψεων. Δηλαδή, προγραμματίζουμε το 26 για το 27, έχει γίνει ήδη ένας διαγωνισμός το 25 και τρέχουν οι προκηρύξεις για το 26 και για το 27 με μία υφιστάμενη δεξαμενή. Δηλαδή δεν γίνεται όπισθοβαρός η διαδικασία της υποψηφιότητας, και γι' αυτό το λόγο την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, θα βγουν τα αποτελέσματα των ανθρώπων τεχνολογικής εκπαίδευσης που δήλωσαν και έδωσαν διαγωνισμό στο ΑΣΕΠ το καλοκαίρι του 25. Άρα μέσα σε εγκρίθηκαν οι προσλήψεις το Σεπτέμβρη του 25 και τον Οκτώβρη του 26 θα έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα. Αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα. Οι 4.000 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα βγουν την άλλη παρασκευή.

0: και β' τα προσωρινά αποτελέσματα. Πολεμάμε στην καθημερινότητα για να καταφέρουμε αυτό το στόχο, δηλαδή από την ώρα που εγκρίνει την πρόσληψη μέχρι την ώρα που θα κάτσει ο υπάλληλος και θα αναλάβει καθήκοντα, να καταφέρουμε αυτό το δεκάμινο. Τι θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο το 27, η τεχνολογία. Αυτό με το οποίο όλα τα παιδιά έχουν...
1: Πριν έρθει στην τεχνολογία, να πούμε ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός ο οποίος
0: θα πραγματοποιηθεί το 27 για να απορροφηθούν οι προσλήψεις του 28 και του 29. Δηλαδή, ξαναλέω, η αντιστροφή του χρονοδιαγράμματος, τα παιδιά θα σπουδάσουν πρώτα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Θα σπουδάσουν πρώτα. Ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν και αγαπούν και θέλουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και σίγουρα μέσα στο δημόσιο μπορούν να βρουν μία θέση, γιατί ξαναλέω, είναι τέτοιο το εύρος των ειδικοτήτων που απασχολεί το δημόσιο σε όλα τα φάσματα και ερευνητικά μπορούν να ασχοληθούν τα παιδιά και στα πανεπιστήμια μπορούν να απορροφηθούν. Παντού έχουμε θέσεις που και το πιο σημαντικό, τα έχουμε και σε όλη την επικράτεια. Όχι μόνο στην Αθήνα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, ακόμη και εδώ και στην αρχαία Ολυμπία, στο Δήμο εγκρίθηκαν χθες προσλήψεις. Έτσι, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ο νέος κόσμος και οι υποψήφοι, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όποιος ενδιαφέρει να γίνει δημόσιος υπάλληλος, ότι μπορεί να βρει μια θέση εργασίας στον τόπο που μένει και να μοριοδοτηθεί για αυτό προκειμένου να μείνει εκεί που κατοικεί.
1: Ενδιαφέρει.

Αυτά λοιπόν, σύμφωνα με τη Βιβί Χαραλαμπογιάννη, ανακοίνωσε από την Ολυμπία ότι εντός εβδομάδας θα έχουμε τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Περιμένει τόσος κόσμος. Να δούμε. Και μια και μιλάμε για το ΑΣΕΠ τώρα, και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, έκανε δηλώσεις σήμερα στο Art News, στην Art News. Απάντησε όμως στις καταγγελίες για το πιστοποιητικό αγγλικών, για το οποίο έχουν δημιουργηθεί εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις απόκτησης του. Με τον κύριο Παπαϊωάννου να διευκρινίζει ότι η συζήτηση δεν αφορά κατά ανάγκη πλαστά πιστοποιητικά με την αυστηρή έννοια του όρου, δηλαδή έγγραφα που εμφανίζονται ως εκδοθέντα από ένα φορέα χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν εκδοθεί από αυτόν. Όπως είπε, το ζήτημα αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η πιστοποίηση ξένης γλώσσας και κυρίως τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται εξετάσεις. Αυτό το οποίο μιλάμε είναι περιπτώσεις που γίνεται πιστοποίηση ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ας μείνουμε τώρα στην ξένη γλώσσα, σημείωσε χαρακτηριστικά και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις διαφημίσεις των φορέων πιστοποίησης, οι οποίες, όπως είπε, σε ορισμένες περιπτώσεις υπόσχονται ποσοστά επιτυχίας, κακώς βέβαια, που φτάνουν στο 99%. Και από εκεί ξεκινάει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αναφέρθηκε και στις προτάσεις του ΑΣΕΠ στη συνέχεια και για τα επόμενα βήματα προσλήψεων που θα γίνουν μέσω του ΑΣΕΠ. Όπως είπε, τα οριστικά αποτελέσματα για την τεχνολογική εκπαίδευση έχουν ήδη εκδοθεί. Να λοιπόν αυτό που σας λέγαμε. Ενώ τα αποτελέσματα για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση αναμένονται το αργότερο την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, έχει σταλεί για δημοσίευση η προκήρυξη για την υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ θα ακολουθήσουν διαδικασίες για άτομα αναπηρία για περίπου 1.500 θέσεις. Ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕ προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2027.

0: Λοιπόν, παραμένουμε όμως στις ανακοινώσεις του συνεδρίου, καθώς ο υφυπουργός παρά του πρωθυπουργού Αθανάσης Κουντογιώργης, μιλώντας σε μια συζήτηση έτσι, περί της αποκέντρωσης της περιφέρειας κλπ. Με την Φέη Μακαντάση από τη Διανέωση, απάντησε στα ερωτήματά της ουσιαστικά, προανήγγειλε ότι θα έρθει στην Ηλία το επόμενο διάστημα για να ασχοληθεί επί τούτου με την ανασυγκρότηση. Για να ακούσουμε τη διαλογική τους συζήτηση.
1: Κάπως έχει παγώσει. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω αν η κυβερνητική επιτροπή που είχε οριστεί για την παρακολούθηση αυτού του σχεδίου λειτουργεί, πότε συνεδρίασε την τελευταία φορά και ποια είναι τα αποτελέσματα που έχει φέρει. Γιατί αν κοιτάξει κανείς και εγώ αναζητώντας τι έχει γίνει, είδα ότι μεμονωμένα κάποια έργα έχουν γίνει. Αλλά κάτω από αυτή την ομπρέλα αυτού του σχεδίου που ήταν και οραματικό και μαξιμαλιστικό και πιάνοντας πραγματικά όλους τους τομείς οριζοντίως και καθέτος, και μετά από μια δημόσια διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, αυτό που κάνετε κι εσείς γυρνώντας την Ελλάδα στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, που οφείλεται και μια επίσκεψη εδώ, να κάνουμε και το αντίστοιχο κάνουμε, και εδώ, μιας και έχει γίνει και όλη αυτή η δουλειά. Θα ήθελα πραγματικά να μας πείτε πού βρισκόμαστε.
2: Η δική σχέση με αυτό, μιας και το αναφέρεις και το ρωτάς, έχει να κάνει με την διαχείριση μιας προσδοκίας που προφανώς όταν επισυμβεί μια καταστροφή και αργότερα έχεις μια πολύ σοβαρή δουλειά σε σχέση με τη διαδικασία ανασυγκρότησης που ενσωματώνει όμως και τις ιστορικές αποτυχίες ή επιτυχίες μιας περιοχής. Η ανασυγκρότηση γίνεται γιατί συμβαίνει ένα γεγονός, ταυτόχρονα όμως σε μια δουλειά όπως ήταν η δουλειά που κάνατε εσείς έχετε ενσωματώσει τις άρσεις των εμποδίων που πρέπει να υπάρξουν και ήταν διαχρονικά και πριν την καταστροφή, όπως βέβαια και όλες τις αναγεννητικές πολιτικές που είναι απαραίτητες. Και η κυβερνητική επιτροπή που είχε γίνει τότε, που είναι αρμοδιότητα βέβαια της κρατικής αρρωγής, εγώ έχω τη συνολική, ας το πούμε, εποπτή για τα θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης, λειτουργήσε και με την συμμετοχή και τη δική σας καθοριστική συμβολή σε σχέση με κυρίως, γιατί στο μεσοδιάστημα, να το πούμε ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, όπου συνέβησαν και άλλες καταστροφές στη χώρα που προφανώς άλλαξαν και κάποιες προτεραιότητες και κατά δεύτερον βέβαια στο μεσοδιάστημα της ολοκλήρωσης κάποιων χρηματοδοτικών εργαλείων και της έναρξης άλλων. Όμως είναι μια περιοχή η οποία είναι απόλυτη προτεραιότητα. Γιατί εδώ συγκεντρώνονται και σε σχέση και με το πρώτο ερώτημά σου Φέη οι ευρωπαϊκές και εθνικές προκλήσεις. Και να δούμε τι έχει γίνει για αυτές. Γιατί γίνεται.
1: Αναφέρει και εσύ την Ηλία μαζί με την Αχαΐα και την Αιτωλοκαρδαμία.
2: Ναι, αυτό, αυτό το πιστεύω απόλυτα. Και το επαναλαμβάνω και γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Το πιστεύω απόλυτα. Μόνο γιατί μπορεί να έχω καταγωγή από την Αχαΐα. Γιατί για κάποιον ο οποίος έχει σκεφτεί λίγο, δουλέψει λίγο παραπάνω σε σχέση με το τι συμβαίνει στην περιφέρεια, βλέπεις πραγματικά τις δυνατότητες που υπάρχουν και κάνεις τα ερωτήματα γιατί όχι. Γιατί μέχρι τώρα. Λέω όμως. Σε σχέση με τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί, όπως είναι και οι εθνικές, οι διασυνδέσεις, οι οδικές, που είναι βασικές για να άρει στην απομόνωση από πολλές περιοχές, όλοι θυμόμαστε ποια ήταν η περιοχή εδώ πριν και με το Πάτρα Πύργος, και ταυτόχρονα βέβαια με τη συνέχεια που μπορεί να υπάρχει με τσακώνα, καλό νερό, και υπάρχει μια διαδικασία να εξελίξει από το Υπουργείο Υποδομών, τα θέματα της διαχείρισης του νερού, που είναι εξαιρετικά κρίσιμα εδώ στην περιοχή, γιατί έχουμε 25% πρωτογενή τομέα, παρόλο που έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα, είναι και θα είναι βασικός κορμός της οικονομίας και γι' αυτό έχουμε επενδύσει και σε δίκτυα που έχουν τελειώσει όπως τη Γαστούνη, αλλά έπεται και συνέχεια σε σχέση με προτάσεις που έχουν γίνει, γιατί είναι ένας τομέας στον οποίο εμείς το νερό θα είναι πρωταρχικός. Όπως βέβαια και στο κομμάτι των αστικών υποδομών, να το πω έτσι πολύ απλά, γιατί μην ξεχνάτε πολλές από τις διεκδικήσεις που αφορούσαν και τους Δήμους, ήταν ένας βιολογικός, ήταν κάποια αντιπλημμυρικά. Έχουν να κάνουν με την προστασία των ανθρώπων και με την ποιότητα ζωής που μένουν εκεί. Και για να παραμείνουν αυτά πρέπει να γίνει. Και είναι έργα τα οποία ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί. Όπως βέβαια και μην ξεχνάμε ότι η Ηλία μπαίνει δυναμικά σε έναν χάρτη ευρύτερο που αφορά την κρουαζιέρα και ό,τι αυτό φέρνει μαζί της, τον άραξο και ευρωπαϊκή προτεραιότητα σε σχέση με τις επενδύσεις με τα F-35 γνωστές και τη συζήτηση που υπάρχει βέβαια και για το πολιτικό αεροδρόμιο, το οποίο γνωρίζω και είναι κάτι το οποίο προφανώς αξιολογείται πώς θα προχωρήσει, όπως βέβαια και οι συζητήσεις που υπάρχουν και έχει μια σημασία και αυτό θέλω να αναδείξω σε σχέση γιατί για τον πρώτο πυλώνα για τις πολιτικές συνοχής, για την Ηλία, επειδή υπάρχει σχεδιασμός, είμαστε πιο έτοιμοι να εντάξουμε πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν στη συνέχεια και για τις περιοχές Natura και για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και για πολλά άλλα, για τον τουρισμό και τη φιλοξενία στη νέα περίοδο, πέρα από αυτό που έχουν γίνει. Όμως, για τις επιχειρήσεις που δεν συνδέονται εδώ εύκολα με ερευνητικά ιδρύματα, γιατί δεν υπάρχουν στην περιοχή, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον δεύτερο πυλώνα του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, που είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Και εκεί είναι που πρέπει να σκεφτούμε τοπικά, δημιουργικά, γιατί υπάρχει ισχυρή μεταποίηση. Υπάρχουν δομές και υπηρεσίες φιλοξενίας, εμπορίου και άλλες. Πρέπει όμως να δούμε πώς αυξάνουμε την παραγωγικότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο για να είναι πιο βιώσιμη η οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Άρα σε αυτό το κομμάτι, ανεξαρτήτως της ίδρυσης ή όχι πανεπιστημιακού τμήματος, έχει σημασία να αναπτύξουμε τις συνέργειες που απαιτούνται και είναι ικανές εδώ για την περιοχή. Και εκεί θέλω εγώ, πώς να το πω, να συστρατευτούμε όλοι περισσότερο και θα αναδειχθεί και στην επίσκεψη που θα κάνουμε, στο να φέρουμε πιο κοντά την τοπική οικονομία σε αυτό το οποίο γίνεται και θα γίνει και από την Ευρώπη, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Βλέπω εδώ ότι κάποιες κινητοποιήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης δεν τις αποφεύγουμε τελικά. Είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες για τους γονείς και τους μαθητές που σε επίπεδο ηλίας τουλάχιστον είχαν και στον πύργο ειδικότερα κάνει την κατάληψη στο πρώτο γυμνάσιο για τις συγχωνεύσεις των τμήματων με έντονες διαμαρτυρίες. Βλέπω εδώ τώρα ότι πάμε και σε πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα έως και τις 30 Οκτωβρίου. Είναι κάτι που προκήρυξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, καθηγητές δηλαδή, προκειμένου να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί στους οποίους αναντίθεται υποχρεωτικές υπερορίες, όπως λέει χαρακτηριστικά. Το ίδιο χρονικό διάστημα η ΟΛΜΕ προκήρυξε και 3 ώρες τάσης εργασίας για την πρώτη και τη δεύτερη βάρδια εργασίας στο πλαίσιο των κινητοποίησεων για την αποτροπή της εφαρμογής διατάξεων του νόμου που μεταξύ άλλων προβλέπουν και την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές. Η αξιολόγηση είναι ένα θέμα που καίει και που όμως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να την προχωρήσει. Το είπε και η κυρία Χαραλαμπογιάννη στο Olympia Forum. Δυστυχώς δεν θα έχουμε τον χρόνο να την ακούσουμε ακριβώς τι είπε και πώς μπορεί να γίνει σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης. Ωστόσο είναι κάτι που προσκρούει στους εργαζόμενους και περισσότερο απέναντι στους συνδικαλιστές, θα λέγαμε.

0: Λοιπόν, θα κλείνοντας, θα πούμε ότι άνοιξε ο δρόμος και για την αποκατάσταση υποδομών από φετινές πλημμύρες και στον Ποινιό. Δόθηκαν 877.000 από το ΕΠΑ, όμως θα πάμε στο πρώτο πρόγραμμα γιατί είναι η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντας Καμπαρδόνη. Στην Κρήτη μεταβαίνει διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου, Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τούρνα για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγισών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωής. Πρέπει να αποζημιωθούν εξ ανάγκες και νόμου υποχρεωτικώς, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Ο κύριος Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών είναι μεγάλη. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίησης είναι καταστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε ούτε ζωοτροφές ούτε γάλα να πάρουν. Το μεγάλο πρόβλημα του νερού αποκαταστάθηκε χθες το βράδυ, αφορούσε τρία ορεινά χωριά με 2.500 κατοίκους σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα. Επίσης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αχαρνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία. Νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν ο στόχος της νέας επίθεσης ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου, τόνισε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφεια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Θηβών. Διαμαρτυρία πραγματοποιούν σήμερα οι αλλοί στον Πειραιά, οι οποίοι βρίσκονται σε πανελλαδική κινητοποίηση για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει τον κλάδο σε οριακό σημείο. Κινητοποίηση πραγματοποιούν και οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν αποκλείσει την Ιχθυόσκαλα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμαν, στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις, θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλή αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφηξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπι θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει και συναντήσει με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα σήμερα, τοπική ώρα 10 Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και εν μέσω εικασιών για προκήρυξη προώρων εκλογών.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθυρος καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώς με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
6: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
5: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
6: Στην υγειά του Τάκη.
7: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
8: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
7: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
8: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
7: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
8: Το εργαστήρι της ζωής.
9: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Συνεχίζουμε εδώ με το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Ακούτε πάντα αρτικά αριστικά με την ΕΡΤ Πύργου 2-6-21-0-33-7-93 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και πριν περάσουμε σε ένα επόμενο ηχητικό, να δούμε και κάποια ζητήματα έτσι στο πικεφί που λέμε, καθώς είχαμε και αρκετές ενδιαφέρουσες αστυνομικού περιεχομένου ειδήσεις, όπως ας πούμε αυτή με την με τους πυροβολισμούς που κατατρώμαξαν μια περιοχή στον Ποινιό, στο Δήμο Ποινιού. Κάποιοι μετέφυσαν σε σπίτι ενός άντρα με απειλητικές διαθέσεις. Ένα επεισόδιο που οδήγησε μετά και σε πυροβολισμούς, ευτυχώς στον αέρα έξω από το σπίτι. Συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα, τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση, και θα κληθούν να εξηγήσουν τους λόγους αυτής της επίθεσης. Ένας έλεγχος της τροχείας τυχαίως αποκάλυψε μια υπόθεση μεταφοράς αλλοδαπών μεταναστών, λαθρομεταναστών. Κάποιοι τους μετέφεραν από τα Λεχενά, είχαν προορισμό την Λακωνία, όμως ο έλεγχος έγινε στην περιοχή του Πύργου και έτσι διαπιστώθηκε ότι σε ένα επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό έναν αλλοδαπό κατηγορούμενο μεταφέρονται 5 επίσης αλλοδαποί άντρες που στερούνται των εγγράφων για την παραμονή τους στη χώρα και είχαν τελικό προορισμό την σκάλα της Λακωνίας. Εξηγνιάστηκε και η κλοπή χιλιάδων ευρώ που είχε γίνει στο κλειστό γήπεδο του Άθλιον στην Ανδραβίδα. Είχαν πάρει λία τότε που υπερέβαινε τις 7.000 ευρώ και είχε γίνει στα γραφεία κατασκευαστικής εταιρείας που είναι μέσα στο κλειστό γυμναστήριο και τις εργασίες εκεί. Ένας κατηγορούμενος με άγνωστους συνεργούς του μέχρι τώρα μπήκαν στο εσωτερικό του γυμναστήριου όπως διαπιστώθηκε, διέριξαν το γραφείο της εταιρείας, αφαίρεσαν ό,τι εργαλείο υπήρχε εκεί και άλλα πράγματα. Η συνολική αξία είναι συγκεκριμένα 7.265 ευρώ, ενώ προκάλεσαν και καταστροφές. Στα Λεχενά επίσης είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου, καθώς έκλεβε εξαρτήματα από αυτοκίνητα, τα οποία στη συνέχεια προσπάθησε μετά να τα πουλήσει σε επιχείρηση. Εντοπίστηκε όμως και συνελήφθη. Να και μια σύλληψη για ράβδους μήκους 40 εκατοστών. Έγινε στη Γαστούνη. Ένας άντρας ήταν, ο οποίος του έγινε έρευνα στο σπίτι του. Βρέθηκε και κατασκεύθηκε μια ράβδος μήκους 40 εκατοστών. Και κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων. Τώρα, πριν από λίγο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, θυμάστε αυτή τη γνωστή ιστορία με την οικογένεια που καταγγέλει ότι βρίσκεται στο στόχαστρο των Ρωμά, γιατί τη θεωρούν υπεύθυνη την οικογένεια πρόκλησης ενός δυστυχήματος που είχε τον θάνατο 17χρονου ποδηλάτη Ρωμά. Η ίδια βέβαια έχει αρνηθεί πολλές φορές κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με αυτό το τροχαίο και χθες είχαμε νέο επεισόδιο σε βάρος της γυναίκας που κατηγορείται από τους Ρωμά. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στο πρώτο θέμα τηλεία.gr, άλλη μια γυναίκα Ρωμά την στρίμωξε έξω από το σούπερ μάρκετ του Πύργου και εκεί άλλοι Ρωμά της φώναζαν και την απειλούσαν, ενώ μία από αυτές την κρατούσε και δεν την άφηνε να φύγει με απειλές ότι θα τη σκοτώσει κλπ. Και έτσι η γυναίκα πρόσθεσε μία ακόμη σοβαρή καταγγελία στις τόσες που έχει κάνει για τις απειλές που δέχεται, για τις χειροδικίες που έχει υποστεί, αλλά και για τις απειλές που δέχτηκαν πρόσφατα η κόρη της, βιώνοντας ένα πραγματικά τρόμο από τους Ρωμά που την κυνηγούσαν και τις πέτουσαν και πέτρες. Είδατε τι ωραία περνάμε εδώ στην Ηλία, στον Πύργο.

Η οικογένεια αυτή για κάποιο διάστημα είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει και το σπίτι της, γιατί συνεχώς βρίσκονταν εκεί οι Ρωμά και την απειλούσαν.

Λοιπόν, τι λέτε να επανέλθουμε στο Olympia Forum? Το πρόσωπο που κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν την πρώτη μέρα και αυτός ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός και νυν Πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Αποδέχτηκε την πρόσκληση, ήρθε και μίλησε, ενώ έκανε και διάφορες εκεί επαφές με τον κόσμο που τον υποδέχτηκαν στο συνέδριο.

0: Κύριος Τσίπρας που απάντησε ερωτήματα της συναδέλφου της κυρίας Γκάτσου από το Κόντρα που ήταν στο πάνελ, μίλησε για την ακρίβεια, για τα σκάνδαλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το θέμα της διαφθοράς, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μας που δεν μπορούν να πάνε στα πανεπιστήμια τους εκεί που πέρασαν τις εισαγωγικές και άλλα. Για να ακούσουμε.
1: Τα προβλήματά τους. Και πιάσαμε την κουβέντα για το περιβόητο σκάνδαλο, το μεγάλο αυτό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσέξτε τώρα να δείτε. Όλη την χρονιά φέτος κτηνοτρόφοι σφάζουν κοπάδια. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει τον εμβολιασμό. Γιατί δεν θέλει τον εμβολιασμό? Γιατί τρέμει την πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταγράψει τον ακριβή αριθμό των ζώων που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Αυτό το σκάνδαλο δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται. Και χθες βγήκε η απόφαση της DG Agri, της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπε ότι το σκάνδαλο συνεχίζεται κανονικότατα, διότι η ΑΔΕ δεν μετράει και υπάρχουν μια σειρά από απάτες που καταγράφονται παντού. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί τούτη την ώρα έχουμε αποσυνδέσει τις επιδοτήσεις από την παραγωγή.
2: Άρα έτσι θα αλλάζατε πολιτική.
1: Έχουμε 82.000 ανθρώπους, κτηνοτρόφους που δηλώνουν ότι έχουν πρόβατα και επιδοτούνται, ζώα συνολικά και επιδοτούνται, ενώ αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ζώα, διότι παράγουν γάλα και κρέας, είναι 40.000. Άρα 42.000, επιτρέψτε μου, λαμόγια, φραπέδες και χασάπιδες, ανά την επικράτεια, νέμονται τους κόπους και τα χρήματα, τις επιδοτήσεις, το εισόδημα που θα έπρεπε να παίρνουν οι πραγματικοί παραγωγοί. Αν λοιπόν μια κυβέρνηση έρθει απλά για να αλλάξει ο Μανολιός και να μην αλλάξει αυτή την ουσία της πολιτικής, δηλαδή να σταματήσει αυτή την αθλειότητα του πελατειακού κράτους και να σταματήσει την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή, δεν θα υπάρξει προοπτική. Να σας δώσω ένα δεύτερο
2: παράδειγμα.
1: Πάμε
2: και στο δεύτερο παράδειγμα.
1: Καθώς ερχόμουν τώρα, διάβασα την εξής είδηση. Η Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μας είπε ότι... Συγγνώμη, ο Πρίτανης, μπερδέθηκα, γιατί το είπε και η Πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ίδιο ακριβώς. Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.
2: Για τα 400 παιδιά.
1: Μας μίλησε για 400 παιδιά, δύο Πρίτανης ταυτόχρονα. Στα Γιάννενα δεν μίλησε για αριθμό η Πρίτανης. Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε για 400 παιδιά που πέρασαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν πήγανε να σπουδάσουν. 7 από αυτούς στην ιατρική, παρακαλώ. 9.
2: 9 στην ιατρική και 20
1: σε πολυτεχνικές
2: σχολές.
1: Πολύ καλές σχολές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι η μέση ελληνική οικογένεια σήμερα δεν μπορεί να αντέξει το κόστος της στέγης και της ζωής και στερεί την ελπίδα, το μέλλον, την προοπτική. Δεν έχει.
2: Και την ίδια ώρα να σκεφτούμε σε αυτό, κύριε Πρόεδρε,
1: αυτά τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν. Και τι κάνουμε λοιπόν απέναντι σε αυτό το φαινόμενο? Εμείς στη Διεθνή Θεσσαλονίκης προτεραιοποίησαμε τις ανάγκες και είπαμε κοστολογημένα, μετρημένα, χωράνε στο μεσοπρόθεσμο 500 ευρώ σε κάθε παιδί που σπουδάζει σε περιφερειακό πανεπιστήμιο το μήνα. Για να μπορούν αυτά τα παιδιά ανεξαρτήτως της οικονομικής δυνατότητας να έχουν μια ελπίδα και μια προοπτική για το μέλλον τους. Άρα λοιπόν η αλλαγή πολιτικής είναι κρίσιμο ζήτημα. Δεν αρκεί μόνο η αλλαγή της κυβέρνησης. Χρειάζεται και αλλαγή πολιτικής με σχέδιο, όραμα και έγνοια για τους αδύναμους συμπολίτες μας.
2: Θέλω να πάμε λίγο φθοράς, κάτι το οποίο έχετε αναφέρει πάρα πολύ στη συνεντεύξη σας, που την καταλογίζετε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Της χώρας είναι αυτός που την έχει μετατρέψει στον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αν κάποιος τραυματίζει τη διεθνή εικόνα της χώρας, είναι αυτός που κυβέρνησε, δηλαδή, που μέσα από σειρά σκανδάλων διαφθοράς έχει δημιουργήσει την εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πως η χώρα μας είναι μια διεφθαρμένη χώρα έξω από το πλαίσιο και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου. Οκλοπές, Τέμπη, θέματα διαφθοράς το ένα μετά το άλλο έρχονται από τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, σπιτάκια, 20 δισεκατομμύρια συνολικά απευθείας αναθέσεις και κλειστοί διαγωνισμοί την προηγούμενη εξαετία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί μείζον ζήτημα σε σχέση με την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Αυτό είναι το πρόβλημα και όχι εμείς που το αναδεικνύουμε και ζητάμε να σταματήσει αυτό το πάρτι της διαφθοράς.
2: Τώρα στο οικονομικό σας πρόγραμμα παρουσιάζεται ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης με μεγάλες παρεμβάσεις σε μισθούς, φορολογία, υγεία, παιδεία, αλλά και στέγη. Τελικά, συνολικά, πόσο κοστίζει αυτό το πρόγραμμα και από πού ακριβώς θα χρηματοδοτηθεί?
1: Έχουμε απολύτως αναφέρει τις πηγές χρηματοδότησης και το πόσο κοστίζει. Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. Κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας.
2: Και όχι 30 όπως λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι 5,5 δισεκατομμύρια ο δημοσιονομικός χώρος, η ετήσια αύξηση του δημοσιονομικού χώρου μέχρι το 2030 σε βάθος τετραετίας, που προβλέπει το ίδιο το μεσοπρόθεσμο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή. Mm-hmm. Συν 2 δισεκατομμύρια που εμείς το διευρύνουμε μέσα από μια σειρά από μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης κατά την εκτίμησή μας, όπως για παράδειγμα η προοδευτική κλίμακα στα μερίσματα, όπως η κατάργηση μια σειράς προκλητικών φοροαπαλλαγών του πλούτου ή η αύξηση της φορολογίας στον τζόγο. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις μας για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου. Το σύνολο λοιπόν είναι σε βάθος τετραετίας, το 2030, 7,5 δισεκατομμύρια. Η κατανομή είναι απολύτως, αν θέλετε, συνετή. Και επιτρέψτε μου εδώ ένα σχόλιο, κύριε Αγκάτσου. Είμαι ο πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση, καλύτερα από κάθε άλλο. Διότι βρέθηκα πρωθυπουργός της χώρας στην πιο δύσκολη στιγμή σε σύγχρονη ιστορία της, mm-hmm. που άλλοι είχαν δημιουργήσει. Δεν ήταν δική μου κυβέρνηση αυτή που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, που έφερε τη χρεοκοπία, που δημιούργησε το πελατικό κράτος και το έκανε ελάφερο κομματικό, που διόριζε στις δημόσιες υπηρεσίες ασύστολα. Άλλοι τα κάναν αυτά. Που έφερε ελλείμματα της τάξης του 15%. Εμείς πλεονάσματα φέραμε. Δεν φέραμε ελλείμματα. Αλλού τα μαθήματα περί συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. Όχι σε εμάς, κατά τα αστείο.
2: Σας κατηγορούν επίσης από διάφορες πλευρές, είναι η αλήθεια, για αντιφατικές θέσεις. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για υπερβολικές υποσχέσεις. Η υπόλοιπη αριστερά για ανεπαρκείς υποσχέσεις. Το Πασόκ για αντιγραφή. Κριτικές θεωρείται πιο άδικη.
1: Ότι υπάρχουν αντικρουόμενες, απολύτως αντικρουόμενες κριτικές σε σχέση με τις θέσεις και τις προτάσεις μας, είναι η απόδειξη ότι κάτι λέμε καλά. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την κριτική της κυβέρνησης για φουσκωμένο πρόγραμμα, νομίζω ότι ήδη απάντησα, αλλά η καλύτερη απάντηση είναι ότι εμείς ήμασταν οι πρώτοι mm-hmm. που σπέψαμε να πούμε ότι καταθέτουμε το πρόγραμμά μας στην κρίση του Εθνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Δεύτερη κριτική την εξαριστερών που όπως αναφέρετε.
2: Εξαριστερών, ακριβώς. Ανεπαρκείς υποσχέσεις έχουμε εκεί.
1: Κοιτάξτε, η άποψή μου εδώ θα είναι πολύ, πολύ σαφής. Η πλειοδοσία υποσχέσεων δεν βοηθάει στην εμπέδωση ενός κλίματος αξιοπιστίας στην πολιτική ζωή. Και νομίζω αν από κάτι πάσχουμε συνολικά στο πολιτικό σύστημα είναι από το έλλειμμα αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες. Τι πιο ευχάριστο λοιπόν από το να λέμε τα καλύτερα που μπορεί να ακούσει κανείς. Το θέμα είναι αν σε πιστεύει όταν τα λες. Δεν είναι αν ευχαριστιέται που το ακούει. Να σας πω, κύριε Αγκάτζο, ότι εσείς θα σας κάνω spokeswoman στο CNN. Εντάξει.
2: Ναι. Καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε.
1: Το αξίζεται, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Λέμε λοιπόν πράγματα που μπορούν να γίνουν. Και πάντοτε το κρίσιμο είναι να καταλάβουμε ότι η αριστερά οφείλει να δίνει τη μάχη για τη διεύρυνση των ορίων του εφικτού, αλλά να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Να γνωρίζει την πραγματικότητα και να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Τώρα η τρίτη.
2: Το Πασόκ σας κατηγορεί για αντιγραφή.
1: Εντάξει, νομίζω εκεί το μόνο σχόλιο μου είναι ότι αξίζει στον πολιτικό διάλογο να έχουμε περισσότερη σοβαρότητα. Τα προβλήματά τους.

Λοιπόν, να πούμε ότι με λαμπρότητα τίμησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας τον προστάτη της δικαιοσύνης, τον Άγιο Διονύση, τον Αεροπαγίτη. Το πρωί έγινε η λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ηλίας Αθανασίου του Β' και λίγο αργότερα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου, τιμήθηκε ο δικηγόρος και πρώην μέλος του Συλλόγου, Βασίλης Χριστόπουλος, παρουσιάζοντας στο Λάτσιο το Δημοτικό Μέγαρο το βιβλίο του «Η Πύλος του Νέστορα». Είναι και σχετικά δημοσιεύματα σήμερα που το αναφέρουν. Είναι μια έρευνα και αξιοποίηση των γραπτών πηγών, των αρχαιολογικών ευρημάτων και της λαϊκής παράδοσης, που τοποθετεί την ομηρική πύλο στη γενέτειρά του, τον Κακόβατο της Ηλίας. Για το βιβλίο μίλησαν οι αρχαιολόγοι ιστορικός Σωτηρία Νικολάου και η δικηγόρος Γλίκερη Αλάμπρου, ενώ έκανε και χαιρετισμό η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας, Μαρίνα Εμπεβούδα.

και να πούμε με την ευκαιρία ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας παρέλαβε και έναν απεινιδωτή, ο επιχειρηματίας Αναστάσιος Κάπος και ο Αντιπεριφερειάρχης Θοδωρής Βασιλόπουλος παρέδωσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου τον απεινιδωτή δωρεά του επιχειρηματία. Λοιπόν, η αντιπυρική περίοδος σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι, δεν είχαμε πολλές πυρκαγιές. Δεν είχαμε μάλλον πολλές μεγάλες πυρκαγιές, γιατί είχαμε πάρα πολλές εστίες που ωστόσο αντιμετωπίστηκαν αρχικώς. Έχει γίνει μια αποτίμηση από πλευράς δασαρχείου πύργου, μίλησε ο κύριος Λάτας. Θα τον ακούσουμε ευθύς μόλις επανέλθουμε μετά από το δελτίο ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο ο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη ικανοποιείται το αίτημα για την υπαγωγή των μαθητών και αποφύτων του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσθένων στο ειδικό ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 ως περιοχή που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. Μετά την αρχική ένταξη τον Σεπτέμβριο του Δήμου Ήλιδας και των Δημοτικών Ενωτήτων Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης, η νέα αυτή απόφαση διευρύνει τη στήριξη προς τους νέους της Ηλίας. Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών από πλημμύρες που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά πλημμυρικά φαινόμενα της 6ης Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Ποινιού συνολικού προϋπολογισμού 876.000 ευρώ. Το έργο αφορά την αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό και Αγροτικό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ποινιού και στα συνοδά έργα απορροής ομβρίων. Οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικά 6 οδικά τμήματα, 3 στη Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού, 2 στη Δημοτική Κοινότητα Γαστούνης και 1 στη Δημοτική Κοινότητα Τραγανού. Στην εξιχνίαση της κλοπής που σημειώθηκε στα μέσα του περασμένου μήνα στις εγκαταστάσεις του κλειστού γηπέδου Αέθλιον στην περιοχή της Ανδραβίδας, προχώρησαν ιδιωτικές αρχές. Ο κατηγορούμενος με άγνωστους συνεργούς του εισήλθαν στο εσωτερικό του γυμναστηρίου, διέριξαν γραφεία κατασκευαστικής εταιρείας και αφαίρεσαν συνολικά εργαλεία αξίας 7.265 ευρώ, ενώ προκάλεσαν καταστροφή εργαλείων αξίας 800 ευρώ. Μια υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, οι οποίοι θα μεταφέρονταν από την Ηλία σε περιοχή της Λακωνίας προκειμένου να εργαστούν ως εργάτες γης, αποκάλυψαν οι αστυνομικές αρχές του νομού. Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχέας Πύργου είχαν στήσει μπλόκο και στο πλαίσιο του καθιερωμένου αστυνομικού ελέγχου ακινητοποίησαν επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό έναν αλλοδαπό κατηγορούμενο, ο οποίος μετέφερε 5 αλλοδαπούς άνδρες που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε παραλάβει τους συνεπιβάτες του από τα Λεχενά, με τελικό προορισμό τη Σκάλα Λακωνίας. Σοβαρό επεισόδιο σε περιοχή του Δήμου Ποινιού, με μια ομάδα ατόμων να μεταβαίνει στο σπίτι ενός άνδρα με απειλές και πυροβολισμούς. Συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα, τα οποία κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, άσκοπους πυροβολισμούς, απειλή, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει από τις έρευνες των αρχών, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, οι 3 ημεδαποί κατηγορούμενοι πήγαν σε σπίτι και αρχικά απείλησαν λεκτικά τον ιδιοκτήτη, ενώ προκάλεσαν και φθορές στο αυτοκίνητό του. Κατά την αποχώρησή τους, ο ένας από τους συνηφθέντες, κρατώντας κυνηγετικό όπλο, πραγματοποίησε 3 άσκοπους πυροβολισμούς στον αέρα. Και στις αθλητικές ειδήσεις, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Super League 2 πέτυχε χθες ο ΠΑΣ Πύργος με 2-0 επί του Πανιωνίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο Πατρών. Αντίθετα, ο Αστέρας Αμαλιάδας έχασε με 4-2 στο Ξυλόκαστρο για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Στο ποδόσφαιρο Σάλας, ο Πύργος ιτήθηκε εκτός έδρας με 6-5 από την Αθήνα 90. Στο μπάσκετ, στην πρεμιέρα της Elite League το Σάββατο, ο Κόρυβος ιτήθηκε με 76-59 στα Μέγαρα από τη Μεγαρίδα, ενώ το Βαρθολομιό ξεκίνησε χθες με το δεξί το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, επικρατώντας στην Αθήνα της νίκης Αμαρουσίου με 66-61. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Σας λέγαμε πριν ότι έγινε μια σύντομη αποτίμηση από το Δασάρχη Πύργου του κ. Λάτα για την αντιπυρική περίοδο, αλλά και για τα έργα που ίσως πρέπει να γίνουν ή γίνονται σε πληγήσεις περιοχές. Να τον ακούσουμε.
1: Και το μικρότερη καμένη έκταση ήταν μια δουλειά συλλογική, ήταν αποτέλεσμα συλλογικό κυρίως των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη γρήγορη επέμβασή τους, με αποτέλεσμα μικρές δασικές πυρκαγιές να μην εξελιχθούν σε μεγάλες. Αποτελούσε η πυρκαγιά στο Μουζάκι, η οποία βάσει τη άμεση πάλι κινητοποίηση, γιατί ήταν συμπαγές δάσος σε έκταση η οποία είχε καεί το 2007, αλλά μιλάμε για μια φυσική αναγέννηση πλούσια. Και εκεί η φωτιά ελέγχθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα αργά το βράδυ να έχει ελεγχθεί και η καμένη έκταση να περιοριστεί ελάχιστα. Και εκεί η φωτιά ελέγχθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα αργά το βράδυ να έχει ελεγχθεί και η καμένη έκταση να περιοριστεί ελάχιστα.

κατάστασης, δηλαδή δεν έχουμε πλέον γυμνές εκτάσεις, έχουμε ένα πρόβλημα στην περιοχή της περσινής πυρκαγιάς, στο Λατζόι Χελιδόνι. Εκεί έχουμε κάνει τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά έργα προκειμένου να συγκρατήσουμε τα φερτά υλικά και να περιορίσουμε την αντιδιαβρωτική και παρασυρτική δύναμη των βρόχινων υδάτων. Ο κ. Τσικεφέτος πιστεύω δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι περισσότερο. Πρέπει όμως να επιμείνουμε, κυρίως στους αγρότες, αυτό που προβλέπεται και από τις αγρονομικές διατάξεις, να καθαρίσουν τις γράνες που βρίσκονται στη δικιά τους πλευρά. Δηλαδή, αν ο κάθε αγρότης στο κομμάτι που του αντιστοιχεί γράνα την έχει καθαρή, τότε θα βοηθήσουμε εύκολα να απορρέουν τα βρόχινα ύδατα προς τα μεγάλα κανάλια και από εκεί προς τη θάλασσα.

Εντάξει, με τις φωτιές καλά τα πήγαμε. Είναι γεγονός. Είχαμε χθες μία, ωστόσο, μάλλον το Σάββατο είχαμε μία στην Τριανταφυλιά, που θα μπορούσε να γίνει πολύ επικίνδυνη, σε χώρο απόθεσης απορριμμάτων και χαμηλής βλάστησης στις εγκαταστάσεις του Χιτή. Ξέσπασε φωτιά που κινητοποίησε αμέσως τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όχι μόνο τις επίγειες αλλά και τις εναέριες. Λογικό ήταν, αφού λόγω της φύσης του χώρου τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ γρήγορα και εξαιρετικώς δύσκολα. Έδωσαν τη μάχη τους με τη φωτιά 30 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 πυροσβεστικά οχήματα ήταν εκεί και επιχείρησαν τη αεροσκάφη τύπου Air Tractor, που έκαναν στοχευμένες ρήψεις και έτσι αντιμετωπίστηκε η φωτιά στην Τριανταφυλιά.

0: Στην Τριανταφυλιά πάντως έχουμε το άλλο μεγάλο πρόβλημα με τον δρόμο που έχει καταστραφεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δυστυχώς πέρασε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αυτός ο δρόμος να έχει επισκευαστεί. Τώρα φαίνεται ότι με μια πίστοση που δόθηκε θα ξεκινήσουν τα έργα. Όλο αυτό το διάστημα τα απορριμματοφόρα περνούν μέσα από την Αμαλιάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μέσα από τον αστικό ιστό δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι της Τριανταφυλιάς, όπως θα ακούσουμε τώρα, διαμαρτύρονται. Θα ακούσουμε μια πρόσφατη διαμαρτυρία τους που είχαν κάνει για τη μη κατασκευή του δρόμου που έχει καταρρεύσει κι άλλο.
1: Σήμερα στο δρόμο που οδηγεί από την παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου προς τη Μονή Φραγκοπηδήματος και προς τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Εγώ, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στη Λειτουργική Απορριμμάτων Ηλίας, μαζί με τον Θοδωρήτο Ζαγαρέλο, ο οποίος είναι ταμείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, για να εκθέσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους 6 μήνες, το οποίο έχει να κάνει με την κατάρρευση, όπως βλέπετε, του δρόμου, του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Η κατάρρευση αυτή ξεκίνησε από τα τέλη του 2025 με τις έντονες βροχοπτώσεις, τμηματικά έπεφτε κομμάτι-κομμάτι ο δρόμος, με αποκορύφωμα τον Φεβρουάριο που κατέρευσε η μία λωρίδα κυκλοφορίας, και το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα και ο δρόμος να τεθεί εκτός κυκλοφορίας θεωρητικά, αφού βλέπετε ότι η απαγορευτική σηματοδότηση έχει παρακαμφθεί και από εδώ περνάνε κανονικά οχήματα. Έχουμε τονίσει και εμείς ότι περνάνε βαρέα οχήματα, φορτηγά και απορριμματοφόρα, και είναι θέμα τύχης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο ατύχημα. Πιστεύουμε δηλαδή όμως ότι αν με τις πρώτες βροχές δεν σταματήσουν να διέρχονται από εδώ βαρέα οχήματα, θα θρηνήσουμε θύματα. Εμείς έχουμε κάνει ενέργειες για να τονίσουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε σε πρώτη φάση, γιατί το πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και δεύτερο η ταλαιπωρία, αλλά και η ταλαιπωρία δεν είναι λίγο όταν υπάρχουν εργαζόμενοι που έρχονται από κάθε γωνιά της Ηλίας να δουλέψουν στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

και βρίσκονται τα πρωινά να περιμένουν το βανάκι της εταιρείας να τους περάσει, να διασχίσουν τον δρόμο με τα πόδια για να τους πάρει από εδώ. Είμαστε τυχεροί που ακόμα είναι καλοκαίρι και ο καιρός ευνοεί λίγο την μεταφορά. Τώρα σιγά σιγά που θα αρχίσει να χαλάει ο καιρός από το Σεπτέμβριο, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Έχουμε στείλει έγγραφα στην επιθεώρηση εργασίας, στο τεχνικό και επαγγελματικό επιμελητήριο, στο τμήμα μεταφορών και επικοινωνιών, για να γνωμοδοτήσουν για την καταλληλότητα του δρόμου, όχι μόνο αυτού του δρόμου, αλλά και του δρόμου που μας προτείνει σαν εναλλακτική οδό ο Δήμος Σίλιδας, ο οποίος είναι από τη Φραγκαβίλα και τα Κονιδέικα, ένας δρόμος ο οποίος είναι πολύ στενός, ένας δρόμος ο οποίος μπορούμε να πάμε να πάρετε και από εκεί ένα πλάνο, είναι ημιτελής σε ένα κομμάτι του, με αποτέλεσμα να τον παζώνουν συνέχεια για να μπορούν να περνάνε όλα τα οχήματα από εκεί, που σημαίνει ότι αν αρχίσει να βρέχει και δεν έχει φτιαχτεί αυτός ο δρόμος εδώ, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορούμε να πηγαίνουμε στην εργασία μας και από τον άλλο δρόμο από εκεί. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, να μας απαντήσουν πότε θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση του δρόμου. Δεν ξέρουμε, εμείς είμαστε εργαζόμενοι, δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο θα επιλέξουν την αποκατάσταση του δρόμου. Στην αρχή έλεγαν να μπαζώσουν το κομμάτι εδώ και να κάνουν μια παράκαμψη μέχρι να δουν πώς θα αποκαταστήσουν τον δρόμο. Στην αρχή μας έλεγαν ότι ο εργολάβος δεν είναι κατάλληλος και ψάχνουμε να βρούμε εργολάβο. Τώρα έχουμε μείνει στην ενημέρωση ότι έχει βρεθεί εργολάβος, αλλά δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για να προχωρήσει η αποκατάσταση. Όπως βλέπετε, περνάμε τα μέσα και πάμε προς τα τέλη Αυγούστου. Όπου να είναι, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει, εδώ θα βρέξει, θα καταρρεύσει και το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου εδώ πέρα που έχει μείνει. Εύχομαι όταν καταρρεύσει να μην περνάει και κάποιο φορτηγό και κάποιο απορριμματοφόρο από πάνω για να θρηνήσουμε θύματα. Όλοι οι αρμόδιοι είναι ενημερωμένοι, η επιθεώρηση εργασίας είναι ενημερωμένη με έγγραφα τα οποία θα τα δείξουμε. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι ενημερωμένος με έγγραφο που έστειλε το σωματείο μας με το εργατικό κέντρο Αμαλιάδας για αυτό το πρόβλημα. Ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ είναι ενημερωμένος. Ο δήμαρχος του πύργου είναι προσωπικά ενημερωμένος από μένα, ο κύριος Κανής, ο οποίος μου είπε ότι θα ρίξει χαλίκι εδώ για να κλείσει ο δρόμος και να αποτραπεί το παραμικρό ενδεχόμενο ατυχήματος. Αυτό έγινε 3 μήνες πριν. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια άλλη παρέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, ζητάμε απαντήσεις. Ζητάμε να ευαισθητοποιηθούν, να καταλάβουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση του δρόμου. Να επισημάνω ότι εγώ είμαι εργαζόμενος στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων από τον Αύγουστο του 2021. Όταν ήρθα για δουλειά, αυτός ο δρόμος εδώ ήταν χωματόδρομος. Ασφαλτοστρώθηκε το 2023. Δηλαδή μιλάμε για ένα δρόμο ο οποίος κατέρευσε τρία χρόνια μετά την ασφαλτόστρωσή του, που σημαίνει ότι είχε τεχνικές και κατασκευαστικές ατέλειες. Αυτός ο δρόμος, ο χωματόδρομος που βλέπετε από πίσω μας, είναι ο προσωρινός εναλλακτικός δρόμος που μας προτείνει ο ΦΟΔΣΑ για να ερχόμαστε στην εργασία μας. Καταλαβαίνω ότι προσωρινά ήταν η μόνη λύση που θα μπορούσε να υπάρξει μέχρι να αποκατασταθεί ο δρόμος που πήγαμε πριν στο Φραγκαπίδημα, αλλά καθημερινά, όπως βλέπετε, ο δρόμος είναι πάρα πολύ στενός. Είμαστε αντιμέτωποι να τα κάνουμε με απορριμματοφόρα και με φορτηγά που έρχονται προς το εργοστάσιο. Σήμερα.

0: Πάμε τώρα λίγο στην αυτοδιοίκηση, στα δημοτικά συμβούλια και σε αυτό που έγινε στην αρχαία Ολυμπία, όπου εκεί κυριάρχησε στα πρώτα θέματα η λήψη της χρηματοδότησης, η ενιαία χρηματοδότηση των 9 εκατομμυρίων ευρώ, ένα πολύ μεγάλο ποσό, για την κατασκευή δύο έργων στο Πλάτανο και στο Ξένιο Ζεύς, στην αρχαία Ολυμπία. Έργα που είχαν προταθεί από το Δήμο στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης και που φαίνεται τώρα ότι το αίτημα του συγκεκριμένου ΟΤΑ ικανοποιείται για να προχωρήσουν. Ο Άρης Παναγιωτόπουλος, ο Δήμαρχος, ενημέρωσε αναφερόμενος σε αυτό το θέμα.
1: Δεν συζητάμε απλά για μία απλή χρηματοδότηση. Σήμερα η αρχαία Ολυμπία έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει μία πραγματικά ιστορική ευκαιρία και να μετατρέψει το παγκόσμιο όνομά της σε πραγματική ανάπτυξη για την τοπική κοινωνία. Στο Δήμο μας, όπως θα διαβάσατε όλοι, κατευθύνονται δύο πολύ μεγάλα ποσά, συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ, για δύο παρεμβάσεις στρατηγικής σημασίας. 5 εκατομμύρια για κόμβο αθλητισμού, παιδείας και πολιτισμού και δημιουργία συνεδριακών εγκαταστάσεων στην τοπική κοινότητα Πλατάνου και 4 εκατομμύρια για την αποκατάσταση και επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου του ξενοδοχείου Ξένιο Ζεύς. Έργα, πρόκειται για δύο μεγάλες πύλες προς το μέλλον, για δύο υποδομές που μπορούν να αλλάξουν την αναπτυξιακή πορεία όλου του Δήμου, να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες, να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και να δώσουν περιεχόμενο σε αυτό που ονομάζουμε παγκόσμια πόλη, σε αυτό που ονομάζουμε αρχαία Ολυμπία. Διοίκηση και υπήρξε και η επιτυχία. Θα πρέπει να σταθώ σε κάποια πράγματα που μας βοήθησαν να φτάσουμε σε αυτήν εδώ τη χρηματοδότηση. Η δημοτική αυτή αρχή πέτυχε, κατάφερε μια ιδέα να την κάνει πράξη και έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Η αρχή όμως έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω, από το 2000, αν δεν απατώμε πρόεδρε, όπου ο τότε δήμαρχος αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Αϊδόνης, με τη συνδρομή των κατοίκων της τοπικής κοινότητας Πλατάνου, κατάφερε να πάρει για το Δήμο, να εξαγοράσει εκτάσεις στην τοπική κοινότητα Πλατάνου, όπως γνωρίζετε όλοι, εκεί που υπάρχει η πίστα με τα motocross και το γήπεδο. Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος ο Σκουλαρίκης επίσης συνέχισε αυτή τη διαδικασία αγοράς οικοπαίδων και έτσι φτάσαμε ο Δήμος να έχει μια πολύ μεγάλη έκταση μπροστά στην Εθνική, προορισμένη από τότε για δύο εμβληματικά, για δύο μεγαλόπνοα αναπτυξιακά έργα, την δημιουργία και την κατασκευή ενός συνεδριακού κέντρου και ενός αθλητικού σύγχρονου κέντρου. Θα φτάσουμε το 2021, όπου μετά τις καταστροφικές για το Δήμο μας πυρκαγιές, ο Πρωθυπουργός της χώρας από αυτό εδώ το βήμα εξήγηλε την ανασυγκρότηση της Ηλίας, η οποία είχε ως επίκεντρο την αρχαία Ολυμπία, τον Δήμο μας. Και γιατί είχε ως επίκεντρο το Δήμο μας? Γιατί ο Δήμος αρχαίας Ολυμπίας ήταν ο πρώτος σε καταστροφή Δήμος στο νομό Ηλίας. Παράλληλα με τις εξαγγελίες δόθηκε εντολή για την σύνταξη ενός σχεδίου ανασυγκρότησης, το οποίο θα αποτύπωνε με έναν ολοκληρωμένο τρόπο την ανάγκη που έχουν και οι 7 δήμοι στο νομό μας για την ανάπτυξή τους. Δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς τη συμβολή του πρώην δημάρχου, του κ. Γεωργιόπουλου, σε όλο αυτό το εγχείρημα, όπως δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς τις ενέργειες που έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή προκειμένου να τις παραχωρηθούν τα δύο ξενοδοχεία τα οποία ανήκουν αυτή τη στιγμή στο Δήμαρχο Ολυμπίας, έχουν παραχωρηθεί, το Απόλλων και το Ξένιο Ζεύς. Κάθε δημοτική αρχή βάζει το λιθαράκι της προκειμένου αυτός ο τόπος να εξελίσσεται και να προοδεύει. Και λοιπόν, αξιοποιώντας όλα τα προηγούμενα βήματα τα οποία είχαν γίνει, κατάφερε και πέτυχε με συντονισμένες ενέργειες τη χρηματοδότηση των δύο αυτών εμβληματικών έργων με ένα ποσό το οποίο δεν έχει ξαναέλθει στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, και αυτό μας χαροποιεί και μας ικανοποιεί απόλυτα για τη συνέχεια και για το μέλλον του Δήμου μας. Είτε είναι η συνέχεια, είναι η συνεργασία, είναι η διάρκεια, είναι η λογοδοσία και το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας δεν είναι αποτέλεσμα μιας παράταξης, είναι αποτέλεσμα πολλών δημοτικών παρατάξεων. Τα δε έργα τα οποία πρόκειται να οριμάσουν ως μελέτες και να αξιοποιηθούν περαιτέρω προς όφελος των συνδημοτών μας, δεν είναι έργα ενός δημάρχου, δεν είναι έργα μιας δημοτικής παράταξης, είναι έργα των πολιτών και των συνδημοτών μας.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να κλείσουμε με την αναγνώσεις του τοπικού μας τύπου. Τρεις εφημερίδες σήμερα, Δευτέρα. Ξεκινάμε με την Πατρίς. Ασφαλής μέχρι τώρα η Ηλία. Από παράτυπες υπηρεσίες υγείας. Προσοχή στη λειτουργία παράνομων διαγνωστικών και θεραπευτικών κέντρων. Ιατροί. Καμία καταγγελία στους δύο συλλόγους του νομού. Αποβολήθες για κάθε στρεβλό. Φυσικοθεραπευτές. Κόδωνας κινδύνου για περιστατικά αντιποίησης του επαγγέλματος. Ακόμη, πρωτοβουλίες δικηγόρων σε υγεία πολιτισμού, παρουσίαση βιβλίου και απεινιδωτή. Βιβλή Χαραλαμπογιάννη, έρχονται τα αποτελέσματα διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Μαρία Σούκουλη, υφυπουργός περιβάλλοντος εδώ. Η ευκαιρία για την Ηλία. Κώστα Τζαβάρα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Εμιλία Υψηλάντη, ηθοποιός από τον πύργο. Απέναντι στη μνήμη και τον χρόνο. Συνέντευξη. Μνημόνιο συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Παλοποννήσου, το Olympia Forum και επιστημονική γνώση και υδροπλάνα σε Ηλία, σχεδιασμός για κατάκολο. ΠΑΣ Πύργος με λυτρωτή Φανφανά, μεγάλη νίκη με 2-0 τον Πανιόνιο, ΑΕΒ Κάπος τρίαμβος μέσα στο Μαρούσι. Πρωινή γονατίζει μεταποίηση της Ηλίας, κατακόρυφη αύξηση του ενεργειακού κόστους, απειλεί την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Αναγκαία στήριξη πολιτείας μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας, δηλώνουν επιχειρηματίες και εκπρόσωποι του ΕΒΕ Ηλίας. Και εφημερίδα Πρώτη, χορταριάζει και απαξιώνεται ο σιδηρόδρομος στην Ηλία. Παρέμβαση της Πρώτης για το μέλλον του, πρόεδρος του επιμελητήριου Κώστας Λεβέντης. Η σιδηροδρομική σύνδεση της Ηλίας με την Πάτρα και τη Μεσσηνία αποτελεί προϋπόθεση για να σταθεί η Δυτική Ελλάδα όρθια και δυνατή μέσα στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από Αθήνα. Καλή σας μέρα.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη βρίσκεται ήδη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συφορά που τους βρήκε, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωή, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος οροπεδίου Λεσθίου. Ο κ. Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, όπως και το 50% της καλλιέργειας των κυπευτικών είναι καταστραμμένο. Μιλώντας στο ΕΠ News Radio 105,8, Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοπίας είναι κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Επίσης, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανση. Στόχος να κρατηθεί το πετρέλαιο θέρμανση κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρωπή για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, με τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανση, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας βρίσκονται, σε περιοχές που έχουν λόγω κλιματολογικών συνθήκων μεγαλύτερες ανάγκες, και ταυτόχρονα βέβαια παρατείνοντας την επιδότηση και διευρύνοντας το ντίζελ της κίνησης, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Για να προσαρμοστείς όμως θα πρέπει να έχεις και μία ευελιξία, αλλά να έχεις και κάποια αποθέματα τα οποία σε βοηθούν την κατάλληλη στιγμή να συμβάλλει σε κάτι που έχουμε κάνει από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργική ασφάλεια της νοτιοανατολικής και κεντρικής της Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο ΕΤΝΙΟΥΖ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και χαρακτήρισε κρίσιμες τις επόμενες εβδομάδες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αφορά ολόκληρο το χειμώνα και, όπως είπε, πάμε βήμα-βήμα λόγω των τεράστιων αναταράξεων που επικρατούν στις αγορές. Με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την αύξηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Την απόφαση του να προκηρύξει προώρες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες στο έκτακτο διάγγελμα που απίθυνε σήμερα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Ντόλτσε Καμπάνα, Πράντα, Ρέιμπαν, Τόμι Χίλφιγκερ.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

και θα ξεκινήσουμε με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία βγήκε ξανά αλόβητη απέναντι στην Γερμανία. Κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια της η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την ιστορική νίκη στο Augsburg με τον γκολ του Κουρμπέλη. Κράτησε και πάλι το σύνολο του Jürgen Klopp στο 0. Πήρε μια υπερπολίτιμη ισοπαλία στην κατάμεστη Τούμπα χθες βράδυ και ουσιαστικά χρειάζεται μια νίκη στα τελευταία δύο μάτς των ομίλων του Nation League απέναντι σε Ολλανδία και Σερβία για να σφραγίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στα προημιτελικά της μεγάλης κατηγορίας. Περάσαμε δύσκολα, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο. Ισορροπήσαμε όμως το παιχνίδι στο δεύτερο. Κατόρθωσε η εθνική μας να βραχυκυκλώσει τους Γερμανούς που ήταν πιεστικοί, αλλά δεν μπόρεσαν να διασπάσουν το ελληνικό αμυντικό τείχος. Όλοι ήταν αλάνθαστοι ανασταλτικά. Η εθνική πήρε ακόμη ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, το τέταρτο σερί στην πρώτη κατηγορία του Nation League μετά τις νίκες σε Σερβία και Γερμανία, αλλά και την ισοπαλία με την Ολλανδία στην Τούμπα. Η εθνική μας που δείχνει ικανή για μεγάλες υπερβάσεις. Αντιμετωπίσαμε ομάδες top επίπεδου, πάνω από τα δικά μας κυβικά θα έλεγα. Αποδείξαμε όμως ότι έχουμε μέλλον, μας αξίζει μια πρόκριση στα προημιτελικά του Nation League. Βέβαια, για να γίνει αυτό θα περιμένουμε μέχρι τον Νοέμβριο. Σίγουρα δεν προκριθήκαμε σε κάποια μεγάλη διοργάνωση. Στείλαμε όμως ένα μήνυμα ότι μπορούμε να παίξουμε στα ίσια τις κορυφαίες εθνικές ομάδες. Η εθνική λοιπόν κρατά στα χέρια της την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, η οποία θα έρθει εφόσον κατακτήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις στον όμιλο. Στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή, στην πρώτη θέση είναι η Ολλανδία με 8 βαθμούς, με καλύτερο συντελεστή στα γκολ, 7-5. Ακολουθεί η Ελλάδα επίσης με 8, 5-3 στα γκολ. Τρίτη η Γερμανία με 5 βαθμούς και τέταρτη η Σερβία χωρίς βαθμό. Τον Νοέμβριο, 13 του μήνα, η Ελλάδα παίζει εκτός έδρας με την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Εκεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει τους Χρήστο Ζαφίρη και Μανώλη Σάλιακα, καθώς και οι δύο διεθνείς συμπλήρωσαν κάρτες. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Σερβία στις 16 Νοεμβρίου στο Πανθεσσαλικό στάδιο, εκεί όπου αν η εθνική μας πάρει την νίκη κλειδώνει και την πρόκριση στα προημιτελικά. Τι σημαίνει αυτή η πρόκριση? Ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κατακτήσει είτε τη δεύτερη είτε την τρίτη θέση και κατά συνέπεια θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast της Ιρλανδίας.

0: Θα παραμείνουμε στο ποδόσφαιρο, θα πάμε στην Super Bet League 2 εκεί, όπου την έκπληξη της πέμπτης αγωνιστικής την έκανε ο ΠΑΣ Πύργος. Η ομάδα της Ηλίας επικράτησε με 2-0 του Πανιωνίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και υποχρέωσε τον ιστορικό στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα μετά από 5 αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ τον Επαμεινόντα Κουτρομάνο, τον προπονητή της ομάδας του Πύργου. Κύριε Κουτρομάνο, καλή σας μέρα και πολλά συγχαρητήρια για αυτή την νίκη που θα σας δώσει βαθιά ψυχολογική και βαθμολογική ανάσα, θα έλεγα εγώ.
1: Καλημέρα σας από μένα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς ήρθε αυτή η νίκη? Γνωρίζω ότι η πίεση ήταν πολύ μεγάλη. Δεν είχατε καταφέρει νίκη, δεν είχατε πετύχει γκολ. Διαβάσατε πάρα πολύ καλά από ό,τι είδα χθες την ομάδα του Πανιωνίου.
1: Νομίζω ότι σε τακτικό κομμάτι ήμασταν πολύ καλοί σε φάση άμυνας, κλείσαν πολύ καλά τους χώρους και έπρεπε να χτυπήσουμε στα σημεία που είχε αδυναμίες ο Πανιώνιος και νομίζω ότι για μας ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Όπως είπατε, ότι είχαμε ανάγκη τους 3 πόντους και να ανέβουμε βαθμολογικά, αλλά και ψυχολογικά μετά τα μη τόσο αρνητικά αποτελέσματα.
0: Αν εξαιρέσουμε, κύριε Κουτρομάνο, το 0-4 με την ΑΕΛ εδώ ξανά στην Πάτρα, η ομάδα είχε πάρει 2 ισοπαλίες, έπαιζε εκτός έδρας, ήταν καλή ανασταλτικά. Σας έλειπε αυτό το... σας έλειπε το γκολ που νομίζω, όπως είπε και ο τερματοφύλακάς σας χθες, έσπασε κατάρα, κάπως έτσι το είπε, έσπασε γκίνια.
1: Γενικά έχουμε βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα με πολλά εκτός έδρας και μακρινά ταξίδια και συνεχόμενα και όπως και μια δύσκολη έδρα όπως ήταν στη Σύρο, όπως είναι ιδιαίτερο το γήπεδο λόγω του πλαστικού και μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι η συγκομιδή απλά στο ποδόσφαιρο, αν δεν βάλεις τον γκολ για να μπορεί να σου δώσει και την ψυχολογία και τους 3 πόντους. Αλλά υπήρχαν σε παιχνίδια που δουλέψαν, πατήσαμε στο επιθετικό τρίτο και με τον Έστω είχαμε και υψηλό τον αριθμό κατοχής της μπάλας και είχαμε δοκάρι, είχαμε κάποιες φάσεις. Νομίζω όμως η χτεσινή νίκη και τα γκολ που μπήκανε νομίζω ότι μας έδωσε ψυχολογία για να συνεχίσουμε και να μπορούμε να συνεχίσουμε και να κοιτάμε το μέλλον με προοπτική.
0: Θα σταθώ στη δήλωση που κάνατε χθες στην κάμερα της ΕΡΤ. Είπατε ότι ούτε σήμερα γίναμε καλύτεροι, ούτε με την ΑΕΛ ήμασταν χειρότεροι. Πρόκειται για μια νέα ομάδα, είστε νεοφώτιστοι στην κατηγορία, με πολλές προσθήκες. Τι περιμένουμε να δούμε από την ομάδα του Πύργου?
1: Η αναφορά μου χτες ήταν γιατί πολύ εύκολα εκ του αποτελέσματος ωραία κρινόμαστε όλοι. Mm-hmm. Αλλά να υπάρχουν ίδιες βάσεις και ίδιες αναφορές σε όλες τις ομάδες. Εμείς ήταν μια ομάδα που ήμασταν σε μια αναμονή λόγω των δικαστηρίων πότε θα ξεκινήσουμε. Προσπαθήσαμε και η ομάδα είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις το να γίνει ΠΑΕ, να μπορούν να φτιαχτούν πράγματα, να οργανωθούν, γιατί καταλαβαίνετε μια ομάδα Super League 2 δεν είναι μόνο το να αποκτήσει 18-19 ποδοσφαιριστές, είναι να υπάρχουν και όλες οι βάσεις για να μπορούν να δομηθεί μια προετοιμασία και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε για μας ήταν αυτό το σημείο ότι κάθε μέρα προσπαθούσαμε να κερδίσουμε το χρόνο. Από εκεί πέρα όμως, στο ερώτημα που μου θέσατε, αυτή τη στιγμή το μόνο που κοιτάμε, κοιτάμε την επόμενη μέρα. Όπως είπα σήμερα στα παιδιά που κάνουν προπόνηση, ναι, χαιρόμαστε σήμερα, όμως πρέπει να τα αφήσουμε πίσω, έρχεται ένα δύσκολο παιχνίδι. Πάλι ταξίδι μακρινό. Θεωρώ ότι τις πρώτες 10 αγωνιστικές υπό όλες εκτός έδρας, δυστυχώς για μας. Αλλά όμως μπορώ να πω ότι και το γήπεδο της Πάτρας είναι πολύ φιλόξενο και όπως έχω πει και οι άνθρωποι που είναι εκεί, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία που έστω εισαγωγικά δημιουργούμε το εντός έδρας παιχνίδι για μας.
0: Ωστόσο, coach, είναι πάρα πολύ δύσκολο συνεχόμενα ταξίδια η ομάδα να μην έχει τη δική της έδρα, να μην έχει το 12ο παίχτη που είναι ο κόσμος, με 3 τιμωρημένα παιχνίδια, έτσι, να παίζεται χωρίς φιλάθλους και κλεισμένων των θυρών. Ήταν πολλές οι δυσκολίες. Μιλήσατε πριν ότι θα δώσετε περισσότερα από 8 παιχνίδια εκτός έδρας. Πότε θα επιστρέψετε, πότε θα είναι έτοιμο το δημοτικό στάδιο του πύργου?
1: Αναμένουμε και εμείς κάποια πληροφορία για να μας ενημερώσουν το πότε θα είμαστε. Είναι έτσι το πρόγραμμα που βγήκανε πολλά παιχνίδια εκτός έδρας, έτσι όπως έγινε και ο Κλειδάρινος. Οπότε πρέπει με αυτή τη διαδικασία να προσαρμοστούμε κι εμείς. Όπως είπατε, ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το να γυρίσουμε στο γήπεδό μας, γνωρίζουμε τα σημεία, γνωρίζουμε το πώς προπονούμαστε εκεί. Έχουμε και το προβοηθητικό σίγουρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το να προπονείς το γήπεδό σου, να ξέρεις το πού θα πατήσεις, πώς είναι οι αποστάσεις, δημιουργεί μια άλλη συνθήκη. Και πιο σημαντικό είναι και ο κόσμος που ξέρετε ότι διψά να δει την ομάδα, θέλει να είναι κοντά στην ομάδα, αυτό το έχει δείξει και την περσινή χρονιά. Και φέτος αυτή η καινούργια κατηγορία, όλοι περιμένουμε με αρμονισία να μας δώσουν το ok και να μας ορίσουν ποια θα είναι η ημέρα και η ημερομηνία που θα παίξουμε στην έδρα μας.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσετε τα παιχνίδια στην φυσική σας έδρα με την στήριξη του κόσμου. Να έρθω στο χθεσινό παιχνίδι, κύριε Κουτρομάνων, και να πω, είδαμε χθες μία βασική αλλαγή στην ενδεκάδα. Ξεκινήσατε τον Ιβοριανό, τον Μανσούρ Φοφανά, ο οποίος ήταν και ο MVP του παιχνιδιού. Και πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν τον είδαμε βασικό στα προηγούμενα παιχνίδια. Εσείς βέβαια ξέρετε πολύ καλύτερα, εμείς δεν προπονούμε.
1: Σίγουρα ο κόσμος ότι βλέπει ένα παιχνίδι και μπορεί να δει γιατί δεν έπαιζε, είναι ένα παιδί που πραγματικά δουλεύει, προσπαθεί και μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης να μπει στη φιλοσοφία της ομάδας. Δεν είναι ατομικό, είναι ομαδικό, οπότε πρέπει να αντιληφθεί άμεσα το τι ζητάω σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν η στιγμή του, την πήρε, τη χάρηκε κι αυτός, έδωσε στην ομάδα μια μεγάλη νίκη. Και εγώ προσπαθώ μέσα από τη διαδικασία πολλών ποδοσφαιριστών να βρω τη χημεία των ποδοσφαιριστών και ποιοι θα υποστηρίξουν το συγκεκριμένο πλάνο. Πολλές φορές και δεν μπορούμε να ξέρουμε από πριν τι θα γίνει, μακάρι να μπορούσαμε να γνωρίζουμε. Σε κάποια πράγματα μπορεί να σου βγουν, σε κάποια όχι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, λήψη απόφασης σε όλα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι όλα τα παιδιά προσπαθούν να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό κάθε εβδομάδα. Ο καθένας περιμένει την ευκαιρία του, περιμένει τη στιγμή του. Η στιγμή στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ήταν αυτή. Χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ, το χάρηκε και αυτός και μας έδωσε μια πολύ μεγάλη νίκη. Αλλά ξαναλέω, δεν πρέπει να σταθούμε μόνο εκεί. Πάω στα λόγια της συνέντευξης. Πρέπει να συνεχίσουμε. Και στα προηγούμενα παιχνίδια κάναμε ωραία πράγματα και στην κατοχή της μπάλας και στο επιθετικό τρίτο. Δεν είχε έρθει το γκολ, ήρθε τώρα και όπως είπα είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Η διοίκηση, κύριε Κουτρομάνο, είναι δίπλα σας. Σας στήριξε, γιατί πολλά ακούστηκαν και για το πρόσωπό σας, αλλά αποδείξατε ότι γνωρίζετε την ομάδα, έχετε τα αποδυτήρια. Ήταν θέμα χρόνου να έρθει αυτή η μεγάλη επιτυχία, γιατί δεν ήρθε. Ήρθε απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως είναι ο Πανιώνιος, που έχει στόχο την άνοδο. Είναι λοιπόν κοντά σας η διοίκηση?
1: Είναι κοντά για λόγους ότι υπάρχει κοινή γραμμή και στις αποφάσεις. Είναι άνθρωποι που έχουν δει το έργο μου από πέρσι. Η ομάδα δουλεύει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Προσπαθούμε όσο περισσότερο να παρέχουμε στους προσβεστές τα περισσότερα πράγματα. Εμείς σαν staff προσπαθούμε να δώσουμε όλη την πληροφορία και αυτό που πρέπει μέσα από τη δουλειά μας να δώσουμε όλη την πληροφορία στον ποδοσφαιριστή για να είναι αυτό που πρέπει την Κυριακή. Αλλά στο κομμάτι της διοίκησης είναι εκεί, βλέπει τη δουλειά που γίνεται. Υπάρχει συνέπεια, υπάρχει επαγγελματισμός. Από την πρώτη στιγμή είναι εκεί, κοντά μου, κοντά στο staff, κοντά στους ποδοσφαιριστές. Οπότε νομίζω όλο αυτό, όλο αυτή και ο πρόεδρος που είναι από μακριά επικοινωνεί συνέχεια, είναι εκεί, στηρίζει την προσπάθεια, είναι εδώ κοντά μας κάθε φορά πριν το παιχνίδι θα στείλει το μήνυμα, είμαι εδώ μαζί σας, ξέρω τι μπορείτε να κάνετε. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα οικογενειακό κλίμα και προσπαθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσουμε να πάρουμε τις πόδες για να δώσουμε και χαρά στους ανθρώπους που επενδύουν στην ομάδα, στους ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα και το πιο σημαντικό στον κόσμο που στηρίζει την ομάδα.
0: Κύριε Κουτρομάνο, σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές, τι πρωτάθλημα βλέπουμε στην Super League 2, ποιες ομάδες σας έχουν κάνει εντύπωση ή σας έχουν εκπλήξει μέχρι τώρα, αρνητικά ή θετικά?
1: Όχι, αρνητικά δεν θα πω κάτι, το μόνο που θα πω είναι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπετε ότι κάθε εβδομάδα τα αποτελέσματα, εμείς τώρα έγινε η διαδικασία με τον Πανιόνιο και κερδίσαμε, ανεβήκαμε στους πόντους. Υπήρχαν άλλο και στην προηγούμενη αγωνιστική, γιατί είδα και το παιχνίδι Μαρκό Πανθρακικός και ο Πανθρακικός έκανε πολύ καλή παρουσία, ισοφάρισε, δέχτηκε ένα γκολ στο τέλος. Όλα τα παιχνίδια νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, έχει δυναμώσει πάρα πολύ το πρωτάθλημα. Νομίζω όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές, έχει ανέβει το επίπεδο, έχουν επενδύσει πάρα πολύ στα ρόστερ. Νομίζω και από την τελευταία μέχρι την πρώτη ομάδα θα είναι όλα τα παιχνίδια πολύ ανταγωνιστικά, οπότε καμία ομάδα δεν ξεγράφω και καμία ομάδα δεν μπορώ να δώσω το πλεονέκτημα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ο Πανιόνιος, η Μαρκό, ο Πανσεραϊκός, παρόλο η Νίκη Βόλου έχουν ρόστερ, η Καλυθέα, είναι ομάδες που έχουν ρόστερ, έχουν παιδί στο ρόστερ, αλλά και όλες οι άλλες ομάδες νομίζω θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές, οπότε μέχρι το τέλος θα υπάρχει πάρα πολύ σασπένς και ενδιαφέρον το ποιες ομάδες θα είναι στις δύο και στις ομάδες που θα παλέψουν για να σωθούν. Οπότε θέλει νομίζω ιδιαίτερη προσοχή κάθε παιχνίδι και πρέπει να το πούμε κάθε ομάδα πολύ προσεκτικά.
0: Είναι ένας μαραθώνιος και κλείνοντας coach, θα ήθελα να στείλετε και ένα μήνυμα έτσι στους φιλάθλους της ομάδας.
1: Ξέρουν από πέρσι ότι είμαστε εδώ, αφιερώνουμε πάρα πολλές ώρες για την ομάδα. Το μόνο που μπορούμε να τους πούμε ότι σε κάθε παιχνίδι για μας είναι τελικός. Για μας δουλεύουμε και οι ποδοσφαιριστές κάθε Κυριακή παίρνουν να δίνουν το 100% για την ομάδα, για τον κόσμο και πρώτα απ' όλα και γιατί αντιπροσωπεύουμε μια πόλη και όπως έχω πει και πέρσι αντιπροσωπεύουμε μια μεγάλη πόλη, μια ιστορία, μια ομάδα, μπορεί ο Πύργος, αλλά για μας μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Πανηλιακός. Οπότε είμαστε όλοι υπεύθυνοι για να μπορούμε να δίνουμε το 100% κάθε Κυριακή.
0: Κύριε Κουτρομάνο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και πάλι συγχαρητήρια. Να ευχηθώ καλή δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα στους παίχτες που είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλή συνέχεια. Ό,τι καλύτερο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου υγεία σε όλους και να έχουμε ένα υγιές πρωτάθλημα.
0: Καλημέρα σας.

αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής στην Super Bet League 2 είχαμε Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Το μάτς Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλλιθέα αναβλήθηκε. Πύργος Πανιώνιος, όπως είπαμε, 2-0. Πρώτη νίκη για τον Πύργο, πρώτη ήττα για τον Πανιώνιο. Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι η Ζάκυνθος θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στην Καλλιθέα σε ένα παιχνίδι που στις εξέδρες αναμένεται να βρεθούν και κάποιοι φίλοι της Ζακυνθινής ομάδας που διαμένουν στην Αθήνα να στηρίξουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Είναι ένα από τα παιχνίδια που μπορούν να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την συνέχεια της φετινής προσπάθειας. Η ομάδα της Ζακύνθου χρειάζεται πάση θυσία, ένα θετικό αποτέλεσμα και κυρίως τη νίκη προκειμένου να πάρει βαθιά βαθμολογική ανάσα και να παραμείνει σε απόσταση βολής από τις ομάδες που βρίσκονται πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Έως τώρα παραμένει χωρίς νίκη με απολογισμό μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Είναι σε δύσκολη βαθμολογική θέση. Στο τελευταίο παιχνίδι είχε ιτηθεί με 1-0 από τον Πανιώνιο σε ένα αγώνα όπου έβαλε δύσκολα στους γηπεδούχους. Η Ζάκυνθος που ενισχύθηκε με τον Ντάνι Σελμά, τον Νίκο Λόλι και τον Χρήστο Κρυπαράκο. Και οι τρεις θα είναι σήμερα στην διάθεση του Περικλή Αμανατίδη. Στις 2 το μεσημέρι αυτό το παιχνίδι. Στις 3 θα παίξουν Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Και στις 3 παρατέταρτο σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου.

0: Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, μένουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στην τρίτη εθνική και στις ομάδες της Αχαΐας και της Ηλίας. Στον έκτο ομιλό, εύκολο έργο, είχε η Παναχαϊκή στο Αγρίνιο, κέρδισε τον Παναγρυνιακό με 0-5. Η Παναχαϊκή που άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό με τον Ιωαννίδη. Στο 37ο λεπτό τα πράγματα απλοποιήθηκαν όταν κατά λάθος ο Σωτηρόπουλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Έγινε το 0-2. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου ανέβασε το δίχτυ του σκορ. Στο 50ο λεπτό ωραίος συνδυασμός και ασίστ του Ναμπή. Ο Νηφορόπουλος σκόραρε από κοντά. Στο 62ο λεπτό πάσα Νηφορόπουλου στο Ναμπή. Το σούτ του τελευταίου απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τριανταφύλου. Και στο 76ο λεπτό μετά από φάουλ του Βασιλόγιαννη, ο Πατάπης με κεφαλιά έκανε το 4-0 για την ομάδα της Πάτρας. Και στο 86ο λεπτό Καμπεράι το τελικό 5-0. Επόμενη αντίπαλος της Παναχαϊκής είναι ο Παλουξηριακός. Στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Νίκη με μεγάλο σκορ, δεύτερη συνεχόμενη για τον Ατρόμητο Πατρών που κέρδισε τη Λευκήμη με 5-0. Νίκη με ανατροπή και για τον Πανεγιάλιο που επικράτησε με 2-1 του Άρη Φιλιατών. 2-2 λοιπόν για τις ομάδες της Αχαΐας.

0: Είδαμε τι έκαναν οι ομάδες της Αγαΐας στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Πάμε στον πύργο να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Μπάμπη Πλάγο. Παρακολούθησες, Μπάμπη, τα παιχνίδια του έκτου ομίλου. Έχουμε όμως και ομάδα από την Ηλία, έτσι, στην Τρίτη Εθνική.
1: Στον 7ο όμιλο, ναι. Ένα απλά σχόλιο ήθελα να κάνω για αυτό το κομμάτι, για αυτό το θέμα το οποίο λες τώρα, ότι υπάρχει και μια ομάδα της τρίτης εθνικής κατηγορίας από την Ηλία και είναι ο Αστέρας Αμαλιάδας. Είναι κάπως παράξενο, παράδοξο αν θέλεις, η Δυτική Ελλάδα να έχει χωριστεί σε δύο ομίλους. Δηλαδή, για παράδειγμα, φτάνουμε από την Ιγουμενίτσα και την Κέρκυρα μέχρι την Πάτρα και την Αχαΐα γενικότερα με το Αίγιο. Οι ομάδες κάνουν και το ταξίδι μέχρι την Κυλλινή, όπου παίρνουν το καράβι για να πάνε στην Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, αλλά δεν φτάνουν 20 χιλιόμετρα πιο κάτω, τόση είναι η απόσταση της Κυλλίνης με την Αμαλιάδα, για να μπει σε αυτόν τον όμιλο, εννοώ, και η ομάδα της Αμαλιάδας. Έτσι έχουμε, αν θέλεις, τη διάσπαση της Δυτικής Ελλάδας σε δύο διαφορετικούς ομίλους, στον 6ο όμιλο και στον 7ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Τώρα, για τα αποτελέσματα, να σου πω ότι μετά την νίκη της πρεμιέρας, μια νίκη η οποία είχε έρθει επιτέλου άγρα με ανατροπή στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, είχαμε την ήττα αυτή τη φορά για τη δεύτερη αγωνιστική του Αστέρα Αμαλιάδας με 4-2 από τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Στο Ξυλόκαστρο έγινε το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάπως ισορροπημένα τα πράγματα. 2-2 ήταν το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Στο δεύτερο όμως ημίχρονο ήταν καλύτερος ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου και μπόρεσε να φτάσει στη νίκη με 4-2. Υπάρχει δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή για τον Αστέρα Αμαλιάδας, γιατί εκτός από το παιχνίδι αυτό με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου, αντιμετωπίζει και για την τρίτη αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανθυρεατικό. Άρα λοιπόν έχουμε δύο παιχνίδια σερί εκτός έδρας για την ομάδα της Αμαλιάδας.
0: Να πούμε, Μπάμπη, και για την ομάδα της Ζακύνθου, σε αυτό είναι στον όμιλο, βέβαια, στον έκτο όμιλο, τον οποίο παρακολούθησες χθες και έχεις ανταποκρίσεις και στην Ερασπόρ.
1: Κοίταξε να δεις, για την ομάδα του Λεβάντε υπάρχουν κάποια, αν θέλεις, μηνύματα τα οποία από την αρχή της περίοδου δεν ήταν καλά. Του Λεβάντε υπάρχουν κάποια, αν θέλεις, μηνύματα τα οποία από την αρχή της περίοδου δεν ήταν

0: Αλλά από ό,τι δείχνει και το σκορ, με 1-0 πάρα πολύ δύσκολα, με ένα γκολ το οποίο μπήκε στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαι πάρα πολύ περίεργος κυριολεκτικά να δω ποια θα είναι η αγωνιστική συμπεριφορά του Λεβάντε στα επόμενα παιχνίδια, και νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την δυναμικότητα της ομάδας και αν τελικά θα καταφέρει να ολοκληρώσει αυτό το πρωτάθλημα ή θα δικαιωθούν αυτοί που έλεγαν ότι πάρα πολύ δύσκολα η ομάδα της Ζακύνθου θα τα καταφέρει.
1: Μπάμπη, να πάμε και στο μπάσκετ, να αλλάξουμε λίγο άθλημα. Είχαμε πρεμιέρα στην Elite League και η ομάδα της Αχαΐας αλλά και η ομάδα της Ηλίας δεν τα κατάφεραν στην πρεμιέρα. Ο Κόρυβος ιτήθηκε, έτσι, από τα Μέγαρα.
0: Πριν, θα μου επιτρέψεις, Ειρήνη, πριν πάμε στο μπάσκετ, να κλείσουμε το ποδόσφαιρο. Μπορεί με το ποδόσφαιρο σάλας που μπορεί στην Αχαΐα, ναι, το φούτσαλ, μπορεί στην Αχαΐα να μην υπάρχει ομάδα και καλό θα ήταν εκεί οι άνθρωποι, οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες της Αχαΐας να δουλέψουν αυτό το κομμάτι στο μυαλό τους, γιατί λείπει γενικότερα, θα έλεγα, και η Πάτρα από μια τέτοια διοργάνωση όπως είναι το ποδόσφαιρο σάλας, μια μεγάλη πόλη δηλαδή από το ποδόσφαιρο σάλας. Βέβαια, να σου πω ότι τα προηγούμενα χρόνια οι ομάδες που ήταν στην πρώτη εθνική κατηγορία ήταν αποκλειστικά ομάδες από την Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει κάπως η κατηγορία, δηλαδή υπάρχουν και ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, υπάρχει η Λάρισα η οποία ανέβηκε πέρυσι, υπάρχει και ο Πύργος, ο οποίος και αυτός έχει διανύει τη δεύτερη χρονιά του στο ποδόσφαιρο σάλας. Έχει ανοίξει γενικότερα σε όλη την Ελλάδα το φούτσαλ και γίνεται ένα πρωτάθλημα το οποίο βλέπει και τα φώτα της δημοσιότητας πλέον πάρα πολύ έντονα, καθώς η τηλεοπτική κάλυψη είναι από την ΕΡΤ. Και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ακόμη και μέχρι το συμβόλαιο το οποίο έχει υπογραφεί με την ΕΡΤ, είναι και μέχρι το 2028. Μιλάμε για ένα άθλημα, γιατί υπάρχουν και διαφορετικοί κανόνες από το ποδόσφαιρο, το οποίο θα γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη άνθηση τα επόμενα χρόνια, όπως έχει γνωρίσει άλλωστε και στην υπόλοιπη Ευρώπη ήδη. Τώρα, στο ποδόσφαιρο σάλας, ο Πύργος εκπροσωπείται στην πρώτη εθνική κατηγορία με τον Πύργο Φούτσαλ. Η ομάδα του Πύργου δεύτερη χρονιά, όπως είπα και στην αρχή, συμμετέχει σε αυτό το πρωτάθλημα και έχει βάλει ως στόχο φέτος να είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας. Παραδοσιακά στο πρωτάθλημα Φούτσαλ, η ΑΕΚ και ο Δούκας είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν τα σκύπτρα και βγαίνουν και στο Champions League. Μόνο μία ομάδα παίζει στην Ευρώπη από τη χώρα μας. Τώρα, έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα ο Πύργος. Έκανε τις πρώτες δύο αγωνιστικές δύο νίκες, αλλά χθες ιτήθηκε από την πολύ δυνατή Αθήνα 90 με 6-5. Έκανε ένα ημίχρονο, πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ κακό ο Πύργος. Ήταν πίσω στο σκορ με 5-1. Μείωσε σε 5-2. Αύξησε το σκορ και πάλι η Αθήνα 90 σε 6-2 και στα τελευταία λεπτά του αγώνα κατάφερε ο Πύργος να κάνει το 6-5 και μάλιστα να χάσει ευκαιρία για να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Ο Πύργος, παρά την ήττα του, είναι ψηλά στη βαθμολογία, έπεσε πάντως από την κορυφή στη δεύτερη θέση. Πρώτη θέση είναι η ομάδα της Λάρισας, η ΑΕΛ, με 7. Ο Πύργος έχει 6 βαθμούς, όσους έχει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ενώ η Αθήνα 90 έκανε την πρώτη της νίκη χθες, κερδίζοντας τον Πύργο, γιατί είχε και δύο ισοπαλίες στα δύο πρώτα παιχνίδια. Είναι αίτητη πάντως η ομάδα της Αθήνας. Λοιπόν,
1: και δύο λόγια να πούμε για τον Κόρυβο, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
0: Για τον Κόρυβο να σου πω ότι ξεκίνησε με ήττα το πρωτάθλημα της Elite Link. Έχασε με 76-59 από την Μεγαρίδα στα Μέγαρα. Και τώρα κοιτάζει το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος, το οποίο είναι με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου νεοφώτιστη ομάδα. Θα σου κλείσω και με τον Βαρθολομιό, που το Βαρθολομιό έκανε στην πρεμιέρα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, κέρδισε την νίκη Αμαρουσίου στο Μαρούσι με 66-61, ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της η ομάδα του Σάκη Καρίδα.
1: Μπάμπη Πλάγο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα. Καλή εκπομπή αύριο. Να σε καλά.

Και μιας και μιλήσαμε για την Elite League και τον κόρυβο Αμαλιάδας, να πούμε ότι Μέιτα ξεκίνησε στην πρεμιέρα και η ομάδα της Αχαΐας, και μιλάω για την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, ετήθηκε από την νεοφώτιστη αναγέννηση Άρκαλου Χωρίου με 87-79 στο γήπεδο Δύο Αωράκια. Η νίκη ουσιαστικά εξασφαλίστηκε με διαφορά 17 πόντων στο 30 λεπτό. Η ομάδα της Κρήτης διαχειρίστηκε την υπεροχή της μέχρι το τέλος. Από την πλευρά του Γλαύκου Έσπερου ξεχώρισαν οι Μπρόντεξ με 27 πόντους και Άλεν με 18. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Λαύριο Ψυχικό 74-55, όπως είπαμε Μέγαρα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59, Σοφάδες Αμίντας 70-61, Μαχητές Αγέξ Μαχητές Πειραματικό Πευκών 77-73, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Γλαύκος Έσπερος 87-79, Κομωτινή Πρωτέας 77-72. Σήμερα θα παίξουν Κρόνος Πανιώνιος. Θα μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί είχαμε πρεμιέρα και στην Greek Basket League, εκεί όπου ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε απέναντι στο Περιστέρι. Οι Περιστεριώτες με εντυπωσιακή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο πέρασαν από την Πάτρα, επικράτησαν 94-88 του Προμηθέας, ένα παιχνίδι που κρίθηκε ουσιαστικά στις τελευταίες κατοχές, με τον Προμηθέα να έχει μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι, με τον Κουλμπόκα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έκλεισε την πρώτη περίοδο στο σύν 10. Το Περιστέρι όμως δεν επέτρεψε στον Προμηθέα να ξεφύγει περισσότερο. Με τον Νίκολς να δίνει επιθετικές λύσεις, μείωσε τη διαφορά. Πήγε στα αποδυτήρια στο 48-42. Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα. Και το 71-68 στο τέλος της τρίτης περίοδου άφησε τα πάντα ανοιχτά. Στο τέταρτο δεκάλεπτο ήρθε η ανατροπή με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη από την πλευρά του Περιστερίου. Ο Προμηθέας κατάφερε να ισοφαρίσει σε 88-88 μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ένα λάθος του Evans έδωσε την κατοχή στο Περιστέρι. Εκεί μίλησε ο έμπειρος Αμερικανός ο Τάι Νίκολς, που έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του Περιστερίου. Ο Νίκολς, που ήταν κορυφαίος με 21 πόντους, 4 rebound και 6 assist. Για τον Προμηθέα, πρώτο σκόρερ ο Κουλμπόκα με 18 και ο Evans είχε 17. Επόμενος αντίπαλος του Προμηθέα, ο Παναθηναϊκός, το ερχόμενο Σάββατο στις 7 στο κλειστό Δημήτριος Τόφαλος. Να πούμε στα υπόλοιπα παιχνίδια τι έγινε. Η μεγάλη βέβαια έκπληξη ήταν η ήττα του Άρη από την Καρδίτσα με 74-68. Δύσκολα πέρασε ο ΠΑΟΚ από την Μύκονο, κέρδισε με 88-85. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Καρδίτσα Άρης όπως είπαμε 74-68. Εύκολο απόγευμα για τον Παναθηναϊκό, που επικράτησε του νεοφώτιστου Βίκου Ιωαννίνων με 103-74. Νίκη και για τους πρωταθλητές Ευρώπης στο Ιβανόφιο απέναντι στον Ηρακλή με 78-68.

Στην Nation League 1 και εδώ είχαμε πρεμιέρα με ήττα εντός έδρας από τον εθνικό διστό μου. 73-80 ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα ο Απόλλων Πατρών. Η ομάδα της Πάτρας βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μέρος βελτίωσε σημαντικά την απόδοσή της, πραγματοποίησε σημαντική ανατροπή διεκδικώντας τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά. Ο εθνικός διστόμου διατήρησε όμως το προβάδισμα, ήταν πιο ψύχρεμος και αποτελεσματικός στο τέλος, πήρε το ροζ φύλλο αγώνα στις λεπτομέρειες. Η Παναχαϊκή έκανε ιδανική εκκίνηση, ξεπέρασε το εμπόδιο του Αλιβερίου 75-67. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τους αχαιούς να συντηρούν μικρό προβάδισμα και τελικά να παίρνουν την νίκη. Ο Φρατζής είχε 21 πόντους, Χατζόπουλος 16 πόντους, 9 rebound, 6 assist. Ήταν η κορυφαία για την ομάδα του Θανάση Λιώνα. Βέβαια, η ευχάριστη είδηση για τους παίχτες των Κοκκινόμαυρων ήρθε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, καθώς ο Απόστολος Μαρίνης επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της Παναχαϊκής, τον κύριο Κώστα Σβόλη, και του είπε να ανακοινώσει στους παίχτες και στο προπονητικό team πριν νίκης 2.000 ευρώ. Μια χαρά. Τώρα, όσον αφορά τον Προμηθέα 14, και αυτός μπήκε νικηφόρα στο πρωτάθλημα, επικράτησε 91-79. Η ομάδα του Γιάννη Ντάγιο ανέβασε στροφές, προσπέρασε στο σκορ 26-29 και 50-40, με πολύ καλή άμυνα και με τον Πούλο να πετυχαίνει 23 πόντους, ο Προμηθέας 14 πήρε την πρώτη του νίκη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια σύλλασε διψού Sporting 78-85, Ζωγράφου Γαργαλιάνη 65-81, νίκη για τους Γαργαλιάνους. Γάλλιο Έσπερος Λαμίας 97-77, ρεπό είχε η ομάδα της Αχαγιάς 82. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε ντέρμπι εδώ στην Πάτρα. Η Αχαγιά 82 θα υποδεχθεί την Παναχαϊκή. Ο Απόλλων παίζει εκτός έδρας με τον Sporting, ενώ ο Προμηθέας 14 θα φιλοξενήσει τον Σίλα Εδιψού.

Αλλάζουμε άθλημα, μπάλα, βουτάμε στο νερό, πάμε στο πόλο, εκεί όπου η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ βρέθηκε μια ανάσα από μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της, καθώς μετά από εξαιρετική εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με τον Εθνικό άγγιξε το διπλό στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ για την δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών. Η αναμέτρηση ήταν αμφίροπη με εναλλαγές στο σκορ. Το σύνολο του Γιώργου Τσόκα προηγήθηκε με 13-11 στα πρώτα δύο λεπτά της τελευταίας περίοδου, όμως οι γηπεδούχες ανέκαμψαν και με ένα σερί 5-0 κατάφεραν να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ. Έφτασαν στο τελικό 16-13 και εξασφάλισαν τους τρεις βαθμούς. Είχαμε και την άλλη μια ευρωπαϊκή κούπα για τον Ολυμπιακό στις γυναίκες, καθώς κατέκτησε το Super Cup Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκες διέλυσαν με 18-4 την Καταλούνια και σήκωσαν το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Δύο γκολ πέτυχε η δικιά μας εδώ η Ντένια Κουρέτα από την Πάτρα.

Και για τους φίλους ακροατές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο Max Verstappen ήταν ο μεγάλος τριαμβευτής στην Μαλαισία σε ένα εποσοδιακό και μαραθώνιο Grand Prix που επηρεάστηκε έντονα από την βροχή. Ο Τετράκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, έχασε το προβάδισμα, βρέθηκε πίσω από τις δύο Mercedes ενώ είχε κινήσει από την pole position. Στη συνέχεια οδήγησε υποδειγματικά, πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη και 72η της καριέρας του. Δεύτερος τερμάτισε ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος αύξησε ακόμα περισσότερο το προβάδισμά του στη μάχη του τίτλου, ενώ τρίτος ήταν ο Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι. Το επόμενο Grand Prix είναι προγραμματισμένο για τις 11 Οκτωβρίου στην Σιγκαπούρη. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Ευχαριστώ τον Νίκο Γιατράκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κεργιαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά στην Κρήτη και αυτοψία στις περιοχές που θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συμφορά που τους βρήκε, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Για ανυπολόγιστη καταστροφή στις καλλιέργειες έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, ο Γιώργος Αθανασάκης, τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, όπως και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών είναι κατεστραμμένο. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε στο Earth News Radio ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίησης είναι κατεστραμμένη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 70 χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέτρο Σάντσες στο τηλεοπτικό διαγγελμά του. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την επόμενη χρονιά, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων. Θα συνεχίσουμε με τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν λόγω κλιματολογικών συνθήκων μεγαλύτερες ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται το ντίζελ της κίνησης, αποκάλυψε στο Earth News Radio 105,8 Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Earth News ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί η περιοχή από το ρωσικό φυσικό αέριο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας μας στα ενεργειακά, σχολίασε ο Υπουργός. Ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για άδεια ή οτιδήποτε παρεμφερές από την Τουρκία προκειμένου να αρχίσει το εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, γιατί δεν προβλέπεται. Η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωράει και είναι το θέμα των επόμενων εβδομάδων, είπε χαρακτηριστικά. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού του 2027. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Κλιμακώνει κινητοποίησης τους η αλληλής ολόκληρη τη χώρα, διαμαρτυρόμενη για το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Έχουν αποκλείσει το λιμάνι του Πειραιά και την Ιχθυάοσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν ετηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε και πάλι τη λειτουργία του έπειτα από μια νέα επίθεση χθες εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής, ανακοίνωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο πηγή του ενεργειακού τομέα. Πειρατεία στο κεντρικό μητρό των προσώπων που κατοικούν ή έχουν καταγραφεί στη Δανία επέτρεψε την πρόσβαση στα στοιχεία 8,8 εκατομμυρίων ατόμων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Διεξάγεται έρευνα και οι δράσεις της ενέργειας αυτής δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Η πρόσβασή τους, νόμιμη στο αρχικό στάδιο, εξασφαλίστηκε μέσω δανέζικης εταιρείας. Έκτοτε, αυτή η πρόσβαση έχει ανακληθεί.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως και 6 μποφόρ, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης.

0: Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τεράστιες οι ζημιές στην Κρήτη από το πέρασμα της κακοκαιρίας σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Κρήτη για την αποτίμηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στην Λάρισα. Τρεις οι τραυματίες. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς που διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Ελλείψεις στην ψαράγορα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς η Κρήτη μετρά τις πληγές της από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί το τελευταίο τετραήμερο. Οι καταστροφές εντοπίζονται σε Λασίθη και Ρέθυμνο κυρίως. Σήμερα μάλιστα ξεκινούν οι διαδικασίες αποτίμησης των μεγάλων ζημιών που προκλήθηκαν από την σφόδρη κακοκαιρία, μεταξύ άλλων κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε σύσκεψη με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς στην περιφέρεια της Κρήτης. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Βίκυ, μόλις πριν από 10 λεπτά ολοκληρώθηκε η διευρυμένη σύσκεψη στην οποία μετήχαν και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, γιατί βεβαίως η Κρήτη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στις υποδομές και κυρίως στο οδικό δίκτυο μετά το πέρασμα αυτού του κύματος κακοκαιρίας. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Αδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος και βεβαίως ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ο κ. Πέτρος Καμπούρης, αλλά και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Στη σύσκεψη αυτή, Βίκυ, μετήχαν το σύνολο σχεδόν των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, γιατί λίγο ή περισσότερο όλοι οι δήμοι της Κρήτης έχουν υποστεί ζημιές ή στην αγροτική παραγωγή ή στα δίκτυα υποδομών τους. Και βεβαίως και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης. Είναι χαρακτηριστική η εισαγωγή που, με την οποία άνοιξε την συζήτηση ο κύριος Αρναουτάκης, ο οποίος υπογράμμισε ακριβώς το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή. Αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημίες που έχουν υποστεί οι υποδομές, αλλά κυρίως το φυτικό κεφάλαιο, η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή δηλαδή, εστιάζοντας σε περιοχές όπως το οροπέδιο Λασιθίου, όπου η αγροτική καταστροφή, η παραγωγή έχει καταστραφεί σε ποσοστό της τάξης του 90%. Από εκεί πέρα έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Κάτι που συνεπάγεται ότι ακόμη και σε σημεία που δεν έχει πληγεί η φυτική παραγωγή, είναι δύσκολη η προσέγγιση και η συνέχιση της καλλιέργειας ή η συλλογή του καρπού από τους αγρότες. Σε πλήρης καταστροφή είναι η απεικόνηση στο οδικό δίκτυο από Ιεράπετρα προς Ιτία, στο νότιο οδικό άξονα. Είναι η περιοχή Φέρμα που επλήγει ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Υπάρχει πλήρης κατάρρευση του δρόμου και εκεί χρειάζεται πολύ έντονη προσπάθεια για να αποκατασταθεί σε σύντομο χρόνο. Ενώ καταστροφές έχουν σημειωθεί στο οδικό δίκτυο στον ορεινό Μηλοπόταμο, να πούμε χαρακτηριστικά, Βίκυ, ότι σήμερα και επαόριστον τα σχολεία διαζώσεις είναι κλειστά, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να προσεγγίσουν τα σχολικά τους.
0: Ναι, να μετακινηθούν.
1: Έτσι γίνεται μάθημα μόνο μέσω web, δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι είναι, διαδικτυακά. Και είναι επίγον. Και αυτό ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου ήταν ο πρώτος από τους δημάρχους της Κρήτης, ο οποίος τοποθετήθηκε ακριβώς για να δείξει το μέγεθος της ζημιάς και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Δήμος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, ο Μηλοπόταμος είναι κιόλας και μια περιοχή που έχει πληγεί ιδιαιτέρως.
1: Βεβαίως. Κυρίως όμως να εστιάσουμε στο οροπέδιο του Λασιθίου, όπου πάνω από 3.000 τόνοι πατάτας έχουν καταστραφεί και αντίστοιχη ποσότητα σε λαχανικά, κάτι που όπως μας λένε και παράγοντες της αγοράς, Βίκυ, θα επηρεάσει και τις τιμές των προϊόντων αυτών, των κυπευτικών δηλαδή, και της πατάτας, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά την κεντρική αγορά της Αθήνας. Θα χρειαστούν να γίνουν εισαγωγές δηλαδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Επιμένουμε στο αγροτικό οδικό δίκτυο αλλά και στην επαρχιακή οδοποιία στην οποία μάλιστα υπάρχει και σύσταση από την πολιτική προστασία. Όσοι κινούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης να κινούνται με προσοχή, γιατί ο κίνδυνος των κατολιστήσεων δεν έχει παρέλθει. Υπάρχουν και σημεία όπου μικρές γέφυρες, μικρές γεφυρώσεις δηλαδή, έχουν υποστεί ζημιές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς για να μην έχουμε κάποιο άσχημο περιστατικό.
0: Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, επίσης υπάρχει και πρόβλημα στην υδροδότηση σε κάποιες περιοχές.
1: Σε αρκετές περιοχές υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση. Μία από αυτές είναι τα Θέρμα, όπου εξαιτίας της καθολικής καταστροφής του ηλεκτρικού δικτύου, ακόμη δίνουν μάχη τα συνεργεία του ΔΔΕ εκεί, δεν λειτουργούν και τα αντλιοστάσια. Είναι μία από τις περιοχές που αντιμετωπίζει πρόβλημα και στην υδροδότηση. Όχι μόνο στην άρδευση, γιατί βεβαίως είναι άλλο κεφάλαιο η άρδευση, τα δίκτυα άρδευσης που αφορούν τη ζημιά που έχει υποστεί το αγροτικό κεφάλαιο συνολικά, έχουν καταστραφεί σε μεγάλο ποσοστό, σε πάρα πολλά σημεία. Αυτή είναι η εικόνα δίκη μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα μας ενημερώσεις. Εμείς να πάμε τώρα στην περιοχή του Ρεθύμνου και πιο συγκεκριμένα η περιοχή του Μηλοποτάμου μετρά βεβαίως τις πληγές της, όπως είπαμε, και οι κάτοικοι των χωριών του Δήμου θα επιδιώξουν να μπουν σε κανονικότητα, ζητώντας φυσικά και την ανάλογη στήριξη από το κράτος, αφού είδαν τις περιουσίες τους φυσικά να καταστρέφονται. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη, δώσ' μας τώρα την εικόνα που επικρατεί στο υπόλοιπο μέρος της Κρήτης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπορεί τα καιρικά φαινόμενα να έχουν υποχωρήσει και στο Μηλοπόταμο, αλλά η κατάσταση παραμένει σοβαρή, καθώς δρόμοι, γεφύρια, οδικά δίκτυα, αγροτικά, επαρχιακά δίκτυα έχουν υποστεί φοβερές ζημιές και οι κατολιστήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων και των ανθρώπων εκεί που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά, κτηνοτρόφοι κτλ. Η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει οδηγήσει και στην αναστολή λειτουργίας φυσικά και των σχολικών μονάδων σε πληγήσεις περιοχές, καθώς οι μετακινήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνες ακόμα και τώρα που έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα σοβαρές, Βίκη, είναι οι καταστροφές στην περιοχή των Ζωγιανών, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν προβλήματα στους δρόμους, στις γέφυρες και στις υποδομές. Και είναι κάτι το οποίο το διαπιστώσαμε και εμείς πηγαίνοντας στα Ζωγιανά τις προηγούμενες μέρες για το ρεπορτάζ του Earth News. Πραγματικά μια κατάσταση τραγική, με δρόμους κλεισμένους από τα φερτά υλικά, με το ποτάμι να έχει φουσκώσει σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα. Και ήταν εξάλλου και η κραυγή αγωνίας που εξέφρασε σήμερα, συγγνώμη, ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, στο πλαίσιο του κλιμακίου, της σύσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου που πραγματοποιείται. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί.
0: Έχει ολοκληρωθεί μόλις πριν από 5 λεπτάκια, Βασίλη.
2: Ακριβώς. Ήταν η κραυγή αγωνίας λοιπόν του Δημάρχου ότι χρειάζεται άμεσα βοήθεια η περιοχή του Δήμου Μηλοποτάμου, ούτως ώστε και να αποζημιωθούν οι κάτοικοι και να αποκατασταθούν οι ζημιές στο σημείο εκείνο. Πάντως να πούμε και μια ευχάριστη είδηση για το Μηλοπόταμο, ότι με την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σε όλους τους οικισμούς που επηρεάστηκαν. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Απλά απαιτείται απαραίτητος χρόνος για την πλήρωση του δικτύου και την αποκατάσταση της πίεσης σε όλα τα σημεία του. Πάμε τώρα να αφήσουμε το Μηλοπόταμο, που ξαναλέω ότι μετράει τις πληγές του. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των Χανίων σε ό,τι αφορά τους εγκλωβισμένους που έχουμε στο φαράγγι της Αμαριάς, εγκλωβισμένους εργάτες, εργαζόμενους στο φαράγγι της Αμαριάς, που ευτυχώς υπάρχει σταδιακή υποχώρηση ό,τι αφορά τα νερά στο φαράγγι. Από σήμερα το πρωί οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά και ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, οι 8 άνθρωποι που παραμένουν μέσα στο φαράγγι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη και τα απαραίτητα για την παραμονή τους σε ένα σπιτάκι που διαμένουν μέσα στον οικισμό της Σαμαριάς. Όπως μάλιστα τόνισε στην ΕΡΤ Χανίων ο υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης φαραγγιού του ΟΦΗΠΕΚΛΑ, ο Μιχάλης Τσαλίκης, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο είναι έμπειροι και γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικές φωτογραφίες στο earthnews.gr. Εφόσον λοιπόν συνεχιστεί η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει. Mm-hmm. Αύριο το απόγευμα θα γίνει η νέα εκτίμηση της κατάστασης, αύριο Τρίτη δηλαδή,
0: ναι.
2: ώστε να οργανωθεί με ασφάλεια η αποχώρηση, επιτέλους θα πούμε, των 8 εργαζομένων, η οποία μάλλον θα γίνει την Τετάρτη.
0: Η οποία παράλληλα πήγανε για 4 μέρες και τελικά έκατσαν περισσότερο.
2: Ακριβώς. Πήγανε τέλη Σεπτέμβρη για να ναι. πραγματοποιήσουν εργασίες και τελικά έκατσαν μέχρι και σήμερα, μέχρι και αύριο ουσιαστικά θα είναι σίγουρα στο φαράγγι. Σίγουρα 10 ημέρες δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, Βίκυ, να τονίσουμε κλείνοντας ότι θα ελεγχθεί το μονοπάτι σε όλο το μήκος του φαραγγιού προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν περιπτώσεις ή άλλες καταπτώσεις, συγγνώμη, ή άλλες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η Κρήτη και η Δυτική Κρήτη μετράει τις πληγές της, ιδιαίτερα ο Μυλοπόταμος, αλλά φυσικά προέκυψαν σημαντικά θεματάκια και σε ό,τι αφορά των νομοχανίων. Πάντως στα Χανιά, εκτός της πρώτης μέρας που είχε υπάρξει το κλείσιμο των σχολείων, από την Παρασκευή και μετά τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και τώρα, όπως είπαμε και από την αρχή, η ποσότητα βροχής του τετραημέρου στην Κρήτη έχει καταγραφεί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου φαίνεται μάλιστα ότι στη Σαμαριά έπεσε μέσα σε αυτές τις ημέρες το 40% που καταγράφεται ετησίως. Να πάμε στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι και πες μας τελικά πού οφείλεται όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαμε στην Κρήτη από τις βροχές. Πολύ βροχή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όπως σωστά είπε, το 40% της ετήσιας βροχής έπεσε στη Σαμαριά μέσα σε 3-24 ώρα. Στην κορυφή είναι το Ξυλόσκαλο με 870 τόνους νερού ανά στρέμμα. Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, μια σπάνια περίπτωση. Έπαιξαν ρόλο αρκετοί παράγοντες, ξεκινώντας από την ατμόσφαιρα, όπου είχαμε ένα βαρομετρικό χαμηλό περίπου προς την Κύπρο, με υψηλές πιέσεις στην βορειοανατολική Ευρώπη, οι οποίες όμως εγκλώβησαν αυτό το χαμηλό. Και γι' αυτό είδαμε αυτή την αιμονή του καιρού όλες αυτές τις μέρες. Παράλληλα, αυτή η διαφορά της πίεσης προκάλεσε και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι καθώς περνούσαν πάνω από τη θάλασσα μετέφεραν υγρασία και την εναπόθεταν με τη μορφή βροχών και καταιγίδων, που όμως είδαμε ότι τα μεγαλύτερα ποσά βροχής σημειώθηκαν στα ορεινά της Κρήτης, ξεκινώντας από τα δυτικά και τα λευκά όρη, στον Ψιλορίτη και την Δίκτη. Εκεί είχαμε τους μεγαλύτερους όγκους βροχής. Τώρα, λόγω του αναγλύφου της Κρήτης δεν είχαμε ιδιαίτερα, θεωρώ, προβλήματα, καθώς το νερό έρεε επιφανειακά μέσα από τα ρέματα και τα ποτάμια και κατέληγε στις θάλασσες. Οπότε είδαμε κυρίως στο Τζερμιάδιο, στο Λασίθι, στον Κάμπο, εκεί στο Ροπέδιο, πλημμυρισμένες εκτάσεις. Αυτό είναι το ένα θετικό στοιχείο. Το άλλο θετικό στοιχείο νομίζω ότι ήταν και η έγκαιρη ενημέρωση. Υπήρξε μια καλή προετοιμασία από τον κρατικό μηχανισμό και τα αφήνουμε πίσω μας πλέον όλα αυτά. Καθώς έχουμε ήδη από τώρα σημαντική βελτίωση στο νησί, υπάρχει αρκετός ήλιος πλέον, αποστραγγίζουν σιγά σιγά τα βουνά, οπότε και τις επόμενες ημέρες θα κατεβάζουν αρκετό νερό. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι δεν φαίνεται να βρέχει στην Κρήτη τουλάχιστον για τις επόμενες 10-15 ημέρες.
0: Μάλιστα.
3: Θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα πολύ καλό καιρό μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη το απόγευμα κάποιες βροχές στα δυτικά, με άλλου τύπου καιρό όμως, με νοτιάδες, με άνοδο στη θερμοκρασία. Οι νοτιάδες θα μας φέρουν και υγρασία, κάποιες τοπικές ομίχλες και πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, Βίκυ. Ενώ όσον αφορά την βόρεια χώρα, δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή να έχουμε κάποιες βροχές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Φόλου στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας και Γιάννη, είχαμε και τρεις τραυματίες.
4: Ακριβώς, Βίκυ, τουλάχιστον οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν φαίνεται να έχουν υποστεί κάτι το σοβαρό. Φέρουν ελαφρά εγκάματα, τους παρέλαβε ασθενοφόρο το ΚΑΡ και τους μετέφερε βέβαιως στο Εφημερεύουνα νοσοκομείο της Λάρισας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το συγκεκριμένο συνεργείο, όπως έλεγαν και περίεκοι εκεί στην Οδό Βόλου, λειτουργεί πάνω από 15 χρόνια. Είναι γνωστοί βέβαιως οι εργαζόμενοι του εκεί στους κατοίκους της περιοχής. Δεν υπήρχαν κάποιοι ιδιαίτερα προβλήματα. τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι ακριβώς μεσολάβησε και είχαμε αυτή την ισχυρή έκρηξη που σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή, γιατί ήταν κοφαντικός ο θόρυβος. Λίγο μετά τις 11 έγινε η έκρηξη αυτή. Επιτόπου έσπευσαν 17 άνδρες πυροσβεστικής με 6 οχήματα για να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε. Με βάση τα όσα βεβαίως φαίνονται και από τις φωτογραφίες, ήταν και 2 οχήματα μέσα στο συνεργείο που φαίνεται να καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τα αίτια τώρα για το πώς φτάσαμε να έχουμε αυτή την ισχυρή έκρηξη που οδήγησε στο νοσοκομείο, όπως είπαμε ευτυχώς όχι με σοβαρά τραύματα, 3 άτομα, θα τα διερευνήσει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το μόνο βέβαιο είναι πάντως ότι στον απόϊχο όλου αυτού του δυσάρεστου περιστατικού που σήκωσε στο πόδι μια ολόκληρη γειτονιά, είναι ότι η συγκεκριμένη οδός, η οδός Βόλου, είναι μια οδός που η Λάρισα κυριολεκτικά πονάει, γιατί δέχεται σε καθημερινή βάση και ισχυρό κυκλοφοριακό φόρτο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έτσι και ζητήματα για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία δεν είχε τόση κίνηση ο δρόμος, θα έφτανε σίγουρα πιο γρήγορα. Το μόνο παρήγορο βεβαίως είναι ότι δεν είχαμε θύματα και όλα διευθετήθηκαν. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει βεβαίως το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα αίτια αυτού του συμβάντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση, και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καθώς η φωτιά στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου, από όσο φαίνεται, παρουσιάζει μια βελτιωμένη εικόνα, να πούμε πως η φωτιά αυτή πέρασε χθες νωρίς το απόγευμα σε ελληνικό έδαφος από την Βουλγαρία. Χρυσούλα.
5: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για τον Εύρο, για τον νομό μας δηλαδή, και μιλάμε για έκτακτες διασυνοριακές κρίσεις με τη Βουλγαρία, συνήθως μιλάμε για πλημμύρες. Αυτή τη φορά έχουμε φωτιά. Συμβαίνει και αυτό. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς. Είναι μεγάλη. Εκδηλώθηκε χθες, όπως είπε, στο βουλγαρικό έδαφος. Λίγο αργότερα, αργά το μεσημέρι, νωρίς απόγευμα, πέρασε στην Ελλάδα, στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Φαίνεται ότι η εικόνα τις τελευταίες ώρες είναι κάπως καλύτερη. Το λέμε με μια επιφύλαξη. Ωστόσο, στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 148 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα στο έδαφος. Από αέρος, από ό,τι μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, τα 3 ελικόπτερα παραμένουν, αυξήθηκαν τα αεροσκάφη. Έγιναν 6, πιθανότατα να γίνουν και 10. Συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Σουφλίου με μηχανήματα έργου και υδροφόρες, αλλά και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στρατός, δασαρχείο, όλοι είναι εκεί. Η έκταση που καίγεται είναι δασική, πέφκα, και δρύες από ό,τι μαθαίνουμε. Μέχρι το πρωί υπήρχε μια εικόνα, μιλούσαν οι πυροσβέστες για περίπου 500 στρέμματα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή κατά πόσο έχει αλλάξει αυτό. Και διαβεβαιώνει η πυροσβεστική όμως ότι ούτε απειλήθηκε ούτε απειλείται η οικιστική περιοχή. Παρότι οι κάτοικοι από την πλευρά της Ρούσας και του Δερίου τους βλέπουν, τους καπνούς βλέπουν στο βάθος και τη φωτιά.
0: Ναι.
5: Τώρα, την εξέλιξη του περιστατικού από πολύ κοντά, χρονικά από την ώρα που εκδηλώθηκε, εκδηλώθηκε σε περιοχή νότια του Ιβαΐλοβγκρα της Βουλγαρίας, την παρακολουθούσε από την ελληνική πλευρά ένα ντρόουν που είχε σηκωθεί, έδινε στοιχεία για την πορεία της. Φαινόταν δηλαδή ότι θα μπει στην Ελλάδα, οπότε ήταν προετοιμασμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ήταν εκεί ισχυρές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν αμέσως αυτό το περιστατικό. Η τελευταία ενημέρωση, ξαναλέω, που έχουμε από την πυροσβεστική είναι ότι είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Επισήμως δεν μιλάμε, δηλαδή δεν μιλάει κανείς ακόμα για οριοθέτηση.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό ελπίζουμε να ακούσουμε τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στους αλλοίς, οι οποίοι πραγματοποιούν διαμαρτυρία στα πλαίσια πανελλαδικής κινητοποίησης για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει μάλιστα τον κλάδο σε οριακό σημείο. Εμείς θα μιλήσουμε με τον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο, καθώς στις κινητοποίησεις φυσικά συμμετέχουν και οι ψαράδες του νησιού. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και ήταν στο να αποφασίσουν από την προηγούμενη εβδομάδα να μπουν στον χώρο των κινητοποιήσεων, όμως αναμένουν να πάνε πιο ενεργά στις 11 Οκτωβρίου που θα γίνει η συγκέντρωση στο Ηραίο της Σάμου. Και εκεί θα αποφασίσουν ποιο λιμάνι θα αποκλείσουν. Συμβολικά, ίσως για αρκετές ημέρες, αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε οι αλλοίς, θα πραγματοποιηθεί στο αλλιευτικό καταφύγιο Ηρείο, από με τους επαγγελματίες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συμμετέχουν μαζικά. Να υπενθυμίσουμε ότι την 1η Οκτωβρίου συμμετέχουν στη στάση εργασίας του κλάδου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Γιάννης Οπυριώτης, τώρα πρόεδρος των Αλλιών, στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων μας είπε ότι βρίσκονται 4 βασικά σημεία. Πρώτον, η υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος VMS για την δορυφορική παρακολούθηση των αλλιευτικών σκαφών. Οι επαγγελματίες ζητούν την απόσυρσή του, υποστηρίζουν ότι δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις. Δεύτερον, η υποχρεωτική ηλεκτρονική ζύγηση και γραφή των, και η καταγραφή των αλλιευμάτων. Καταλαβαίνετε, πρέπει να βγαίνουν έξω να τα καταγράφουν και με κίνδυνο να χαλάσουν και τα αλλιεύματα, όπως οι ίδιοι λένε. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα το οποίο βάζουν είναι το θέμα των ζημιών που παθαίνουν κάθε τόσο από τα θηλαστικά και τα ξενικά είδη, λαγοκέφαλους, τα δελφίνια βεβαίως και διάφορα άλλα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στα αλλιευτικά τους εργαλεία. Και τέλος είναι η ενίσχυση στα ελληνικά χωρικά ύδατα των ελέγχων, διότι μπαίνουν μέσα οι ψαράδες οι αλλιείς από την γείτονα χώρα και καταστρέφουν τα πάντα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αλλιεύματα. Δεν είναι λοιπόν μόνο το κόστος που για μας μπορεί να είναι λιγότερο και περισσότερο στη μέση ηλία, γιατί εμείς έχουμε παράκτεια, αλλά όμως αυτό σημαίνει ότι, ότι σε συνδυασμό όλα μαζί δημιουργούν ένα επιπρόσθετο βάρος, με αποτέλεσμα να φεύγουν οι αλλιείς, να εγκαταλείπουν οι αλλιείς και στο τέλος να μην έχουμε κανένα παράστο στα χωρικά μας ύδατα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στην ψαραγορά λόγω της κινητοποίησης των αλλιέων, οι οποίοι έχουν αποκλείσει και την ιχθυόσκαλα. Να αφήσουμε τώρα το θέμα των αλλιέων και να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου, με την οποία θα μιλήσουμε για μία νέα συμπλοκή που είχαμε στο Αίγιο μεταξύ ανηλίκων. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Τον απόλυτο τρόμο λοιπόν έτσαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο, όταν δέθηκαν επίθεση από επιβαίνοντες ενός αυτοκινήτου που εκινείται εκείνη την ώρα κοντά στο νοσοκομείο της πόλης. Όταν σταμάτησε αυτό το αυτοκίνητο δίπλα τους, γιατί με κοιτάς ρε φίλε, ρώτησε ο συνοδηγός τον έναν από τους δύο 15χρονους, όταν η απάντηση δεν ικανοποίησε αυτόν, κατέβηκε από το αυτοκίνητο έτοιμος για καυγά και επιτέθηκε και στα δύο παιδιά, Βίκη. Μάλιστα. Οι δύο νέοι δέχτηκαν χτυπήματα με κλωτσιές και κλωτσιές, ενώ ένας από αυτούς φέρει τραύματα και αποστουγιά. Για καλή του τύχη όμως ένας περαστικός βοήθησε τα δύο 15χρονα παιδιά να πάνε να καταγγείλουν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα. Το ένα από αυτά, να σου πω ότι μεταφέρθηκε και για προληπτικούς λόγους στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Ενώ να σου πω κλείνοντας ότι και οι δύο δράστες, ο ένας ανήλικος και ο άλλος ένηλικος, έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν απασχολήσει τις αρχές, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Αθανασία, έχουμε τώρα και έναν οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, το οποίο μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Είναι διασωληνωμένος?
7: Ακριβώς, το νοσοκομείο της Άρτας είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σοβαρά τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης του Αγρινίου. Ο 31 ετών οδηγός κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει μεταφορθεί αρχικά από το νοσοκομείο Αγρινίου στην ΜΕΦ του νοσοκομείου Άρτας και φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο αγρινιώτης οδηγός του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πρόσβασης, όπου επιχείρησαν και τον απεγκλωβισμό του. Όπως του είπα, αρχικά μεταφέρθηκε στο Αθήνιο και στη συνέχεια στην Άρτα.
0: Μάλιστα.
7: Μετά το ατύχημα, όπως ήταν φυσικό, η διαδικασία του αγώνα διακόπηκε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Τώρα να πάμε στην Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι έχουμε φωτιά στην περιοχή Μιλίτσα Μεσσηνίας. Μαρία, καλό μεσημέρι.
8: Ναι, είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια πυρκαγιά στην περιοχή της Μιλίτσας και προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση. Δεν είναι πολύ κοντά, αλλά ούτε και μακριά από κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε μόλις τώρα από την πυροσβεστική, είναι υπεράριθμες οι δυνάμεις και γίνονται προσπάθειες να κρατηθεί η φωτιά. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε εκ νέου.
0: Τώρα Μαρία, να αλλάξουμε έτσι θέμα, καθώς έχουμε το αποχετευτικό έργο του πρώην Δήμου Αβίας στη Δυτική Μάνη, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, ωστόσο όμως δεν λειτουργήσε ποτέ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
8: Ναι. Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε με κοινοτικούς πόρους φυσικά, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε τμηματικά, δεν λειτουργήσε ποτέ. Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Θάρρος, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέτσι έχει ζητήσει να διερευνηθεί η υλοποίηση και η μετέπειτα πορεία του έργου. Συνολικού κόστους, θα πρέπει να πούμε, 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση αφορά το δίκτυο που κατασκευάστηκε με στόχο τη συλλογή των λιμάτων από την παραλιακή ζώνη της Αβίας και τη μεταφορά τους μέσω κεντρικού αγωγού περίπου 20 χιλιόμετρων και αντλιοστασίων στο βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας. Ωστόσο, το σύστημα δεν τέθηκε ποτέ σε κανονική λειτουργία. Μάλιστα, στα επίσημα έγγραφα του 2014, αναφέρεται το σύστημα μεταφοράς μέχρι τις κυτριές των λιμάτων είχε ήδη κατασκευαστεί, αλλά δεν είχε λειτουργήσει και δεν είχαν γίνει ιδιωτικές επενδύσεις με ιδιωτικές συνδέσεις, συγγνώμη, με κατοικίες της περιοχής και επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα θέμα χρόνου είναι η μερική άρση της επικινδυνότητας στη σεισμόπληκτη Βρύσα. Υιοθετήθηκαν τα απαραίτητα απαγορευτικά διέλευση και μένει τώρα η έγκριση από την περιφέρεια. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και 9,5 χρόνια περιμένουν οι κάτοικοι του χωριού για αυτή την πολυπόθητη άρση. Και θυμάστε ότι έχει απασχολήσει τις ανταποκρίσεις μας πολλές φορές. Καθώς ναι, μεν έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η διαδικασία, γίνεται όμως με αργά και βασανιστικά βήματα. Ποια είναι η εξέλιξη, λοιπόν? Όπως μας είπε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βρύσας, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών σε δύο τμήματα του οδικού δικτύου. Είναι στα τμήματα εκείνα που δεν έχουν γκρεμιστεί ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίρια και εμποδίζουν την άρση της επικινδυνότητας. Αυτά λοιπόν τα σημεία θα απαγορεύεται η διέλευση, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί η άδεια, να μπορούν να επικοινωνούν και να περπατούν και να περνούν ακόμα και αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο χωριό. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Αυτό που θα ακολουθήσει και από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος της Δυτικής Λέσβου είναι πια θέμα ημερών να αρθεί η επικινδυνότητα στη Βρύσα. Θα κατατεθεί έτοιμα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα δώσει την τελική έγκριση. Για τους φίλους μας που δεν μας είχαν ακούσει η Δίκη σε παλαιότερη ανταπόκριση, να πούμε ότι τι σημαίνει άρση επικινδυνότητας. Από τότε που είχαμε το σεισμό, 12 Ιουνίου του 2017, απαγορεύεται η διέλευση μέσα στο χωριό. Απαγορεύεται να περπατάς, απαγορεύεται να προχωράς. Όμως υπάρχει ζωή μέσα στο χωριό. Χτίστηκαν καινούργια σπίτια, λειτουργεί σχολείο και πρέπει να επιστρέψει και τυπικά η ζωή. Τι εννοούμε τυπικά? Με την επικινδυνότητα διέλευσης δεν μπορεί να δοθεί μια άδεια να λειτουργήσει ένα μπακάλικο, ένα καφενείο. Δεν μπορεί να δοθεί δυνατότητα να γίνει μια γιορτή μέσα στο χωριό. Η πολυπόθητη λοιπόν άρση της επικινδυνότητας θα δώσει το πράσινο φως να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο η ζωή στο χωριό. Έχει αλλάξει και εικόνα το χωριό, θα πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Τότε θυμάστε είχαν γκρεμιστεί περισσότερα από μισά σπίτια. Τα τελευταία χρόνια η ανοικοδόμηση έχει προχωρήσει, έχει αλλάξει η εικόνα και όταν έχουμε και την άρση πια της έστω μερική της επικινδυνότητας, θα ξεκινήσουν και διάφορα έργα. Θα γίνει παιδική χαρά, θα γίνει πλακόστρωση του κεντρικού δρόμου, θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση των κοινοτικών κτηρίων. Mm-hmm. 10 χρόνια μετά από το, σχεδόν 9,5 χρόνια μετά από το σεισμό, το δικαιούνται οι κάτοικοι, ούτως ώστε
0: έτσι,
9: να επιστρέψει η ζωή στη Βρύσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μαθητές της Καβάλας πραγματοποιούν συγκέντρωση στην πλατεία της πόλης στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στη Θάσο. Ο Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
10: Βίκη, με μια συναισθηματικά φορτισμένη συγκέντρωση, εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές της Καβάλας βρέθηκαν το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα, που έχασε τη ζωή του χτυπώντας το κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα σε τυχείο γηπέδου στη Θάσο. Ζητούν ασφάλεια στις αθλητικές υποδομές και να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του 16χρονου. Κρατώντας πανό με συνθήματα, οι συγκεντρωμένοι τήρησαν ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη του νεαρού αθλητή, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας. Η συγκέντρωση των μαθητών Βίκη υποστήριξαν και σύλλογοι και σωματεία του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μηνιαίο επίδομα στήριξης σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους θα παρέχει πλέον ο Δήμος Τίνου, ενώ κατασκευάζονται 18 σύγχρονες κοινωνικές κατοικίες σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την επέκταση του μηνιαίου επιδόματος, το οποίο μέχρι τώρα αφορούσε αποκλειστικά στο ιατρικό προσωπικό του νησιού, αποφάσισε ο Δήμος Τίνου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον στους δικαιούχους, τους εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς υπαλλήλους. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, οι εκπαιδευτικοί και οι δημοτικοί υπαλλήλοι αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας, η οποία αντιμετωπίζει, όπως και όλα τα νησιά, τις δυσκολίες της νησιωτικότητας, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς και το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα. Το μηνιαίο επίδομα φιλοδοξεί να αποτελέσει κίνητρο για τους ενδιαφερόμενους να ζήσουν και να εργαστούν στην Τίνο, ενισχύοντας την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού και άλλους τομείς που αφορούν τη ραχοκοκαλιά της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, όπως είναι η καθαριότητα, τα τεχνικά έργα, οι κοινωνικές δομές και η γενικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Δήμαρχος Τίνου, Παναγιώτης Κροντιράς, δήλωσε περήφανος που η Τίνος γίνεται από τους πρώτους Δήμους που κάνουν αυτό το αποφασιστικό βήμα, δίνοντας, όπως αναφέρει, ανάση ζωή σε αυτούς που κρατούν την Τίνο ζωντανή 365 μέρες το χρόνο. Υπενθύμησε ακόμα πως το στεγαστικό πρόβλημα του νησιού έρχεται να δώσει μια σημαντική βοήθεια η μετατροπή του ξενοδοχείου Θεοξένια, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Τίνου, σε μια σύγχρονη υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικής προσιτής στέγασης με 18 σύγχρονες κατοικίες που θα διατεθούν για το ιατρικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην Πέγκη Μπρούσαλη από την Ερτρίπολης. Καθώς Πέγκη είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στην Κόρινθο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 26χρονου αλλά και τον τραυματισμό 5 νεαρών, Πέγκη.
13: Ακριβώς, Βίκη. Καλό μεσημέρι. Είναι βαρύ το πένθος το οποίο έχει βυθιστεί η γειτονιά του συγκισμού στην Κόρινθο μετά την είδηση του θανάτου του 26χρονου. Είχε πάει βόλτα μαζί με την 20χρονη φίλη του και έναν 17χρονο και λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής επέφτιστρεφαν στο σπίτι από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Οδηγούσε ένα μπλε αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, όπως υπάρχουν οι καταθέσεις, όπως έχουν δοθεί καταθέσεις. Είχε ξεκινήσει να βρέχει με αποτέλεσμα να ξεφύγει από την πορεία του το αυτοκίνητο και να φύγει ουσιαστικά από το δρόμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, και τα δύο οχήματα, ακολουθώντας μια τρελή πορεία, κατέληξαν σε 4 κολόνες φωτισμού, τις οποίες και τις έκοψαν. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον 26χρονο, την 20χρονη και τον 17χρονο που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και τους 3 18χρονους από το δεύτερο γιοταχή. Ο νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά όταν έφτασε στα επίγοντα, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Και βέβαια πίσω από κάθε τέτοια ιστορία ξέρουμε ότι κρύβεται μία ακόμα τραγωδία. Το παιδί αυτό ήταν μοναχοπέδι. Η μητέρα του και ο πατέρας του είναι σε κατάσταση σοκ. Και όπως καταλαβαίνουμε, αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί θα πούν και το τελευταίο αντίο στο νεαρό που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Τώρα, όσο για την κατάσταση της υγείας των υπολείπων, να πω ότι είναι σε κρίσιμη μεν, αλλά δεν είναι σταθερή, δεν κινδυνεύει δηλαδή ζωή τους. Ναι. Έχουν όμως πολλαπλά τραύματα, Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πέγκη. Καραμπόλα τώρα. Με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Σερώνα Δράμας, πριν από τη διασταύρωση του νέου Σουλίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών τώρα θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
14: Δίκη, από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων τραυματίστηκαν 4 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Από τους τραυματίες, μια γυναίκα υπέστη κάκωση στα πλευρά ενώ οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση και παραμένουν για νοσηλεία, παρέμειναν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η τροχέα σε ρόν διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου. Πάντα θα πούμε ότι είναι ένα κομμάτι του δρόμου εκεί, ουσιαστικά είναι η είσοδος της πόλης από πλευράς Δράμας, που πραγματικά έχει πάντα κίνηση μεγάλη, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν είναι πάρα πολλοί Βαλκάνοι οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας για να πάνε στις κοντινές παραλίες, και ουσιαστικά εκείνο το σημείο του δρόμου έχει πάντα πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ευτυχώς και οι τέσσερις είναι καλά. Ήταν μια καραμπόλα όμως που δημιούργησε κάποια προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, αλλά οι τροχονόμοι κατάφεραν γρήγορα να διευκολύνουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων από εκεί, από το σημείο. Δίκαια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την έγκαιρη έναρξη και τη σταθερή λειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής Βόλος, Σκιάθος, Μυτιλίνη, Χίος για την επόμενη τουριστική περίοδο ζητούν οι τουριστικοί φορείς της Χίου με κοινή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Εμείς να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
15: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Αυτό δεν είναι κάτι και...
0: Ελένη, μας ακούς? Μάλλον είχαμε πρόβλημα στην γραμμή. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα με άλλο θέμα. Σημαντική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου του 2026 εξασφάλισε ο Δήμος Πηνιού. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη.
16: Από τον Πύργο πράγματι εξασφάλισε μια σημαντική χρηματοδότηση ο Δήμος Πηνιού για να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε στο νομό Ηλίας τον Φεβρουάριο του 2026. Τα χρήματα τα οποία εξασφαλίστηκαν είναι 876.000 ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδόθηκε πριν από μερικές μέρες, στις 2 Οκτωβρίου, από τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, και αφορά ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών της τετραετίας 26-30 και τον άξονα προτεραιότητας αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές. Η πράξη αυτή χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από το ΕΠΑ. Η επιλέξιμη δαπάνη, όπως σας είπα, είναι 876.000 ευρώ και τα έργα αφορούν περιοχές στο Βαρθολομιό, στη Γαστούνη και το Τραγανό. Οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικά 6 οδικά τμήματα. Τα 3 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού, τα 2 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Γαστούνης και το 1 είναι, η Γαστούνη είναι και η πρωτεύουσα, αν θέλετε, του Δήμου, και 1 στη Δημοτική Κοινότητα Τραγανού. Είναι σημαντικά έργα τα οποία προβλέπουν τον καθαρισμό, εργασίες για τον καθαρισμό των οδών και των παρόδιων τάφρων, απομάκρυση φερτών υλικών, αποκατάσταση ασφαλτοταπίτων, μετά από φρεζάρισμα και άλλες, και τη βελτίωση, αν θέλετε, και της απορροής των οβρίων υδάτων.
0: Πάβη.
16: Είναι σημαντικά έργα και είναι αρκετοί οι δήμοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει χρήματα, γιατί ήταν εκτεταμένες οι ζημιές που είχαμε σε όλο τον νομό Ηλίας.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη, και να πάμε και πάλι να συνομιλήσουμε με την Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Λέγαμε, Ελένη, για την ακτοπλοϊκή γραμμή Βόλος Σκιάθος Μυτιλίνη Χίος.
15: Ναι, είναι κάτι το οποίο το παλεύουν εδώ και καιρό, αλλά για φέτος το καλοκαίρι δεν το πετύχαμε και τουλάχιστον τώρα το κοιτούν έγκαιρα, καθώς ήδη, να υπενθυμίσω, ότι υπάρχει οικονομική δέσμευση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της γραμμής. Απλά δεν έγινε για φέτος. Οι φορείς βέβαια αποδίδουν την καθυστέρηση σε γραφειοκρατικά εμπόδια του Υπουργείου Ναυτιλίας και ζητούν νέες παρεμβάσεις ώστε ο σχεδιασμός να οδηγήσει σε δρομολόγιο με σταθερή συχνότητα και έγκαιρη προβολή. Στην επιστολή αναγνωρίζουν, που έστειλαν δηλαδή προς το αρμόδιο Υπουργείο, τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Επισημαίνουν όμως ότι η μη λειτουργία της γραμμής είχε συνέπειε στην τουριστική κίνηση της Χίου. Λένε ότι έχασαν την θερινή περίοδο που μας πέρασε λόγω αυτών των γνωστών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του Υπουργείου και σημειώνουν ότι η γραμμή έχει ενταχθεί στο ευρύτερο προγραμματισμό και ζητούν να επανέλθει το θέμα της προτεραιότητας περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την επόμενη περίοδο. Για τη Χίο, η σύνδεση με το Βόλο εκτιμούν ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση επισκεπτών από τη Θεσσαλία και την κεντρική περιοδική Ελλάδα, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν οδικό στο λιμάνι, συνδέουν την προοπτική αυτή με την ενίσχυση των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων δωματίων, της εστιασιών των επιχειρήσεων γύρω από τον τουρισμό, ενώ θεωρούν ότι η προσέγγιση της Κιάθου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα συνδυασμένων διακοπών στις Ποράδες και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως υποστηρίζουν αυτή η δυνατότητα παραμένει ανεκμετάλλευτη για την Χίο.
0: Μάλιστα.
15: Το αίτημά τους λοιπόν προς την Περιφερειάρχη είναι συγκεκριμένο, του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, να ασκήσει εκ νέου, λέει, τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει τουλάχιστον για το 27 η γραμμή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Σουλίου όταν προκύπτει ανάγκη για άμεση διακομιδή. Η δύσκολη πρόσβαση, οι μεγάλες αποστάσεις και η ανάγκη για έγκαιρη μεταφορά σε νοσοκομείο αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι από τα Ιωάννινα. Κάθε περιστατικό υγείας στην περιοχή του Σουλίου μπορεί να μετατραπεί σε αγώνα δρόμου για διασώστες και τους κατοίκους. Οι αποστάσεις στο δύσκολο οδικό δίκτυο αλλά και η γεωμορφολογία της περιοχής κάνουν σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα απαιτητική την προσέγγιση και τη μεταφορά ασθενών. Οι διακομιδές πραγματοποιούνται με στόχο ότι οι ασθενείς θα φτάσουν όσο το πιο δυνατό πιο γρήγορα σε μονάδα υγείας. Ωστόσο, η έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε οργανωμένες υγειονομικές δομές δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Το ζήτημα είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο ότι... Ωστόσο, η έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε οργανωμένες υγειονομικές δομές δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Το ζήτημα είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο

0: πριν από την πλήρη καταβολή της αποζημίωσης, προκειμένου να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες απαλωτρίωσης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Αντώνης Μαυρίδης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καταλαβαίνει κάποιος ότι πράγματι, άμα μπούμε στις διαδικασίες απολωτρίωσης, επί αποζημιώσεων και όλα τα υπόλοιπα ενστάσεων που έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνονται και γίνονται, αλλά αν όλα αυτά ακολουθούν με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και με το χρόνο που σήμερα απαιτείται ή που απαιτείται κάθε φορά για ένα τέτοιο οδικό έργο, όλα αυτά θα πάνε πολλά χρόνια πίσω και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι σε μια φάση μεταλιγνητική. Απολιγνητοποίηση, όπως θέλει τη λέει ο καθένας, και κυρίως βίαιες μετάβασης, όπου βεβαίως τα απαραίτητα οδικά έργα είναι πολύ συγκεκριμένα και άμεσα πρέπει να γίνουν. Άρα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες ταχείες διαδικασίες. Μια τέτοια απόφαση υπήρξε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι προχωράει η υλοποίηση με ταχύ τρόπο οδικών έργων στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, εντάσσονται ο γνωστός κυκλικός κόμβος της Χιάτισσας στην περιοχή της Μπάρας, η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο και η κατασκευή οδού σύνδεσης του κυκλικού κόμβου της οδού Κοζάνη Αεροδρόμιο με την οδό Κοζάνης Δρυμνίου, καθώς και η οδική σύνδεση της ΖΕΠ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ισόπεδο κόμβο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων. Ακόμη εντάσσονται σε αυτά τα 10 με ταχύ τρόπο έργα που ήδη αποφασίστηκαν η βελτίωση της οδού νησί Καρπερό στα Δέντια Χάσια Γρεβενών, ενώ στα οδικά απαραίτητα έργα που έχουν προταθεί από την περιφέρεια και εντάσσονται σε αυτές τις ταχείες διαδικασίες υλοποίησης είναι επίσης η ισόπεδη κόμβη της επαρχιακής οδού Καρπερού Δεσκάτης στην περιοχή του ρέματος Χιούτσας στην περιφερειακή ενότητα των Γρεβενών, η βελτίωση της υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφαντρο Σερού Βαρικού και προς Βαρικό από την περιοχή της Ορδέας ως και τα όρια της περιφερειακής ενότητας της Φλόρνας και η βελτίωση του οδικού τμήματος Κεσαριάς Αιανής με κατασκευή γέφυρα στη θέση Χάνδακας και της επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης μήκους 10,6 χιλιόμετρων, καθώς και η οδική σύνδεση της συνοριακής σύμβασης με τον οικισμό Λεμού, είναι στα σύνορα αυτό και ήταν και ένα απαιτούμενο έργο εκεί από την περιοχή στη διασυνοριακή περιοχή εκεί του οικισμού του Λεμού. Αυτές οι υποδομές και τα οδικά έργα χαρακτηρίζονται σημαντικά, χρειάζεται όπως είπαμε αυτή η επιτάχυνση και ελπίζουν όλοι ότι θα προχωρήσει με πιο γρήγορο ρυθμό έτσι ώστε να υλοποιηθούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε ο Σεπτέμβριος για την Κέρκυρα τόσο στις αεροπορικές αφήξεις όσο και στην κρουαζιέρα. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δυναμικά συνεχίζει η Κερκυρά και στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με το Σεπτέμβριο να καταγράφει σημαντική άνοδο στις αεροπορικές αφήξεις και την κρουαζιέρα να κινείται σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 2.331 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.167 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε 7,5% με 164 περισσότερες αφήξεις. Τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν η Γερμανία με 440 αφήξεις έναντι 405 πέρσι, το Ισραήλ με 96 έναντι 70, η Πολωνία με 171 έναντι 146 και η Ιταλία με 178 έναντι 158. Η Μεγάλη Βρετανία παραμένει στην πρώτη θέση με 735 αφήξεις, ενώ από τις 27 αγορές προέλευσης η πλειονότητα παρουσίασε αυξημένη κίνηση. Την ίδια ώρα, εντυπωσιακή είναι η πορεία της κρουαζιέρας. Στο 9μηνο του 2026 η Κέρκυρα κατέγραψε περισσότερους από 851.000 επιβάτες και 422 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, σημειώνοντας αύξηση 20,1% στην επιβατική κίνηση και 17,9% στις προσεγγίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους ανεβάζουν τον πύχη ακόμα ψηλότερα, καθώς αναμένεται να ξεπεραστούν το 1 εκατομμύριο επιβάτες και οι 560 προσεγγίσεις. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στον 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών από το Διεθνή Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Δημήτρη Απέργη Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες από την Ινδία βρίσκονται στο νησί της Ρόδου, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τη Ρόδο και τις δυνατότητες που προσφέρει ως τουριστικός προορισμός. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Και μάλιστα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Νότιο Αιγαίο, η αγορά της Ινδίας, με αιχμή στο γαμήλιο του τουρισμού, στη γαστρονομία αλλά και στον πολιτισμό. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας χθες το απόγευμα σε Έλληνες αλλά και Ινδούς δημοσιογράφους ο περιφερειάρχης του Νότιου Αιγαίου, ο κ.

0: Μάρκος, όπου υπογράμμισε τη μεγάλη προοπτική που διαμορφώνεται για τον νησί της Ρόδο, αλλά όχι μόνο για τη Ρόδο, γενικά για τον Νότιο Αιγαίο, από το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας. Χαρακτήρισαν ιδιαίτερη τιμή για τη Ρόδο την επιλογή της από την ΤΑΦΗ, επισημένοντας ότι δημιουργείται μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναπτυχθούν μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο αγορές. Όπως τονίστηκε χθες, στόχος είναι οι Ινδοί επαγγελματίες τουρισμού, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νησί μας, μπορούν να γνωρίσουν όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά γενικά και τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου σε αυτά περιλαμβάνουν 49 νησιά,
1: μάλιστα,
0: το καθένα με ξεχωριστή ταυτότητα και διαφορετικές τουριστικές εμπειρίες και ιστορία βέβαια. Και μάλιστα χαρακτηριστικό, είδαμε και βίντεο χθες από την παρουσίαση, όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Ρόδος, όπου μπορούν να λειτουργήσουν και ως κόμβοι για την ανάπτυξη αυτή και να δώσουν μια περαιτέρω δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και μικρότερα νησιά από αυτά που ανέφερα.
1: Μάλιστα.
0: Ιδιαίτερη αναφορά έγινε χθες και καταγράφηκε στο συνέδριο ότι είχαν δηλώσει αρχικά μεγάλη, πολύ περισσότεροι, είχαν ξεπεράσει και τους 600 μέσα σε μία μέρα οι συμμετοχές. Ωστόσο όμως υπήρξε ένα πρόβλημα ότι υπήρχαν περιορισμοί στις αεροπορικές συνδέσεις και δεν επιτράπει τελικά σε όλους να ταξιδεύσουν στη Ρόδο. Και μάλιστα αυτό που τονίστηκε χθες είναι ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εξετάζει τη δυνατότητα να προσκληθούν μελλοντικά όσοι δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν.
1: Μάλιστα,
0: πέρα όμως από αυτό, αποτέλεσε και ένα κεντρικό ζήτημα η σύνδεση Ελλάδας και Ινδίας. Και μάλιστα ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο της απευθείας πτήσης προς την Ελλάδα και στη συνεργασία της που θα έχει με την Αιτζίαν, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν συνδέσεις από την Αθήνα προς τη Ρόδο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μικρότερα νησιά, όπως ας πούμε είναι το νησί της Τήλου. Γιατί μίλησε για βιωσιμότητα, παρουσίασε χαρακτηριστικά παραδείγματα το Νότιο Αιγαίο, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, το ενεργειακό εγχείρημα της Χάλκης, η αστυπάλεια, το πρόγραμμα το Ρόδος Go Lab στη Ρόδο και
1: μάλιστα,
0: το μοντέλο μηδενικών αποβλήτων που έχουμε στην Τήλο. Και μάλιστα για την Τήλο σημείωσε ότι στο νησί έχει σταματήσει η ταφή απορριμμάτων με τα ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίηση να φτάνουν σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες περίπου στο 91%.
1: Δέσποινα.
0: Και τόνισε ότι, αυτό λέω και κλείνω, τόνισε ότι στο Νότιο Αιγαίο δεν μιλάμε απλώς για βιωσιμότητα, κάνουμε πράξη με βιωσιμότητα και μπορούμε να το αποδείξουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, πρόταση για ίδρυση λειτουργίας στο νησί της Ικαρίας Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης κατέθεσε η Δημοτική Αρχή. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από την Ικαρία. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η παροχή δωρεάν μαθημάτων νησιωτικής διδασκαλίας σε όλους τους μαθητές και τους μαθήτριες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και μιλάμε για το Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ. Αυτό που ζητάει και τονίζει η Δημοτική Αρχή είναι το κάλεσμα προς κάθε εκπαιδευτικό, εργαζόμενο, άνεργο ή συνταξιούχο, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που μπορεί και θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια να δηλώσει την συμμετοχή του σε αυτή την προσπάθεια. Με αυτό το κάλεσμα ελπίζουμε ότι θα έχουμε συμμετοχές και να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες στηρίζονται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή και θα έχουμε ένα άλλο ενισχυτικό μέσο για τα παιδιά της Ικάριας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Η πρόβλεψη τώρα του καιρού και η αυτοστιγμή μετρήσεις των καιρικών φαινομένων αποτελούν το κύριο αντικείμενο του project που υλοποιούν ο Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, για το οποίο θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η πρόοδος του έργου Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Θράκης, το οποίο υλοποιούν το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου και ο Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα από τη δράση φυσικό περιβάλλον και ανθεκτικότητα καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Κομωτινή. Το έργο αφορά την υποστήριξη του τοπικού δικτύου 18 μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη λήψη στοιχείων των εν εξελίξη και των εν δυνάμει καιρικών συνθήκων και φαινομένων, με στόχο την προληπτική ετοιμότητα της κοινότητας, αλλά και την καθοριστική σημασία σε ενημέρωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ορεινό όγκο και στην αναγκαιότητα όχι μόνο της διατήρησης των ήδη εγκατεστημένων σταθμών, αλλά και της αύξησής τους. Ο λόγος προφανής. Οι όγκοι υδάτων, τα φερτά υλικά, οι κατολισίσεις ξεκινούν από το βουνό προς την πεδιάδα, με ροή προς τη θάλασσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς σε εξέλιξη είναι η απολογία των 9 βασικών μελών της οργάνωσης που κατηγορείται για την τεράστια πάτη με κρυπτονομίσματα, με επίκεντρο την Κατερίνη. Κώστα, έχει ολοκληρωθεί?
4: Όχι, mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ο 47χρονος, φερόμενος ως ένας εκ των δύο αρχηγών του κυκλώματος αυτού που έστησε σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη διαδικτυακή απάτη. 9 θα απολογηθούν σήμερα. Έχουν απολογηθεί μέχρι τώρα 3. Ο τέταρτος είναι μέσα στην ανακρίτρια Κατερίνης. Εγώ θυμίζω ότι η απάτη εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Κατερίνης και σε αυτή ήταν θύματα πολίτες οι οποίοι καλούνταν να καταθέσουν χρήματα με την υπόσχεση ότι θα διπλασιαζόταν το ποσό τους μόνο εάν έπειθαν και άλλους να καταθέσουν τα δικά τους ποσά. Αυτό λειτουργήσε κάτω από την ομπρέλα ενός συλλόγου που ιδρύθηκε στη Λάρισα και στην Κατερίνη και ο οποίος έχει εξαπλωθεί με γραφεία τουλάχιστον σε 10 πόλεις σε όλη τη χώρα. 10.000 άτομα κατέθεσαν το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τη δικογραφία, αλλά είναι σημαντικό ότι τα θύματα διαρκώς αυξάνονται γιατί η ασφάλεια εξακολουθεί να συγκεντρώνει καταθέσεις θυμάτων. Από 18 που ήταν στο κατηγορητήριο, το αρχικό κατηγορητήριο, πλέον είναι 81, με το ποσό της ζημίας για αυτούς 81 είναι γύρω στους 160.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της ζημίας πάντως στο κατηγορητήριο είχε υπολογιστεί σε 2 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίστηκε μόνο από τα μέλη που κατέθεσαν χρήματα από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο στην Κατερίνη, 1.841 άτομα, 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι ισχυρίζονται στις απολογίες τους ότι δεν γνώριζαν την απάτη και ότι οι περισσότεροι έβγαζαν χρήματα. Mm-hmm. Σύμφωνα με αυτή, οι απολογίες είχαν ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή. Μέχρι τώρα ένας έχει υποφυλακιστεί, ο ομαδάρχης Κατερίνης, όπως ακριβώς έτσι τον αποκαλείται από εδώ στη δικογραφία, mm-hmm. ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι κυρίως με χρηματικές εγγύησεις και περιοριστικούς όρους, εγγύησεις μέχρι και 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στις Σέρες φιλοξενείται απόψε η επετειακή συναυλία με τίτλο «Μικρή Πατρίδα 30 χρόνια», με αφορμή τη συμπλήρωση φυσικά 30 χρόνων από την κυκλοφορία της ομώνυμης δισκογραφικής δουλειάς. Πένι Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλή εβδομάδα. 30 χρόνια συμπληρώνονται πράγματι φέτος από την έκδοση του κύκλου τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα», σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Και η επέτειος αυτή, όπως είπες, γιορτάζεται με μία σειρά μουσικών παραστάσεων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα τραγούδια αυτού του σπουδαίου δίσκου, με κορυφαία περίπτωση το ομότιτλο τραγούδι, ερμηνεύτηκαν ξανά και ξανά από πολλούς Έλληνες τραγουδιστές, αγαπήθηκαν, γνώρισαν τεράστια επιτυχία, αλλά ποτέ έως σήμερα δεν είχαν παρουσιαστεί ζωντανά σε συναυλίες ως ενιαίος κύκλος από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, οι οποίοι και συνέχισαν την ξεχωριστή σημαντική τους πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Με αφορμή λοιπόν την 30η επέτειο από την κυκλοφορία τους, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες θα παρουσιάζουν σε μία σειρά συναυλιών με συνοδοιπόρους σπουδαίους ερμηνευτές, τον Μάριο Φραγκούλη, τον Παντελή Θεοχαρίδη, την Κορίνα Λεγάκη και τον Απόστολο Κίτσο, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Τάσου Σημεωνίδη, αλλά και την παρουσία των ίδιων επισκηνής, του Γιώργου Ανδρέου στο πιάνο και του Παρασκευά Καρασούλου στην αφήγηση. Μετά λοιπόν τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο των Δημητρίων, σημερινός σταθμός της περιοδίας είναι οι Σέρες, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αυτή τη μοναδική μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 8.30 το βράδυ, με εισιτήριο γενικής εισόδου από 18 έως 40 ευρώ, ανάλογα με την επιλογή της θέσης. δράσεις. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με τον καιρό. Έφριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς, τους 26 στα βόρεια και τους 27 στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι υπόθεση της Ευρώπης η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής και ότι χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη από την άλλη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας το πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Με αυτό λοιπόν με αυτά τα μηνύματα υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ένα διπλό μήνυμα με σαφείς αιχμές παράλληλα για την Τουρκία και το πρόγραμμα SAFE. Η καινούργια εβδομάδα εντωμεταξύ μας έφερε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση για την ακρίβεια στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως η καινούργια εβδομάδα βρίσκει τους ανθρώπους στην Κρήτη να μετρούν τις πληγές τους από τις καταστροφικές πλημμύρες. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι απρόκλητες επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται αφορούν όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Ζήτησε ευρωπαϊκή ευελιξία και οικονομικά μέτρα στήριξη των πολιτών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μιλίτσα στη Μεσσηνία, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη συσκέψεις και αυτοψίες στο Ηράκλειο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να ανακοφιστούν όσο μπορούν, δήλωσε στο News Radio 105,8 υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κουνογιώργης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πτώση της ανεργίας στο 7,9%. Τρεις τραυματίες από εγκάβματα μετά την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτου στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Διερευνώνται τα αίτια. Στους Καρλ Ντέισονχορ και Πίτερ Χάγκεμαν και Τζόρτζ Νέιτζελ για το έργο τους στην οπτογενετική του φετινό βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, 25 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα. Στην Κρήτη, βέβαια, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον εκεί που οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους μετά από το καταστροφικό πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτο δελτίο μας με τα μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο Earth News, η οποία είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι και να ξεκινήσω από το τελευταίο, Γρηγόρη, δηλαδή αυτό που απασχολεί όλους τους πολίτες λόγω της ενεργειακής κρίσης και της πίεσης που δέχονται τα οικοκυριά και επιχειρήσεις, με τον Πρωθυπουργό στις δηλώσεις του να κάνει λόγο για το γεγονός ότι απαιτείται ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα να πούμε ότι αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στην κοινωνία αλλά και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται Μάλιστα αναφέρθηκε και στο πρόβλημα με τους αλληλείς και όπως είπε προανήγγειλε το γεγονός ότι η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται για το ενδεχόμενο να δοθεί μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλληλείς. Αναφέρθηκε παράλληλα στην αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ξεκαθαρίζοντας ότι η δημοσιονομική ισορροπία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ όπως είπες Γρηγόρη, ειδική αναφορά έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο όμως και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας στο θέμα της ασφάλειας, με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι είναι κοινή υπόθεση η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών, όπως είπε χαρακτηριστικά, της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία αλλά και η Ελλάδα. Παράλληλα, να σου πω ολοκληρώνοντας ότι έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Και οι δύο συζήτησαν το γεγονός ότι διαδοχικά θα αναλάβουν πρώτα η Λιθουανία το Γενάρη, επί 6 μήνες, και στη συνέχεια η χώρα μας την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Και έτσι συζήτησαν τα κοινά θέματα, όπου αυτά που αναπτύσσονται είναι το κομμάτι της ασφάλειας, της ελεύθερης νοσοκλωρίας και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, Γρηγόρη.
1: Σαφές μήνυμα λοιπόν, σαφή τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά η αναφορά στην Τουρκία για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο SAFE με κάποιες περιποθέσεις που έθεσε. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με το αίτημα για ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, είναι μια υπόθεση κοινή, το ανησύχησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
3: Καλούμαστε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή. Η Λιθουανία γνωρίζει άλλωστε ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Γι' αυτό και επιλέξατε το δρόμο της Ευρώπης. Μια επιλογή, μάλιστα, που θέλω να θυμίσω, σφραγίστηκε εδώ, στην Αθήνα, στην ΣΤΟΑ του Ατάλου, με την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης το 2003. Επί ελληνικής προεδρίας. Από τότε βέβαια ο κόσμος άλλαξε δραματικά. Η αποστολή μας ωστόσο παραμένει μία. Να διαφυλάξουμε αυτήν την ένωση της ευημερίας, της ελευθερίας, ενισχύοντας όμως ταυτόχρονα την άμυνα αλλά και την ανθεκτικότητά της.
1: Αναφερόμενος στη συνέχεια στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να την κατονομάσει βέβαια, επεσημάνει ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους.
3: Και αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο απολογισμό. Σε πολλές περιοχές του νησιού, οι πλημμύρες άφησαν πίσω τους σοβαρά προβλήματα με μεγάλες ζημιές σε δρόμους, καλέδιες και υποδομές και τους ανθρώπους σε πολλές περιοχές σε απόγνωση.
4: Καταστραφήκαμε, πέχαμε. Έχουμε πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ που αυτό τα χάσαμε όλα. Καλλιεργούμε πατάτες οι οποίες είναι άβγαρτες, ντομάτες είναι στα χωράφια μέσα, όλα στα χωράφια. Ο βιός μας τώρα που ήταν ασοδιάσομαι, μας εκατάστρεψε η δουλειά όλη. Από αύριο ψάχνω να βρω δουλειά. Και εγώ και ο γιος μου που έχει τρία κοπέλια μητσιά ψάχνουμε να βρούμε δουλειά.
5: Οι ζημιές, παιδιά, είναι ανυπολόγιστες. Έτσι έχουμε καταστρεφεί ολοσχερός. Δεν έχουμε εισόδημα.
6: Μια λίμνη ο κάμπος, οι πατάτες τα διακυπευτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε εδώ τις υποδομές μας. Όχι να βγάλουμε εισόδημα. Εάν η πολιτεία δεν στηρίξει, εδώ δεν ξαναπέφτει ευρώ σε ανθρώπους τσέπη εδώ πέρα.
7: τις ζημιές που έχουν προξενηθεί ειδικά στον αγροτικό τομέα είναι ανεπανόρθωτες. Ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Δεν ξέρουμε αν και προσπαθούμε μέσω αρρωγής να δούμε καμιά αποζημίωση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους.
8: Ζητάμε από το κράτος να σκύψει εδώ. Είμαι ανταποκριτής ΕΛΓΑ, είσαι ενημερωτή ΕΛΓΑ για όλα. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε.
1: Η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί. Στο επίκεντρο των συσκέψεων είναι η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πληγέντων, όπως ανέφερε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
9: Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων των περιοχών που έχουν πληγεί, του Περιφερειάρχη Κρήτης και Αντιπεριφερειάρχων. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.
1: Αυτά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε όμως επί του πεδίου να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη που υπέστη βιβλική καταστροφή. Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν και τι προέκυψε από τις συσκέψεις? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Με την παρουσία πολυμελούς κυβερνητικού κλιμακίου ξεκίνησε ουσιαστικά στην Κρήτη η καταγραφή των μεγάλων καταστροφών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο έφτασε στην Κρήτη με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και υπηρεσιακά στελέχη. Να πούμε πως στη σύσκεψη συμμετείχε και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν με τα στελέχη της περιφέρειας και των Δήμων εδώ στο Ηράκλειο, ξεκίνησαν τις επιτόπιες συσκέψεις και ουσιαστικά τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, στο οροπέδιο Λασιθίου, στην περιοχή της Ιεράπετρας και στην περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου στα Ζωνιανά, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την καταγραφή και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Να πούμε πως αύριο το απόγευμα στις 4 θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων αλλά και των όποιων πληστηριασμών υπάρχουν. Σε 15 ημέρες όλα τα αιτήματα της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται θα σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή για να εγκρίνει τα χρήματα που θα δοθούν σε Περιφέρεια και Δήμους. Το τελικό ποσό προφανώς και θα προκύψει από τη διεργασία που θα κάνει η Περιφέρεια με τους Δήμους, ενώ για τα κτίρια που θα πρέπει να αποζημιωθούν οι οικοσκευές που χάθηκαν κάτω από τους τόνους νερού και λάσπης, ώστε να δοθεί και η πρώτη αρρωγή, εδώ θα έχουμε μια συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από τους Δήμους, όπου θα τα προσκομίσουν οι πληγέντες, θα αποσταλούν στο Υπουργείο και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εντός 10 ημερών θα σταλούν στους δικαιούχους τα χρήματα για την αποκατάσταση της οικοσκευής και της πρώτης αρρωγής. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη μέτρων. Αυτό που τονίσχε βέβαια είναι η ανάγκη για να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν καταστραφεί, διότι είμαστε στην έναρξη ουσιαστικά μιας περίοδου η οποία θα μας φέρει και περισσότερες βροχές και περισσότερα καιρικά φαινόμενα. Οπότε ειδικά τα δύσκολα σημεία θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί για να μην υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους και στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη. Και βεβαίως σοβαρά προβλήματα παραμένουν και στο Μυλοπόταμο, στο Ρέθυμνο. Η αγροτική οδοπία έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με την πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις μονάδες τους να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως και η μεταφορά ζωοτροφών και γάλακτος. Μιλώντας στο News Radio 105,8, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος ανέφερε ότι περισσότερο από το 95% της αγροτικής οδοπίας έχει καταστραφεί, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο περίπου 70 χωριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
11: Όταν έχω 4 βιολογικούς και δεν έμεινε δίκτυο καθόλου.
12: Μάλιστα.
11: Πήρε όλα. Όταν έχω 1000 χιλιόμετρα και παραπάνω αγροτική οδοπία. Στο 95% καταστραμμένη. Όταν έχω το πιο κτηνοτροφικό δήμο στην Ελλάδα με χιλιάδες κτηνοτρόφους είναι ο πρώτος, το Ρέθυμνο είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα σε γάλα. Ναι, και δεύτερο στο Ιωάννινα 6.000 τόνους γάλα πίσω.
12: Μάλιστα.
11: Όταν έχω αυτό το οδικό δίκτυο καταστραμμένο, καταστραφήκαν οι κτηνοτρόφοι. Δεν μπορούν ούτε ζωοτροφές να πάνε, ούτε γάλα να πάρουν. Αλλά αυτά τα είχαμε σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα προήσει για μας ο άνθρωπος.
12: Να
11: προστατεύσουμε τα χωριά μας και τον πληθυσμό μας. Κάτι που έγινε από όλους μαζί με μεγάλη επιτυχία.
13: Δηλαδή σπίτια, αυτοκίνητα κλπ.
11: Δεν είναι, οι ζημίες είναι τεράστιες.
1: Στο οροπέδιο Λασιθίου οι κάτοικοι μετρούν επίσης τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Νερά και λάσπη έχουν καλύψει δρόμους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ μεγάλες είναι οι απώλειες για τους παραγωγούς. Πάμε στο Λασίθι και στον ανταποκριτή μας Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο οροπέδιο, Ιάσονα? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι, 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Η υγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί εντελώς. Πατάτα, ντομάτα, πρώιμα κυπευτικά, υπαίθρια κυπευτικά. Όλα αυτά τα προϊόντα είναι κάτω από τη λάσπη. Μιλάμε για μια ολική καταστροφή. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, ειδικά με την πατάτα, γιατί καθυστέρησαν οι άνθρωποι να φυτέψουν λόγω των βροχών που είχαν υπάρξει το Μάιο, με αποτέλεσμα να χάσουν όλη τους την παραγωγή. Δεν πρόλαβαν δηλαδή ουσιαστικά να μαζέψουν την πατάτα και να τη διαθέσουν στην αγορά. Μιλάμε για μια ζημιά τεράστια, διότι υπάρχουν παραγωγοί με 40-50% στρέμματα, οι οποίοι χρωστάνε αγροτικά εφόδια, χρωστάνε ηλεκτρικό ρεύμα, χρωστάνε νερό. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα σας πω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό, εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη μεταξύ στελεχών του Δήμου, των αντιδημάρχων πολιτικής προστασίας, του Σιγανού Ευάγγελου και του αντιδημάρχου τουρισμού και πολιτισμού Περσινάκη Μάνο, με τον γραμματέα του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουλέκο, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή. Εκεί πραγματικά οι δύο αντιδήμαρχοι περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση που βρίσκεται το οροπέδιο Λασιθίου, όπου και πέρα ο κ. Μπουλέκος δήλωσε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει γρήγορα στην ολοκλήρωση του αρδευτικού όπου έχει εγκαταλείψει ο εργολάβος, αλλά και να δώσει αποζημιώσεις στο σύνολο της χαμένης παραγωγής και φυσικά να σταματήσει αυτή η τεράστια γραφειοκρατία όπου καθυστερεί πάρα πολύ διαδικασία των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων στους αγρότες. Από εκεί πέρα στις 3.30 αναμένεται το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται στο Ηράκλειο, με επικεφαλή τον Χρήστο Δήμα. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Ζουρνάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσιφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Υποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αγωγής Πέτρος Καμπούρης. Το θέμα είναι βέβαια ότι και ο Δήμαρχος, από ό,τι γνωρίζω, θα ζητήσει από το κυβερνητικό κλιμάκιο να επιδοτήσει, να δώσει τα χρήματα αποζημιώσεις στους αγρότες, αλλά και στο Δήμο. Και στο Δήμο, προκειμένου ο Δήμος από κοινού με την περιφέρεια να κάνει αυτά τα έργα που χρειάζεται η περιοχή για να θωρακιστεί. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, βέβαια, από την άλλη.
1: Σε μια περιοχή είναι μια δύσκολη κατάσταση, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ο λαχανόκηπος της Κρήτης, Ιάσονα.
14: Ακριβώς. Υπαίθρια κυπευτικά σημαίνει οροπέδιο Λασιθίου και Μεσαρά. Εδώ είχαμε μια τεράστια καταστροφή και μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα τα οποία διοχετεύονται στην αγορά σε όλη την Κρήτη, και ένα εισόδημα για τους ανθρώπους που ζουν εδώ σε ακραίες συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε, το οροπέδιο Λασιθίου είναι στα 800 μέτρα. Δηλαδή είναι, έρχεσαι εδώ και νομίζω ότι είσαι στη Μακεδονία. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που επικρατούν εδώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν το εισόδημά τους φέτος. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι, πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει, να ακούσουμε τι θα προκύψει από τις επαφές και από τις αυτοψίες του κυβερνητικού κλιμακίου.
14: Εμείς περπατήσαμε μέσα στον κάμπο εκεί όπου μπορούσαμε να δούμε. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Ντομάτες, πατάτες, λάσπη, χωράφια καλυμμένα από νερό. Πραγματικά δεν έχω δει ποτέ το οροπέδιο σε αυτή την κατάσταση, αυτή την περίοδο. Γιατί το έχουμε δει και άλλες φορές το χειμώνα. Το χειμώνα λόγω του χιονίου, αλλά εκεί δεν έχουν όμως οι άνθρωποι να χάσουν παραγωγή. Εδώ τώρα συνέβη μια καταστροφή.
1: Είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψες τώρα. Είναι η εικόνα που μας έχουν μεταφέρει από το πρωί οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του αγροτικού κόσμου, οι οποίοι μίλησαν εδώ στο σταθμό μας. Γεια σου, Ναταβλάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους ανθρώπους και στο Λασίθι. Το μέγεθος των φαινομένων τώρα, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις βροχοπτώσεις. Στη Σαμαριά, μέσα σε μόλις 4 ημέρες, καταγράφηκε η ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν, την εξέλιξη του φαινομένου αλλά και την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Νικολέτα.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε πραγματικά ότι το νησί βίωσε μια πρώιμη τεράστια κακοκαιρία, με τα ποσά να είναι ασύλληπτα να προσεγγίζουμε τους 900 τόνους νερού αναστρέμα σε περιοχές εκεί κοντά στη Σαμαριά. Ναι, είναι το νερό που πέφτει μέσα σε 2 χρόνια στην Αττική. Τελευταία φορά είχα πει αυτή την φράση, Γρηγόρη, στον Ντάνιελ. Απλά τότε στον Ντάνιελ, που ήταν ακόμα πιο σφοδρό το κύμα, αυτό το νερό είχε πέσει όχι σε 5 ημέρες, αλλά σε 1 ημέρα. Πάντως η κατάσταση είναι σχετικά πρωτόγνωρη για το νησί, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, λόγω και της προημότητας του φαινομένου. Από εκεί και πέρα δεν περιμένουμε να πέσει ούτε σταγόνα στο νησί μέσα στην επόμενη τουλάχιστον 1 εβδομάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γενικώς θα βιώσουμε μια καλοκαιρία στη χώρα, Τρίτη και Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια, ανεβασμένες θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς χωρίς προβλήματα ανέμων. Το μόνο που αλλάζει, Πέμπτη και Παρασκευή, μπαίνει νοτιά στη χώρα, που θα φέρει και κάποιες βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Εκεί έχουν και άλλη ιετική αντοχή, οπότε νομίζω δεν θα έχουμε προβλήματα, αλλά θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε συνεχώς.
1: Βεβαίως. Νικολέτα Γιακοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με την ακρίβεια να παραμένει στο επίκεντρο, κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει ο Νίκος Τσιμπίδας, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η πρώτη πράξη μιας διαδικασίας η οποία θεωρείται εκ των κορυφαίων κοινοβουλευτικά και φυσικά αφορά και τις ζωές όλων μας, γιατί όπως είπες και εσύ, ο προϋπολογισμός έχει να κάνει και με τις τιμές και με την ακρίβεια και με την ανάπτυξη και με όλα τα οικονομικά στοιχεία και νούμερα τα οποία αφορούν και μας. Κατατέθηκε λοιπόν σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Το Υπουργείο Οικονομικών Γρηγόρης αυτό αναγνωρίζει ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως λέει, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυση των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Υποστηρίζει όμως ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Είπες και εσύ δύο στοιχεία. Να δούμε έτσι άλλα 2-3 για τους ακροατές μας να έχουν μια εικόνα. Ο ρυθμός ανάπτυξης λοιπόν από το 2% 26 στο 2,3. Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί περίπου στα 262 δισεκατομμύρια το 26. Ο πληθωρισμός, τώρα που ενδιαφέρει όλους λόγω της ακρίβειας, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8 στο 2,627. Επίσης προβλέπεται ανάπτυξη των επενδύσεων στο 7,9 και μείωση της ανεργίας στο 7,9 από το 8,4. Ο Υπουργός είπε ότι η Ελλάδα, στις δηλώσεις του, ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και την αξιοπιστία και αυτή την κατάκτηση είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε και ότι στόχος είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί σε έναν κόσμο που γίνεται απρόβλεπτος. Η Ελλάδα γίνεται, είπε, πιο ισχυρή. Ακριβώς. Τώρα, να σου πω λίγο για το πρόγραμμα. Αναμένεται περί τα μέσα Νοεμβρίου να έχει τελειώσει η επεξεργασία και συζήτηση στην Επιτροπή και στο τέλος του Δεκεμβρίου περίπου, εκεί που συνήθως γίνεται η ψήφιση του προϋπολογισμού, να πάμε στην ψήφιση του προϋπολογισμού.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης για 7η συνεχόμενη χρονιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, υπογράμμισε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις πιέσεις της αγοράς ενέργειας, η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές.
17: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
1: Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς στάθηκε στην δημοσιονομική σταθερότητα παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις.
18: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
1: Μικρή υποχώρηση εντωμεταξύ καταγράφει τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Παραμένει όμως πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ χαμηλότερα κινείται η τιμή του ντίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην αγορά καυσίμων. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σε αυτή την αγορά, Πινελόπη?
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με μάλλον μια σταθερότητα, θα έλεγα, αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως είπες και εσύ. Το Brent είναι στα 102,9, κάποιες στιγμές πιάνει τα 103, ξαναπέφτει. Ενώ το αργό είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια αύξηση και είναι στα 74,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη αλλά και το ντίζελ έχουν διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Φαίνεται όμως ότι τα στοιχεία αυτά του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ως την πρώτη του μήνα. Σήμερα έχουμε 5, οπότε μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες θα δούμε να ενσωματώνεται πιθανότατα αυτή η επιπλέον έκπτωση των 5 ευρώ επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, ειδικά για τον ντίζελ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, όπως φαίνεται, ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε σήμερα συνέντευξη στο Earth News.
1: Είπε, μίλησε στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σκιαδήμα, κύριος Παπασταύρου, ναι.
19: Ακριβώς. Είπε λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν στα μέσα Οκτωβρίου, 14 του μήνα, έτσι ώστε από τις 15 να αρχίσει η κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης. Επανέλαβε το στόχο της κυβέρνησης, που τον έχουμε ακούσει και από τον Πρωθυπουργό, ότι η τιμή στο πετρελαίο θέρμανσης θα είναι κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Ενώ είπε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνονται κάθε 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, έτσι ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά το όλο πράγμα. Να κλείσω, Γρηγόρη, λέγοντας ότι ο κύριος Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επιλογή του σταθερού τιμολογίου, ωστόσο λελογισμένα υπερχαρακτηριστικά είμαστε εδώ αν χρειαστεί.
1: Βεβαίως, Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προαναγγέλει ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης με έμφαση στις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες λόγω των καιρικών συνθηκών. Για το κύμα ακρίβειας και τις πιέσεις που δέχονται ελληνικά οικογένεια, ρωτήθηκε εδώ στο News 35,8 από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος είπε ότι αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.
20: Είναι πραγματικά μια δύσκολη περίοδος και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν πολλές ενστάσεις, αν έκανες αυτό, περισσότερα εκείνα. Όμως αυτές τις κρίσεις, κύριε Αδαμόπουλο, πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε νομίζω με υπευθυνότητα και μια προνοητικότητα. Γιατί αν κάναμε όλα αυτά τα οποία μπορεί να έλεγε η αντιπολίτευση από τον Απρίλιο ουσιαστικά, που ξεκίνησε αυτή η ενεργειακή κρίση, αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε για μέτρα ενίσχυσης, γιατί δεν θα υπήρχαν οι δυνατότητες. Και η χώρα μας αυτή τη στιγμή περίπου βρίσκεται στο όριο των δαπανών της, δηλαδή των δημοσιονομικών κανόνων. Και αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά σε μια προεκλογική χρονιά, ειδικά με τόσες δυσκολίες, εμείς δεν είμαστε τίποτα τσιγκούνιδες ή πολιτικά αυτοκτονικοί, να σας το πω έτσι, να πούμε ότι έχουμε και δεν το κάνουμε. Προφανώς για να μην μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει για πραγματικούς ρυθμιστικούς λόγους. Και ποιοι είναι αυτοί? Ότι δεν υπάρχει απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο. Φαντάζεστε εσείς ότι θα υπήρχε κάποια άλλη, να σας το πω, εξήγηση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, που να μην τουλάχιστον αξιολογήσεις πολύ σοβαρά ένα τέτοιο μέτρο, παρόλο που θα έχει σοβαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Να σας πω όμως κάτι. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει ευρωπαϊκή. Μου φαίνεται αδιανόητο να μην υπάρξει ευρωπαϊκή συντονισμένη δράση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός σύνορων τώρα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξέλιξεις στην Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την προκήρυξη πρώην εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου. Προηγήθηκε το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση μειοψηφίας των σοσιαλιστών για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, Νατάσα.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, σε σημερινό τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη διενέργεια πρόωρων εκλογών μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντονων διαβουλεύσεων με τους στενότερους συμβούλους του. Στο διάγγελμά του από το Παλάτι Μονκλώα, είπε ότι ήρθε η ώρα οι Ισπανοί να αποφασίσουν τι μέλλον θέλουν και να έρθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Είχε προηγηθεί το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία την περασμένη Παρασκευή, με φόντο την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια για το κόστος στέγασης, τις μεγάλες διαμαρτυρίες. Το Σάββατο, το που μας πέρασε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ξανά στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, απαιτώντας πιο προσιτές κατοικίες, κρατώντας τα χέρια τους κλειδιά που έχουν γίνει το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Να πούμε ότι σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε αίτημα για τη διάλυση ενός καταβλισμού στην Πουέρτα ντελ Σόλ της Μαδρίτης. Νέα ακρόαση θα γίνει την Τετάρτη. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι η οργή ξεχύλισε τον περασμένο μήνα μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε για δεκαετίες. Εκατοντάδες διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει έκτοτε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Να πούμε ότι οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης προηγείται του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αύριο συγκαλείται και έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για να διαλυθεί επίσημα η Βούλη και να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις λοιπόν από τη χώρα της Ιβηρικής, από την Ισπανία. Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς τώρα να πάμε να φύγουμε από την Ισπανία και να πάμε στην αίθουσα σύνταξης, γιατί εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή υπερακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, γιατί απονεμήθηκε νωρίτερα το Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς, για τις μελέτες τους στην οπτογενετική. Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Το φετινό Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε στον Καρλ Ντάισεντορφ, τον Πίτερ Χέγκεμαν και τον Γκέορκ Νάγκελ για τις πολύ σημαντικές πρωτοποριακές μελέτες τους και το έργο τους πάνω στην οπτογενετική. Η οπτογενετική είναι μια πρωτοποριακή πραγματικά μέθοδος που αφορά την ενεργοποίηση ή μη ενεργοποίηση μεμονωμένων νευρώνων, νευρικών κυττάρων δηλαδή του εγκεφάλου, και αυτό συμβάλλει στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου που μέχρι στιγμής είναι ελιπέστατη, καθώς το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος παραμένει μυστήριο, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τους επιστήμονες. Βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν, και φωτίζοντας κυριολεκτικά, γιατί αυτοί οι νευρώνες αντιδρούν στο φως με αυτή τη μέθοδο που ανακάλυψαν οι τρεις επιστήμονες, βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν μπορούν να δοθούν απαντήσεις στο πώς οι νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τη συμπεριφορά αλλά και άλλες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι στην κλινική ιατρική πολύ σημαντικά αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την προσπάθεια αποκατάστασης της όρασης σε ανθρώπους με οπτική ανεπάρκεια. Οι τρεις επιστήμονες θα μοιραστούν το βραβείο της Σουηδικής Ακαδημίας που ανέρχεται σε περίπου $1 εκατομμύριο. Και επίσης να πούμε ότι η φετινή απονομή σήμερα του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής σηματοδοτεί την έναρξη της εβδομάδας Νόμπελ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη Γαλλία, γιατί εκεί περίπου 500 σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά μετά τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, το Μαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Το Μαϊδα, παραμένει έκριθμο το κλίμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
22: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, και μάλιστα πριν από λίγο μάθαμε ότι ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε το χέρι του όταν έπιασε χειρομοβίδα κρότου λάμψης από την αστυνομία στη πόλη Λάνς. Τώρα νοσηλεύεται, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Και ένα άλλο συμβάν σήμερα το πρωί ήταν στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, ένα σχολείο που το πυρπολήθηκε τη στιγμή που ήταν μέσα μαθητές και καθηγητές, και ευτυχώς οι αρχές κατάφεραν να τη σβήσουν τη φωτιά γρήγορα. Η κατάσταση πάει κρεσέντο όσον αφορά τη βία. Αναμένεται αύριο να είναι μια μέρα κινητοποίησης για τους μαθητές. μέρες. Δεν γνωρίζουμε πόση ισχύ θα έχει αυτή η κινητοποίηση, αλλά σίγουρα ήδη έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο προβληματισμό στις αρχές όσον αφορά την, την κινητοποίηση, κυρίως την αντίδραση των μαθητών.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, σκέφτονται, υπάρχουν κάποιες σκέψεις στην γαλλική κυβέρνηση, εξετάζουν κάποια μέτρα να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση. Τι λέει το ρεπορτάζ?
22: Μέτρα υπάρχουν, το μαστίγιο όπως το αποκαλούν εδώ πέρα, το μαστίγιο είναι ότι στις 28 Οκτωβρίου θα καταθέσουν στην Γερουσία ένα νέο νόμο όπου θα χρησιμοποιήσουν την παρέα, όλη η παρέα. Εάν ένας από αυτούς βιοπραγήσει, όλη η παρέα πάει κρατητήριο, όλη η παρέα θεωρείται ένοχη και καταδικάζει να πληρώσουν τα χρήματα για τις ζημίες που έχουν προκαλέσει, πράγμα που έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αναταραχή εδώ πέρα, γιατί είναι το τεκμήριο της ενοχής ουσιαστικά για το σύνολο όλων των παιδιών που συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν σε μια βιοπραγία. Το άλλο είναι, το καρότο είναι, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει μεγάλες διαπραγματεύσεις, να το πω έτσι, μεγάλες διαπραγματεύσεις για να πάρουν και νέα μέτρα όσον αφορά την ενίσχυση των σχολείων και για τις απαιτήσεις, δηλαδή διεκδικήσεις των παιδιών. Μόνο που οι πρόεδροι των περιοχών της Γαλλίας διαμαρτύρονται, γιατί λένε ότι είναι μια τηλεδιάσκεψη που την έκαναν πρόχειρα και ότι δεν είναι αυτό που ζητούν. Ζητούν κάτι πιο συγκεκριμένο. Τους αφαιρούν μέσα από τον προϋπολογισμό πολλά κονδύλια και τώρα τους λένε ότι θα τους τα ξαναδώσουν.
1: Κατανοητό.
22: Κατανοητό.
1: Ας μείνουμε σε αυτά, Θωμαίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Και από το Παρίσι και την εκρηκτική κατάσταση, το εκρηκτικό κρίμα που επικρατεί στη γαλλική πρωτεύουσα, πίσω στα δικά μας. Τώρα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεροκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Μίνα, τι ακριβώς συνέβη?
3: Καλό μεσημέρι. Γύρω στις 11 και 10 μία έκρηξη συγκλώνησε το συνεργείο υγραεριοκίνησης εδώ στην Οδό Βόλου και ταυτόχρονα βεβαίως όλη την περιοχή. Όπως φαίνεται, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης φιάλης σε αυτοκίνητο, κάτι έγινε, μπορεί να ήταν διαρροή, κάποιοι άλλοι λένε για ένα τσιγάρο που άναψε. Αυτά όλα βεβαίως θα εξετάζει το ανακριτικό τμήμα. Έγινε η έκρηξη, ακολούθησαν άλλες μικρότερες εκρήξεις και φωτιά ταυτόχρονα, ξέσπαση η οποία κατέκαψε το σύνολο σχεδόν, όχι σχεδόν, το σύνολο της επιχείρησης, καθώς και οχήματα που βρίσκονταν μέσα στο συνεργείο. Ευτυχώς, όπως είπατε και στην αρχή, με τραύματα πρώτου βαθμού στα χέρια και στο πρόσωπο, κατάφεραν να βγουν από την επιχείρηση ο ιδιοκτήτης, ο γιος του και ένα ακόμη άτομο, πιθανότατα πελάτης. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή, ενώ, όπως σας είπα, τώρα το λόγο έχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Αποφύγαμε τα χειρότερα. Τουλάχιστον, Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής, αλλά και για τίτλους σπουδών που αποκτώνται επιπληρωμή και χρησιμοποιούνται ως προσόντα για το δημόσιο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη ρεπόρτερ μας την Έλενα Καραθάνου, η οποία έκανε την έρευνα, ερεύνησε την υπόθεση και μίλησε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι αποκαλύπτει η έρευνα, λοιπόν?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί σχετικά με τα πλαστά πιστοποιητικά ξένης γλώσσας και πληροφορικής, όπως είπες και εσύ, γιατί κάποιος μπορεί να τα αποκτήσει παράνομα, βέβαια, αρκεί να πληρώσει και τα ανταλάβει στο σπίτι του. Είναι αυτά τα πτυχία που όντως σου δίνουν ένα παραπάνω πλεονέκτημα, επιπλέον μόρια δηλαδή, για να προσληφθεί κάποιος στο δημόσιο ή να αποκτήσει μια ανώτερη θέση μέσα στο δημόσιο. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποκτήσει, πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ένα τέτοιο παράνομο πτυχίο? Είναι τόσες πολλές πια οι διαφημίσεις, μας λένε από τους αρμόδιους φορείς, στο διαδίκτυο, που υπόσχονται σε πολύ μικροχρονικό διάστημα την απόκτηση ενός τέτοιου πτυχίου, μιας ξένης γλώσσας, όπως για παράδειγμα το προφήθηση, που είναι και πάρα πολύ διαδεδομένο. Επίσης, υπάρχουν πανεπιστήμια του εξωτερικού, θέλω να σου πω, που μπορείς να πληρώσεις για να αποκτήσεις ένα μεταπτυχιακό και νόμιμα. Παράλληλα όμως, σου εξασφαλίζουν και την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας, παρόλο που έχεις κάνει εξ αποστάσεως το μάθημα και στα ελληνικά. Δηλαδή, αυτή είναι η παρανομία όσον αφορά την ξένη γλώσσα εδώ. Το κοστολόγιο εντυπωσιακό, να σου πω. Από μία απλή πτυχιακή μπορεί να ξεκινάει στα 150 ευρώ,
5: και να φτάσει μέχρι και μία διδακτορική διατριβή, δηλαδή που θέλει κάποιος να κάνει, να φτάσει τις 6.000 ευρώ. Όλοι με όσους μιλήσαμε στο Air News Radio παραδέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία και διαφάνεια, τόσο από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, όσο από τον ΔΟΑΤΑ που αναγνωρίζει τα πτυχία του εξωτερικού, ακόμα και το ΑΣΕΠ, αναγνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ζητούν να βρεθεί μία λύση ώστε να μην κυκλοφορούν αυτά τα πλαστά πτυχία στην αγορά.
1: Πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα ηχητικά αποσπάσματα που ακούσαμε το πρωί που παίξατε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Θάνο Παπαϊωάννου, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο της έρευνας αυτής και επεσήμανε την ανάγκη να ενισχυθούν οι διαδικασίες ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσόντα που δηλώνονται από τους υποψήφιους ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους γνώσεις.
6: Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή εκπροσωπώ ένα θεσμικό φορέο, εγώ δεν μπορώ να βασιστώ σε ανώνυμες καταγγελίες ή σε προφορικές καταγγελίες. Βασίζομαι στις διαφημίσεις που διαβάζω, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο. Υπόσχονται προφήθενση σε 2 με 4 μήνες, επίσης αδιανόητο. Υπάρχουν διαφημίσεις οι οποίες λένε, ελάτε να πάρετε μάστερ εποστάσεως σε ξένη χώρα και θα, από την ελληνική νομοθεσία θα πιστοποιείτε ότι ξέρετε άριστα την ξένη γλώσσα. Και οι ίδιες διαφημίσεις λένε, ξέρετε, τα βοηθήματα, οι σημειώσεις του μάστερ είναι στα ελληνικά. Την έκταση του προβλήματος μπορώ μόνο να τη φανταστώ. Προφανώς δεν θέλω να δικήσω τους σοβαρούς φορείς. Δεν θέλω να δικήσω τις δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους οι οποίοι διούν έντιμα μέσα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να αποκλειστούν. Καταρχήν πρέπει να δοκιμάσουμε παράλληλα διάφορες ενέργειες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καταργηθεί το νομοθετικό αμάχητο τεκμήριο ότι ξέρεις ξένη γλώσσα άριστα εάν έχεις κάνει εξ αποστάσεως σπουδές σε ξένο πανεπιστήμιο. Δεύτερον, πρέπει να αξιοποιήσουμε θεσμούς όπως οι θεσμοί των εξετάσεων κρατικής γλωσσομάχειας και κρατικές εξετάσεις γλωσσομάχειας. Έχουν γίνει πολύ εύκολες οι άλλες εξετάσεις. Έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των ανθρώπων που δίνουν στα κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάχειας. Και για να μην βγάζω το ΑΣΕΠ απ' έξω, εμείς μπορούμε, αν μας το πούνε εγκαίρως, να προσπαθήσουμε στο μεθεπόμενο γραπτό διαγωνισμό του 2029 να εντάξουμε την εξέταση 3 ξένων γλωσσών, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, με ερωτήσεις ούτως ώστε να διαπιστώνουμε πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει ξένη γλώσσα και να του δίνεται η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει και την ξένη γλώσσα. Θα σε επεγγυάται για τις διαδικασίες που κάνει ή ελέγχει το ίδιο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ διαδικασίες που δεν κάνει ή δεν ελέγχει το ΑΣΕΠ, όσο μάλλον που δεν ξέρω αν κάποιος τα ελέγχει αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της διπλωματικής κινητικότητας βρίσκεται η Αθήνα εν ώψη της αυριανής άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψης βιβλιοαμερικανικές σχέσεις, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας τάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο έρχεται λοιπόν, αύριο αναμένεται να έρθει στην Αθήνα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας και Τετάρτη κρίσιμες συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο το βράδυ αναμένεται ακόμα, η ώρα δεν είναι ακριβής για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε. Όπου την Τετάρτη είναι η συνάντηση, είναι η σημαντική συνάντηση, ο έκτος γύρος στρατηγικός διάλογος ΕΕ, όπου αναμένεται η ανανέωση της αμυντικής συνάντησης. Είναι η σημαντική συνάντηση, ο έκτος γύρος στρατηγικός διάλογος ΕΕ, όπου αναμένεται η ανανέωση της αμυντικής

0: Στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στο περιθώριο των συναντήσεων και των συνομιλιών θα πραγματοποιηθούν, θα υλοποιηθούν δύο συμφωνίες και πολιτιστική συνεργασία για την απόδοση αρχαίων ευρημάτων στην Ελλάδα από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών και αμυντική συνεργασία ακόμα πιο ενισχυμένη. Αξιοσημείωτο είναι ότι επισκέπτεται τη χώρα μας ο κ. Ρούμπιο σε μια δύσκολη, εξαιρετικά σημαντική στιγμή για την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, και βεβαίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης.
1: Βέβαια, αυτό περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν και εδώ είμαστε, θα το καλύψουμε έτσι κι αλλιώς. Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε. Πολύ ιδιαίτερη σημασία λοιπόν αναμένεται να έχει και ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα να διεκδικεί κομβικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο και στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Τη στρατηγική σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Ερτ Νιούς και στο Γιώργο Σιαδήμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
2: Σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο που βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής. Mm-hmm. Έρχεται στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, να το πούμε και αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είπε και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες: έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες μας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι αυτό το επίδομα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα με μια μεγάλη εκδήλωση που θα κλείσει με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της Νέα Δημοκρατία. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, μιλάμε για την επέτειο των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, συνδέεται φέτος με ένα διαφορετικό τρόπο εορτασμού. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά εχθές είχαμε τα γενέθλια της Νέα Δημοκρατίας, τα 52 χρόνια. Η επαιτειακή εκδήλωση σήμερα περιλαμβάνει διάφορα δρόμενα αλλά και αρκετούς νεοτερισμούς σε ένα πάρτι, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, όπου ουσιαστικά θα διανύσουμε την μακρά προεκλογική, τη μακρά πορεία της Νέα Δημοκρατίας, εστιάζοντας και στο παρελθόν αλλά και κυρίως στο μέλλον, βάσει και των πληροφοριών που υπάρχουν για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στόχος, βέβαια, δεν είναι άλλος από το να συσπηρωθεί η κομματική βάση αλλά και να επαναπροσεγγιστούν ψηφοφόροι που συστρατεύτηκαν με Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις του 19 και του 23, και βέβαια να σταθούν και τα απαραίτητα μηνύματα και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του κόμματος. Είναι χαρακτηριστική αναφορά, η χθεσινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε περήφανοι, αναφέρει, για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή που μας ξεκινούσε σαν σήμερα, έγραψε στην κυριακάτικη ανασκόπησή του και παρέμβησε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στο θέμα αυτό, στα γενέθλια, σε αυτήν την επέτειο της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό το ζήτημα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δέχτηκε ερωτήσεις για αυτές τις εκδηλώσεις, όπου εκεί εξαπέλυσε νέα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά στον Πασό και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Κάτι που θα δούμε και το απόγευμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρινάκης ερωτήθηκε σχετικά με τα όσα καταλογίζονται στην κυβέρνηση τόσο από τον κύριο Τσίπρα όσο και από τον Πασόκ για τη διαχείριση της οικονομίας. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για φιλοδορήματα προς τους πολίτες, όπως θα χαρακτήρισε ο κύριος Τσίπρας, και έκανε λόγια μειώσεις και όχι για φιλοδορήματα. Οι φορολαφρύνσεις, ανέφερε, ήρθαν για να μείνουν, ενώ διερωτήθηκε τι ακριβώς θέλει να περικόψει η αντιπολίτευση. Απαντώντας και στο Πασόκ, το οποίο έκανε λόγο για δικαίωση της πρότασής του σχετικά με τις 120 δόσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διαχωρίσει συγκεκριμένη ρύθμιση από τη συνολική συζήτηση και υποστήριξε πως σε κάθε πρόταση θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, όπως αναφέρει και οι βουλευτές και ο στελέχης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το χώρο της δικαιοσύνης μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στη δικαιοσύνη περνά υπόθεση της επίθεσης σε οδηγό ταξί, με τον 35χρονο επιβάτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη. Σύμφωνα με την καταγγελία της οδηγού, αλλά ξεκίνησαν από διαφωνία για τη χρήση του POS και εξελίχθηκαν σε άγριο επεισόδιο.

0: ότι είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και το πλημέλημα της απειλής διώκεται ο 35χρονος επιβάτης, ο οποίος επιτέθηκε βάναυσα τα ξημερώματα της Κυριακής στην 54χρονη οδηγό ταξί κατά την μεταφορά του από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία για ασήμαντη, όπως φαίνεται, αφορμή, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Ο κατηγορούμενος αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή και δίνει τις εξηγήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες επικαλείται ψυχιατρικό, ψυχολογικό, σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα και φέρεται να υποστηρίζει επίσης ότι κατά τον διαπληκτισμό και η οδηγός τον χτύπησε με αποτέλεσμα να του σπάσει τα γυαλιά. Θυμίζουμε ότι η γυναίκα τραυματίστηκε βαρύτατα καθώς ο δράστης της έκοψε το αυτί και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπίσης.
0: Εν τω μεταξύ και από θα μείνουμε στο χώρο το δικαστικό για επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, Άννα, κατέθηκαν νωρίτερα συμπληρωματικά έγγραφα από τους πληρεξούς δικηγόρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τι περιλαμβάνουν έτσι σε συντομία αυτά τα έγγραφα, να δούμε λίγο.
1: Πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα με το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ζητείται συμπληρωματική άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο κατηγορουμένων γιατρών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει το 2025 και το 2026 δύο προσαρτήματα οζονοθεραπείας, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και ζητούν να διωχθούν γι' αυτό. Επίσης, έδωσαν στον ανακριτή συμπληρωματικά έγγραφα αναφορικά με το τι είχαν δηλώσει στο Σύλλογο Γιατροί για το δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν στο Κολωνάκι επί της οδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
0: Άννα Βλαχοπανογιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τη Βραζιλία, εκεί όπου ο Φλάβιο Μπολσονάρο επικράτησε του επερχόμενου Προέδρου Λούλα στις χθεσινές προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, οι δύο υποψήφοι θα βρεθούν αντιμέτωποι στον επαναληπτικό γύρο σε τρεις εβδομάδες.
2: Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το 50% και να εκλεγεί πρόεδρος. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο εξασφάλισε το 47% επικρατώντας του Λούλα ντα Σίλβα, που σκέντρωσε 45% παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν πρώτο και μάλιστα με διαφορά 5 ποσοστιαίων μονάδων. Η ακρίβεια αλλά και η εγκληματικότητα είναι τα δύο κύρια θέματα που απασχολούν που απασχόλησαν την προεκλογική εκστρατεία και τις εκλογές. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, να υπενθυμίσουμε ότι είναι γιος του πρώην Προέδρου Ζάιχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή. Έχει καταδικαστεί σε 27 χρόνια φυλάκισης για την απόπειρα πραξικοπήματος μετά τις προηγούμενες εκλογές που ανέδειξαν νικητή τον Πρόεδρο Λούλα. Έχει πει μάλιστα ότι αν κερδίσει θα απονείμει χάρη στον πατέρα του.
0: Και από τη Βραζιλία να πάμε στη Δανία, εκεί όπου hackers απέσπασαν τα προσωπικά στοιχεία 8 εκατομμυρίων πολιτών αποκτώντας πρόσβαση σε δημοτολογικά μητρώα, Έλενα.
2: Μια πολύ σοβαρή υπόθεση ήρθε στο φως, την ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Οι hackers κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στα μητρώα αυτά 8 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως είπες, Γρηγόρη, και απέσπασαν στοιχεία όπως ονόματα, διευθύνσεις και άλλα προσωπικά στοιχεία των πολιτών. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός, τα 8 εκατομμύρια, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό του πληθυσμού της χώρας, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν και στοιχεία ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Επίσης, να πούμε ότι πριν από μία εβδομάδα περίπου υπήρξε άλλο ένα σοβαρό περιστατικό, όπως αποκαλύπτεται, με χακάρισμα σε αρχεία του Τεχνικού Πανεπιστημίου της χώρας, όπου εκεί διέρευσαν στοιχεία 200.000 χρηστών.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τώρα για να μείνουμε στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, 5-24 ώρα μετά την πτήση Thriller της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ, έρχονται στο φως νέα δεδομένα για το παρελθόν αλλά και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο. Ξανά στο στούντιο εγώ μαζί μας η Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα, ποιος είναι ο 29χρονος Χαμάμ Αλ Χαμάμι που έσπηρε τον τρόμο στην μοιραία πτήση? Θα μας πεις, θα μας κάνεις το προφίλ του.
3: Ναι, Γρηγόρη, ο Χαμάμι είναι 29 ετών. Γεννήθηκε, ο πατέρας του είναι από το Ομάν και η μητέρα του από τη Συρία. Και ζούσε στο Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια, αλλά ταξίδευε συχνά ως έφηβος στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Γι' αυτό ακριβώς και οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να άρχισε να ριζοσπαστικοποιείται στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο. όπου οι Ισλαμιστές αντάρτες πολέμησαν εναντίον του καθεστώτος Άσαντ. Θα σου πω ότι δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα και παραλήψεις ασφαλείας από τις αρχές τριών χωρών σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα, καθώς όπως έγραψε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal, το Ομάν είχε ήδη απαγορεύσει στον αεροπόρο να πετάει λόγω των ριζοσπαστικών του απόψεων. Το απαγόρευσαν να πετάει, τον έστειλαν σε πρόγραμμα από ριζοσπαστικοποίησης και τον έβαλαν σε διοικητική θέση, χωρίς ωστόσο να εκφράσει ανησυχίες ευρύτερα και διεθνώς. Την ίδια ώρα και το Υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ παραδέχεται πως δεν προέβη σε έλεγχο του πληρώματος, επικαλούμενο έλλειψη σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Να πούμε ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Tel Aviv όπου κατευθυνόταν. Και είχε μάλιστα και ένα Plan B Γρηγόρη. Αν αποτύγχανε το πρώτο του πλάνο, ήθελε να κατευθύνει το αεροσκάφος σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ. Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Σιβηρία, εκεί όπου έχει πραγματικά σημάνει συναγερμός μετά το θάνατο νεαρής ερευνήτριας και την επιβολή προληπτικών μέτρων, με τις ρωσικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο έκθεσης επανόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Σιριοπούλου.
4: Συναγερμός έχει σημάνει στην Ρωσία μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στο Ιρκούσκ της Ανατολικής Σιβηρίας. Η Ντάρια Σιπίλοβα νοσηλεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου με συμπτώματα σοβαρής πνευμονίας και πέθανε λίγες μέρες αργότερα. Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 25 Σεπτεμβρίου μπορεί να έσπασε κατά λάθος στο εργαστήριο δοκιμαστικό σωλήνας που περιείχε το παθογόνο της πνευμονικής πανόλης, ενώ άλλες αναφορές συνδέουν την υπόθεση με το ταξίδι της στη γειτονική Μπουριατία. Από την πλευρά τους, οι ρωσικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχε διαγνωστεί με πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας και ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με την εργασία της. Τα 189 από τα 197 άτομα που εντοπίστηκαν ότι ήρθαν σε επαφή μαζί της βρίσκονται σε απομόνωση, με τον κυβερνήτη της περιοχής να δηλώνει ότι μέχρι στιγμής όλα τα τεστ των επαφών είναι αρνητικά και κανείς δεν εμφανίζει συμπτώματα. Ωστόσο, σε εργοστάσιο αλουμινίου στη γειτονική πόλη Σέλεχοφ επιβλήθηκε υποχρεωτική χρήση μάσκας και σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τρία νοσοκομεία τέθηκαν σε καραντίνα. Η υγειονομική υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή παραμένει σταθερή, ενώ την υπόθεση παρακολουθεί και η αμερικανική κυβέρνηση.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Πρώτη και αίτητη παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην κορυφή του ομίλου της, μετά την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Αλλά εμείς κρατάμε βέβαια τη δήλωση του Γιούργεν Κλοπ, του Γερμανού προπονητή, ότι δεν θέλω να παίξω άλλο μάτς με την Ελλάδα, όπως είπε, μεταξύ αστείου και σοβαρού Γερμανός.
6: Ναι, εντάξει, μάλλον σοβαρά το είπε και το εννοούσε, γιατί δύο αγώνες δεν κατάφερε η ομάδα του να βάλει να σημειώσει γκολ και ουσιαστικά πήρε μόλις ένα βαθμό, οπότε σε περίπτωση ισοβαθμίας η εθνική μας ομάδα θα έχει το πλεονέκτημα. Άιτητη λοιπόν και ισόβαθμη στην πρώτη θέση του ομίλου συνεχίζει στο Nations League η εθνική μας ομάδα μετά τη λευκή ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία χθες στην Τούμπα. Αφού αντεπεξέλθει στην πίεση των αντιπάλων στο πρώτο μισό του αγώνα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισορρόπησε το παιχνίδι στο δεύτερο 45 λεπτό, κλείδωσε την τρίτη θέση και διατηρεί ακέραιες ελπίδες πλέον για πρόκριση στα προημιτελικά, ζητώντας 3 βαθμούς στα 2 απομείνοντα παιχνίδια. Ολλανδία-Σερβία στο άλλο παιχνίδι 2-1 και στη βαθμολογία Ολλανδία-Ελλάδα 8 βαθμούς επί τα 4 αγώνες, 5 βαθμούς η Γερμανία και χωρίς βαθμό η Σερβία. 13 Νοεμβρίου για την 5η αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα στο ντέρμπι των πρωτοπόρων και Σερβία-Γερμανία, αυτά όσο αφορά το Nations League. Είχαμε όμως το Σαββατοκύριακο και μια πολύ μεγάλη επιτυχία πλευράς της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Σαρωτική ήταν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, 18-4 επί της Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γενικού τμήματος υδατοσφαίρησης του Ολυμπιακού. Είχαμε πρεμιέρα όμως και στο μπάσκετ. Χθες για το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74 και Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε αν μη τι άλλο η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη στη Θεσσαλία με 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούς 91-70 και Προμηθέας Περιστέρη 88-94.
0: Γρήγορα. Θα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούσετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα. Ακολουθεί αριτιμπίτα με εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως ο Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να τους δώσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Με ευρία ατζέντα και με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι συνομιλίες θα καλύψουν από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις έως την άμυνα, την ενέργεια, την ναυτιλία, την ασφάλεια, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Με ένα δύσκολο απολογισμό βρίσκεται η Κρήτη την επόμενη μέρα της κακοκαιρίας. Πολλές περιοχές του νησιού αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, καλλιέργειες και υποδομές. Η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί, το οποίο αποτελείται από τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, αναφέρθηκε στα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων, εκφράζοντας αρχικά τα συλληπιτήριά του για το θάνατο του χτινοτρόφου στο Ρέθυμνο. Όπως έκανε γνωστό, αύριο στις 4 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής, έτσι ώστε να υπάρξει αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Στα ύψη παραμένει η πίεση στα καύσιμα παρά τη μικρή υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το πετρέλαιο εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη παραμένει πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται χαμηλότερα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι η κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Παράλληλα, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται η στήριξη στο ντίζελ κίνησης. Σε ένα κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, δήλωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης για το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, που κατατέθηκε σήμερα και το οποίο και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής, αλλά και για τίτλους σπουδών που αποκτώνται επιπληρωμή και χρησιμοποιούνται ως προσόντα για το δημόσιο. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας καταγγέλει στο Earth News Radio 105,8 οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο διαφημίζει στο διαδίκτυο πτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, καθώς και πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής. Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ τονίζει στο σταθμό μας ότι πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται πως τα προσόντα που δηλώνονται από τους υποψήφιους αντιστοιχούν στις πραγματικές τους γνώσεις. Από την πλευρά του, ο ΔΕΟΑΤΑΠ διαβεβαιώνει ότι εφαρμόζει αυστηρούς ελέγχους για την αναγνώριση πανεπιστημίων και προγραμμάτων σπουδών του εξωτερικού. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Στην περιοχή σήμερα μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς για τον συντονισμό των δυνάμεων της Πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Η φωτιά εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Ένας 15χρονος μαθητής που διαμαρτυρόταν για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς, στο βόρειο τμήμα της χώρας, αφού πήρε στα χέρια του μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο τοπικός νομάρχης.
5: Ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρια έως τοπικά ισχυρή. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και αλλάζει ο καιρός από σήμερα, υποχωρούν βροχές, ισχυροί άνεμοι. Θα έχουμε ηλιοφάνεια τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή, μάλιστα τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε και θερμοκρασίες υψηλές, δηλαδή ένα μικρό καλοκαιράκι έως 30 βαθμούς Κελσίου και βρισκόμαστε σε φάση σταδιακής υποχώρησης της κακοκαιρίας που έπληξε έντονα την Κρήτη. Την Κρήτη που μετρά πληγές, που θα έρθει αντιμέτωπη με έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα μετά τη βιβλική καταστροφή που προκάλεσε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Και για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, η σφοδρότητα των φαινομένων αποτυπώνεται και στα πρωτοφανή ύψη βροχής που κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί στην Κρήτη. Για παράδειγμα, στη Σαμαριά το νερό ξεπέρασε τα 800 χιλιοστά, κάτι που ισοδυναμεί με το νερό που δέχεται η Αττική σε 2 ολόκληρα χρόνια. Και η μετακίνηση στις περιοχές αυτές που επλήγησαν Ιερά Πέτρα, Μιλοπόταμο, Άγιο Βασίλειο, Οροπέδιο Λασιθίου. Η μετακίνηση λοιπόν έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη δοκιμασία. Οι ζημιές στις υποδομές είναι πρωτοφανείς. Κατέρευσαν γέφυρες, είχαμε κατολιστήσεις και αποκλεισμούς. Το επαρχιακό και αγροτικό δίκτυο γύρω κυρίως από τα Νόγια και το Μαλεβίζι έχει σχεδόν εξαφανιστεί, κάνοντας αδύνατη την πρόσβαση των κτηνοτρόφων και των αγροτών στα ζώα και στις περιουσίες. Επίσης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 8 άνθρωποι παραμένουν μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς. Θα δούνε πότε θα απομακρυνθούν οι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι. Έχει να κάνει με το πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και οι καιρικές συνθήκες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά. Δηλαδή, ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για αυτούς τους 8 ανθρώπους, καθώς είναι έμπειροι και γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση.

Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, η δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετήμπητα, στο μικρόφωνο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω του Viber, Earth News Radio 105,8.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή με τα θέματα που έχουμε αποφασίσει να σταθούμε λίγο περισσότερο και να τα διανθίσουμε. Υπάρχουν καθημερινές αποφάσεις που για τους περισσότερους από εμάς είναι αυτονόητες. Δηλαδή πότε θα φύγουμε από το σπίτι, πώς θα φύγουμε, πού θα πάμε, αν θα δουλέψουμε, αν θα σπουδάσουμε, αν θα βγούμε για καφέ. Για έναν άνθρωπο με αναπηρία όμως, πολλές φορές αυτές οι επιλογές εξαρτώνται από το αν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος να τον βοηθήσει. Και εδώ έρχεται ο προσωπικός βοηθός. Για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι ένα πρόγραμμα που πλέον έχει γίνει μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας με στόχο ακριβώς αυτό, να έχει ο άνθρωπος με αναπηρία περισσότερη αυτονομία και ανεξάρτητη διαβίωση. Η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις έχει ανοίξει, θα παραμείνει ανοιχτή και το επόμενο διάστημα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν αίτηση, τι ποσά μπορούν να λάβουν, πώς γίνεται η αξιολόγηση, αλλά κυρίως θα δούμε τι σημαίνει στην πράξη να μπορεί ένας άνθρωπος με αναπηρία να οργανώνει τη ζωή του με μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Γι' αυτό μαζί μας είναι ο κύριος Βασίλης Κούτσιανος, είναι ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΑΜΕΑ και θα μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό. Χαίρετε κύριε Κούτσιανε.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα να ξεκινήσουμε από το πιο βασικό για να είμαστε και πιο χρηστικοί. Τι είναι στην πράξη ο προσωπικός βοηθός, δηλαδή τι κάνει και τι δεν κάνει για έναν άνθρωπο με αναπηρία?
1: Ο προσωπικός βοηθός, βέβαια το θέσατε εξαιρετικά νομίζω στην εισήγησή σας, στην παρουσίαση του προγράμματος του προσωπικού βοηθού, είναι ένας μηχανισμός, μια υπηρεσία μάλλον, ανεξάρτητης διαβίωσης. Mm. Επιτρέπει στο άτομο με αναπηρία να συμμετάσχει στο κοινωνικό γίγνεσθε. Είτε εργάζεται, είτε χρειάζεται κάποιον άνθρωπο για να διασκεδάσει, για να τον χρησιμοποιήσει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οτιδήποτε κάνει κάποιος άνθρωπος του γενικού πληθυσμού, ασκεί το δικαίωμά του να συμμετάσχει στη δημόσια ζωή.
0: Για να γίνουμε και λίγο πιο πρακτικοί, η πλατφόρμα άνοιξε 26 ναι. Αυγούστου, οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι 27 Νοεμβρίου. Ποιος μπορεί να μπει στη διαδικασία όμως αυτή, ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση?
1: Είναι άτομα με κινητική αναπηρία, κατά το πλήσιο, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά άτομα με κινητική αναπηρία, άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, κοφή, τυφλή, άτομα με ψυχική αναπηρία και άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Με σύνδρομο Down, με αυτισμό, που συνήθως αυτές τις περιπτώσεις συνοδεύονται και με κινητική αναπηρία. Αυτές είναι οι κατηγορίες αναπηρίας που μπορούν να υποβάλουν αίτημα για τον προσωπικό βοηθό στην πλατφόρμα που κλείνει νομίζω 27 Νοεμβρίου.
0: Εδώ έχουμε ηλικιακά όρια ή έχουμε εισοδηματικά κριτήρια?
1: Δυστυχώς ναι. Υπάρχουν ηλικιακά όρια. Εμείς κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Βουλή ζητήσαμε να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και το ηλικιακό όριο να ισχύει ως τα 75 έτη. Δυστυχώς όμως δεν ισχύουν αυτές οι περιπτώσεις. Υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια αλλά και ηλικιακό όριο που είναι τα 65 έτη και σε ορισμένες κατηγορίες είναι τα 75 έτη και όχι καθολικά για τις κατηγορίες τις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως.
0: Το ηλικιακό όριο σε τι εξυπηρετεί τώρα και υπάρχει, δηλαδή τα 65 έτη ας πούμε? Μετά τα 65 έτη τι γίνεται?
1: Μετά τα 65 έτη αυτή την ερώτηση μάλλον θα πρέπει να την επιβάλλεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Ναι, δηλαδή εκεί ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει επιλογές, ας πούμε, δεν μπορεί να έχει έναν άνθρωπο να τον βοηθάει, δεν μπορεί να οργανώνει τη ζωή του.
1: Είναι προφανές αυτό που ρωτάτε. Βέβαια, αν κάποιος έχει ήδη υποβάλει αίτημα και διαθέτει προσωπική βοήθεια πριν τα 65 έτη, τη διατηρεί. Αλλά αποκλείεται κάποιος που αποκτά αναπηρία πάνω από τα 65 έτη και δεν ανήκει στην κατηγορία που σας είπα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες και υπάρχουν και στρεβλώσεις στο νομοσχέδιο κατά την καθολική εφαρμογή που θα αποκλείσουν αρκετά άτομα με αναπηρία. Αν μου επιτρέπετε να σταχυολογήσω 2-3 από αυτές που είναι πάρα πολύ σημαντικές.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Ξέρετε, μια υπηρεσία όταν εφαρμόζεται καθολικά θα πρέπει να μην αποκλείει και τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται. Καταρχάς είναι η γνωμάτευση του ΚΕΠΑ. Γίνεται δεκτή μόνο σε όσους έχουν φόρους ζωής και όχι σε όσους έχουν ορισμένο χρόνο. Είναι ένα λάθος που το επισημάναμε. ίσχυε κατά την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, γεγονός που δημιουργεί και ασφάλεια δικαίου. Επίσης, δεν γίνονται αποδεκτές οι γνωματεύσεις των επιτροπών των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες δεν έχουν ψηφιοποιηθεί. Επίσης, είναι ένα λάθος το ότι είναι διοικητικό. Δεν αφορά
0: ναι,
1: το
0: αυτό δεν μπορούσε, θα μπορούσε να γίνει κάπως διαφορετικά. Εντάξει, δεν έχει ψηφιοποιηθεί, αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβει ένας άνθρωπος με αναπηρία. Ένας άνθρωπος με αναπηρία.
1: Εφόσον έχει και την πιστοποίηση που γινόταν αποδεκτή κατά την πολιτική εφαρμογή, προφανώς θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Με κάποιο τρόπο να βρεθεί μια φόρμουλα, ένας τρόπος για να μπορούσε να γίνει αποδεκτή και συγκεκριμένες γνωματεύσεις. Επίσης, θέσατε το συμβηματικό και το ηλικιακό, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ζητήματα τα οποία θα αποκλείσουν αρκετά άτομα με αναπηρία από τη χρήση του προσωπικού βοηθού, της υπηρεσίας δηλαδή, που είναι και όντως δικαιούχοι.
0: Το άτομο με αναπηρία επιλέγει ο ίδιος τον προσωπικό του βοηθό, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος που ήδη γνωρίζει ή όχι, εδώ μιλάμε για εξ ολοκλήρου επιλογή από το συγκεκριμένο Μητρό.
1: Γίνεται επιλογή από το συγκεκριμένο Μητρό. Δεν μπορεί να επιλέξει το ίδιο το άτομο με αναπηρία, εκτός και αν έχει εισαχθεί στο Μητρό κάποιος ο οποίος γνωρίζει. Οπότε θα επιλέξει με αυτό το κριτήριο. Και το άτομο με αναπηρία που δεν έχει την δικαιοπρακτική ικανότητα να επιλέξει ο ίδιος τον προσωπικό βοηθό, επιλέγεται από το οικογενειακό του περιβάλλον.
0: Στο Μητρό αυτό, γιατί ένα από τα προβλήματα που κι εσείς έχετε επισημάνει κατά το παρελθόν είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες στην έβρεση προσωπικών βοηθών. Παρατήρησα ότι η αμοιβή έχει αυξηθεί, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό για να δημιουργηθεί μια άλλη σταθερά. Εσείς θα μας πείτε.
1: Είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σας. Όντως, στην έρευνα που είχε πραγματοποιήσει το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρία της ΣΑΜΕΑ, είχε εντοπιστεί το πρόβλημα της έβρεσης προσωπικού βοηθού. Είναι δύσκολο να βρεθεί προσωπικός βοηθός, διότι σε περιπτώσεις οι οποίες έχουν βαριά αναπηρία ή πολλαπλή αναπηρία, δεν γινόταν η επιλογή των συγκεκριμένων ατόμων. Σε μικρές, στην περιφέρεια και σε μικρούς δήμους και σε περιοχές που έχουν μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα, εκεί το πρόβλημα ήταν πολύ μεγαλύτερο.
0: Πολύ μεγαλύτερο, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως. Η αμοιβή που θέσατε και τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι έχει επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα με τη μικρή αύξηση της αμοιβής. Ένα όμως πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο μας διαφεύγει και δεν το αντιμετώπισε σωστά και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είναι η εκπαίδευση του προσωπικού βοηθού.
0: Η εκπαίδευση νομίζω είναι διαδικτυακή μέχρι τώρα,
1: είναι
0: τουλάχιστον.
1: Πολύ σωστά, διαδικτυακή. Όταν όμως η επαφή και η διαδικασία της πολύ προσωπικής επαφής του ατόμου με αναπηρία με τον προσωπικό του βοηθό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα σοβαρό πλαίσιο εκπαίδευσης των προσωπικών βοηθών και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, πώς θα χειριστούν τον προσωπικό τους βοηθό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια γνώση και επαφή
0: και μια εμπειρία
1: μεταξύ τους.
0: Πάνω σε αυτή την εμπειρία τώρα, θα μπορούσε και ένας φροντιστής ενός ανθρώπου που μπορεί, ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το να είσαι φροντιστής για ένα άτομο μέσα στο σπίτι σου, πόσο πίσω αφήνεις πράγματα, ακόμα και τη δουλειά σου, την προσωπική σου ζωή, είναι δύσκολο πολλές φορές. Ένας φροντιστής λοιπόν που ήδη το έχει κάνει για τον άνθρωπό του, εκείνος μοριοδοτείται κάπως παραπάνω?
1: Μιλάτε τώρα για το οικογενειακό περιβάλλον?
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, η φιλοσοφία και ο πυρήνας της εφαρμογής του προσωπικού βοηθού είναι ανεξάρτητη διαβίωση. Ανεξάρτητη διαβίωση του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, αλλά και της ανακούφισης του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η μητέρα, ο πατέρας δεν μπορεί να είναι η αδερφή του ατόμου με αναπηρία, δεν μπορεί να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός υποστήριξης. Όσο μάλλον.
0: Γιατί η λέξη κλειδί είναι αυτονομία, άρα χρειάζεται ένας άνθρωπος που ότι βοήθεια δεν σημαίνει ότι κάποιος άλλος αποφασίζει για τη ζωή του, απλά τον βοηθά να μάθει, να μαθαίνει να είναι ανεξάρτητος ή να είναι αυτόνομος.
1: Σκεφτείτε πόσο σύνθετες είναι οι σχέσεις οικογενειακές, ιδιαίτερα όταν υπησέρχεται και η συνθήκη της αναπηρίας, ναι, όταν αποκτήσει αυτό και μια συναλλακτική και οικονομική συνθήκη.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι περιπλέκονται τα πράγματα και θεωρώ ότι η φιλοσοφία του προγράμματος και ο πυρήνας είναι η ανεξάρτητη διαβίωση. Αυτό όμως δεν ισχύει σε δήμους μικρότερων των 5.000 κατοίκων. Εκεί, λόγω της δυσκολίας
0: έβρεσης, ναι, προσωπικού,
1: εκεί θα μπορούσε να είναι και κάποιος από το οικογενειακό περιβάλλον.
0: Με κατεξαίρεση σε αυτές τις περιπτώσεις, λόγω του ότι είναι δύσκολο να βρεθεί προσωπικός βοηθός.
1: Διαφωνούμε βέβαια, διότι ξέρετε, όταν αρχίζουν να εφαρμόζονται εξαιρέσεις, μετά οι εξαιρέσεις μπορεί να διευρύνονται και να θολώσει η φιλοσοφία του προγράμματος και η ουσία του, ο πυρήνας δηλαδή της
0: ναι, αυτό που θέλουμε, η βασική φιλοσοφία.
1: Η βασική φιλοσοφία και η ουσία του προγράμματος, αυτή είναι, της υπηρεσίας.
0: Και κάποιος μπορεί να είναι προσωπικός βοηθός για κάποιες ώρες, για περισσότερες ώρες, ανάλογα με το πόσο χρειάζεται το άτομο με αναπηρία που έχει αναλάβει.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα κατηγοριοποιηθεί, γιατί θα υπάρξει μια επιτροπή που θα αξιολογήσει το οικογενειακό περιβάλλον και θα κατηγοριοποιηθούν οι ώρες που θα χρειάζεται κάποιος για την υποστήριξή του. Η κατηγορία είναι μικρή ανάγκη υποστήριξης, μέτρια ανάγκη υποστήριξης, μεγάλη ανάγκη υποστήριξης που υπάρχει και το καθεστώς συνοίκησης και περιπτώσεις απόλυτης και διαρκούς εξάρτησης που εκεί υπάρχει συνοίκηση με το άτομο αναπηρία. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι ο προσωπικός βοηθός δεν είναι κοινωνικός φροντιστής. Δεν εκτελεί νοσηλευτικές πράξεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι λογικό είναι αυτό.
1: Είναι μια άλλη διαδικασία, άλλη υπηρεσία κοινωνικός φροντιστής που θα πρέπει και εκείνος να, και εκείνη η υπηρεσία να θεσμοθετηθεί. Και,
0: απλά μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να πάει σε έναν γιατρό, να κάνει τις εξετάσεις του κτλ.
1: Αυτό είναι. Και στις βασικές ανάγκες που κάποιος που ζει μόνος του να αντιμετωπίσει στην κατοικία του.
0: Κύριε Κούτσια, να έχω μια ερώτηση και από ακροατή, από τον Απόστολο. Τα άτομα με Αλτσχάιμερ δικαιούνται προσωπικό βοηθό?
1: Δυστυχώς, εάν προκύπτει από την πάθησή τους κινητική αναπηρία,
0: ναι,
1: δικαιούνται. Αν αξιολογηθούν δηλαδή, αν προκύπτει κινητική αναπηρία ή όποια άλλη αναπηρία από την νόσο, προφανώς θα...
0: Γιατί στην αρχή λέγαμε ότι μπορούν να συμμετάσχουν και άτομα με κινητική, εννοείται, αλλά και με αναπτυξιακή και με ψυχική αναπηρία. Εδώ γιατί βάζουμε την κινητική αναπηρία στο Αλτσχάιμερ?
1: Το Αλτσχάιμερ προκύπτει κινητική αναπηρία ως το τέλος της νόσου. Άρα καταλαβαίνετε τώρα ότι αν κάποιος διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ μόνο με αυτή την πάθηση, δεν δικαιούται προσωπικής βοήθειας.
0: Μάλιστα.
1: Αν υπάρχει κινητική αναπηρία, αν υπάρχει δημιουργεί σοβαρότερο πρόβλημα κινητικής αναπηρίας, γιατί η πάθηση αυτή σε κάποια στάδια της προκαλεί και κινητική αναπηρία, αλλά σε ηλικία που δεν θα δικαιούται προσωπικό βοηθό. Ουσιαστικά, όπως το περιγράφω, δεν θα δικαιούται.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Κύριε Κούτσιανε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις διευκρινήσεις και για όλα όσα μας είπατε.
1: Ελπίζω να ήμουν σαφής και να...
0: Κατανοητός, σαφέστατος.
1: Και κατανοητός.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Ήταν
1: καλά,
0: και εσείς, γεια σας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κούτσιανος, Γενικός Γραμματέας ΕΣΑΜΕΑ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήρη και ταχεία καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις από την Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά την ευρεία σύσκεψη στο νησί. Παρουσιάστηκαν οι άξονες που θα κινηθούν οι αποζημιώσεις. Αύριο θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής για να υπάρξει αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Μήνυματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Ελλάδα εξετάζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοιείς, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Στην Αθήνα την Τετάρτη, ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την πενταετία 2021-2025 απεκρύβησαν 14,3 εκατομμύρια ευρώ από δηλώσεις πόθεν έσχες. Αυξήθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που μένεται από χθες στο Σουφλί. Έχουν διατεθεί από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος για την επίθεση στην οδηγό ταξί και διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 35 λεπτά μετά τις 3 και πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο για τα οικονομικά νέα της ημέρας. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκινάει με μία έτσι στάση αναμονής, διότι δεν παρατηρούμε αξιόλογες μεταβολές ούτε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ούτε στις χρηματιστηριακές αγορές. Εκεί που παρατηρούμε όμως αξιόλογες κινήσεις το τελευταίο διάστημα είναι στην αγορά συναλλάγματος, όπου το ευρώ έχει αποδυναμωθεί σημαντικά σε σχέση με το δολάριο. Τις τελευταίες ημέρες έχει συμβεί αυτό και αποτέλεσμα σήμερα η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου να είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1205 αυτή τη στιγμή, λόγω κυρίως των πολιτικών και δημοσιονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Ευρώπης από ό,τι φαίνεται.
0: Υπάρχει ανησυχία φαντάζομαι και για το τι συμβαίνει στη Γαλλία και για το τι συμβαίνει στην Ισπανία και στη Γερμανία.
1: Απολύτως. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στην πορεία του ευρωπαϊκού νομίσματος στο τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την αποδυνάμωσή του. Ενώ έχουμε το ευρώ να αποδυναμώνεται και σε σχέση με το γεν και τη στερλίνα. Το ευρώ με το γεν είναι στα 176,90. Αν θυμάσαι, πριν από ένα μήνα περίπου ήταν στο 185 γεν ανά ευρώ. Ενώ τώρα έχει υποχωρήσει σημαντικά και με το γεν και με τη στερλίνα έχει βρεθεί κάτω από τα 0,85. Ένα ευρώ ισοδυναμία αυτή τη στιγμή με 0,8472 στερλίνες. Και πάμε τώρα να δούμε και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπου έχουμε μικρές μεταβολές και στους δύο τύπους πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό που είναι λίγο χαμηλότερα στα 90,56 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, με μία πτώση της τάξης του 0,6%, ενώ έχει μικρή άνοδο 0,11% το πετρέλαιο τύπου Brent που είναι στα 102,36 δολάρια το βαρέλι. Διατηρούνται δηλαδή σε υψηλά επίπεδα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρά αυτή τη σταθερότητα που βλέπουμε σήμερα. Έχουμε μία ανωδική κίνηση για τα πολύτιμα μέταλλα με το χρυσό να πηγαίνει προς τα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά, γιατί είχε βρεθεί κάτω από το επίπεδο αυτό την περασμένη εβδομάδα, και το ασήμα ανεβαίνει πάνω από τα 62 δολάρια ανά ουγγιά, είναι 62,10 δολάρια ανά ουγγιά το ασήμα αυτή τη στιγμή. Και τα ομόλογα τώρα, στο κόστος δανεισμού των χωρών, βλέπουμε και εδώ μία μικρή αυξητική τάση σήμερα με το ομόλογο το δεκαετές των Ηνωμένων Πολιτείων να πάει στο 5,29%. Έχει ανέβει στο 5,40% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. 3,47% είναι η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, ενώ πλησιάζει επικίνδυνα προς το 5%, το ψυχολογικό όριο του 5%, η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας, της δεύτερης δηλαδή μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, είναι στο 4,90% αυτή τη στιγμή τα δεκαετή ομόλογα της Γαλλίας, 4,64% της Ιταλίας, 4,12% τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα και 4,50% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Έχουμε μία σοβαρή, θα λέγαμε, επιδείνωση στο κόστος δανεισμού των χωρών παγκοσμίως τον τελευταίο μήνα. Το έχουμε δει με ιδιαίτερη ένταση αυτό.
0: Και είναι ξεκάθαρο μήνυμα αυτό από τους επενδυτές, ξεκάθαρο μήνυμα ανησυχίας.
1: Νομίζω ότι δεν είναι καλός ιονός σε κάθε περίπτωση αυτό το κόστος δανεισμού των χωρών. Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν ότι γίνεται σε κάθε περίπτωση ακριβότερη η διαχείριση του δημοσίου χρέους μεγάλων χωρών. Και σε κάθε περίπτωση, αν μακροπρόθεσμα διατηρηθεί αυτή η κατάσταση, λένε οι αναλυτές ότι μπορεί να είναι και μη βιώσιμη η διαχείριση του δημοσίου χρέους, που έχει ανέβει σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Πολλές χώρες αναγκάζονται να δανειστούν για να αντιμετωπίσουν τα δημοσιονομικά τους, και όσο αυξάνεται η ζήτηση για δανεισμό, αυξάνεται και το κόστος τους. Γιατί αυξάνεται η ζήτηση για δανεισμό και από τις εταιρείες αυτές τις μεγάλες της τεχνητής νοημοσύνης και επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο το κόστος δανεισμού.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Έχει το τέλειο σχήμα. Τρόφιμα δηλαδή που μπορούν να φαγωθούν, αλλά συχνά καταλήγουν στα σκουπίδια. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν θα πάμε για να γνωρίσουμε μια ομάδα ανθρώπων που αποφάσισε να κάνει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή αποφάσισε ότι αυτό το φαγητό είναι κρίμα να πάει χαμένο και βρίσκονται κάπου εκεί ανάμεσα στη λαϊκή, στο τραπέζι, στο σούπερ μάρκετ, στην κουζίνα. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν μια αλυσίδα ανθρώπων που διασώζουν προϊόντα και τα μαγειρεύουν και μετά τα μοιράζουν, τα μετατρέπουν δηλαδή σε ένα ζεστό γεύμα για ανθρώπους που τα χρειάζονται. Ο κύριος Μιχάλης Λουίζος είναι ο πρόεδρος των περιβολάριδων, δηλαδή είναι οι διασώστες φρούτων και λαχανικών που θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Είναι αυτή η ομάδα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε και το θέμα αυτό. Χαίρετε κύριε Λουίζο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα είπα καλά στην αρχή, αλλά θέλω να μου πείτε εσείς ποια ήταν αυτή η ανάγκη που σας έκανε να πείτε «Παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε και πάμε να το κάνουμε».
1: Αυτή η ανάγκη δεν πηγάζει από τώρα. Αυτή η ανάγκη πηγάζει από το 2012, από την πρώτη οικονομική κρίση.
0: Από το 2012 λοιπόν υπάρχουν οι περιβολάριδες.
1: Ναι, υπάρχουν από το 2012. Τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε και στο ματίο. Πριν ήμασταν άτυπη ομάδα. Κάνουμε διάστηση τροφής και κάνουμε όλο τον κύκλο της τροφής και συνεργαζόμαστε με διάφορους οργανισμούς όπως είναι η Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, το Social Plate. Μπορούμε στη Λαϊκή με τον οργανισμό μπορούμε, που σήμερα συγκεκριμένα είχαμε ανάκτηση από τη Λαϊκή της Τούμπας. Μια μεγάλη ανάκτηση, πάνω από 150 κιλά φρούτα και λαχανικά, τα οποία αυτή τη στιγμή που μας παίρνετε τηλέφωνο οι συνεθελοντές τα ετοιμάζουν ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, είτε θα τα παραλάβουν από εδώ είτε θα τους δοθούν. Θα κρατηθεί και μια ποσότητα ώστε να κάνουμε ένα μαγείρεμα για τις οικογένειες και για τους αστέγους.
0: Όταν μιλάμε για τρόφιμα τώρα που τρώγονται, απλώς δεν πολλούνται εύκολα γιατί μπορεί να μην είναι έτσι πολυτέλεια τέλος πάντων, αλλά είναι απολύτως κατάλληλα για κατανάλωση.
1: Απολύτως δεν πληρούν μετά
0: την εικόνα.
1: Την εικόνα, το οπτικό, δηλαδή γευστικός, οργανωληστικός, είναι άριστα.
0: Είναι άριστα. Και η διαδικασία ποια είναι, δηλαδή τα παίρνετε εσείς όλα αυτά τα προϊόντα, όπως μας είπατε αυτά τα σήμερα, τα 150 κιλά. Από εκεί και πέρα ξέρετε, γνωρίζετε ποιες οικογένειες έχουν ανάγκη και τα πηγαίνετε είτε ως φρούτα είτε ως ένα μαγειρευμένο γεύμα.
1: Ναι, γνωρίζουμε. Έχουμε έναν αριθμό οικογενειών γύρω στις 30, τα οποία είναι πάνω από 70 άτομα, τα οποία γνωρίζουμε τις ανάγκες τους και την σύνθεση της οικογένειας. Ένα άτομο, δύο άτομα, οικογένειες, παιδιά, ηλικίες παιδιών, ανάγκες, διατροφικές ανάγκες, προβλήματα υγείας. Οπότε, ανάλογα με την κάθε οικογένεια, ετοιμάζουμε τα τρόφιμα που πρέπει να πάρει, γιατί δεν είναι μόνο από τη Λαϊκή. Μαζεύουμε και από σούπερ μάρκετ πάλι μαζί με το που μπορούμε, μας έχει δώσει δύο σούπερ μάρκετ, μαζεύουμε από φούρνους που είναι δικές μας ανακτήσεις αυτές, μπακάλιδες και παραγωγούς και τα μοιράζουμε ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε οικογένεια. Άλλες δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν ψυγείο, πότε μπορούν να πάρουν μαγειρεμένο φαγητό δεν μπορούν να μαγειρέψουν, άλλοι θα πάρουν φρούτα και λαχανικά που θα αντέξουν περισσότερο εκτός ψυγείου. Άλλοι μπορούν να μαγειρέψουν, θα τους δώσουμε να μαγειρέψουν και δεν θα πάρουν μαγειρεμένο. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Κάθε άνθρωπος, κάθε οικογένεια είναι μοναδική. Ναι.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις, οικογένειες που είναι μαζί σας και τις στηρίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, υπάρχουν οικογένειες που τις στηρίζουν πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν οικογένειες που οι άνθρωποι τους μας βοηθάνε, είναι και σαν εθελοντές, έτσι. Εμάς ο σκοπός μας είναι, δεν είναι να δώσουμε μόνο το τρόφιμο και να διασώσουμε το τρόφιμο που θα πήγαινε στα σκουπίδια. Είναι και να ενδυναμώσουμε τους συνανθρώπους μας ώστε να αισθανθούν και καλά ψυχολογικά και να μπορέσουν να βρουν μια εργασία. Αυτός είναι ο κυριαρχικός σκοπός μας. Είναι ο κύκλος της τροφής γενικά μέσω της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
0: Και του περιορισμού της πατάλης, της τροφής. Δηλαδή είναι πολλά εννοείται πράγματα μέσα που εσωκλείονται.
1: Έχουμε και κομποστοποιητές, έχουμε καλλιεργητικό, ξεχωρίζουμε τα απορρίμματα σε τρεις κατηγορίες, τα ανακυκλώσιμα, τα κομποστοποιήσιμα και τα τελείω σκουπίδια. Οπότε έχουμε μικρό αποτύπωμα στα σκουπίδια μας.
0: Κύριε Λουίζο, πώς οι άνθρωποι συμπράττουν στους περιβολάριδες?
1: Επειδή έχουμε εμείς πάρα πολλές δράσεις.

0: Έτσι, όπως σας είπα, έχουμε όλο τον κύκλο της τροφής. Είναι εργαστήρια που κάνουμε, workshop και τέτοια, και συνεργασίες με το εξωτερικό. Είμαστε γύρω στους 25 περιβολάριδες, 25 άτομα. Αλλά τώρα, ας πούμε, σήμερα ήμασταν 11 άτομα στην ανάκτηση.
1: Γιατί ήταν μεγάλη και η ποσότητα.
0: Οι 7 δεν είναι στους 25. Mm. Δηλαδή, 25 λέω που συμμετέχουν πάνω από 4-5 ώρες τη βδομάδα. Έχουμε και θελοντές που ασχολούνται μόνο 2 ώρες τη εβδομάδα. Είναι αρκετό οι 2 ώρες για εμάς. Δεν λέμε για παραπάνω χρόνο.
1: Και αν κάποιος ακούει τώρα και λέει, θα ήθελα να βοηθήσω, μπορεί να κάνει πράγματα ακόμα και αν δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του.
0: Εννοείται ότι μπορεί να κάνει. Εμείς, η άποψή μας σαν ομάδα, ότι ο θελοντισμός πρέπει να είναι 2-5 ώρες την εβδομάδα. 2 ώρες είναι αρκετά. Γιατί μετά είναι και η εργασία. Δεν κάνουμε εργασία. Εδώ είμαστε όλοι θελοντές, δεν έχουμε υπαλλήλους. Φυσικά και μπορεί, και μπορεί να ασχοληθεί με ποικίλα θέματα. Δεν είναι να ασχοληθεί με την ανάκτηση, μπορεί με το μαγείρεμα. Μπορεί με τη μεταποίηση, γιατί καθαρίζουμε λαχανικά, τα βάζουμε στην κατάψυξη, κάνουμε μελάτες, κάνουμε τουσιά. Μπορεί να αρχίσει το καλλιεργητικό, να ασχοληθεί με το καλλιεργητικό σε κάποιες άλλες δράσεις, σε εργαστήρια. Γιατί κάνουμε διάφορα εργαστήρια και πάνω στη μαγειρική και όχι πάνω στη μαγειρική.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, εσείς που έχετε αυτή την εικόνα πρώτης γραμμής από το 2012, δηλαδή εν μέσω οικονομικής κρίσης για την χώρα, σε σχέση με τώρα, ο αριθμός των οικογενειών, για παράδειγμα, που στηρίζετε, ή οι άνθρωποι που έρχονται κοντά σας και συμμετέχουν εθελοντικά, ή οι ανάγκες που υπάρχουν σε σχέση με μια δεκαετία πριν, έχουν αλλάξει, και αν έχουν αλλάξει, προς ποια κατεύθυνση?
0: Κοιτάξτε, οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Δυστυχώς είναι χειρότερα. Δηλαδή οι οικογένειες, εμείς έχουμε έναν αριθμό α, γιατί δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε παραπάνω. Υπάρχουν οικογένειες περισσότερες που έχουν ανάγκη από αυτές που εξυπηρετούμε. Αν δεν μπορούμε, αυτή η στάνη αυτό το τυρί βγάζει. Αυτή τη δυνατότητα έχουμε. Αλλά οι ανάγκες των συγκεκριμένων οικογενειών είναι περισσότερες.
1: Έρχονται δηλαδή οικογένειες κοντά σας και σας λένε, έχουμε μάθει για αυτή τη δράση σας, θέλουμε και εμείς, αν μπορείτε να μας στηρίξετε, να μας βοηθήσετε. Και εσείς λέτε ότι παιδιά δεν μπορώ, δεν φτάνουν, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, ένα πρόβλημα οι οικογένειες, θα χωρίσω ξανά δύο κατηγορίες, είναι αυτές που έρχονται από εδώ και παίρνουν, είναι και αυτές που τα πηγαίνουμε εμείς. Δεν έχουμε εθελοντές να εξυπηρετήσουμε οικογένειες από άλλες περιοχές. Έχουμε κάποιους εθελοντές, εξυπηρετούμε Δυτική Ανατολική Θεσσαλονίκη, κάνουμε διανομή σε ανθρώπους ανήμπορους. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, ανήμποροι, οικογένειες, τις οποίες δεν τις εξυπηρετούμε, όχι λόγω έλλειψης εθελοντών, όχι λόγω έλλειψης πόρων. Δηλαδή, τρόφιμα έχουμε. Εθελοντές δεν έχουμε.
1: Εθελοντές, δηλαδή, οι αποστάσεις χιλιομετρικά, μπορεί καμιά φορά να είναι εκτός των ορίων.
0: Ναι, άμα σε εμάς έρθουν δύο ντελιβεράδες π.χ. Και πούνε ότι εμείς Δευτέρα, 4 η ώρα, μπορούμε να έρθουμε και να πάρουμε τα τρόφιμα να πάμε σε μια οικογένεια. Αυτό.
1: Ωραία, να ένα κάλεσμα. Να ένα κάλεσμα. Όποιοι μας ακούνε εκτός Θεσσαλονίκης, που εκεί υπάρχουν αυτές οι ανάγκες αυτή τη στιγμή, να επικοινωνήσουν μαζί σας και αν θέλουν να βοηθήσουν και εκείνοι εθελοντικά. Στο να ανοίξει λίγο ο πυρήνας που αναγκαστικά είναι πιο στενός εκεί στα όρια της πόλης.
0: Ναι, είναι στα όρια της Τούμπας, Καλαμαριά και Δυτική και Ανατολική Θεσσαλονίκη, αλλά το ευρύτερο, ας πούμε, την ευρύτερη Θεσσαλονίκη δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε για αυτόν τον λόγο.
1: Ακόμα και μέρη κομμάτια της Θεσσαλονίκης δεν μπορείτε,
0: ναι,
1: δηλαδή, λόγω
0: αυτού. Εννοείται κομμάτια της Θεσσαλονίκης, ναι. Γιατί άμα είναι Θεσσαλονίκης πάρει με το αμάξι να πάει σε 5 οικογένειες, οι 2 είναι στο κέντρο και 2 είναι στην, πώς το λένε, στην Άπολη, ας πούμε, οι συσικές που έχουμε. Καταρχήν δεν μπορεί να σταματήσει το κέντρο. Πώς θα σταματήσει να κατεβάσει τις σακούλες, να τις πάρει, να τις πάει επάνω, να ξανακατεύει, την έφαγε την κλίση.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μετά θα φάει πάρα πολλές ώρες με την κίνηση κτλ. Κάποιοι εξυπηρετούν με τα μηχανάκια, έχουμε θελοντές με μηχανάκια, αλλά ο μεγάλος όγκος πάει με αυτοκίνητα, τα οποία με γιοταχή δεν έχουμε δικά μας.
1: Ναι, γιατί αναγκαστικά πρέπει να φορτωθούν κάποια πράγματα, οπότε για να μοιραστούν σε 2-3 οικογένειες.
0: Ναι, γιατί τα δέματα είναι μεγάλα. Δεν είναι μικρά. Είναι 7-8 σακούλες σαν οικογένεια, μπορεί και 10, μπορεί και 5, ας πούμε, ανάλογα την οικογένεια. Καταλάβατε.
1: Ωραία, κύριε Λουίζο, να σας πω κάτι. Ας δώσουμε και ένα τηλέφωνο στον αέρα, αν υπάρχει από εσάς. Και όποιος μας ακούει και θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, ή μια ιστοσελίδα.
0: Κοιτάξτε, στα social είμαστε στο Facebook, είμαστε στο Instagram, μπορούν να μας βρούνε.
1: Περιβολάριδες.
0: Περιβολάριδες χωρίς το γιώτα. Περβολάριδες.
1: Περβολάριδες, λοιπόν. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Έτσι λοιπόν θα κάνουν μια αναζήτηση και μέσω των κοινωνικών δικτύων που είστε, θα σας βρουν, θα σας προσεγγίσουν, θα επικοινωνήσουν στην περίπτωση που θέλουν να βοηθήσουν.
0: Εγώ μπορούν να ελέγξουν και το έργο μας από τις αναρτήσεις μας και τα λοιπά, να δουν και τι είμαστε ακριβώς.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί σας όλο αυτό που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς που μας δώσατε το βήμα.
1: Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Έγινε. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Λουίζος, πρόεδρος των περβολάριδων, των διασωστών φρούτων και λαχανικών που θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Και ανταυτού γίνεται μια πράξη αγάπης προς έναν συνάνθρωπο που έχει ανάγκη.

Στο μεταξύ, εβδομάδα Νόμπελ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα ανακοινώθηκε το βραβείο ιατρικής που δόθηκε σε τρεις επιστήμονες για τις ανακαλύψεις τους στην νευροεπιστήμη. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αναμένουμε το Νόμπελ Ειρήνης. Τα γραφεία στοιχημάτων έχουν πάρει φωτιά. Εκεί βλέπουμε ένα σκηνικό που ανατρέπεται. Μάλιστα, στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων φιγουράρουν ονόματα με έντονο πολιτικό αποτύπωμα, αλλά και προσωπικότητες παγκόσμιας δράσης. Αυτά θα τα πούμε αύριο λίγο πιο αναλυτικά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από τη Λουίζα Μαρβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος Δευτέρας και εμείς θα τα πούμε αύριο και πάλι λίγο μετά τις 3. Προς το παρόν, σε πολύ λίγο δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Προχωρά άμεσα η διαδικασία κήρυξης των περιοχών που επλήγησαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να κινηθούν ταχύτερα οι διαδικασίες και οι Δήμοι να μπορέσουν να προωθήσουν τις αναγκαίες ενέργειες. Σημείωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στο πέρας της σύσκεψης που έγινε στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την αποτίμηση των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, όπως και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, όπως έκανε γνωστό, αύριο στις 4 το απόγευμα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιντάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ελλήνες, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να τους δώσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Με ευρία ατζέντα και με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Οι συνομιλίες θα καλύψουν από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις έως την άμυνα, την ενέργεια, την ναυτιλία, την ασφάλεια, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πορίσματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς ή αδήλωτες δηλώσεις πόθεν έσχες. Από αυτά, τα 11 εκατομμύρια ευρώ εντοπίζονται σε δηλώσεις που κατατέθηκαν χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, τη λεγόμενη λευκή κόλλα. Επιπλέον, 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορά ανακριβείς δηλώσεις, ενώ 1,8 εκατομμύριο ευρώ προκύπτει από περιπτώσεις τις οποίες δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση. Στη φυλακή οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά το τέλος της απολογίας του ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί. Σε βάρος του, όπως είναι γνωστό, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για τον συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Η φωτιά εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Συναγερμός για κρούσμα πανόλης της Σιβηρίας, σύμφωνα με το Άξιος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία λόγω της εργασίας της 28χρονης σε εγκατάσταση που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση και μελέτη της πανόλης, με σχεδόν 200 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της να τίθενται υπό ιατρική παρακολούθηση.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη ως τοπικά ισχυρή. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, Για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Γκρανίτ 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε βέβαια με ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας που τρέχει, τους Fontaines DC. Είναι το δεκαήμερό τους και για την εκπομπή μας τις επόμενες μέρες. Θυμηθήκαμε το τραγούδι από το προηγούμενο άλμπουμ που βγήκε πριν από 2 χρόνια, γιατί έχουμε το καινούργιο τραγούδι τους που υπάρχει στο άλμπουμ που βγαίνει την επόμενη εβδομάδα. Ένα άλμπουμ που το περιμένουν οι φίλοι της μουσικής αυτής, γιατί πολύ λίγα συγκροτήματα στο χώρο του ροκ έχουν έτσι μια συνεχόμενη έτσι επιρροή σε περισσότερους από αυτούς τους λίγους οπαδούς που έχουν συνήθως αυτού του είδους τα συγκροτήματα στην εποχή μας. Επίσης, το τραγούδι αυτό που ακούσαμε είναι το τραγούδι, και το άκουσα 2-3 φορές την περασμένη εβδομάδα, γιατί έβλεπα τα επεισόδια της νέας σειράς του Mobland. Είναι μια πολύ καλή σειρά, την οποία ίσως θα την έχετε πάρει χαμπάρι και θα την βλέπετε. Έχει έναν πολύ σπουδαίο του πρωταγωνιστή, τον Tom Hardy. Έχει μια σπουδαία ηθοποιό, την Helen Mirren. Και είναι η πρώτη φορά, θα το πω αυτό, που μου αρέσει. Δεν μ' άρεσε αυτός ο ηθοποιός, ούτε και σαν James Bond. Ο Pierce Brosnan, νομίζω ότι κάνει, μπορεί να μου έχει διαφύγει κάποια καλή του ερμηνεία στο παρελθόν, δεν θέλω να τα απορρίπτω όλα, αλλά ο καθένας έχει τις απόψεις του. Είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω να κάνει κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το φιλμ, σε αυτή τη σειρά, όχι φιλμ, είμαστε δεμένοι με τον κινηματογράφο. Λοιπόν, να ακούσουμε και μετά τα λέμε, το καινούριο των Fontaines DC.

Από το άλμπουμ τους που βγαίνει την άλλη εβδομάδα, το δεύτερο νέο τραγούδι που παίζουμε, τον Fontaine's DC. Και όπως γράφει ένα από τα πρώτα πολλά μηνύματα που ήρθαν, συγκρότημα που θα μείνει στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Είναι σίγουρο ότι για τη δεκαετία αυτή είναι η Fontaine's DC ένα από τα 3-4 κορυφαία ονόματα σε αυτό που λέμε rock, και όπως θα θέλαμε να συνεχίζεται και να έχει αποδοχή. Γι' αυτό άλλωστε θα ακούσουμε μαζί το νέο τους άλμπουμ 10 μέρες, μία εβδομάδα πριν κυκλοφορήσει, αυτή την Πέμπτη στο Public Café του Συντάγματος θα παρουσιαστεί αυτό το νέο άλμπουμ και θα κάνω ένα μικρό πρόλογο για αυτό το συγκρότημα, γιατί μου αρέσουν. Είναι κάτι το οποίο κάνω σπάνια, αλλά εις τόνους που έκανα πριν από καιρό. Και τώρα η Fontaine's DC είναι δύο συγκροτήματα που τα υπερασπίζομαι όπως υπερασπιζόμουν τους Arctic Monkeys ή όλα τα άλλα πριν. Τα μηνύματά σας, Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, το καινούργιο των Placebo.

30 χρόνια μετά, πολύ καλό τραγούδι νομίζω, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, καλό τραγούδι για αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό από ανάλογα συγκροτήματα. 30 χρόνια μετά ετοιμάζονται για την περιοδία τους για να γιορτάσουν αυτά τα 30 χρόνια. Ήταν το Helen Keller από τους Placebo και θα είναι ο Johnny Marr. Και αυτός έβγαλε καινούριο άλμπουμ 40-50 χρόνια μετά το συγκρότημα. Αν και δεν προαναγγέλλω τα αφιερώματα της Πέμπτης, μη χάσετε αυτή την Πέμπτη, είναι πολύ ροκ αυτή η εβδομάδα. Fontaine's DC, Smiths την Πέμπτη. Αυτό είναι τραγούδι του Johnny Marr από το νέο άλμπουμ του.

0: αυτή η εκπομπή στη δεκαετία του 70 παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Sex Pistols. Στην δεκαετία του 80 και τόσους άλλους βέβαια μιλούσαμε για τη Σούζη, για τους Smiths που θα παρουσιάσουμε την Πέμπτη και πάλι στο αφιέρωμα. Στη δεκαετία του 90 για τους Placebo, για τους Nirvana και τα λοιπά. Στην πρώτη δεκαετία αυτού του αιώνα για τους Arctic Monkeys, για τους White Stripes. Έχω μόνο 5 λεπτά για να συμπληρώσω το πρώτο μέρος, να ξεκινήσει το Mogwai, ένα τραγούδι από ένα άλλο συγκρότημα που παίζαμε συνεχώς από την πρώτη στιγμή. Είναι compilation το νέο του άλμπουμ του συγκροτήματος. 31 χρόνια ιστορία περίπου σαν το Placebo, αλλά μαζί τους εδώ στο τραγούδι που θα ακούσετε, Iggy Pop.
1: And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love.

no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid. No life sense

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος, η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά την ευρεία σύσκεψη στην Κρήτη. Αύριο στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Ελλάδα εξετάζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίοι, πρόσθεσε. Την Τετάρτη στην Αθήνα, ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την πενταετία 2021-2025 απεκρύβησαν 14,3 εκατομμύρια ευρώ από δηλώσεις πόθεν έσχες. Αυξήθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που μένεται από χθες στο Σουφλί. Έχουν διατεθεί από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για το συντονισμό της επιχείρησης. Συνελήφθη 37χρονος στη Νέα Ιωνία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και υπόθεση βιασμού. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: ...455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου, το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Πάμε τώρα σε απώλειες από τις τελευταίες ημέρες κάποιων μουσικών, βέβαια, γιατί φεύγουν πάρα πολύ από τη ζωή. Κάνουμε μια επιλογή μεταξύ αυτών που έχουμε ακούσει και που έχετε ακούσει εσείς και που είναι επιδραστικοί. Ο πρώτος που θα ακούσετε που έφυγε από τη ζωή είναι πολύ γνωστός στους φίλους του heavy metal. Ο άλλος είναι άγνωστος εντελώς, αλλά εμείς θέλουμε να τον αναφέρουμε. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ο Κόνραντ Λαντ. Ο Κόνραντ Λαντ είναι ο Κρόνος, η φωνή και ο μπασίστας στα κλασικά άλμπουμ ενός πολύ επιδραστικού συγκροτήματος του heavy metal, τον Venom. 63 ετών ήταν. Πάρα πολλά από τα άλμπουμ τους, τα πρώτα, έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην επιρροή που είχαν σε άλλα συγκροτήματα. Θεωρούνται να έχουν σημαντική επιρροή στις σκηνές, ας πούμε, του thrash metal, του death metal, του black metal. Εξάλλου black metal λέγεται και αυτό το άλμπουμ που βγήκε τον Νοέμβριο του 82, από όπου θα ακούσουμε ένα τραγούδι.

Black Metal. Από το metal στην μουσική καλύψω. Μια σπουδαία μουσική που έγινε γνωστή στον κόσμο στη δεκαετία του 50 κυρίως από τον Χάρι Μπελαφόντε αλλά και άλλους, και προέρχεται από τα νησιά της Καραϊβικής. Από το Trinidad λοιπόν, ο μουσικός που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Τεράστιο άρθρο έχει ο Guardian για αυτόν, για να φανταστείτε πόσο πολύ έχει παίξει ρόλο στην εξέλιξη αυτής της μουσικής. Αυτός που το όνομά του είναι Francisco Slinger, αλλά περισσότερο οι φίλοι της μουσικής αυτής τον ήξεραν σαν Mighty Sparrow. Αυτό ήταν το ψευδώνυμό του. Γεννήθηκε το 35, έφυγε πριν μερικές μέρες στο Trinidad. Ο βασιλιάς του Καλύψο ήταν πριν από τον Χάρι Μπελαφόντε. Τα τραγούδια του τα είπαν πάρα πολύ καλύτερα, ακόμα και διάβαζα και το θυμήθηκα. Έχω ένα άλμπουμ του Ρόμπερτ Μίτσαμ, του μεγάλου αυτού ηθοποιού, ο οποίος έχει κάνει ένα άλμπουμ και έχει τραγουδήσει ένα τραγούδι του. Ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, ο ηθοποιός αυτός, αυτού που θα παίξω τώρα, του Mighty Sparrow. Ακούμε ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια.

σωστά λέει εδώ ο Θεόφιλος. Πραγματικά αυτό είναι, το έχουμε πει. Δόκτωρ Τζέκιλ και κύριος Χάιντ. Από το black metal στο καλύψο. Τρελαίνεται κάποιους που δεν ξέρουν τι ακούν και τι είδος είναι αυτή η εκπομπή. Εμείς απευθυνόμαστε στους άλλους όμως. Αυτούς που ξέρουν τι είναι αυτή η εκπομπή. Και σε αυτούς που βασίζομαι όλα αυτά τα χρόνια και μου γράφουν τις απόψεις του, τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις, όπως ένας φίλος που του απήντησα ήδη, αλλά αυτά που μου έγραψε νομίζω ότι θέλω να τα πω όχι μόνο για αυτά που μου έγραψε, αλλά και είναι και ένα σχόλιο για τη μουσική σήμερα. Ο καλός φίλος λοιπόν Γιώργος Σανταλίδης, που ακούει την εκπομπή από το 78, μου έγραψε το εξής, που είχε δίκιο. Και γι' αυτό ενθουσιάζομαι, ότι παρατήρησε ακριβώς τι γίνεται. Ότι στο κόσμος, στη δεύτερη ώρα που παρουσιάζω άλλες δεκαετίες εκεί, του 80, του 90, μου έγραψε λοιπόν ότι ενώ παρουσιάζω αναλυτικά τις δεκαετίες του 80 και του 90 σε πάρα πολλές εκπομπές, ήδη είμαστε μόνο ακόμα στο 97 και έχουμε αρχίσει εδώ και 1,5 χρόνο για το 90, ξεπετάξαμε το 2000 μέχρι το 2020 μέσα σε ελάχιστες εκπομπές. Δηλαδή, ξεπετάξαμε το 2000 μέχρι το 2020 μέσα σε ελάχιστες εκπομπές.

να κάνουμε μια σειρά εκπομπών που να καλύψω την πρώτη 20ετία του καινούριου αιώνα. Και έκανα εκείνη τη σειρά των εκπομπών παίζοντας, αν τις ακούσει κανείς και υπάρχουν, θα υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ, τα σημαντικότερα πράγματα που έγιναν στην πρώτη και στη δεύτερη δεκαετία αυτού του αιώνα. Γιατί ποτέ ίσως δεν θα κάνω εκπομπές για αυτές τις δεκαετίες μετά το 2000 όπως για τις δεκαετίες πριν από το 2000. Έχουν βγει σημαντικά πράγματα. Αυτά τα παρουσιάσαμε και τα παρουσιάζουμε και εδώ πολλές φορές. Αλλά το κοινό που μεγάλωσε μετά το 2000 δεν ακούει ραδιόφωνο. Για προσέξτε, είναι το κοινό που οι μπαμπάδες τους και οι μανάδες τους όταν οδηγούν ακούν το ραδιόφωνο και τα παιδιά πίσω είναι με το τηλέφωνο. TikTok, YouTube κτλ. Δεν ακούγεται ραδιόφωνο. Για ψάξτε να βρείτε ποιοι από 20, 25, 30 ετών ακούν ραδιόφωνο. Ελάχιστοι. Άρα λοιπόν και να το κάνω πάει στράφη. Να παρουσιάσω δηλαδή τις δεκαετίες του 10 και του 20 αυτού του αιώνα. Εξάλλου αυτή η 20ετία είναι μια 20ετία που διαφοροποιήθηκε η μουσική. Οι νεότεροι ακροατές ακούν μουσική χωρίς άλμπουμ. Δεν ξέρω τι σημαίνει άλμπουμ. Χωρίς CD, χωρίς βινήλιο, χωρίς μικρούς δίσκους ή CD single. Ποια τραγούδια αρέσουν στα παιδιά αυτά? Κανείς δεν μπορεί να βρει τα τραγούδια που αρέσουν στους περισσότερους. Η κάθε παρέα έχει τα δικά της τραγούδια και ακούει ό,τι κατέβει, ας πούμε. Για ψάξτε να βρείτε, εκτός από τα σούπερ ονόματα τα οποία προβάλλονται και ξέρουμε ποια είναι, 10, 15, 30 ονόματα που ακούγονται παντού και όλα τα άλλα ελάχιστα. Γιατί λοιπόν να ασχοληθούμε πιο αναλυτικά για αυτήν την εποχή που είναι η εποχή του streaming, που είναι μια 20ετία και συνεχίζεται έτσι, που η μουσική δεν έχει σχέση με αυτά που ήταν στο παρελθόν. Βέβαια εμείς κάθε Δευτέρα και Παρασκευή ψάχνουμε να βρούμε ό,τι πιο αξιόλογο, γιατί εγώ ας πούμε ακούγοντας το πρώτο μέρος μου άρεσε σήμερα αυτό που άκουσα. Ήταν τραγούδια τα οποία μ' αρέσουν εμένα και πιστεύω σε ένα μέρος του κοινού. Δεν νομίζω όμως ότι αρέσουν αυτά που έπαιξα στο πρώτο μέρος σε αυτούς που είναι κάτω των 30 ετών. Εντάξει. Για ψάξτε το, θα δείτε. Δεν ακούν λοιπόν ραδιόφωνο. Δεν διαβάζουν μουσικά περιοδικά. Δεν ενημερώνονται όπως ήταν η ενημέρωση παλαιότερα. Και οι καλλιτέχνες που κυριαρχούν είναι καλλιτέχνες που στο σύνολό τους, παρόλο που είναι superstars, δεν ξέρω αν μπορούν να ακουστούν στο ελληνικό ραδιόφωνο με όλη τη δισκογραφία τους. Για παράδειγμα, αυτός που θα παίξω τώρα είναι ο πιο πετυχημένος μετά το 2010. Έχει ξεπεράσει όλους τους μαύρους καλλιτέχνες σε παρουσία στα 100 πρώτα της Αμερικής. Βγάζει προχθές καινούριο άλμπουμ, το 11ο. Χωρίς να κάνει να κουνήσει το δακτυλάκι του, θα πάει νούμερο 1. Πόσοι από αυτούς που ακούν εκεί έξω τώρα θα θέλουν να ξανακούσουν σε μία ανασκόπηση τα παλαιότερα ή αυτό το άλμπουμ του Drake? This shit to us is a regular night. How much do you need to better your life? Niggas went dark, but I'm shedding some light. Broski would do anything.

11 από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ μόνο των εποχών σύμφωνα με τη νέα μέτρηση των streaming. Αυτό είναι το 11ο. Χαμπίπτη είναι ο τίτλος. Ο Καναδός ράπερ Drake. Για αυτούς που ακούν ραδιόφωνο, το σχόλιο ήταν ότι κάτω των 30 δεν ακούν ραδιόφωνο. Κάντε μία έρευνα και θα δείτε αν ακούν ή δεν ακούν ραδιόφωνο. Ενημερώνονται από αλλού, από άλλα μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι η διάχυση της ενημέρωσης. Αυτός ήταν ο Drake. Θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο όνομα που έβγαλε προχθές καινούργιο τραγούδι και θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία των επομένων μηνών. Ο καλλιτέχνης είναι σχεδόν άγνωστος στην Ελλάδα. Έχει 2 άλμπουμ στα 10 πρώτα της Αμερικής. Αυτό δείχνει πια ότι δεν έχουν πέρασει εδώ οι επιτυχίες στην Αγγλία ή στην Αμερική, όπως είναι ας πούμε ο Sam Fender στην Βρετανία. Πόσοι από τους μεγαλύτερους ασχολούνται με τον Noah Gahan, αλλά πόσοι και από τους μικρούς ασχολούνται με τον Noah Gahan? Ακούτε καθόλου στο ραδιόφωνο, εκτός από, μην μου πείτε μία περίπτωση μόνο, έξω γίνεται χαμός με τα τραγούδια του. Γι' αυτό είναι τόσο δημοφιλής. Ακούτε πουθενά Noah Gahan? Ξέρετε τι είναι ο Noah Gahan? Αν τον έχετε ακούσει εδώ που τον παρουσιάζουμε κάθε τόσο που θα βγάλει καινούργιο άλμπουμ. Είναι ο superstar και μάλιστα δεν είναι μουσική εμπορική, θα έλεγα. Δεν είναι ας πούμε hip hop. Ο Noah Gahan είναι ένας folk pop τραγουδιστής. Έγινε πάταγος. Η επιτυχία του single είναι τόσο μεγάλη όσο τα τραγούδια του Drake που έβγαλε προχτές. Το τραγούδι είναι το τραγούδι από την καινούργια, από το καινούριο Hunger Games. Αυτός είναι ο Noah Gahan. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό το όνομα.

Όσοι με ακούν θα θυμούνται ότι καθώς άλλαζαν τα πράγματα στην πρώτη δεκαετία αυτού του αιώνα, έλεγα ότι αυτά που έρχονται θα έχουν μία μεγάλη απόσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα να ακολουθήσουν τις σύγχρονες επιτυχίες. Αυτό που ακούμε τώρα δεν είναι δυνατόν να αρέσει στη χώρα μας αφού δεν έχουν ακουστεί τα προηγούμενα τραγούδια του. Δηλαδή ποιοι θα το αγαπήσουν?

Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Από τις μεγάλες επιτυχίες αυτής της δεκαετίας είναι αυτό το τραγούδι. Το ακούτε πουθενά? Ο ίδιος είναι, ο Νόα Γκάφαν. Ένα διαφορετικό απόγευμα σας περιμένει αύριο και μεθαύριο, με διαφορετικές επιλογές από το 65 και μετά Smiths και μετά Fontaine's DC και τα υπόλοιπα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουβρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοινώθηκε μετά από σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, έκανε γνωστό ότι αύριο στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Κιντάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να τους δώσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πορίσματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς ή αδήλωτες δηλώσεις πόθεν έσχες. Από αυτά, τα 11 εκατομμύρια ευρώ εντοπίζονται σε δηλώσεις που κατατέθηκαν χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, τη λεγόμενη λευκή κόλλα. Επιπλέον, 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορά ανακριβείς δηλώσεις, ενώ 1,8 εκατομμύριο ευρώ προκύπτει από περιπτώσεις τις οποίες δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αποκαλυπτικά στοιχεία από το κινητό της 56χρονης γιατρού που διέγραψε συνομιλίες με τον τραγουδιστή. Η αναισθητική ουσία προποφόλη ανιχνεύτηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ αναμένονται αποτελέσματα από νέο δείγμα. Συνεχίζεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σούφλι. Στην περιοχή, ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για το συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Ενισχύθηκαν ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα, 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Συνελήφθη στη Νέα Ιωνία 37χρονος κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες μέσω υπολογιστή καθώς και για υπόθεση βιασμού. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 37χρονος φέρεται να συμμετείχε έως το 2024 στο κύκλωμα, το οποίο αποκόμισε οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν οι Χούθη, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνο για την πολιτική αεροπορία τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, όσο συνεχίζεται η κατά τους ίδιους επιθετικότητα του Ριάντ.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι ως τοπικά ισχυροί. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

0: στιγμή.
1: Πες μου πώς, πες μου ποιος, ποιος θαυματοποιός. Και πού να βρεθούν τώρα θαυματοποιοί, δεν υπάρχουν πια. Μόνο στη λογοτεχνία.
0: Το παράθυρο η ζωή. Λίγο φως θέλω μόνο.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα. Απόγευμα ακόμα, μην το πούμε βράδυ. Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα που έχει ξεκινήσει φυσικά από το πρωί, δεν περίμενε μας.
0: Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ακόμα και εμείς που αγαπούμε το φθινόπωρο, για λόγους δικής μας έτσι αναπόλυσης κλπ, μας έχει πέσει λίγο βαρύ, μη σας πω ότι κρυώνουμε κιόλας.

απόγευμα και καλησπέρα. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece μαζί μας τώρα μέχρι τις 6. Εδώ η εκπομπή και είναι και παρένεση και σύσταση και ευχή και συμβουλή και τέλος πάντων μια απόφαση. Μια απόφαση που περνάει μέσα από τη βούληση. Κανέναν δεν υποχρεώνει κανείς σε τίποτα, πολύ περισσότερο σε μια ακρόαση, σε μια διαδικασία που αφορά και την ενημέρωσή του, ενδεχομένως και την ψυχαγωγία του, μα πάνω απ' όλα την παρέα, την καλή παρέα, την ζεστή επικοινωνία, όλο αυτό που χρειαζόμαστε μέσα από τα πολύ ανθρώπινα, που ενώ είναι ανθρώπινα και ωραία, λες ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα ο άνθρωπος, τι ωραία πράγματα κάνει, τι ωραίες πράξεις, πόσο καλά, ξέρω εγώ, διαχειρίζεται την κατάσταση, τη φύση, το συνανθρωπό του, τα δεινά, τα ευχάριστα, πόσο πολύ εξελίσσεται και προχωρά, και την ίδια στιγμή αυτά τα ανθρώπινα είναι και τα φρικιαστικά. Αυτά που μαθαίνουμε για απίστευτες δολοφονίες, για απίστευτες διώξεις, για απίστευτα επεισόδια, για απίστευτες, πώς να το πούμε, απίστευτους καταναγκασμούς. Καλή εβδομάδα λοιπόν, είπαμε και το ξαναλέω, γιατί ξεκίνησε ο μήνας και πέρασε ένα Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, που μας πήρε και μας σήκωσε, που έφερε τον κατακλυσμό του ΝΟΕ στην Κρήτη. Οι άνθρωποι μαζεύουν όσο μπορούν τώρα τις καταστροφές που έχουν υποστεί, έχουν διαδικασίες πολλές τώρα να αναλάβουν και περιμένουν και την όποια αποζημίωση, αποκατάσταση μετά τις αυτοψίες και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Έπεσε λοιπόν και η θερμοκρασία. Σήμερα πάλι αλλαγή τοπίου. Αλλαγή τοπίου, αλλαγή πλαισίου, αλλαγή συνθήκων. Ξέρετε τι μου θύμισε αυτό? Πείτε μου τι θέτε. Μία μου λέτε πορτοκαλάδα, μία μου λέτε λεμονάδα. Τι θέλετε? Από όλα θέλουμε, καμιά φορά δεν ξέρουμε και τι θέλουμε, και πάντως όλη αυτή η αστάθεια, γιατί για αστάθεια μιλάμε γύρω γύρω, είναι που περιγράφουν την ειδήσεις και την επικαιρότητα.

Αστάθεια λοιπόν, αστάθεια στις ειδήσεις, επικαιρότητα στο φουλ. Σας λέω εγώ ονόματα, ονόματα προσώπων χώρων, όχι χωρών, λαών και φαινομένων και εσείς θα καταλάβετε σίγουρα, τα έχω λίγο συνοψισμένα εδώ μπροστά μου. Ρούμπιο, Ισπανία, Γαλλία. Πού να πρωτοσταθεί η μπίλια, έτσι, δηλαδή στην Ισπανία τελικά εξαναγκάστηκε σε παρέτηση ο Σάντσεθ και πρέπει τώρα να βάλει τη χώρα σε πρόορες εκλογές. Δεν ξέρουμε αν η θριαλίδα ή ο σπινθήρας των εξελίξεων είχαν να κάνουν μόνο με τις μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό ή μάλλον να το πω αλλιώς, είχαν να κάνουν με τις διαδηλώσεις και τις κινήσεις διαμαρτυρίας που κράτησαν για μεγάλο διάστημα και σε μεγάλο εύρος, αλλά και ταυτόχρονα το απόλυτο πρόβλημα εμφανίστηκε μετά την υπόθεση της Μαρί Κάρμεν με το στεγαστικό που δεν μπόρεσε να το περάσει. Είχαμε πει, ναι, είχαμε πει ότι η υπόθεση αυτή δεν θα έβγαινε σε καλό, ακόμα και αν τελευταία στιγμή προσπάθησαν να επιστρέψουν να την καταφέρουν να γυρίσει στο σπίτι. Φάνηκε ότι η κατάσταση αυτή εξομαλύνθηκε, αλλά όμως είχε από πίσω πάρα πολύ δρόμο, έναν όγκο λοιπόν διαμαρτυρία.

τα έχετε μάθει και στη Γαλλία γίνεται χαμός, ειδικά όταν ένα 15χρονο παιδί ακροτηριάζεται και χάνει το χέρι του, έστω και αν ήταν αυτό το χέρι που κρατούσε την χειροβομβίδα αυτή, την κρότου λάμψης. Όταν φτάνουν τα πράγματα λοιπόν σε τέτοιο σημείο, τόσο εκτεταμένο, επαναλαμβάνω, και στις δύο χώρες, τουλάχιστον σε αυτές, επειδή είναι κοντά μας, επειδή τις παρακολουθούμε, επειδή θεωρούμε ότι έχουμε κάποια ομοειδή στοιχεία, τότε είναι να αναρωτιέσαι κανείς για το πού πηγαίνει η Ευρώπη γενικά. Μάρκο Ρούμπιο τα ξέρετε λίγο πολύ. Θα περιμένουμε αύριο την έλευσή του εδώ στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τους ομολόγους του και φυσικά με τον Πρωθυπουργό. Γιατί έχει μεγάλη σημασία τι δηλώσεις θα κάνει και ο ένας και ο άλλος. Τώρα, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι αυτός. Τόσα και τόσα διαμείβονται και γύρω από τα θέματα της ενέργειας και γύρω από τα θέματα των συνεργασιών και το ελληνοτουρκικό και αυτά που είπε πρόσφατα η κυρία Γκιλ Φόιλ, τα οποία ήταν αρκετά επιλείψιμα αλλά πέρασαν λίγο στα ψηλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι σημαντική η συνάντηση. Τα υπόλοιπα υπάρχουν η αναμονή, ουσιαστικά η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις τοξικολογικές για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η έρευνα που γίνεται στις συνομιλίες και στα μηνύματα των κινητών τηλεφώνων, όλα σε πλήρη εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι το τραβάνε από τα μαλλιά όλες οι εκπομπές, οι ιστοσελίδες, τα social media, αλλά ακόμα φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε από τι τελικά, αν το μάθουμε ποτέ με ακρίβεια, από τι τελικά έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλέστατος Μαζωνάκης, ο οποίος νομίζω ότι απέκτησε πιο πολλούς φίλους και ακολούθους μετά το θάνατό του.

προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατέθηκε στη Βουλή με τα ανάλογα νούμερα και τις προβλέψεις για οριζόντια αύξηση 2,8 στις συντάξεις και επίδομα 500 ευρώ στο δημόσιο. Μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό παρουσιάζει και... Άρχισαν οι ανακοινώσεις. Παραδοσιακά κάθε χρόνο τον Οκτώβριο τέτοιες μέρες ξεκινούν οι ανακοινώσεις για τους βραβευτέντες με τα βραβεία Νομπέλ. Ξεκινήσαμε τώρα με το βραβείο Νομπέλ Ιατρικής και Φυσιολογίας. Θα ακούσουμε, θα μάθουμε αύριο εμείς, θα το δούμε λίγο περισσότερο. Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο μου αρέσει πάρα πολύ να ψάχνουμε. Τι σημαίνει, δηλαδή ποιο είναι το σκεπτικό της Ακαδημίας, τι σημαίνει το κάθε Νομπέλ, γιατί απονέμεται στους επιστήμονες και τους διακεκριμένους τέλος πάντων που απονέμεται, αν πίσω από αυτά υπάρχει κάποια πολιτική ή κάποια ακολουθούμενη πολιτική, κάποια σκοπιμότητα. Τώρα εδώ τρεις επιστήμονες, φαντάζομαι εξαιρετικοί, που έχουν φάει τη ζωή τους επάνω στα μικροσκόπια και στο in vitro, βραβεύτηκαν για τις εξελίξεις στην οπτογενετική. Η οποία φαίνεται ότι για το μέλλον των νευρώνων και του εγκεφάλου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο για να το παρακολουθήσουμε, να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Ακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρακολουθούμε και περιμένουμε και τα υπόλοιπα Νομπέλ.

Αυτό που δεν ήξερα και κλείνω με αυτό είναι το αντίτιμο, πώς να το πω, το ποσό που συνοδεύει την απονομή του βραβείου. Είναι 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, OST με θερμινευόμενων, 1,05 εκατομμύρια ευρώ. Να το πω αλλιώς, 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν και λίγα.

0: Καλησπέρα σας λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε και από το Earth Echo, την σπουδαία πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth, για να μας παρακολουθείτε από εκεί, είτε live, δηλαδή σε ζωντανή σύνδεση την ώρα που γίνεται η εκπομπή, είτε κατόπιν δικής σας απαίτησης και παραγγελίας, οποιαδήποτε μέρα και ώρα του 24ωρου. Ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε τώρα γενικά στην υπόθεση Κρήτη, στην υπόθεση βιβλική καταστροφή, όπως με πηχαίους τίτλους αναφέρεται η είδηση και το γεγονός ως φαινόμενο, οπωσδήποτε άξιο πολύ μεγάλης εντύπωσης, παρατήρησης και μας έχει πραγματικά σχεδόν τρομάξει από άποψη επιστημονική, αλλά και από άποψη βέβαια του πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει, δηλαδή η όποια επιστημονική βοήθεια, συμβουλή, πληροφορία, γνώση μπορεί να βοηθήσει και να οδηγήσει είτε στην πρόληψη, στην ακόμα πιο εδρεωμένη πρόληψη, είτε και τώρα στην αποζημίωση και την αποκατάσταση των πληγών. Γι' αυτό και ζητήσαμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που μόνο από το αντικείμενο που θα σας παρουσιάσω, ποιο είναι το αντικείμενό του, το επιστημονικό, θα καταλάβετε γιατί τον φωνάξαμε. Είναι λοιπόν ο κύριος Γιώργος Χατζηγεωργίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετίζω τις ακροάτρες και τους ακροατές.
0: Ο κύριος Χατζηγεωργίου λοιπόν είναι καθηγητής και επιστημονικός υπεύθυνος του Θερινού Σχολείου Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές και Τεχνικά Έργα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το γνωστό μας ΕΑΠ. Είναι ακριβώς πάνω στο αντικείμενό σας, και φυσικές και βιολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, κύριε καθηγητά. Ήθελα, φαντάζομαι ότι μια τέτοια υπόθεση όπως αυτή της Κρήτης, όπως πριν από λίγο καιρό της Θεσσαλίας με τον Ντάνιελ, που έγιναν και αρκετές συγκρίσεις αυτών των δύο περιοχών και φαινομένων, είμαι σίγουρη λοιπόν ότι το παρακολουθείτε και εσείς από όλες τις απόψεις, γιατί είναι μια ζωντανή απόδειξη της ύπαρξης της επιστήμης σας.
1: Να είστε καλά, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που αναφέρετε. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο προκείμενο θέμα. Για να καταλάβουμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις φυσικές καταστροφές, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τη διαφορά που έχουμε ανάμεσα στο κίνδυνο και την επικινδυνότητα. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες που τις βλέπουμε. Mm-hmm. Κίνδυνος είναι όταν έχουμε μια δύναμη η οποία προσπαθεί να προκαλέσει κακό. Δηλαδή, ο κίνδυνος εδώ είναι η έντονη βροχή. Η επικινδυνότητα, αυτό που εμάς μας αφορά όμως, είναι τη ζημιά θα πάθουμε από αυτό το κίνδυνο. Και αυτό τώρα που αναλογιζόμαστε και στην εκπομπή σας έχετε επικεντρωθεί, έχει να κάνει με την επικινδυνότητα. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούμε να μειώσουμε. Και αυτό, μιας και μας ενδιαφέρει με τα τεχνικά έργα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα, γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν η ερώτηση είναι απλή, μάλλον η απορία είναι απλή όσο και υπαρκτή. Γιατί τόση καταστροφή στην Κρήτη?
1: Ίσως θα πρέπει να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή σε αυτό, γιατί δεν θα έπρεπε να μείνουμε μόνο στο σήμερα ότι είναι κάτι το περίεργο. Δυστυχώς η Κρήτη μας δίζεται εδώ και εκατονταετίες, να μην πούμε χιλιετίες, έχει να κάνει με την ιδιομορφία που έχει. Μπορούμε να πάμε για παράδειγμα περίπου 90 χρόνια πίσω, στο 1937. Ναι. Έχουμε τη φωνικότερη πλημμύρα του 20ου αιώνα στο Ηράκλειο, 16 νεκροί.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε πάλι γύρω στα 60 χρόνια πίσω, 1968, πάλι βιβλική καταστροφή στη Δυτική Κρήτη, 6 νεκροί. Αυτό που θέλουμε να πούμε δηλαδή είναι ότι δεν είναι ότι οι πλημμύρες σε εισαγωγικά εφευρέθηκαν τώρα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά της Κρήτης είναι τα ψηλά βουνά, τα ρέματά της, και πάντα αυτό παρήγαγε μεγάλη επικινδυνότητα. Και είναι η διαφορά όμως με το σήμερα, γιατί αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την κλιματική αλλαγή, γι' αυτό αναφέραμε και αυτό το παραδείγματο που πήγαμε σχεδόν 90 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Έχει να κάνει με δύο βασικούς παράγοντες. Αυτό που συνέβαινε παλιά, μια φορά στα 50 ή στα 100 χρόνια, τώρα θα το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται πιο σύντομα, κάθε λίγα χρόνια. Και υπάρχει και η ανθρώπινη τροτότητα, όπως λέμε. Δηλαδή, σήμερα έχουμε παζώσει τα ρέματα στα οποία έτρεχε το νερό τις προηγούμενες καταστροφές που αναφέραμε. Έχουμε χτίσει πάνω σε αυτά, έχουμε τσιμεντώσει τις πόλεις μας. Άρα, αν συνδυάσουμε το φυσικό κίνδυνο που υπήρχε πάντα στο νησί με την κλιματική αλλαγή που τον κάνει πιο συχνό και με τη δική μας κακή δόμηση, καταλαβαίνουμε γιατί η επικινδυνότητα είχε εκτοξευθεί.
0: Είναι τόσο σαφή και τα τρία σαν παράγοντες όπως τα θέσατε, κύριε Χατζηγεωργίου, που πραγματικά μπορώ να τελειώσω εδώ τις ερωτήσεις, αλλά θέλω να σας παιδέψω λίγο ακόμα, γιατί έχετε πολλά να μας πείτε, και θα κάνουμε, σας το λέω τώρα, μια μικρή διακοπή στο και μισή για τους τίτλους και θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα, θα μας κάνετε την τιμή και τη χάρη. Παρόλα αυτά, είπατε πολύ ωραία ότι, είπατε εύστοχα ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες, δηλαδή το ίδιο το, η φυσιολογία, να το πω, το γεωγραφικό ανάγλυφο
1: της Κρήτης. Χαρακτηριστικά, για να το πούμε, που έχει τον νησί, οι ιδιαιτερότητες μάλιστα.
0: Εγώ κρατώ αυτό που είναι πράγματι το πιο επικίνδυνο και ίσως αυτό στο οποίο θα μπορούσε να παρέμβει ο άνθρωπος, ή τέλος πάντων, όταν λέμε ο άνθρωπος, εννοούμε η θεσμοθετημένη πολιτεία με τα όργανά της και τα μέσα και τους φορείς της. Ότι όλο και πιο λίγο, μάλλον τα διαστήματα μεταξύ των θεομηνιών είναι μικρότερα. Νομίζω μόνο εκεί μπορούμε να εστιάσουμε. Ούτε να αλλάξουμε τα υψηλά βουνά, όπως λέτε, και το υπόλοιπο κομμάτι της Κρήτης μπορούμε, ούτε τη ραγδαιότητα της βροχής. Τώρα μπορούμε και το μπάζωμα ή το οτιδήποτε γίνεται από ανθρώπινη παρέμβαση με πολύ απαράδεκτο τρόπο. Αυτό, ναι, μπορεί να, φαντάζομαι, να περιοριστεί. Αυτά τα δύο που είπαμε τώρα μπορούμε να αλλάξουμε, φαντάζομαι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν, να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η Ελλάδα μπροστά στις υπερδυνάμεις, αν πούμε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα κλπ, έχει πολύ μικρή συμβολή στην κλιματική αλλαγή. Παγκόσμιο το γνωρίζουμε όλοι, δεν μπορούμε να κρύφουμε πίσω από το δάχτυλό μας. Άρα εκεί λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Τα άλλα όμως πράγματα τα οποία αναφέρετε, που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση, με τα έργα, αυτό είναι δική μας κατάσταση. Έχουμε εμείς το παιχνίδι στα χέρια μας.
0: Την οποία θα αναλύσουμε σε πολύ λίγο. Επιτρέψτε μας, πάμε σε τίτλους, κύριε καθηγητά, και αμέσως μετά σας παρακαλώ, περιμένετε μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία στην Κρήτη. Ανακοινώθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων κρατικής αρρωγής και συνδρομής για τους πληγέτες. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Αθήνα αύριο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Ελλάδα εξετάζει πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλλοείς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάντα και συζητούμε με τον κύριο Γιώργο Χατζηγεωργίου, του καθηγητή και επιστημονικό υπεύθυνο Θερινού Σχολείου Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές και Τεχνικά Έργα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, γεια σας και πάλι.
1: Χαίρετε και πάλι.
0: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν σας κρύβω ότι και οι ακροατές μας αναμένουν να το ακούσουν. Θεωρούν πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο που αναφέρατε, ότι δηλαδή οι καταστροφικές πλημμύρες δεν οφείλονται μόνο στην κλιματική αλλαγή. Και συνεχίζουμε από εκεί, γιατί λέγατε ότι κάπως το είχατε πιάσει και μας εξηγούσατε ότι από εκεί και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις.
1: Έχουμε λοιπόν την κλιματική αλλαγή, η οποία είπαμε είναι παγκόσμιο φαινόμενο, άρα λίγα πράγματα μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε αυτό. Σε τοπικό επίπεδο όμως, στην ελληνική επικράτεια, υπάρχει το τρίπτυχο, το οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το οποίο και οι τρεις συμμετέχοντες έχουν έναν ενεργό ρόλο. Πρώτα απ' όλα είναι η επιστημονική κοινότητα, η οποία και με τη διεθνή εμπειρία μπορεί να μεταφέρει στην Ελλάδα το τι πρέπει να γίνει. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ίδια η πολιτεία που πρέπει να υιοθετήσει, νομοθετήσει πάνω σε αυτά τα πράγματα. Και η τρίτη πτυχή έχει να κάνει με τους πολίτες, γιατί και αυτοί δεν είναι αμέτωχοι. Mm-hmm. Έτσι, παραδείγματος χάρη, τι πρέπει να κάνει ένας πολίτης. Πρέπει να πάρει στα σοβαρά όταν υπάρχει κάποια προειδοποίηση από το 112. Αν θέλετε να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, κάθε χρόνο οι περισσότεροι θάνατοι από πλημμύρες συμβαίνουν από περιπτώσεις όπου κάποιος περνάει ένα χυμαρωμένο αυτοκίνητο, αγνοεί τον κίνδυνο αυτό και παρασύρεται το όχημά του. Αυτοί είναι οι περισσότεροι θάνατοι. Πλημμύρες και έχουμε την ελληνική πραγματικότητα, συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν λοιπόν απ' την άλλη τα τεχνικά έργα τα οποία χρειάζεται να κάνουμε. Εκεί έχουμε διαφόρων ειδών έργα, αν μπορούσαμε να τα κατηγοριοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι είναι αυτά τα οποία αφήνουν το νερό να περάσει, είναι οι οχετοί για παράδειγμα, πρέπει να τους έχουμε καθαρούς. Έχουμε έργα τα οποία συγκρατούν το νερό πίσω, φράγματα και διάφορες άλλες κατασκευές, οι οποίες φτιάχνει ο άνθρωπος με σκοπό να εξομαλύνει λίγο, να μην πέσει όλο το νερό απότομα στις διάφορες περιοχές. Έχουμε φυσικές λύσεις, υγροτόκους, παιδινές εκτάσεις. Αυτές μπορούν να πλημμυρίσουν χωρίς συνέπειες, χωρίς ζημιές. Και τέταρτον είναι η έγκαιρη προειδοποίηση και τα σχέδια εκένωσης, όπου κάθε περιοχή με τέτοιο κίνδυνο πρέπει να τα έχει οργανώσει και πρέπει να εκπαιδεύει διαρκώς τους πολίτες της.
0: Πολύ περισσότερο όταν μια περιοχή όπως είναι η Κρήτη, που έχει όλη αυτή όλο αυτό το δομικό ιστό σε τέτοια πυκνότητα, δηλαδή ειδικά στα παράλια των πόλεων, των μεγάλων πόλεων, υπάρχουν οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Και όπως λέτε, μπορεί να μην έχει προβλεφθεί τουλάχιστον από την παλαιότητα των δικτύων να πηγαίνει το νερό, να το πω έτσι, προς τη θάλασσα. Να υπάρχει εκεί ένα κόλλημα. Αυτό μας λέτε περίπου.
1: Ακριβώς αυτό, γιατί το θέμα είναι ότι η κλιματική αλλαγή μας αναγκάζει να απαιτούμε πλέον οι κατασκευές μας, τα διάφορα έργα που είναι τα αντιπλημμυρικά, να πρέπει να έχουν μεγαλύτερες, ας το πούμε, διατομές, να μπορεί να περάσει περισσότερη ποσότητα νερού. Αυτά μοιάζουν, θα λέγουμε, ότι είναι υποσχεδιασμένα, δηλαδή δεν είναι επαρκής για να παροχετευτεί το νερό να φτάσει. Θάλασσα, και ποιο είναι το αποτέλεσμα και είναι η συνέπεια μέσα στον αστικό ιστό να περνάει αυτό το νερό και να προκαλεί τις ζημιές που προκαλεί, είτε στους ανθρώπους είτε σε οικονομικές βλάβες.
0: Βέβαια, τεράστιες. Και όσο και να έρθει τώρα η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, να προσπαθήσει να αποζημιώσει τους ανθρώπους, να αποκαταστήσει τις ζημιές, να φέρει ένα είδος κανονικότητα, σε ένα τεράστιο φυτικό κεφάλαιο, μην πω και ζωικό, αλλά περισσότερο φυτικό, έχει ήδη χαθεί. Δηλαδή θα το δούμε, αν το δούμε και λίγο φιλμιστικά, οι υπόλοιποι πολίτες της χώρας θα το δούμε και στην προμήθεια της πατάτας, των απορροκυπευτικών, πολύ σύντομα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι και η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Είναι μία από τις πιο τραγικές και επικίνδυνες συνέπειες μιας πλημμύρας. Mm-hmm. Δεν πρόκειται για οικονομική μόνο καταστροφή στους ίδιους κτηνοτρόφους. Πρόκειται για μία άμεση υγειονομική βόμβα που απειλεί τη δημόσια υγεία.
0: Φυσικά.
1: Τα νεκρά ζώα που παραμένουν στα νερά ή στις λάσπες, να ξέρουμε ότι αποσυντήθηκε γρήγορα, αποτελούν εστιαμόλυνσης, υπάρχει άμεσος κίνδυνος για έξαρση ασθενειών όπως η λεπτοσπύρωση, η γαστρεντερίτιδα, νοσήματα που μεταδίδονται από τα κουνούπια, γιατί ακόμα ο καιρός είναι ζεστός και τα κουνούπια πλασιάζονται στα στάσιμα νερά.
0: Mm-hmm. Οπότε, κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους.
1: Οπότε εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα για περισυλλογή και υγειονομική ταφή, η καύση και των νεκρών ζώων, γιατί αυτό προφανώς πρέπει να γίνει με βάση κάποια αυστηρά πρωτόκολλα, δεν γίνεται ανεξέλεγκτα αυτούς τους πολίτες.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, για να καταλήξουμε σε ένα διατάφτα. Θεωρείτε ότι έστω και τώρα εκ των υστέρων σε ένα τοπίο που είναι τόσο πολύ κατεστραμμένο μπορούν, έχουν κάποια θέση, συγκεκριμένα τεχνικά έργα, ώστε επειδή έχουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα μπροστά μας να αποφευθεί μια επόμενη καταστροφή?
1: Θα πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει, να δει γρήγορα με τα κλιμάκια της, αν είναι καθαρά, παραδείγματος χάρη, τα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τα αντιπλημμυρικά, να κοιτάξει οι οχετοί μπορούν, είναι ελεύθεροι να παροχετεύσουν το νερό. Να δει, υπάρχουν τα σχέδια ασφαλείας σε επίπεδο δήμων. Να δει σε τι κατάσταση είναι τα πράγματα, γιατί ξέρετε, πολλές φορές δεν χρειάζεται μόνο να μιλάμε για καινούργια έργα, για νέα έργα. Χρειάζεται άμεσα να πάμε να δούμε αν έχει γίνει η σωστή συντήρηση στα ήδη υφιστάμενα. Και αυτό είναι πολύ μικρότερο, όπως καταλαβαίνουμε, το κόστος το να κάνω μια συντήρηση σε ένα έργο παρά να φτιάξω ένα καινούριο. Άρα αυτό πρωτίστως θα πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστό και αυτό, γιατί το κόστος για το καινούριο είναι μεγάλο, ενώ η συντήρηση και η πρόληψη, όπως συνήθως λέμε, προλαβαίνει πολλά πράγματα. Πάντως...
1: Και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχει, ξέρετε, στις φυσικές καταστροφές υπάρχει μια βασική έννοια ότι κάθε ευρώ που δίνουμε για πρόληψη μας γλιτώνει από δεκάδες ευρώ που θα έχουμε στο μέλλον για αποκατάσταση.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ σαφείς. Εγώ προσωπικά, ωστόσο, είμαι απαισιόδοξη για το πώς τελικά προλαμβάνουμε ή διαχειριζόμαστε τις φυσικές καταστροφές που έτσι και αλλιώς έρχονται και παρέρχονται, αλλά αφήνουν ανυπανόρθωτες βλάβες. Δεν έχουμε τόσο πολυτέλεια. Ωστόσο, εσείς, κύριε καθηγητά, και τα είπατε και μας τα εξηγήσατε και έχετε και πολλά, έτσι, πολύ, όχι ακριβώς συγχαρητήρια, αλλά επικροτούν οι ακροατές μας πολλά από αυτά που έχετε πει, γιατί καταλαβαίνουν τι είναι τα απολύτως σωστά. Σας ευχαριστώ.
1: Και εσείς
0: να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
2: Καμιά φορά σκέφτομαι να σηκωθώ να φύγω, να πάρω τα βουνά. Να πάω να κάτσω σε καμιά βουνοκορφή.
3: Θα πάρεις ή τις ξέρεις τις κουτσουπιές?
4: Ελάτε στις κουτσουπιές. Ισχύει μόνο για οικογένειες με τουλάχιστον 2 παιδιά στο δημοτικό.
5: Προεδρείο κουτσουπιών.
6: Έχει 3 κόρες.
4: 3 κόρες.
7: Εσείς πότε λέτε να έρθουμε?
4: Εσείς σε πόση ώρα μπορείτε?
8: Καινούργια οικογένεια.
9: Πώς σου φαίνεται το σχολείο μας, Οδυσσέφ?
10: Τούμπανο.
11: Μόνος σου είσαι? Ο άντρας σου που είναι?
12: Γάργαρο!
13: Τι καταδιακτίζω.
14: Και θα ρίξει τα μάτια της πάνω του.
15: Τι έγκυος, τι γίνεται, φουσκώνει?
16: Άμα είναι αυτή η έγκυος, εγώ με καντυλανάφτης.
17: Η γυναίκα είναι έγκυος. Μήπως θα αφισβητήσεις και τον Ιπποκράτη, ε? Και καλά ο Ιπποκράτης να πεις είναι παλιός. Εσύ θες να αφισβητήσεις και εμένα που τα έχω και φρέσκα.
18: Για πες, ρε Βαγγελιό, πετάει το δεξί στο βλέφαρο?
19: Κουτσουπιές. Πρεμιέρα σήμερα στις 7 το απόγευμα. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
20: Κουτσουπιές.
0: Τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, όταν δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι καλούνται να συνυπάρξουν? Οι κουτσουπιές, λοιπόν, κουτσουπιές, η νέα κομική σειρά της ΕΡΤΕΝΑ που μας μεταφέρει εκεί που θα μας πει τώρα ένας εκ των σεναριογράφων. Για να μην τα λέω όλα εγώ, είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Δέδαλος. Καλησπέρα σας.
21: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ακριβώς μία ώρα και ένα τέταρτο πριν την επίσημη πρεμιέρα, λοιπόν, της νέας καθημερινής κομμωδίας της ΕΡΤΕΝΑ. Κύριε Δέδαλε, συγγνώμη, μία ερώτηση. Το δε. Με αλφαγιώτα, ναι, δεν το γράφετε στο επιθετό σας?
21: Είναι με αλφαγιώτα, ναι.
0: Ωραία, γιατί έχει γίνει τυπογραφικό λάθος και λέω θα χάσω και αυτά που ξέρω.
21: Όχι, το έχω δει, αλλά εντάξει, είναι μικρό το κακό.
0: Μικρό το κακό. Λοιπόν, πάμε πάλι στις κουτσουπιές. Πολύ ευρηματικό σενάριο. Πείτε μας, από πού ξεκίνησε η ιδέα και πώς γενικά υλοποιήθηκε?
21: Την σύλληψη και την ιδέα αρχικά την οφείλουμε εξ ολοκλήρου στην Ντίνα Τιγκάσου, η οποία είναι και η επικεφαλής της ομάδας μας στο σενάριο.
0: Mm-hmm.
21: Ουσιαστικά προέκυψε από πραγματικά γεγονότα. Ξεκινήσαμε με την Ντίνα να τη γράφουμε λίγο μετά τον Σεπτέμβριο του 2024. Οπότε είχε ξεκινήσει ήδη μια αντίστοιχη προσπάθεια και σε κάποια χωριά της Ελλάδας, όπως στη Φουρνάη Βρυτανίας για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
21: Αλλά και σε πάρα πολλά χωριά της Ιταλίας. Επειδή λοιπόν είχαμε βρει αυτές τις προσπάθειες αναβίωσης της υπαίθρου και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και εξαιρετικά συγκινητικές, έφευγαν λίγο από όλο αυτό το κλίμα αστικοποίησης το οποίο ζούμε με το τρομερό ρημαγδό τα τελευταία χρόνια. Αποφασίσαμε και με την Τίνα Τιγκάσου και με τον Νικόλα τον Στραβοπόδη να γράψουμε μια αντίστοιχη ιστορία, αλλά από μια πιο κωμική σκοπιά. Mm-hmm.
0: Το οποίο επιτρέψτε μου να πω και δεν ξέρω αν θα προλάβω μετά, ότι λείπει πάρα πολύ από την ελληνική τηλεόραση, κύριε Δέδαλε. Θα το έχετε δει κι εσείς. Είναι πολύ καλή η μυθοπλασία εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουμε δει πολύ καλές σειρές, αλλά λείπει η κωμωδία. Ή μάλλον είναι πολύ πιο σπάνια.
21: Λείπει η κωμωδία και μας είναι και απαραίτητης. Και στους καιρούς που ζούμε, εγώ τη θεωρώ πραγματικά φάρμακο. Mm-hmm. Και είναι και μεγάλο στοίχημα για εμάς, διότι ουσιαστικά έχουμε μία σειρά η οποία είναι κατά βάση κωμωδία και μάλιστα καθημερινή και 60 λεπτή. Mm. Το οποίο είναι και ένας πραγματικός άθλος και ένα στοίχημα. Είναι λοιπόν μια σειρά η οποία είναι κατά βάση κωμωδία, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως στερείται και συγκινησιακών στιγμών. Κάθε άλλο, ακριβώς δηλαδή όπως και στη ζωή, συχνά δίπλα στο μεγάλο γέλιο και στη μεγάλη χαρά υπάρχουν και η συγκίνηση και η στεναχώρια.
0: Σωστά. Οπότε να μην μας αποκαλύψετε και πολλά, όσα πρέπει μόνο, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει και λίγο, δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler, αλλά οπότε να μην μας αποκαλύψετε και πολλά, όσα πρέπει μόνο, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει και λίγο, δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler, αλλά

0: όσο και σκηνοθετικά και σκηνογραφικά αυτή την αίσθηση του χωριού και της κοινότητας.
1: Mm-hmm. Εγώ από φωτογραφίες που είδα και δεν προλάβαινα, εμάς τους εργαζόμενους της ΕΡΤ μας είχαν πει ότι μπορούμε να έρθουμε στο χωριό, δεν προλάβαινα όμως, αλλά είδα ότι το έχετε αναπαραστήσει τέλεια, δηλαδή όντως είναι ένα χωριό σημερινό, με παλιά στοιχεία, έτσι δεν είναι, και εσωτερικά ναι. Και τα σπίτια, τα έπιπλα, διεύθυνση φωτογραφίας βλέπω Αντώνης Κουνέλλας, πολύ ωραία,
0: ναι,
1: σκηνοθεσία Βίκη Μανώλη και πάρα πολλοί συντελεστές.
0: Είναι μια δουλειά που έχει γίνει με πάρα πολύ αγάπη από όλους μας. Καταρχάς την περιμέναμε πώς και πώς, δηλαδή σας είπα ότι την ξεκινήσαμε και χάρη στην Τίνα, δηλαδή την έχει τη σύλληψη το 2024. Οπότε περιμέναμε το πράσινο φως επιτέλους να πάμε να κάνουμε αυτή τη σειρά. Και άπαξ και βρήκαμε το σπίτι μας στην ΕΡΤ, το οποίο επειδή δεν αντέχω να μην κάνω το λογοπαίγνιο, είμαι σίγουρος ότι οι κουτσουπιές και θα ριζώσουν και θα ανθίσουν.
1: Ωραία.
0: Μπήκαμε όλοι και δώσαμε πραγματικά ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε. Και αυτό φυσικά δημιουργεί και ένα πολύ αρμονικό περιβάλλον, δηλαδή και για τους ηθοποιούς βρίσκονται πια και παίζουν μέσα σε ένα χωριό. Mm-hmm. Και εμείς πρέπει να σκεφτούμε συνθήκες ενός πραγματικού χωριού και νομίζω ότι έχει μπολιάσει και πάρα πολύ θετικά το σενάριο.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Θα δούμε μουσείο, θα δούμε το φούρνο, θα δούμε το σχολείο, θα δούμε το γραφείο και το σπίτι του Δημάρχου. Θα δούμε τα πάντα από ό,τι κατάλαβα. Και πολύ ωραία τα λέτε. Πραγματικά με τόσο καλή δουλειά, με εξαιρετικούς ηθοποιούς, γιατί κακά τα ψέματα και οι ηθοποιοί είναι που πιάνουν πια το καλό σενάριο και το κάνουν φίλο και φτερό, που λέω κι εγώ. Πολύ καλή ηθοποιή. Γιατί να σας πω κάτι. Είναι ηθοποιοί που δεν περιμένεις κάποιοι ότι θα τα καταφέρουν τόσο καλά σε κωμικούς ρόλους.
0: Κάθε άλλο, εγώ πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είδαμε και το cast και κλείσαμε και το cast, νιώσαμε όλοι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ανακούφιση. Οι ηθοποιοί έχουν δώσει πραγματικά το είναι τους, δηλαδή το διασκεδάζουμε όλοι, όπως σας είπα και πριν, κάθε ομάδα από το μετερίζει της και όλοι μαζί οργανικά. Νομίζω ότι είναι μια δουλειά που τουλάχιστον εμείς τα παρασκήνια και πιστεύω θα μας δικαιώσει και στο αποτέλεσμα, τη διασκεδάζουμε απίστευτα.
1: Και ξέρετε κάτι, κύριε Δέδαλε, που δεν το γνωρίζετε βέβαια, επειδή πίσω από την ιδέα της Ντίνας Κάσου και της όλης πραγματοποίησης του σειράς, υπάρχει και πώς να το πούμε τώρα, το ηθικό δίδαγμα, δηλαδή επιστροφή στην περιφέρεια, γιατί όχι, αναζήτηση μιας διαφορετικής ζωής, γιατί όχι. Εδώ λοιπόν στην εκπομπή πρόσφατα και με αφορμή τη Φουρνά της Ευρυτανίας, αλλά και την αποτυχία εντός εισαγωγικών εκείνης της προσπάθειας από εκείνη την οικογένεια, αλλά άλλες μετεγκαταστάσεις άλλων οικογενειών, έχουμε κάνει αρκετές φορές θέματα γύρω από τη μετεγκατάσταση. Και μάλιστα μιλούσαμε πρόσφατα και με τον ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών που μας έλεγε και όλα τα κίνητρα και ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Εύρο, για την Θεσπρωτεία, για το Καστελόριζο. Δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι και μέσα στα πράγματα οι κουτσουπιές. Δεν είναι κάτι που απλώς λέμε για το χωριό και είναι μακρινό από κάθε πραγματικότητα.
0: Μου δίνεται πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να τονίσω πως παρότι πρόκειται για μια σειρά η οποία διαδραματίζεται σε χωριό και ενδεχομένως αυτό πολλές φορές να το έχουμε και στο μυαλό μας ως κάτι αναχρονιστικό ή παροχημένο ή ξεκομμένο από την πραγματικότητα, οφείλω να πω ότι προσπαθήσαμε να εντάξουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό και πάρα πολύ σύγχρονες θεματικές. Mm-hmm. Από τον σχολικό εκφοβισμό και τις μονογονεϊκές οικογένειες και φυσικά, και εδώ είναι το πολύ ωραίο πάτημα που μου δώσατε, τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ο οποίος είναι εξαιρετικά αγχώδης. Οπότε το βλέπαμε ότι υπήρχε και στον κόσμο και στο κοινό αυτή η επιθυμία για επιστροφή σε μια πιο εντός εισαγωγικών, να το πούμε, αγνή και σίγουρα πολύ πιο χαλαρή ζωή και πιο κοντά στη φύση. Και έτσι αποφασίσαμε ότι αυτή η ιστορία πρέπει να γίνει και να υποθεί.
1: Πολύ καλά κάνατε. Να πω εγώ μερικούς ηθοποιούς ή μάλλον όλους. Φαντάζομαι δεν θα παραλείψω κανένα. Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καριστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτορας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας και Μελίνα Λεφαντζή. Ελπίζω ότι δεν παρέλειψα κανένα.
0: Είναι αρκετή γιατί είμαστε ένα αρκετά μεγάλο. Είναι αρκετά μεγάλο το cast. Υπάρχουν αρκετοί ακόμα. Τους οποίους θα τους δούμε και θα τους απολαύσουμε βέβαια. Θα τους απολαμβάνουμε

0: τη σεζόν στις οθόνες μας.
1: Ωραία. Κύριε Δέδαλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στις κουτσουπιές.
0: Καλή αρχή, καλή
1: και καλή αρχή. Καλή αρχή και καλή
0: να
1: συνέχεια. Θα τις απολαύσουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ΕΡΤ 1 στις 7.
0: Στις 7, μάλιστα. Σας ευχαριστώ.

Αυτό ήταν ένα μικρό teaser έτσι από τη μουσική. Κουτσουπιές λοιπόν, αλλάξαμε λίγο βρε παιδιά, φύγαμε λίγο από το πολύ βαρύ, το πολύ σκοτεινό που δεν το κάνει η πολύ χαρούμενη κατά τα άλλα φθινοπορεινή μέρα, αλλά το κάνει όλη η επικαιρότητα. Να στείλω πολλές καλησπέρες τώρα, πάμε. Θανάση, πάμε και με τα τραγούδια μας Μαρίλια, Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στον ήχο. Θανάση μου, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, λέει, σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Χαρούμενη φθινοπορεινή εβδομάδα. Γεράσιμε. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και που αναφέρεται από τον κύριο καθηγητή είναι αυτό που είπαμε, ότι οι πλημμύρες δεν οφείλονται μόνο στην κλιματική αλλαγή. Σπύρο, έρχεται το δεξί χέρι του Τραμπ. Μισό λεπτάκι. Να δώσει απευθείας οδηγίες, λέει, σε πρωθυπουργό χώρα την ώρα που η απεσταλμένη του απειλεί ανοιχτά την κυβέρνηση. Γιατί έτσι συμβαίνει στα τριτοκοσμικά προτεκτοράτα. Είναι πολύ σκληρό το σχολείο σου, Σπύρο. Το διάβασα όμως, γιατί είναι η άποψή σου, έτσι όπως μας την παρουσιάζεις και την μεταφέρεις. Ο Μιχάλης, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή δημοσιογραφική εκπομπή, μου λέει. Από νωρίς το έχει πει ο άνθρωπος, εγώ τον καθυστέρησα και δεν το είπα. Ο Αριστίδης. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θεωρείτε Αριστίδη αγαπητέ από τη Μεγαλόπολη, ότι μετά από κάθε εκπομπή μας γινόσαστε όλο και πιο πλούσιοι σε γνώσεις. Να σας πω κι εγώ μαζί σας.

Μέρκελ, 14 ως 28 αύριο δεν είναι έτη, είναι θερμοκρασία. Πολύ καλό. Ο Ντίλαν δεν είχε πάρει Νόμπελ, αναρωτιέται. Ναι, βεβαίως, έψασα και λίγο, ξεσκόνησα τις γνώσεις μου. Είχε πάρει Νόμπελ ως ποιητής. Αναγνωρίστηκε ως ποιητής ο Ντίλαν, στιχουργός ποιητής. Και εδώ που τα λέμε, είναι ακόμα καλύτερος και από τραγουδιστής ως ποιητής. Το 2016 αναγνωρίστηκε την Ακαδημία πριν από 10 χρόνια. Αλλά άργησε λίγο να το πάρει, να πάει να το πάρει, γιατί μάλλον εκπεπιθύσεως. Δεν ξέρω γιατί αργούν. Εκτός από τον Μάρλον Μπράντο που έστειλε την έγχρωμη, την Αφρικανή να το πάρει το βραβείο και ήθελε κάτι να δείξει με αυτό, αν είναι να το λάβουν και να το αποδεχτούν, γιατί να αργούν να πάνε να το πάρουν? Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνονται αυτά λίγο, ξέρετε, αυτό που λέμε πολύ εύκολη αντιπολίτευση, ας πούμε. Στις κουτσουπιές δεν συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει ο Άγγελ, με τις ανακοινώσεις του από το Καστελόριζο, έτσι δεν ονομάζεται το νησί που δεν χωράει στο χάρτη? Δεν το παρακολούθησα, το είπε έτσι? Δεν το παρακολούθησα, αγαπητέ Άγγελ. Ο Βασίλης, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Από την ηλιόλουστη και δροσερή δράμα, ό,τι καλύτερο δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο μαζί, και μη βγάζεις τον εαυτό σου από αυτή τη συνθήκη. Όχι βέβαια, εγώ ποτέ προσπαθώ να μη βγάζω τον εαυτό μου, αν και θα το ήθελα και το θέλω, αλλά τον εαυτό μου είναι που βάζω πρώτο και καλύτερο, αγαπητέ μου Βασίλη, και νομίζω το έχεις παρατηρήσει και το έχεις δει. Ο Θανάσης από τα Χανιά που ζητούσε ένα τραγούδι που έχουμε παίξει αρκετές φορές και σε άλλες εκπομπές, αλλά του στέλνουμε την καλησπέρα μας. Ο Αλέξανδρος, καλησπέρα από τη Δράμα. Ξεκινήσαμε τη δουλειά σήμερα με 5 βαθμούς και τελειώνουμε με 25. Και μετά αναρωτιέμαι, λέει, γιατί πονάνε. Τι πονάνε, τα ποδαράκια, τα χεράκια, τα πλευρά, τι απ' όλα, το κεφάλι.

Επειδή το προσπέρασα, λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα του Νομπέλ Ιατρικής. Απονεμήθηκε για το 2026 σε έναν Αμερικανό και σε δύο Γερμανούς. Ο Αμερικανός είναι ο Κάρλ Ντάισεροθ και η Γερμανή είναι ο Πέτερ Χέγκεμαν και ο Γκέοργ Νάγκελ για το έργο του στην οπτογενετική, το φετινό βραβείο Νομπέλ Ιατρικής και Φυσιολογίας. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, ότι αύριο θα έχουμε λίγο περισσότερες πληροφορίες, όπως και δεν την προσπέρασα τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Το πιο ωραίο που διάβασα κάπου από τα πολλά που πετάγονται, ξέρετε, από τις πλατφόρμες και τα social media, είναι που είναι δύο κατοικίδια, ένα σκύλος και μία γάτα, κάθονται και συζητάνε μεταξύ τους ατενίζοντας τον ορίζοντα και λέει το ένα στο άλλο, τελικά εμείς δεν είμαστε ζώα. Αλλά του λέει το άλλο, τι είμαστε. Ψυχολόγοι είμαστε, του λέει, απλά πληρωνόμαστε με μπισκοτάκια. Δηλαδή, φανταστείτε, οι άνθρωποι είμαστε τόσο πολύ φύλαυτοι και τόσο αυτοαναφορικοί και ναρκισιστές, γενικά οι άνθρωποι, που τα ζώα, που δεν μας τα χάρισε κανείς, υπάρχουν στον πλανήτη γιατί υπάρχουν ως είδος. Τα θεωρούμε ότι και αυτά ακόμα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα έχουμε μαζί μας για να μας βοηθάνε στα προβλήματά μας, τα ψυχολογικά ή άλλα. Λοιπόν, τα μαζεύω σιγά σιγά για να φύγω, να αποχωρήσω, γιατί θα πω κι άλλα. Κάτι τέτοιες φθινοπορεινές μέρες και ειδικά τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου μέχρι και τις 8, για δικούς μου λόγους, με πιάνουν πολύ μεγάλες ευαισθησίες, οπότε αφήστε με λίγο να μην πω πολλά, αλλά να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω πολύ για μηνύματα και τη συντροφιά, για τα μηνύματα και τη συντροφιά, και να τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με επετειακή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Η εκδήλωση αρχίζει σε λίγη ώρα και θα ακολουθηθεί με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με βασικό στόχο την ενίσχυση της προεκλογικής εισπύρωσης του κυβερνώντος κόμματος. Σε διαδικτυακή του χθεσινή ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι περήφανη για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή της που ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου 1974 με την ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Όπως σημείωσε, η διακήρυξη καλούσε την παράταξη να υπηρετεί το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει αύριο στις 4 το απόγευμα με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αύριο στην Αθήνα. Στην ατζέντα της επίσκεψής του θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε σύνθεση ολομέλειας. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να τους δώσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Στην Κάρπαθο στράφηκε το επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης για την 82η επέτειο του απελευθερωτικού κινήματος με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προστατεύει όσα κατέκτησε με αίμα και τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να τα απειλήσει. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Συνεχίζεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Αρούσα, στο Σουφλί. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για το συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα, 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Στη Βραζιλία, σε δεύτερο γύρο, στις 25 Οκτωβρίου θα κριθεί η Προεδρία της χώρας. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο κέρδισε την πρώτη μάχη, αφήνοντας δεύτερο τον απερχόμενο Πρόεδρο Λούλα, ανατρέποντας το μικρό προβάδισμα που έδιναν στον τελευταίο οι δημοσκοπήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί με ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως τοπικά ισχυροί. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή?
4: Άκουσε να δεις.

Και μη μου πείτε δε σας αρέσουν οι Δευτέρες. Νάτος, πετάχτηκε ο κακός της παρέας. I don't like Mondays. Θα είμαστε συγχωρετικοί όμως μαζί του, γιατί έχει γενέθλια. Σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε ο Bob Geldof, ο τραγουδιστής των Boomtown Rats.

Sweet 16, αλλά πήρε το όπλο που της είχε κάνει δώρο ο πατέρας της. Άκου να δεις το ωραίο δώρο να κάνει σαν 16χρονο κορίτσι, μια καραμπίνα. Έκατσε απέναντι από το σχολείο και άρχισε να ρίχνει. Είναι η περίφημη ιστορία από την οποία εμπνεύστηκαν οι Boomtown Rats και ο Bob Geldof για να γράψουν αυτό το τραγούδι, γιατί όταν την συνέλαβαν οι αστυνομικοί τη νεαρή που έριχνε εκεί στο, και πυροβολούσε το σχολείο, τους λέει «Γιατί το κάνεις αυτό παιδί μου» και τους είπε «I don't like Mondays». Αν στον άλλον δεν αρέσει η Τρίτη, στον άλλον η Τετάρτη, στον άλλον η Κυριακή, καταλαβαίνετε, θα μείνει κανείς μας. Και αν αυτά που λέω σας φαίνονται υπερβολικά, τσακώθηκε λέει ο πελάτης με την οδηγό ταξί γιατί δεν έπιανε το POS. Αυτό συμβαίνει τακτικά βέβαια στα ταξί. Λες αυτός λέει δεν πιάνει, δεν έχει σήμα. Γύριζαν γύρω γύρω μέχρι να πιάσει το POS. Μετά κάτι είπαν κάτι αυτό. Τη βούτυξε τη γυναίκα, την οδηγό του ταξί, της δάγκωσε και της έκοψε το αυτί, τη κυνηγούσε στο δρόμο και ευτυχώς να λέτε που κατέβηκαν άνθρωποι, γιατί πέρναγαν κάποιοι άλλοι και δεν έδωσαν σημασία, το ανακινητοποίησαν και γλίτωσε η γυναίκα τα χειρότερα. Για να διορθώσει ηχητικά τα καλύτερα και τα χειρότερα, έχουμε στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου τη Μαρίλια Γεροντίδη. Για να δώσει τα μηνύματά σας εάν τηλεφωνήσετε, έχουμε τη Δέσποινα Σαρκύρη. Για να κανονίζει ωραία δημοσιογραφικά ραντεβού, έχουμε τη Λουίζα Μαραβελάκη. Για να διευθύνει το δημοσιογραφικό υλικό της εκπομπής, έχουμε τη Μαρία Σφυρόερα. Για όλα τα υπόλοιπα, σκούπισμα, γενικές εργασίες τα λοιπά και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Α, και η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλλινού. Σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου του 2026. Έναν ήλιο που στις 7 και 3 πρώτα λεπτά θα πάει να ξεκουραστεί. Τώρα που είπα 7 και στις 6 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας για τα γενέθλιά της, τα χθεσινά γενέθλια. Σαν χθες ιδρύθηκε πριν από 52 χρόνια, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μια διαφορετική γιορτή με διαδραστικά και βιωματικά events κτλ. 6 ώρα ξεκινάει η εκδήλωση, έχει πάρα πολλά και θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Πρωθυπουργού, την οποία και θα μεταδώσει. Εγώ για κάποιο λόγο υπολογίζω γύρω στις 7 ότι θα κλείσει την εκδήλωση ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ μου λένε μάλλον 6.30, δεν το ξέρουμε. Όταν ξεκινήσει η εκδήλωση θα έχουμε και μια εικόνα. Θα το μάθουμε και σε λίγο εμείς ακριβώς πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα. Θα πεταχτούμε μέχρι εκεί. Είναι στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Ερμού. Οπότε θα μάθουμε ξεκίνησε, πώς εξελίσσεται και όλα τα σχετικά. Σας ενημερώνω για να ξέρετε εσείς από πριν. Σαν σήμερα πάντως, 5 Οκτωβρίου 1962, κυκλοφόρησε επίσημα στη Μεγάλη Βρετανία στο πρώτο σίγγλ των Beatles, το ιστορικό τραγούδι και πολύ ωραίο κατ' εμέ, το Love Me Do. Love me do. Τώρα η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Στη Βραζιλία ο ιός Μπολσονάρου εναντίον του Λούλα φαίνεται ότι στις εκλογές βγήκε λίγο μπροστά, αλλά πρέπει να γίνει και ο δεύτερος γύρος. Εκεί στην Γράβα είχαμε κινητοποιήσεις, γονείς, σύλλογοι, ομοσπονδίες. Τι γίνεται παιδιά, ενημερώστε μας με σιγουριά, αυτή η οσμή φυσική αερίου, φυσικού αερίου, αυτό το ο συναγερμός που χτύπησε, πώς θα στείλουμε τα παιδιά μας μέσα για μάθημα. Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν εκεί και μάθαμε σήμερα νωρίς ότι στην Ισπανία
με αφορμή μάλλον το στεγαστικό, θα έχουμε προώρες εκλογές. Ο κύριος Σάντσεθ σήμερα πρωινό μεσημέρι ανακοίνωσε προώρες εκλογές για 29 Νοεμβρίου. Πριν από αυτές θα έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, νομίζω είναι 3 Νοεμβρίου, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί που η δημοτικότητα του Προέδρου Τραμπ, γιατί άραγε, έχει φτάσει λέει σε ιστορικό χαμηλό. Βέβαια όταν λέμε ιστορικό, είναι το χαμηλότερο που έχει πετύχει Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά είναι 37%, δηλαδή δεν το λες και λίγο με βάση όλα όσα έχουν προηγηθεί. Στις εκλογές είπε θα σας κάνω πλούσιους, θα έχουμε εξαγωγές, θα ανοίξουν οι δουλειές, φτηνά πετρέλαια και αυτά, και γίνεται, ξέρετε τι γίνεται. Πάντως ανησυχεί ο ίδιος, είναι η αλήθεια ότι ανησυχεί. Πιάσατε τη μελωδία, γιατί είναι πασίγνωστο και υπέροχο το τραγούδι. Όχι, δεν έχουμε κάποια επέτειο σχετική με τον Μάρκο Βαμβακάρη σήμερα, γιατί αυτή είναι η μελωδία από το τραγούδι «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν». Αυτό είναι το περίφημο Three Generations Jazz Trio, στο οποίο βέβαια ο Βασίλης Δρακόπουλος παίζει κιθάρα, ο Αντώνης Λαδόπουλος σαξόφωνο, και στο πιάνο, και αυτός μάλλον έχει κάνει περισσότερο τη διασκευή, είναι ένας από τους μεγάλους συνθέτες όχι μόνο της τζαζ αλλά και του ελαφρολαϊκού τραγουδιού στη χώρα μας, ο Μίμης Πλέσσας. Οκτωβρίου του 2024, με συγχωρείτε, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μίμης Πλέσσας. Λίγες μέρες μετά, γιατί 12 Οκτωβρίου είχε γεννηθεί, θα συμπλήρωνε τα 100 του χρόνια, παρακαλώ. Μίμης Πλέσσας, να ξέρετε, στα 15 του ήταν σολίστ στην Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήταν διακεκριμένος από πάρα πολύ μικρός. Είχε σπουδάσει φυσικομαθηματικά στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη χημεία, ενώ από τα 15 του ήταν διακεκριμένος μουσικός. Και τα μεταπτυχιακά του στη χημεία τα έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες δεκαετία του 50. Εκεί έπαιξε με Dizzy Gillespie, Coleman Hawkins, Lester Young, Harry James. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, εκτός από τη jazz που την έφερε όλη αυτή την αύρα μαζί του και διακρίνεται σε όλα τα τραγούδια, ακόμα και στα ελαφρολαϊκά του, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη λεγόμενη ελαφρά μουσική. Έκανε κάποιους δίσκους που έμειναν ιστορικοί και αξεπέραστοι στην ελληνική δισκογραφία, όπως «Ο Δρόμος». Έκανε υπέροχα πράγματα και, πώς να το πω τώρα, στιγμάτισε, αλλά αυτό ακούγεται αρνητικό, σημάδεψε την ελληνική μουσική με τη δική του υπογραφή. Αύριο έρχεται ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών, να το ξέρετε, θα έχει λίγο ταλαιπωρία στην Αθήνα. Αν προλάβω θα σας τα πω.

συγγνώμη και ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί, γιατί μου στέλνετε μήνυμα ότι έχω ξεχάσει να πω τους τρόπους επικοινωνίας. Άρα εσείς τους ξέρετε και λέτε και οι άλλοι, αυτό μου αρέσει, αυτή η αλληλεγγύη μου αρέσει. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, radio, και μόλις γράψετε την ταυτότητά μας στην ουσία και στην εφαρμογή, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καθώς σας μιλώ, ανοίγω και την οθόνη που φιλοξενεί τα μέσω Messenger μηνύματά σας. Πώς θα στείλετε μήνυμα μέσω Messenger? Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και από εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, για να συναντήσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, που ξέρει καλύτερα και από εμάς και από την τηλεόραση, γιατί ακόμη το κύκλωμα δεν μου έχει δείξει κάτι πώς εξελίσσονται τα πράγματα εκεί, αν θα ξεκινήσει. Έχει ήδη καθυστερήσει νομίζω, εκτός αν έχει ξεκινήσει και δεν έχουμε ακόμη τηλεοπτική εικόνα. Ο Άγης Βαγιάνος είναι μαζί μας. Καλώς απόγευμα, Άγη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλώς σας βρήκα. Δεν έχει ξεκινήσει, όχι, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και μάλλον θα είναι και μεγαλύτερη από ό,τι υπολογίζαμε. Αρχικά υπολογίζονταν γύρω στις 6:30 να ξεκινήσει η ομιλία του Υπουργού.
0: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού θα ξεκινήσει, γιατί εγώ διάβασα την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα κλείσει με τον Πρωθυπουργό.
1: Αυτό ήθελα να πω. Θα υπήρχε ένα μισάωρο πριν από την ομιλία, όπου ουσιαστικά θα ήταν του επαιτειακού χαρακτήρα, αλλά και με κάποιες προσφωνήσεις. Όλο αυτό πηγαίνει μπροστά και νομίζω ότι θα έχουμε και άλλη καθυστέρηση. Τώρα προσέρχονται όσοι συμμετέχουν σε αυτή την γιορτή. Τώρα και δεν έχουν καθίσει καν ακόμα, ο Πρωθυπουργός δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Καλά, άμα δεν κάτσουν, δεν αυτό, δεν θα έρθει πρώτος ο Πρωθυπουργός να τους περιμένει. Εννοείται αυτό.
1: Βέβαια, εδώ είναι πραγματικά επαιτειακό το κλίμα, ακόμα και με τα καπελάκια και με τον Πυρσό της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν το σήμα μέχρι πριν από περισσότερο από 15 χρόνια.
0: Επανήλθε δηλαδή ο Πυρσός?
1: Όχι, δεν επανήλθε, είναι επαιτειακά όλα αυτά τα σημεία, μέχρι και μια φωτογραφία αυτοκινήτου της δεκαετίας του 80 μαζί με τις γαλάζιες σημαίες και με κάποια πρόσωπα μέσα, αποτυπώνει ουσιαστικά την εποχή και τη συνέχεια αυτής της εποχής.
0: Ναι, μα είναι και 52 χρόνια. Να σε ρωτήσω, καλά, ο κύριος Σαμαράς σίγουρα δεν θα παραστεί πρώην πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργός. Νομίζω ούτε ο κύριος Καραμανλής. Αλλά για τον κύριο Μεϊμαράκη, που είχε μπει σε αυτή την τριάδα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο κύριος Μεϊμαράκης είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις στο Στρασβούργο. Μη βάζετε, λέει, όλες τις περιπτώσεις στο ίδιο σακί, να το πω έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εδώ. Οφείλουμε να το πούμε ότι δεν θα είναι ο κ. Μεϊμαράκης, και αυτό είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο σημειώνεται, τουλάχιστον από κάποιο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε. Δεν νομίζω να έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Δηλαδή, πιθανόν την παρουσία του κ. Καραμαλή, που ίσως ήταν και αυτή, φαίνεται ότι έχει αποκλειστεί εξ αρχής. Τον κ. Σαμαρά το ανέφερε. Μάλιστα, ο κ. Σαμαρά έκανε και πολύ στην παρουσία του εχθές, γιατί χθες ήταν τα γενέθλια ουσιαστικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Έκανε πολύ στην παρουσία του και τη διαφωνή του με αυτό που σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία. Και οι διαφωνίες ήταν πολύ σαφείς σε πολλά επίπεδα.
0: Ναι, στα 52 χρόνια του κάποια μια παράταξη μπορεί να επαναπροσδιορίσει την φυσιογνωμία του, γιατί υπάρχει μια τέτοια κουβέντα, ειδικά όταν έχει κυβερνήσει δύο συνεχόμενες τετραετίες. Είναι ζητήματα που μπαίνουν στη συζήτηση αυτά.
1: Μα δεν είναι. Η διεύρυνση και η διαφοροποίηση της πολιτικής ταυτότητας της Δημοκρατίας δεν δημιουργεί αλλαγή στο ίδιο το κόμμα. Ουσιαστικά είναι η εξέλιξή του, αυτό τουλάχιστον υποστηρίζεται από τα στελέχη
0: της. Θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό, γιατί στην ομιλία του θα συνοψίσει όλη την παρούσα κατάσταση ως, πώς να το πω, ως τελείωμα μιας διαδρομής. Θυμίζουμε, 52 χρόνια δεν είναι λίγα.
1: Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας εκλογές και νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος θα αφιερωθεί σε αυτό το. Σε αυτό το ζήτημα, σε αυτό το θέμα, στις επερχόμενες εκλογές, αλλά και στις συσπήρωσεις που πρέπει να έχει η Νέα Δημοκρατία, να επαναποκτήσει η Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε να προσεγγίσει και ακόμα και τους πιο δυσαρεστημένους μέχρι στιγμής πληροφόρους της.
0: Μάλιστα. Οπότε, όταν ξεκινήσει, έχουμε και εμείς εδώ ένα κύκλωμα σε ετοιμότητα. Θα μας ενημερώσει και εσύ και να πούμε ότι όταν ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, θα μεταδώσουμε την ομιλία του. Αλλά νομίζω ότι αργεί ακόμα λιγάκι. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Άγη Βαγιάνε, και τα ξαναλέμε. Ξέρω, Μαρίλια, είσαι λάτρησα του Στίβ Μίλερ, αλλά να προλάβουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια, αφού πω τώρα εγώ από πριν ότι ο περίφημος Στίβ Μίλερ στο Μιλγουόκι, ναι, γεννήθηκε το 1943 τέτοια μέρα, μάλιστα, και ξεκίνησε με τους The Marksmen το 62 που ήταν φοιτής στο Πανεπιστήμιο, δημιούργησε ένα άλλο συγκρότημα, Αρντέλς, αν τους θυμάμαι καλά. Έπαιξε μαζί με θρύλους της blues μουσικής και το 67 δημιούργησε του Steve Miller Band, εντάξει, το Fly Like an Eagle από τα πολύ αγαπημένα, το Rock Me, το Abracadabra, μεγάλο σουξέ. Νομίζω αναφερόμενοι στα περιστατικά βίας, η Παναγιώτα από τη Δράμα μας λέει πως η Ελλάδα έχει γίνει ζούγκλα. Στο εξωτερικό λέει δεν είναι έτσι. Εξαρτάται, για το εξωτερικό είναι μια πολύ ευρεία και αφηρημένη έννοια, Παναγιώτα μου. Για ποιο εξωτερικό μιλάμε? Θα μου πεις άλλο μια αμερικανική μεγαλούπολη και άλλο κάποιες ευρωπαϊκές. Έχεις πάντως δίκιο στο ότι σαν εμείς να έχουμε κάποια πρωτεία εδώ στην Ελλάδα στην αγένεια, στην ένταση των αντιδράσεων σε σχέση με κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί νομίζω ότι έχεις ένα δίκιο. Τα μηνύματά σας θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Κοιτούσα τώρα, μια που λέγαμε για βία και τα λοιπά, στα αμερικανικά πανεπιστήμια, γιατί πρόσφατα είχαμε την περίπτωση μιας κοπέλας που είχε κάνει καταγγελία για ομαδικό βιασμό και οι αρχές σφύριζαν αδιάφορα, γρονιγόραζαν, έκαναν διάφορα, ήταν 7-8 άτομα εμπλέκοντο και ήταν μάλλον καμάρια μεγάλων οικογενειών και όλα τα σχετικά. Σε μια σχετική έρευνα, βέβαια πήρε το δρόμο πάλι από την εισαγγελία αυτή η καταγγελία, αλλά σε μια έρευνα σοκ με αφορμή και αυτό που έγινε για τα αμερικανικά πανεπιστήμια το 2024, μια χρονιά προσέξτε, το 2024 καταγγέλθηκαν, γιατί και αυτό έχει διαφορά το νούμερο από το τι έγινε και τι καταγγέλθηκε, καταγγέλθηκαν μόνο για το 2024 8.227 βιασμοί στα πανεπιστήμια, έτσι, στην αφρόκρεμα της νεολαίας που σπουδάζει κτλ. Η Έλληνα νεολαία στη Γαλλία έχει βγει και τα σπάει παντού, γιατί διαμαρτύρονται για την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βέβαια εγώ δεν μπορούσα ούτε τότε που ήμουν φοιτητής να καταλάβω, γιατί αν το πανεπιστήμιο μου έχει προβλήματα και πολύ καλά κάνω και διαμαρτύρομαι και πήγαινα σε όλα αυτά εγώ, γιατί άμα πάω στο απέναντι μαγαζί και σπάσω τη βιτρίνα και βουτήξω ό,τι έχει μέσα, αυτό είναι μέρος του αγώνα μου για τη βελτίωση του πανεπιστήμιου. Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Άλλα πολλά που δεν μπορώ να καταλάβω, θα δω τι έχετε καταλάβει εσείς τα μηνύματά σας, θα τα δούμε μετά τους τίτλους. Σας είπα για τον περίφημο Steve Miller, γεννήθηκε σαν σήμερα στο Milwaukee το 1943. Θα καταλάβουν πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα ακούγοντας τίτλους ειδήσεων και μετά γυρίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία με επετειακή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Η εκδήλωση αρχίζει σε λίγη ώρα και θα κορυφωθεί με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε διαδικτυακή του χθεσινή ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι περήφανη για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή της που ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ανακοινώθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων κρατικής αρρωγής και συνδρομής για τους πληγέντες στην Κρήτη. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Αύριο το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζεται η πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Αρούσα στο Σουφλί, σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση των Αυλών Αμεσσηνίας. Η Χαμάς δεν θα έχει ποτέ ξανά καμία εξουσία στη Γάζα, δηλώνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τελετή μνήμης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και σας θυμίζω ότι σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου του 1969 γεννήθηκε ο Γιάννης Κοτσίρας.

Πολλοί λένε ότι δεν είναι και τόσο απλό να τελειώσει ο κόσμος, παρότι έχουν βγει διάφορες προφητείες. Το πιο κοντινό τώρα είναι το 30, κάπου κάτι διάβαζα, που το κάποιο μήνα, κάποια χρονιά θα τελειώσει. Κάποια λένε, μα δεν είναι και πολύ δύσκολο να τελειώσει ο κόσμος, έτσι όπως τα έχουμε κάνει εμείς οι άνθρωποι. Έχουμε μπουκώσει και με πυρηνικά τις αποθήκες μας. Ένας να στραβοξυπνήσει, θα ακολουθήσουν οι άλλοι και ζήτω που καεί καμένα. Βλέπω εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποσύρουν εσπευσμένα όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά από τη βάση Fairford της Βρετανίας μετά από νέα σοβαρή απειλή. Ο πρόεδρος Τραμπ που λέγε θα ηρεμήσω τον κόσμο, θα τελειώσω τους πολέμους, θα δώσω χρήματα αν τρώτε με χρυσά κουτάλια και αυτά, και μας έχει φέρει όχι στα πρόθυρα, νομίζω είμαστε στο πρώτο βήμα μιας πολύ μεγάλης παγκόσμιας κρίσης.

0: τραγούδια.
1: Λοιπόν, τα μηνύματά σα.
0: Μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσω ο κόσμος.
1: Ο Κώστας, τι κάνει σήμερα, λέει? Καλή εβδομάδα με υγεία. Αντεύχομαι, μην ξεχάσει να πεις ότι θα έρθει αύριο ο Μάρκο, εννοεί τον κύριο Ρουμπίο, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Δεν έχουμε, λέει, εδώ να πουλήσουμε κάτι. Έχουν τις βάσεις και τα πετρέλαια, τα έχουν πάρει, χαιρετίσματα. Θα έχει θέμα πάντως με την κυκλοφορία, να το ξέρετε. Η Πέπη, καλή εβδομάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το Love Me Do από τα αγαπημένα των Beatles. Ναι, είπαμε ότι σαν σήμερα κυκλοφόρησε. Α, το είχε στείλει η Πέπη το μήνυμα πριν βάλουμε το τραγούδι Μαρίλια, γι' αυτό λέω κι εγώ. Ο Κωνσταντίνος, ο Μίμης Πλέσας διακρίθηκε και για κάτι ακόμα, την σεμνότητά του, και μου γράφει εν αντιθέσει με τον Μάνο Χατζηδάκη, ας πούμε. Νομίζω ότι τον αδικείς το Χατζηδάκη. Δεν ήταν κάποιος που έλεγε εγώ που κάνω πουρανό. Είχε όμως μια προσωπικότητα διαφορετική και είχε τοποθέτηση σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ήταν όμως κανένας νάρκισος ο Χατζηδάκης. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Γιάννης. Σαν σήμερα μας ενημερώνει ότι γεννήθηκε ο Στίβ Μίλλερ το 43, το προλάβαμε. Brian Connolly τον Sweet, ναι, σωστά, το 45. Brian Johnson τον ACDC. Σταματάω εδώ για να προλάβω τα άλλα μηνύματα. Νομίζω ότι τους ACDC, τουλάχιστον στο κλείσιμο, θα τους προλάβουμε. Καταπληκτικό συγκρότημα, καταπληκτική μουσική. Καλό απόγευμα, Ανδρέα, καλή εβδομάδα από τη Μάρθα. Ο Γιώργος, νάτος. Εσένα, Γιώργο, θα σε καλύψω. Σαν σήμερα το 47 γεννήθηκε ο Brian Johnson, τον ACDC. Έχουμε κοινό μεγάλο με τους ACDC, ε. Καλά, είναι φοβεροί παιδιά, γιατί τους βλέπεις να παίζουν τώρα σε ζωντανό. Άστε τα στούντιο. Χοροπηδάνε, χτυπιούνται, κάνουν κολοτούμπες και η ακρίβεια που έχουν στις νότες, δηλαδή λες, δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να είναι playback, ας πούμε. Δεν γίνεται να παίζουν τόσο τέλεια κάνοντας, αλλά το κάνουν. Και είναι και όλοι τους πολυσπουδαγμένοι μουσική, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αχιλλέας. Αφού ο Τραμπ λέει δεν θα ξανακατέβει σε εκλογές, τι τον ενδιαφέρει? Οι ενδιάμεσες τι τον ενδιαφέρουν? Γιατί μετά τις ενδιάμεσες έχει να κυβερνήσει πρώτα απ' όλα 2 χρόνια. Άμα έχουν χάσει οι Ρεπουμπλικανοί την πλειοψηφία, δεν θα μπορεί να κάνει αυτά τα καταπληκτικά που κάνει και έχει σώσει όλο τον κόσμο. Αλλά πολλοί λένε ότι ψάχνει και έναν τρόπο να ασχοληθεί και με τις επόμενες εκλογές. Περισσότερα δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Καλό είναι, λέει, όταν μιλήσει ο Πρωθυπουργός, λέει ο Έντζελ, να έχει λίγο φως έτσι αντιπερισπαστικά. Πυρ σως. Θα δούμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Δεν έχει ξεκινήσει καν, παιδιά, εκδήλωση. Τι έγινε, έχουν χαλάσει τα μηχανήματα? Α, ο Νίκος, απολύτως σχετικό μήνυμα. Ότι η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας θα ξεκινούσε με ώρα Πασόκ, δεν το περίμενα. Το δεν το έχει σε παρένθεση. Ή το περίμενα. Ώρα Πασόκ εννοεί με καθυστέρηση. Δηλαδή λέγαμε πολύ παλιά ραντεβού, τι ώρα? 7. Ώρα Πασόκ ή κανονική? Γιατί ήταν λίγο πιο χαλαρά. Η Γεωργία. Ακούγοντας, λέει, και ζωγραφίζοντας, η Γεωργία από Βασαρά Πάρνωνα, και έχει και ένα πίνακα που έχει ζωγραφίσει. Μ' αρέσουν, αλλά ζηλεύω πολύ όταν βλέπω ανθρώπους να ζωγραφίζουν τόσο όμορφα, γιατί εγώ μια ίσια γραμμή δεν τράβηξα ποτέ μου στη ζωγραφική, τουλάχιστον. Λοιπόν, τι λέει η Φραντσέσκα? Καλή εβδομάδα. Από τόσο δυστυχώς όσον αφορά την Ιταλία, δεν μπορώ να δώσω δίκιο στη φίλη μας που λέει ότι στο εξωτερικό είναι καλύτερα. Άρα και εκεί η ίδια χάλια. Ουναφάτσα ουναράτσα. Καλησπέρα, Ανδρέα, Βασίλης. Ακούω με το γιο μου Γιώργο, ετών 7, και ήθελε να σου στείλουμε μήνυμα. Μπράβο, ρε Γιώργα, ρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήθελες. Είναι πολύ συγκινητικό, ξέρετε, ιδιαίτερα όταν κάποιοι άνθρωποι ακούν μαζί με τα παιδιά τους, όχι επειδή ακούν εμένα, που με κολακεύει τώρα, μην κρύβομαι, αλλά που ακούνε ραδιόφωνο παρέα. Αυτό δηλαδή είναι μια εικόνα που εμένα μου δίνει ελπίδα και αισιοδοξία. Να σε καλά, Βασίλη. Και τι τρώτε? Κάστανα, ε? Ωραίο αυτό. Ο Angel, 5 Οκτωβρίου, λέει, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Αυτό θα κάνουμε σε πολύ λίγο. Δεν προλαβαίνω άλλα, παιδιά.

0: Λοιπόν, άρχισε το μάτς, τελείωσε. Μας πήραν ισοπαλία βέβαια οι Γερμανοί. Είναι μεγάλη τους επιτυχία γιατί παίζανε και στην έδρα μας. Αλλά θα τα πάμε καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια. Θα μας τα πει τώρα το Σεπτρόπου που τα ξέρει όλα. Γεια σου Τάσο, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Η δήλωση μόνο του Κλοπ που λέει δεν θέλω να τους ξανασυναντήσω τους Έλληνες.
0: Τους Πανιοέλληνες, όχι καλά το είπε. Ναι.
1: Τότε με ευγένεια και με αναγνώριση.
0: Ναι.
1: Και με επιθετικότητα δείχνει και την ποιότητα της όλης της ιστορίας.
0: Μα γι' αυτό λέω εγώ μας πήραν ισοπαλία. Θα έρθει τη Γερμανία και θα λέει Παναγία μου μη χάσουμε να τουλάχιστον να φύγουμε.
1: Δύο μάτς δεν κατάφεραν να σκοράρουν οι Γερμανοί απέναντί μας.
0: Εκεί τους κερδίσαμε, εδώ μας πήραν την ισοπαλία. Πριν μου πεις οτιδήποτε, έχεις δει τη νέα μασκό του Ηρακλή?
1: Ναι, βέβαια, τη Χάιδο.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Η οποία είναι γριά. Είναι καταπληκτικό, επειδή τους είναι το προσωνύμιο, ναι, τους λένε γριές. Έχουν μασκό τη Χάιδο. Το βρίσκω καταπληκτικό, ρε.
1: Η οποία είναι και πραγματικό πρόσωπο. Είναι η Χάιδο. Είναι μια οπαδός του Ηρακλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια που πηγαίνει παντού με τον Ηρακλή.
0: Απίθανο.
1: Ειδικά στο Καταζόγλιο.
0: Και την κάνανε μασκότε.
1: Δεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά το όνομα είναι ίδιο και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ότι η γριούλα αυτή, δηλαδή η Χάιδο μασκότ, χορεύει break dance,
0: ναι,
1: και κάνει διάφορα.
0: Είναι πολύ μπράβο, μπράβο πάντως τους υπεύθυνους του Ηρακλή, τους βγάζω το καπέλο.
1: Ναι, πολύ ωραίο, εμπνευσμένο και πολύ ωραίο και όμορφη εικόνα στο καπέλο.
0: Έφυγε και από τη ζωή μια ηλικιωμένη, πολύ γνωστή έτσι, οπαδός της ΑΕΚ που ήταν πολλά χρόνια, επειδή λέγαμε τώρα για μεγάλες γυναίκες. Ξέρεις, συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους πολύ μεγάλης ηλικίας στο γήπεδο. Με μια ένταση και αυτά που έχουν μια διαδρομή τεράστια παρακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα. Μπράβο στον Ηρακλή. Τετάρτη ξημερώματα, τι κάνεις?
1: Τι θες να κάνω, πες μου.
0: Να βρεθούμε να, βρούμε στην, να δούμε στην ΕΡΤ 2 Σπορ το φιλικό της Αργεντινής με τον Μπενίν.
1: Ναι,
0: είναι ο αποχαιρετισμός του Λιονέλ Μέση. Που είναι τώρα τι φιλικό, αλλά είναι τελευταία, ξέρεις, τελευταία εμφάνιση ενός τεράστιου ποδοσφαιριστή.
1: Τελευταίος χρόνος του Μέση και τα εισιτήρια.
0: Και κλείσαμε τα δικαιώματα.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά το εισιτήριο για τον αγώνα, το οποίο έγινε sold out μέσα σε 2 ώρες, ξεπερνούν κάθε όριο λογικής. Έχουν φτάσει μέχρι και κάτι χιλιάδες δολάρια.
0: Δεξίωση στην αίθουσα χορού που φτιάχνει ο κύριος Τραμπ.
1: Και μιλάμε για Αργεντινή, για ένα λαό ο οποίος
0: δεν του περισσεύουν.
1: Ακριβώς. Και είναι δείγμα της αγάπης που έχουν για τον Μέση. Ο Μέση, μάλιστα ο προπονητής της ελληνικής Αργεντινής, είπε ότι 3 γήπεδα να είχαμε, θα τα γεμίσαμε και τα 3 για το Μέση.
0: Τελευταία σου ευκαιρία να δεις αυτό το φαινόμενο του ποδοσφαίρου, όπως και άλλους, να παίζει με την εθνική ομάδα. Έχουμε κάτι που παραλείψαμε μεταξύ μασκότ και...
1: Είχαμε πρεμιέρα στο μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Νίκησαν τα φαβορί, εκτός από τον Άρη, ο οποίος γνώρισε.
0: Α, ναι, που πρεμιέρα, λέγαμε για Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν από την Καρδίτσα.
0: Θυμάσαι που φώναζε σε μια προεκλογική συγκέντρωση ο κύριος, τώρα δεν ζει πια, ο Εύερτ. Καρδίτσα,
1: ναι. Ήταν Καρδίτσαρα, 74-68 νίκησε τον Άρη.
0: Ο Άρης που έχει κάνει και ακριβές μεταγραφές, έχει έναν εξαιρετικό προπονητή. Γι' αυτό ο Μίτσος ο ακροατής μου δεν μου έχει στείλει μήνυμα σήμερα. Κλαίει, έχει τα χαρτομάτιλα εκεί και φοβάται μη βρέξει το κινητό.
1: Ζάκηδος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Τα αποτελέσματα τα σημερινά για τη Super League 2 μπορεί να από λίγο τελείωσαν τα αναμετρήσεις, γι' αυτό και τα αναφέρω.
0: Μπράβο ρε Τάσο, και πολύ καλά κάνεις. Τάσος Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας,
0: καλή
1: γεια σας.
0: Συνέχεια.

αν ήταν η 5η Οκτωβρίου του 1969 και κοιτάγατε στον πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες, στην κορυφή θα βρίσκατε τους Creedence Clearwater Revival με το άλμπουμ Green River. Πράσινος ποταμός. Πώς έχουμε κάνει εμείς τον Κηφισό να κάνουμε, αγαπητές Λουίζα και Μαρία, να κάνουμε κάποιο θέμα για την κατάσταση του Κηφισού. Γιατί εντάξει, ρίξανε κάτι τοξικά, κάναμε κάτι, αλλά είναι αμαρτία, δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη του κόσμου αυτό το ποτάμι, τον Ηλισσό, θα τα είχαμε τιμή μας, δόξα και καμάρι μας, θα τα είχαμε αναδείξει. Αλλά εμείς πήγαμε, τα θάψαμε από κάτω, πετάξαμε και την ασφαλτάρα μας, γιατί είμαστε μοντέρνοι άνθρωποι και αυτά, και τώρα και τα κομμάτια που έχουν μείνει, τα θάψαμε από κάτω, πετάξαμε και την ασφαλτάρα μας, γιατί είμαστε μοντέρνοι άνθρωποι και αυτά, και τώρα και τα

0: εικόνες πως ψάρευαν εκεί τα γατόψαρα στο ποτάμι και τα λοιπά. Πάμε σε ένα θέμα που είναι από αυτά που δυστυχώς έχουν αποκτήσει ένα χαρακτήρα διηνεκούς παρουσίας, αλλά ξέρετε κάθε φορά ασχολιόμαστε όταν έρθει ένα γεγονός και βγει στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά που δεν αναδεικνύονται και λέμε γιατί ας πούμε σκοτώθηκαν οι τάδε γονείς με τον τάδε ή την τάδε εκπαιδευτικό, γιατί έγινε εκείνο, γιατί έγινε το άλλο στο σχολείο. Υπάρχει πάντως μια διάχυτη αίσθηση, να, δεν ξέρω αν είναι απλώς εντύπωση, είναι κάτι πραγματικό, ότι αυτή η σχέση σεβασμού που στην πλειονότητα είχαν παλιά οι γονείς με σχετικώς με τους εκπαιδευτικούς έχει τρωθεί, αν δεν έχει εξαφανιστεί. Και αυτό δεν είναι για το καλό των παιδιών, αλλά επειδή εγώ από πιο μακριά, άλλωστε έχουν περάσει 2-3 χρόνια που έχω τελειώσει το σχολείο, οπότε καταλαβαίνετε δεν έχω άμεση εμπειρία, καλό είναι να το συζητήσουμε με κάποια που όχι μόνο έχει την άμεση εμπειρία, αλλά έχει γράψει και σχετικό βιβλίο. Από ό,τι έμαθα, η κυρία Χαριτίνη Μαλισόβα, η οποία είναι εκπαιδευτικός και είναι εν ενεργεία, είναι μάχημη, διδάσκει, είναι συγγραφέας, είναι και αρθρογράφος λογοτεχνίας, την έχουμε άλλη φορά με καμιά καλύτερη αφορμή, και έχει γράψει και το βιβλίο «Σχέσεις γονέων εκπαιδευτικών στο δημοτικό σχολείο», εκεί που κρίνονται πάρα πολλά. Κυρία Μαλισόβα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου.
0: Θα σας λέω κυρία, χωρίς να λέω το όνομα, για να φαίνεται ότι έχω έρθει στην έκτη δημοτικού που διδάσκεται.
1: Εξαιρετικά.
0: Και να ξανανιώσω. Να δω τι βαθμό θα πάρω στο τέλος. Για πείτε μου, πρώτα απ' όλα και μόνο η ανάγκη να γράψετε ένα τέτοιο βιβλίο, και νομίζω σε αυτό επισημαίνεται σειρά προβλημάτων, θέλω να πείτε αν πιστεύετε ότι έχει επιδεινωθεί πρώτα απ' όλα η σχέση γονέων εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν θα πω ότι έχει επιδεινωθεί, δεν θέλω να βάλω αρνητικό πρόσημο, παρότι τον τελευταίο καιρό βγαίνουν στην επιφάνεια προβλήματα τα οποία ενδεχομένως να υπήρχαν και στο παρελθόν, απλώς να μην ακουγόταν τόσο πολύ.
0: Ίσως όμως συχνότερα και ίσως εντονότερα.
1: Βεβαίως. Θα σας πω όμως ότι η δική μου η προσπάθεια για να γράψω το βιβλίο δεν έγινε με αφορμή μόνο τα περιστατικά που υπάρχουν στο σχολείο, γιατί αυτά τα περιστατικά μου είχαν δώσει αφορμή πρώτα για αρθρογραφία. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν κάθε εβδομάδα σχεδόν είχα αφορμές για ένα διάστημα. Μου δινόταν αφορμές μέσα από τη δική μου εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και μέσα από ζητήματα που δημιουργούνταν στις τάξεις των συναδέλφων μου ή που ερχόταν στα αυτιά μου. Και έτσι λοιπόν έβλεπα ότι με είχαν απασχολήσει τόσο πολύ, τα κατέγραφα σχεδόν κάθε εβδομάδα, ώστε στο τέλος αυτά όλα έγιναν ένα βιβλίο. Mm-hmm. Αυτό το βιβλίο λοιπόν δεν έχει να κάνει με τα βιβλία που κυκλοφορούν αυτοβελτίωσης τα τελευταία χρόνια, κάθε άλλο. Ναι. Ήταν καταγραφή μιας εμπειρίας 25 ετών. Μάλιστα. Σήμερα που μιλάμε είναι 31 τα χρόνια υπηρεσίας. Ξαναλέω ότι δεν θέλω να βάλουμε αρνητικό πρόσημο στις σχέσεις γονέων. Απλώς οι γονείς.
0: Όχι, εμείς καθόλου δεν θέλουμε. Το διατάφτα ψάχνουμε. Ποιο είναι στα αλήθεια.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότερο αγχωμένοι ίσως σε κάποιες κατευθύνσεις, δηλαδή σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα καταφέρουν να βρουν το χρόνο να ασχοληθούν όπως πρέπει με τα παιδιά τους στο σπίτι. Mm-hmm. Γιατί και οι σημερινοί γονείς εργάζονται πάρα πολλές ώρες.
0: Δηλαδή έντονες αντιδράσεις τους μπορεί να έχουν και ενοχικό υπόβαθρο.
1: Όχι πάντα. Ίσως επειδή βλέπουν το σχολείο κάπως αφιψηλού. Mm. Αυτό γινόταν από παλιά, ιδιαίτερα από τους ανθρώπους που είχαν κάποιο έτσι υψηλότερο κοινωνικό οικονομικό στάτους. Mm. Σήμερα όμως βλέπουμε να δημιουργούνται προβλήματα, όπως είδαμε και τις τελευταίες μέρες, και σε σχολεία δημόσια που δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που αναφέραμε πριν. Αυτό τώρα σηματοδοτεί ότι ίσως γενικώς υπάρχει μια κατάσταση
0: δηλαδή η εικόνα του εκπαιδευτικού έχει τρωθεί γενικότερα ως κοινωνικό στάτους, ή οι άνθρωποι πια έχουν πάψει να συνεννοούνται, και ακόμα και αν κάτι είπατε στο παιδί μου, έρχομαι εγώ και αρχίζω και φωνάζω και κάνω, τι συμβαίνει.
1: Πάντα και πάντα οι εκπαιδευτικοί θα είμαστε στο στόχαστρο κάθε συζήτηση το μεσημέρι στο σπίτι.

0: Μάλιστα.
1: Τι έκανε η δασκάλα σου, ο δάσκαλός σου, τι είπε, πώς μίλησε κλπ. Κλπ. Πάντα υπήρχε αυτό, ακόμη και όταν δεν υπήρχαν προβλήματα.
0: Εντάξει. Έχω πάει και εγώ σχολείο, μη με ακούτε έτσι, κάτι τα βασικά τα έκανα.
1: Από δύο χρόνια, ναι, όπως είπατε.
0: Τρία, εντάξει, έκλεψα λίγο. Αυτό όμως που για μένα έχει αλλάξει, γι' αυτό ρωτάω εσάς που είστε μάχημοι, είναι ότι και να πήγαιναν οι γονείς στο σχολείο, μα δεν του βάλω, ο Αντρέας είναι πολύ καλός μαθητής, γιατί του βάλατε 9 και όχι 10. Δεν είχαν όμως το ύφος, την ένταση που έχουν τώρα. Δηλαδή τώρα φαίνεται, ας πούμε, λες και πάει ο γονιός και μιλάει με κάνα παιδάκι, όχι με μια δασκάλα, με ένα δάσκαλο.
1: Ακούστε, τα όρια και τον επαγγελματισμό ο δάσκαλος τα βάζει και ο ίδιος πολλές φορές. Mm-hmm. Γι' αυτό καλό είναι αυτή τη λέξη επαγγελματισμός που δεν θέλουν να την ταυτίσουν με τον δάσκαλο, γιατί είμαστε λειτουργοί. Ναι. Ωστόσο, πρέπει να σέβονται και εμείς οι ίδιοι πρωτίστως, να σεβόμαστε τον επαγγελματισμό και να θέτουμε τα όρια μας. Προσωπική μου άποψη λοιπόν και από την εμπειρία μου τόσων χρόνων στο δημόσιο σχολείο είναι ότι αν οι ίδιοι οι δάσκαλοι θέτουμε τα δικά μας όρια, είμαστε προετοιμασμένοι, ασχολούμαστε, αγαπάμε τη δουλειά μας και προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που πρέπει στα παιδιά, τότε και οι γονείς θα έχουν και αυτοί το δικό τους χώρο για να κινηθούν όπως πρέπει. Mm-hmm. Όταν κάπου και εμείς οι ίδιοι δεν σεβόμαστε το επάγγελμά μας και αρχίζουμε να θέλουμε να αναπτύσσουμε ίσως πιο φιλικές σχέσεις με τους γονείς, ενώ δεν πρέπει.
0: Δεν πρέπει.
1: Θεωρώ ότι εκεί
0: χρειάζεται συνεργασία, γιατί, αλλά και μια σχετική απόσταση, λέτε.
1: Σαφέστατα. Όχι απόσταση, η απόσταση του σνομπισμού, κάθε άλλο. Mm-hmm. Η απόσταση των ασφαλών ορίων.
0: Ωραίο
1: και σύμβολο και στο βιβλίο μου. Αυτό
0: είναι πολύ ωραίο, γιατί αφορά όχι μόνο τη σχέση εκπαιδευτικού και γονέα, γενικότερα τις κοινωνικές σχέσεις που στις μέρες μας έχουν γίνει λίγο σούπα. Απόσταση, μια στιγμή να το γράψω, κυρία Μαλισόβα, γιατί θέλω να το πω και σπίτι με τα ασφαλών ορίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημάνατε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Ότι ναι, με το χέρι στην καρδιά σας λέω ότι αυτό που λείπει πολλές φορές και δημιουργεί προβλήματα, ακόμη mm-hmm. και στις συγκεντρώσεις, όταν δίνουμε βαθμολογίες, είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουμε θέσει εμείς οι ίδιοι τα όρια μας.
0: Ότι ο καθένας μας
1: ενδεχομένως δεν παίζει, είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας.
0: Παίζει το δικό του ρόλο. Ναι, μεν ισότιμοι όλοι, όπως τα λέμε, ξέρετε, πια στις μέρες μας, αυτή η μόδα που όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, άλλο ισότιμοι, αλλά καθένας, καθεμία, έχουν το ρόλο τους. Και
1: βεβαίως,
0: αυτό είναι σημαντικό.
1: Και ξέρετε, έχει τύχει να έχω στα χέρια μου παιδιά φίλων μας, φίλων mm-hmm. μου, έτσι, οικογενειακών, ναι, ναι, αλλά και εκεί καταλάβανε οι άνθρωποι ότι πραγματικά όταν εργαζόμαστε έχουμε αυτά τα όρια. Δεν μπορεί, επειδή είμαστε φίλοι και κάνουμε παρέα οικογενειακώς, ότι και στο σχολείο θα υπάρχουν όλα αυτά.
0: Γεια σου, ρε Χαριτίνη, να σας λέει το παιδί. Τώρα που είπα γεια σου Χαριτίνη, γιορτάζετε σήμερα?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ευτυχώς πήρε ο Άκης από τη Δράμα. Το είχα εδώ σημειωμένο και το ξέχασα. Χρόνια σας πολλά, κυρία Μαλισόβα. Είναι και η ονομαστική σας εορτή. Δεν ξέρω αν τα παιδιά κάνατε καμιά γιορτή ή τους κεράσατε γλυκά.
1: Βεβαίως, πάντα.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, καθώς το χρονόμετρο, ξέρετε, τρέχει και σε λίγο θα χτυπήσει κουδούνι για μας. Όχι για διάλειμμα, γιατί ο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αν τρωθεί η σχέση γονέων και εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα στο δημοτικό, ο μεγάλος χαμένος είναι το παιδί στο τέλος?
1: Πάλι δεν θέλω να είμαι απόλυτη. Υπάρχουν και οι διευθυντές στα σχολεία που μπορούν, ως, ας το πούμε, διαμεσολαβητές, να βρουν λύση όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, ώστε και στα παιδιά στο τέλος να περάσει το θετικό πρόσημο που λέγαμε εξ αρχής.
0: Ναι.
1: Να μην τους μείνει. Ναι, αλλά σαφέστατα καλό είναι να γνωρίζουν οι γονείς ότι στο σπίτι μεταξύ τους οι δύο γονείς mm-hmm. ας πούν αυτά που θέλουν. Στα παιδιά να μην χαρακτηρίσουν πολύ άσχημα τον εκπαιδευτικό, ακόμη και όταν πιστεύουν ότι πρέπει να λυθούν κάποια σοβαρά.
0: Να αφήσουν το παιδί έξω από αυτή τη διένεξη.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί μετά το παιδί με το δικό του τρόπο αποκωδικοποιεί.
1: Εντάξει,
0: θα το επηρεάσει.
1: Οι Έλληνες δεν ζούμε σε επαύλη, τα παιδιά ακούν τι λέμε,
0: ναι,
1: τι λέμε δίπλα, κακά. Γι' αυτό, εντάξει, τώρα είναι ακραίο, μπορεί να ακούγεται ακραίο, αλλά καλό είναι να προσέχουν λίγο τους χαρακτηρισμούς που αποδίδουν. Γιατί κάποια λόγια δεν παίρνονται εύκολα πίσω. Και στο παιδί αμαυρώνει την εικόνα του δασκάλου του.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μαλισσόβα. Χρόνια σας πολλά και θα τα ξαναπούμε με κάποια ευκαιρία, ίσως και με κάποια, πιο, με κάποια θετική αφορμή, ας το πούμε.
1: Με χαρά. Με χαρά.
0: Γεια σας. Σαν σήμερα 1947 γεννήθηκε ο Brian Johnson, ο Βρετανός τραγουδιστής των AC/DC, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα, πέρασε και από οντισιόν μετά το θάνατο του Bon Scott που ήταν ο πρώτος τραγουδιστής τους. Back in black, πίσω στο μαύρο. Θα πρέπει να το κοιτάξω πιο αναλυτικά, αγαπητέ Τάσο, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νέα Ιωνία, Καλυθέα λέει στις 12. Πόση ώρα θα κάνω? Δεν ξέρω αν έχει βγει ακόμα ακριβές πρόγραμμα. Θα πρέπει να το κοιτάξεις το πρωί. Γεια σου Μάκη. Ίσοι ναι, ίδιοι όχι. Εσύ είσαι που είχε στείλει ένα mail. Καλά, τα πούμε άλλη φορά γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα. Γιατί μου είχε κάνει εντύπωση που επειδή έκανα κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε ότι κάνω αντιπολίτευση, λες και κυβερνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μπορεί να μην είσαι εσύ τώρα και κακώς το αναφέρω. Αναφέρω όμως και πρέπει ότι σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Α, τώρα βλέπω κάτι εικόνες από τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε μπορεί η ομιλία του Πρωθυπουργού να είναι μέσα στη ραδιοεφημερίδα. Είναι εδώ οι συνάδελφοι, τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και θα τα βρείτε. Γεια σας, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το Earth News είναι εδώ και αλλάζει τα δεδομένα. Το πρώτο καθαρά ενημερωτικό κανάλι με το μεγαλύτερο δημοσιογραφικό επιτελείο σε συνεχή ροή ειδήσεων με ανταποκριτές σε όλο τον κόσμο και 19 περιφερειακούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορία. Οι ειδήσεις είναι εδώ με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Earth News. Οι ειδήσεις είναι εδώ.
2: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ και είναι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Μπορούμε να συνδεθούμε και να τον ακούσουμε.
3: Ομιλία, αλλά να δώσουμε στην καθεμία και στο καθένα ξεχωριστά μία ευκαιρία να θυμηθείτε τη δικιά σας προσωπική διαδρομή και το τι σας συνδέει εσάς με τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι βέβαια και μια μεγάλη ευκαιρία για εμένα να σας πω πρώτα και πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία, εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης. Και πρέπει να σας πω ότι για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά τα γενέθλια της ίδρυσης της παράταξής μας είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε την προσωπική μας διαδρομή. Πρέπει να σας πω ότι συγκινούμε ιδιαίτερα όταν βλέπω ανάμεσά μας παλιούς αγωνιστές που κρατούν σημαίες από τους αγώνες της Νέας Δημοκρατίας επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τις μεγάλες, την τριπλή εκλογική αναμέτρηση του 89-90, όταν φυλάτε τις παλιές σας κονκάρδες και όλα εκείνα τα οποία σας συνδέουν και μας συνδέουν με την ιστορία αυτής της μεγάλης παράταξης που ταύτισε την ιστορία της με τη μοίρα αυτού του τόπου. Και σκεφτόμουν, καθώς ερχόμουν φίλες και φίλοι, ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Με μπροστάριδες τους ονεδίτες μας και τις ονεδίτισες. Λοιπόν, υπάρχει ένα quiz εδώ, ένα quiz με κάποιες ερωτήσεις και αν δεν κάνω λάθος, μία ερώτηση είναι η εξής. Πότε η ΟΝΕΔ για πρώτη φορά πρότεινε την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων ως επίσημη θέση της νεολαίας του κόμματος? Για να δω εδώ, ποιοι το ξέρουν. Το 1987. Πολύ πριν γεννηθείτε, η ΟΝΕΔ ήταν πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Έβλεπε μπροστά. Αλλά τελικά, αυτό το οποίο συνδέει όλες αυτές τις εποχές και τη διαχρονική δύναμη της παράταξής μας είναι τελικά ένα πράγμα. Πώς η μεγάλη μας παράταξη μπόρεσε πάντα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Πώς μπορέσαμε ως παράταξη να ανανεωνόμαστε διαρκώς να βλέπουμε το παρόν και το μέλλον όχι με τα γυαλιά του παρελθόντος. Και αυτή τελικά είναι η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και αυτή είναι η δύναμη που θα μας επιτρέψει και πάλι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Διότι ακριβώς αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς, όπως προφητικά έγραψε ο ιδρυτής μας στην ιδρυτική μας διακήρυξη, είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και αγωνίζεται τελικά για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων ασχέτως του τι ψηφίζουν αυτοί στις εκλογές. Έχουμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, ακόμα μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι μόνο στις δυνατότητες του ελληνικού, του κόμματός μας, αλλά στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος βλέπει, κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλες εσείς. Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει ένας αρχηγός, ένας πρωθυπουργός, χωρίς ένα καλό επιτελείο, χωρίς μια καλή ομάδα και χωρίς να γνωρίζει ότι τελικά έχει την κοινωνική στήριξη μιας μεγάλης παράταξης η οποία έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και δεν θα μιλήσουμε σήμερα πολύ, γιατί σήμερα είναι μια ευκαιρία να σας φίξω το χέρι, να δείτε παλιούς φίλους, παλιούς αγωνιστές. Θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτή τη διαδρομή μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Να μιλήσουμε για αυτά που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα και με θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη που κάναμε. Αν κρατήσετε ένα πράγμα από τη σημερινή σύντομη παρέμβασή μου είναι το εξής. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνή και ταπεινή πρέπει να είμαστε, διότι γνωρίζουν καλά οι Έλληνες πολίτες ότι από εμάς μπορούν να περιμένουν περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν ότι πρέπει μέσα μας να βρούμε τη δύναμη και τα λάθη μας να αναγνωρίσουμε, αλλά ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε και μια πορεία προς ένα μέλλον το οποίο μπορεί, ναι, να κάνει επιτέλους την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, να επιστρέψουμε στη θέση που πραγματικά μας αξίζει. Θα έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Σκεφτείτε αυτή η μεγάλη οικονομική αναταραχή να έβρισκε την Ελλάδα σε μια θέση αδυναμίας. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, η οποία μειώνει την ανεργία. 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό εδώ και 25 χρόνια. Είναι μια χώρα η οποία σήμερα μπορεί να στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και όχι από δανεικά. Και αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούρια ρούχα. Αλλά αυτά φίλες και φίλοι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά από τώρα μέχρι τις εκλογές. Σήμερα ας πάρουμε λίγο το χρόνο να δούμε παλιούς φίλους και παλιούς αγωνιστές, να περάσετε από αυτό το πολύ ωραίο πίνακα στον οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει τι σημαίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία για τον καθένα και για την καθεμία ξεχωριστά. Διότι όταν ταυτιζόμαστε με μια μεγάλη παράταξη, τα προσωπικό μας βιώματα έρχονται και συνδέονται με την ιδεολογία μας, με τις αρχές μας, με τις αξίες μας, με τις πολιτικές μας. Ρίξε και κανένα σουτάκι εκεί στην μπασκέτα. Ο κύριος Μπιλίτς δεν τα κατάφερε πολύ καλά, ίσως ο κύριος Κυρανάκης τα καταφέρει καλύτερα, αλλά πάνω απ' όλα, χαμογελάστε με αισιοδοξία. Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε και να δικαιούμαστε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να την κατακτήσουμε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα είναι ακόμα ένας όμορφος αγώνας. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε, να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23. Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27. Να είστε καλά, χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, παρακολουθήσαμε και ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων είπε ότι είναι ευκαιρία να θυμηθούμε την δική μας διαδρομή. Μπορέσαμε να μετατρέπουμε την πολιτική σταθερότητα σε πολιτική αλλαγή. Έχουμε αυτή την δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε, γιατί είμαστε πάνω από τις ταμπέλες δεξιά και κέντρο, κάτι που έχει ουσιαστικά γράψει ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 4 φορές καταφέρει να κερδίσει ποσοστά πάνω από 40% με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή, και εμείς 3 φορές, το 19, το 23 και η τρίτη θα είναι τώρα την άνοιξη του 27, και είπε μάλιστα ότι θα διαψεύσουμε εκείνους που πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Σε ταραγμένα νερά χρειάζεται σταθερό σκάφος και μπορεί τα νερά να γίνουν και πιο ταραγμένα, άρα χρειάζεται ένας καλός καπετάνιος με καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, βλέπετε τι γίνεται με την αγορά ομολόγων, αλλά η χώρα μας είναι παράδειγμα πλέον προς μίμηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Μπορούμε να ελπίζουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη των λαϊκιστών που ίσως φορούν νέα ρούχα, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για το κλίμα αλλά και για την ομιλία του Πρωθυπουργού στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ με άξονα τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας μας ενημερώνει ευθύς αμέσως ο Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλησπέρα. Το κλίμα.
4: Καλησπέρα. Και βέβαια γιορταστικό το κλίμα, όπως ήταν γιορταστική και η ομιλία του Πρωθυπουργού εν τέλει, με τις σαφείς αναφορές βέβαια και την κατεύθυνση των ερχόμενων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά επανέλαβε πως τη θέση της χώρας μας στον κόσμο, μάλιστα δόλησε πως θα αφήνουμε πίσω, όπως είπε, τις κοντινές μέρες, και η χώρα δεν γυρίζει πίσω υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Ήταν οι μόνες αναφορές που μπορούσαμε να πούμε που απευθυνόταν στην αντιπολίτευση. Και από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27 θα υπάρχει ο χρόνος έτσι ώστε να εξηγηθεί στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα τόνισε με ένα μήνυμα προς το εσωτερικό πως όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο περισσότερο και πιο σεμνή και ταπεινή θα πρέπει να μένουμε.
2: Νομίζω ότι ήταν μια ομιλία συσπήρωσης και ενότητας και, αν θέλεις, μια προσπάθεια ώστε να επανέλθουν στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και άνθρωποι που στο παρελθόν ο καθένας για τον λόγο του έχει απομακρυνθεί από την Νέα Δημοκρατία.
4: Ακριβώς. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23 και με τη βοήθεια τη δικιά σας και την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε και το 27. Είπε ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε και αρχικά, ήταν ιδιαίτερη αναφορά για τα ταραγμένα νερά και την ανάγκη που έχει η χώρα σε αυτά τα νερά να χρειαστεί ένα καλό καπετάνιο, καλό πλήρωμα αλλά και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε ο Πρωθυπουργός. Ενώ ήταν χαρακτηριστική και αναφορά του πως η Νέα Δημοκρατία αγωνίζεται πάντα για το καλό όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να εγγυάται και τη σταθερότητα και τη μεγάλη αλλαγή και την ευχή στο μέλλον. Ήταν οι χαρακτηριστικές αναφορές.
2: Ωραία, Άγιοι, θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως στην πορεία. Αν υπάρξουν στοιχεία τα οποία κρίνει σκόπιμο να τα μεταφέρουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες, θερμά να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά από 24 ώρα έντονων βροχοπτώσεων, με τις μεγαλύτερες καταστροφές να εντοπίζονται στο Λασίθι και το Ρέθινο. Ήδη στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.
5: Καταστραφήκαμε, πέχαμε. Έχουμε πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ που αυτό τα χάσαμε όλα. Καλλιεργούμε πατάτες οι οποίες είναι άγουρτες, ντομάτες είναι στα χωράφια μέσα, όλα στα χωράφια. Ο βιός μας τώρα που ήταν να σοδιάσουμε, μας εγκατάστρεψε δουλειά όλη. Από αύριο ψάχνω να βρω δουλειά και εγώ και ο γιος μου που έχει 3 κοπέλια μητσιά ψάχνουμε να βρούμε δουλειά.
6: Οι ζημιές, παιδιά, είναι ανυπολόγιστες. Έτσι έχουμε καταστρεφεί ολοσχερός. Δεν έχουμε εισόδημα.
7: Μια λίμνη ο κάμπος, οι πατάτες δεν τάδε και πεφτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε εδώ τις υποδομές μας. Όχι να βγάλουμε εισόδημα. Εάν η πολιτεία δεν στηρίξει, εδώ δεν ξαναπέφτει ευρώ σε ανθρώπους τσέπη εδώ πέρα.
8: Οι ζημιές που έχουν προξενηθεί ειδικά στον αγροτικό τομέα είναι ανεπανόρθωτες. Ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Δεν ξέρουμε αν και προσπαθούμε μέσω αρρωγής να δούμε καμιά αποζημίωση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους.
9: Ζητάμε από το κράτος να σκύψει εδώ. Είμαστε αποκριτής ΕΛΓΑ, έχει ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ για όλα. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε.
2: Ο κόσμος σε απόγνωσε και η Ευτυχία Πενταράκη θα μας ενημερώσει για το ποια μέτρα ελήφθησαν μέχρι στιγμής για να αντιμετωπιστεί αυτή η μεγάλη κρίση και αυτή η μεγάλη καταστροφή. Ευτυχία, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Φάνο. Στις 4 αύριο το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αλλογής για να εξειδικεύσει αυτά τα μέτρα για τους πληγέντες. Σύμφωνα τώρα με όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος στο Ηράκλειο, μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Παράλληλα, μέσα σε διάστημα 15 ημερών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί από την αυτοδιοίκηση τα αιτήματα για έργα και υποδομές, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την ικανοποίηση σχεδόν του συνόλου τους. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον πρωτογενή τομέα. Φυσικά, ο ΕΛΓΑ ενισχύεται προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στην καταγραφή των ζημιών και να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις των αγροτών. Και προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας για να εξασφαλιστεί και η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές μονάδες και καλλιέργειες. Ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, χαρακτήρισε πρωτοφανή τα καιρικά φαινόμενα και τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι η άμεση αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές, οδικό και αγροτικό δίκτυο. Την ίδια ώρα τώρα, από το πρωί σήμερα, μετά τη σύσκεψη που έγινε στο Ηράκλειο, κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτοψίες στις πλέον πληγήσεις περιοχές, ενώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης και υπουργοί, μετά το οροπέδιο Λασιθίου και την Ιεράπετρα, πήγανε και στο Καστέλι ο Υπουργός Υποδομών και στη συνέχεια στο ΒΟΑΚ και αύριο θα πάνε στα Ζωνιανά, γιατί σήμερα δεν πρόλαβαν. Στόχος είναι να αποτυπωθεί το συνολικό μέγεθος της καταστροφής και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποκατάστασης και κρατικής αρρωγής. Καταλαβαίνεις, τώρα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Όλοι περιμένουν να ακούσουν, ξέρουν ότι είναι τεράστια η ζημιά. Περιμένουν να ακούσουν όσο το δυνατόν πιο μέτρα ανακούφισης για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα, γιατί δεν βλέπουν επόμενη μέρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
2: Ναι, και το ακούσαμε από τους ανθρώπους και από τους αγρότες και στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο. Οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι να βγάλουν πατάτα, δεν υπάρχει πλέον πατάτα. Γενικότερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη καταστροφή.
10: Και μια ζημιά, σε διακόπτω, που δεν έχουμε καταγράψει και το μάθαμε σήμερα, είναι ότι εδώ στα Χανιά, στους δήμους Πλατανιά και Καντάνου Σελήνου, τα ορεινά που είναι κατεξοχήν περιοχές που είναι οι καστανιές και είναι η εποχή τώρα που μαζεύουν τα κάστανα, ξέρεις, τα κάστανα πέφτουν κάτω από τις καστανιές και πηγαίνουν οι αγρότες, οι αγροτές για τα μαζεύουν. Τώρα λοιπόν η βροχή πήρε τα κάστανα. Δεν υπάρχουν πλέον τα κάστανα που είχαν πέσει και δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να τα μαζέψουν, γιατί τώρα ξεκινάει η συγκομιδή τους. Τα πήρε το νερό και στις καστανιές που δεν έχουν πάει ακόμη και δεν τα έχουν ρίξει ακόμη, έχουν σπάσει οι δρόμοι. Μας πήρε σήμερα ο πρόεδρος εκεί της τοπικής κοινότητας του Πρασέ, έχει ειδοποιηθεί ο ΕΛΓΑ, να καταγραφούν και αυτές οι ζημίες και στην αγροτική οδοπία και στους καστανοπαραγωγούς που είναι μόνο στα ορεινά και χάσανε και αυτοί χάνουν τη φετινή τους φωτιά.
2: Τι να πω, κουράγιο και δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν αρκούν αυτά. Χρειάζεται και βοήθεια και κρατική αρρωγή, χωρίς δυσκολίες και χωρίς γραφειοκρατίες ευτυχία.
10: Σωστά.
2: Ναι.
10: Έχουμε τώρα, αν θέλεις να σου πω και τα νεότερα με τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαραγγί της Αμαριάς.
2: Ναι, ασφαλώς.
10: Είναι αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι περίμεναν, δυστυχώς μέχρι και σήμερα έβρεχε, δεν έβρεχε βέβαια όσο έβρεχε, 5 μέρες συνεχόμενα καταιγίδα εκεί στην περιοχή, σήμερα έβρεχε λιγότερο. Πρέπει τώρα με το να σταματήσει η βροχή, χρειάζεται τουλάχιστον μια μισή μέρα να σταματήσει να τρέχει αυτός ο χήμαρος που έχει μετατραπεί το μονοπάτι στο φαράγγι της Αμαριάς, για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να βγουν προς τα πάνω, προς το ξυλόσκαλο, αυτά τα 7 χιλιόμετρα μέχρι την είσοδο του φαραγγιού.
2: Έχουμε εικόνα για την κατάσταση της υγείας τους.
10: Θα σου πω, είναι καλά. Υπάρχει και γιατρός μαζί τους. Είναι 8 άτομα, 5 άντρες, 3 γυναίκες. Ανάμεσά τους και η γιατρός. Φάρμακα, τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη. Εδώ είναι τώρα λίγο το κόκκινο που έχει ανάψει. Γιατί έχουν ξύλα, έχουν ρεύμα, έχουν νερό, έχουν επικοινωνία, έχουν ίντερνετ. Δεν έχουν πρόσβαση να φύγουν, αλλά τους τελειώνουν τα τρόφιμα την Τετάρτη. Είναι 8 άτομα, καταλαβαίνεις ότι μου είπανε άντε, μου έλεγε σήμερα ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκεί που μιλούσα και μιλάει μαζί τους, που είναι με κάποιο τρόπο προϊστάμενός τους, άντε μου λέει άμα λίγο μειώσουν τη μερίδα να τους φτάσει μέχρι Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη πρωί. Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό επήγει. Δεν μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι. Είναι μάλιστα τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα με αυτό. Οπότε όλοι περιμένουμε να δούμε το νερό να υποχωρεί για να μπορέσουν να τους πλησιάσουν και να επιστρέψουν και αυτοί στα σπίτια τους και να είναι μόνο μια ανάμνηση μιας περιπέτειας.
2: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Ευτυχία, θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση σου. Και εμείς συνεχίζουμε. Προτεραιότητα είναι η καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων. Ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, να τον ακούσουμε.
11: Στόχος ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό προσπαθήσαμε την πρώτη τη στιγμή, παράλληλα βέβαια και την προστασία της περιουσίας του κάθε πολίτη.
2: Η ταχύτητα των πληρωμών εξαρτάται από την έγκαιρη και ολοκληρωμένη αποστολή των στοιχείων από τους Δήμους και την Περιφέρεια, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος κατά τη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο στην Περιφέρεια Κρήτης.
12: Σε 15 μέρες από σήμερα έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους Δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί.
2: Σοβαρά προβλήματα παραμένουν στον Μυλοπόταμο. Η αγροτική οδοπία έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με την πρόσβαση των ακτινοτρόφων στις μονάδες τους να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος ανέφερε ότι περισσότερο από το 95% της αγροτικής οδοπίας έχει καταστραφεί, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο περίπου 70 χωριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
13: Όταν έχω 4 βιολογικούς και δεν έμεινε δίκτυο καθόλου.
2: Μάλιστα.
13: Το πήρε όλα. Όταν έχω 1000 χιλιόμετρα και παραπάνω αγροτική οδοπία. Στο 95% καταστραμμένη. Όταν έχω το πιο κτηνοτροφικό δήμο στην Ελλάδα με χιλιάδες κτηνοτρόφους. Είναι ο πρώτος, το Ρέθυμνο είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα σε γάλα. Και δεύτερο στα Ιωάννινα 6.000 τόνους γάλα πίσω.
14: Μάλιστα.
13: Όταν έχω αυτό το οδικό δίκτυο καταστραμμένο, καταστραφήκαν οι κτηνοτρόφοι. Δεν μπορούν ούτε ζωοτροφές να πάνε, ούτε γάλα να πάρουν. Αλλά αυτά τα είχαμε σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα προήσει για μας ο άνθρωπος. Να προστατεύσουμε τα χωριά μας και τον πληθυσμό μας. Κάτι που έγινε από όλους μαζί με μεγάλη επιτυχία.
15: Δηλαδή σπίτια, αυτοκίνητα κλπ.
13: Δεν είναι, οι ζημίες είναι τεράστιες.
2: Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι απώλειες και στην αγροτική παραγωγή. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, μιλώντας στο Earth News Radio, ανέφερε ότι περίπου το 80% της καλλιέργειας πατάτας έχει καλυφθεί από τα νερά, ενώ σημαντικές ζημίες έχουν υποστεί και οι καλλιέργειες κηπευτικών.
13: Το μεγάλο πρόβλημα σε εμάς είναι όχι ότι τα άλλα δεν είναι σημαντικά, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι αγρότες που έπιασαν την καλλιέργειά τους. Στα γρήγορα να σας πω ότι το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι μέσα στο νερό. Μάλιστα. Και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών.
14: Εσείς έχετε μεγάλη καλλιέργεια πατάτας. Έχετε τόνους πατάτα παράγετε.
13: Ναι, πολύ. Και καλή πατάτα και πολύ. Αλλά τώρα είναι δαμένη. Τώρα την ξεχνούμε για φέτος. Το θέμα των αγροτών, οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι. Ναι. Στους προμηθευτές έχουν τα έξοδά τους αυτοί, δεν έχουν άλλο πόρο ζωής. Πρέπει να αποζημιωθούν ξανά και νόμο υποχρεωτικός.
2: Και καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η καταστροφή κάποια στιγμή θα φτάσει και στο ράφι, σε ένα δύσκολο ράφι ούτως ή άλλως από τις τιμές της ενέργειας. Τώρα, ο Γιάννης Σμυρνάκης, αντιπρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, είπε ότι ήδη από σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ του νομού Ηρακλείου παρατηρούνται ελλείψεις ή πολύ ψηλές τιμές σε αγροτικά προϊόντα.
15: Η περιοχή κατά κύριο λόγο καλλιεργεί πατάτα. Τα μισά στρέμματα είναι πατάτα και όλα τα υπόλοιπα είναι υπαίθρια κηπευτικά. Ντομάτες, πιπεριές, μαρούλια, λάχανα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε εκτός από τροπικές καλλιέργειες. Καλλιεργεί τα πάντα. Είναι ο λαχανόκηπος της Κρήτης. Κατά 70% είναι για την αγορά της Κρήτης και ένα 30% για την υπόλοιπη αγορά της Ελλάδας. Δεν γίνεται εξαγωγή. Όμως επειδή παράγουμε κατά τους μήνες από Μάιο μέχρι και τέλος Νοεμβρίου έχουμε παραγωγή όλων των υπαίθριων κυπευτικών και πατάτα επειδή αποθηκεύεται έχουμε και μέχρι τον Μάρτιο, τροφοδοτούμε αυτή τη στιγμή τους καλοκαιρινούς μήνες το 70%, για να σας δώσω το νούμερο, το 70% των προϊόντων που καταναλώνονται μέσα στα ξενοδοχεία παράγονται στο Οροπέδιο Λασιθίου. Το 70% των σούπερ μάρκετ στην Κρήτη παράγονται από το Οροπέδιο Λασιθίου. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλούσα με κάποιους ανθρώπους στο Ηράκλειο, πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και τα ράφια είναι σχεδόν άδεια. Ή αν δεν είναι άδεια, οι τιμές είναι σε δυσθεώρητα ύψη.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αύριο στην Αθήνα. Στην ατζέντα της επίσκεψής του θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια, οι δύο Υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ σε σύνθεση ολομέλεια. Η Κατερίνα Φρύσα είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κατερίνα.
16: Καλησπέρα.
2: Στην κορυφή, φαντάζομαι, συνεργασία σε άμυνα, ενέργεια και σε πολλά άλλα ζητήματα έτσι που μας αφορούν.
16: Ακριβώς. Κορυφαία συνάντηση είναι αυτή της Τετάρτης ο έκτος στρατηγικός διάλογος, ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Αθήνας Ουάστιγκτον, και αξίζει να σημειωθεί ότι κορυφαία στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο αντιπροσωπιών είναι η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως θέματα που είναι κοινού ενδιαφέροντος. Η ενίσχυση των Αμερικανικών σχέσεων, μια πολύ βαριά ατζέντα που αφορά την ενέργεια, τη συνεργασία, την ναυτιλία, στον πολιτισμό, στο εμπόριο, στην οικονομία, ο κάθετος διάδρομος, η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή, και στην ευρύτερη περιοχή αλλά και οι περιφερειακές εξελίξεις, και αυτά αφορούν και τη Μέση Ανατολή και τα θέματα του κόλπου αλλά και η κατάσταση στην Ουκρανία, ενώ αναμένεται να δοθεί το στίγμα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε τομείς ιδιαίτερα της άμυνας και της ενέργειας. Πρέπει να σας πω ότι στο περιθώριο θα υπογραφούν συμφωνίες που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, καθώς επίσης και μια πολιτιστική συμφωνία για την επιστροφή στην Ελλάδα κοιμηλίων. Mm-hmm. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η παρουσία εδώ του Μάρκο Ρούμπιο και μάλιστα που έρχεται στην Αθήνα, χωρίς, όπως έχουν κάνει οι περισσότεροι τους Αμερικανούς,
2: να πάει στην Τουρκία, έτσι.
16: Ακριβώς. Άλλες δύο φορές το είχαμε αυτή τις επισκέψεις. Η τελευταία ήταν του κυρίου Μπλίνκεν και είναι αξιοσημείωτο ότι επισκέπτεται την περιοχή σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή για τις ευρύτερες εξελίξεις. Βεβαίως αναμένεται να τεθεί εκ μέρους της Αθήνας η προκλητικότητα της Τουρκίας και το θέμα της ενεργειακής συνεργασίας, ενώ αναμένεται επίσης να συζητηθεί και η συνεργασία 3-1 Ελλάδας και Κύπρου-Ισραήλ στην Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια αναμένεται να τεθούν και όλες οι προκλήσεις που αφορούν και τις διασυνδέσεις που έχουμε.
2: Κατερίνα, τα είπες όλα, η επίσκεψη γίνεται πράγματι σε μια δύσκολη καμπή των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων. Από τη μία έχουμε το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, από την άλλη το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Είναι μια επίσκεψη που γίνεται σε μια εποχή που η Τουρκία, θα λέγαμε, τεντώνει το καλώδιο, η Άγκυρα τεντώνει το καλώδιο και θα δούμε που θα οδηγήσει όλο αυτό. Και βεβαίως έχει σημασία και το πρόσωπο. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι μια τυχαία περίπτωση, γνωρίζει την εξωτερική πολιτική πολύ καλά, γνωρίζει επίσης την περιοχή πολύ καλά και θεωρείται από τους πλέον σοβαρούς και είναι ένα πρόσωπο που θα έχει ρόλο και στην μετά Τραμπ εποχή. Δεν ξέρω
16: ακριβώς,
2: αν συμφωνεί σε αυτό.
16: Συμφωνούμε ότι είναι από τους προτεργάτες της σημερινής εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Γνωρίζει, όπως πολύ σωστά επισήμανες, την περιοχή και τα προβλήματά της. Έχει πρωτοστατήσει και στο παρελθόν με πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και της άμυνας της Ελλάδας. Και όντως είναι αξιοσημείωτο η επόμενη μέρα τι στίγμα θα δώσει και κυρίως τα μηνύματα σε πρακτική μορφή.
2: Ναι, και βεβαίως να προσθέσουμε σε όλο αυτό ότι η γεωπολιτική διάσταση είναι κορυφαία, καθώς ο Τραμπ διατηρεί άριστες σχέσεις με τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας και νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη ισορροπεί κάπως τα πράγματα σε σχέση με όλα αυτά τα καλά λόγια που έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ για τον Ερντογάν. Το δικό μου το ερώτημα είναι αν θα τεθεί και το ζήτημα των F-35 και κυρίως για τον οπλισμό που θα φέρουν τα F-35 και αν θα εκφωνήσει αυτή την ομιλία που πολλοί την προαναγγέλουν για την κατάσταση στον κόσμο. Τουλάχιστον έτσι διαβάσαμε ότι θα μιλήσει ο κύριος Ρούμπιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ στην Ελλάδα για την κατάσταση, την ευρύτερη γεωπολιτική και οικονομική που επικρατεί στον κόσμο. Αν έχεις κάποια πληροφόρηση, Κατερίνα.
16: Η πληροφόρηση μας είναι ότι μέχρι στιγμής έχει προγραμματιστεί αυτή η ομιλία, ενώ για το θέμα που προανέφερε στον F-35 το πιθανότερο είναι να συζητηθεί το θέμα των Patriot, δηλαδή η μεταφορά τους ή όχι από τη Σαουδική Αραβία και η ενίσχυση των αμυντικών θεμάτων. Ενδεχομένως, πάντοτε όμως με επιφύλαξη, να τεθεί και αυτό το θέμα.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω θερμά, Κατερίνα, και για την ενημέρωση και για την ανάλυση. Τώρα, στην Αθήνα αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία και στην χρονική συγκυρία της επίσκεψης με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει και η ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα να διεκδικεί κομβικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο και στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Τη στρατηγική σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της νότιο-ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, ανέδειξε μιλώντας στο Earth News στην εκπομπή Newsroom και τον Γιώργο Σιαδήμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
17: Σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο που βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής. Mm-hmm. Έρχεται στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, να το πούμε και αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είπε και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες μας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι αυτό το επίδομα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
2: Σημαντική χαρακτήρισε την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, εντάσσοντάς την στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μίλησε ο κύριος Κοντογιώργης στο Earth News και στους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου.
18: Είναι σημαντική επίσκεψη στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου που υπάρχει μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι σχέσεις μας νομίζω είναι ρωτώ ότι είναι αναβαθμισμένες. Υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο σχέσεων. Είμαστε σε μια αναταραγμένη περιοχή και περίοδο και νομίζω έχει και την αξία το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέπτεται αποκλειστικά την Ελλάδα, ειδικά σε αυτήν εδώ την περιοχή, που βρίσκεται πολύ κοντά σε αιστείες ανάφλεξης που έχουμε τα τελευταία χρόνια και στο Ρωσοκουκρανικό πόλεμο και στο μέτωπο του Περσικού κόλπου. Η χώρα μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και λόγω του ότι βρίσκεται στον νοτιοανατολικό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν στρατηγικές σχέσεις οι οποίες διευρύνονται. Νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό θα είναι μια πολύ καλή επίσκεψη και βέβαια αυτή θα κορυφωθεί και με τη συνεργασία που θα έχει με τον Υπουργό Εξωτερικών και βέβαια με τον Πρωθυπουργό του τις επόμενες μέρες.
2: Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE αλλά και την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα και η Λιθουανία βρίσκονται σε κοινό βηματισμό για τα ζητήματα άμυνας. Να τον ακούσουμε.
19: Καλούμαστε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή. Η Λιθουανία γνωρίζει άλλωστε ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Γι' αυτό και επιλέξατε το δρόμο της Ευρώπης. Μια επιλογή, μάλιστα, που θέλω να θυμίσω, σφραγίστηκε εδώ, στην Αθήνα, στην ΣΤΟΑ του Ατάλου, με την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης το 2003 επί ελληνικής προεδρίας. Από τότε βέβαια ο κόσμος άλλαξε δραματικά. Η αποστολή μας ωστόσο παραμένει μία: να διαφυλάξουμε αυτήν την ένωση της ευημερίας, της ελευθερίας, ενισχύοντας όμως ταυτόχρονα την άμυνα αλλά και την ανθεκτικότητά της.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα για την συμμετοχή τρίτων χωρών στο SAFE, αλλά με όρους. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
19: Και αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αστερίσκους.
2: Έκτακτο αποθεματικό, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την χρηματοδότηση νέων έκτακτων παρεμβάσεων στήριξης των πολιτών τους πρώτους μήνες του 2027, προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς διπλάσιους της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
20: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
2: Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, στάθηκε στη δημοσιονομική σταθερότητα παρά τις γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις.
21: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
2: Κατά την συνάντησή του με τον Λιθουανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους αλλιείς που δοκιμάζονται, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη προκειμένου να βρει τον τρόπο και να αντιμετωπίσει το πρόβλημά τους με μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, η οικονομία εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στην πολιτική αντιπαράθεση. Και είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Αρής για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, Θάνο. Οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης ανεβαίνουν για την ακρίβεια, για τα μέλη.
0: μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία κρίνονται ανεπαρκή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με αφορμή όμως το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί δρυμία κριτική, σχολιάζοντας ότι η ακρίβεια τροφοδοτεί και τα υπερπλεονάσματα. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος, υπεύθυνος του τομέα οικονομικών του κόμματος, σχολίασε ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης με την κοινωνία, αφού όσο και αν ψάξει κανείς, όπως είπε, δεν θα μπορέσει να εντοπίσει μια χαραμάδα ελπίδας για την ακρίβεια που πιέζει αφόρητα τα χαμηλά εισοδήματα. Ενώ η βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου, που μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News, και το Γιώργο Σιαδήμα, παρουσίασε την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για τις 120 δόσεις σε υψηλούς τόνους. Ήταν η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει μία πρόταση, πιστεύω πάρα πολύ σοβαρή, για το στεγαστικό, και ο κύριος Μητσοτάκης ποτέ δεν είπε να δω τι λέτε.
22: Όταν το ΠΑΣΟΚ τάζει ό,τι του έρθει εκείνη τη στιγμή στο μυαλό για να γίνει αρεστό στον κόσμο, χωρίς να το κοστολογεί, και όταν έρχεται η ώρα της κοστολόγησης, τότε διαφωνεί ο ένας με τον άλλον μεταξύ του, τότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε αποσπασματικά μία πρόταση.
0: Βαγγέλη, να δούμε όμως και την αντίδραση των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
23: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει ότι η ανακούφιση για το λαό δεν μπορεί να προκύψει ούτε με τις επιστολές του κυρίου Μητσοτάκη στη Φόντερ Λάιεν, ούτε με τις κοστολογημένες προτάσεις των άλλων κομμάτων με βάση το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πειρά και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση καταλογίζοντάς της εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα.
24: Αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλιώς μελισσοκόμοι πρέπει να στηριχθούν γιατί μας ταΐζουν, τότε θα πεινάσουμε άπαξ διαπαντός.
0: Για τον προϋπολογισμό, εντωμεταξύ, είχαμε κριτική και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θάνο, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ο κύριος Νίκος Παπάς, μίλησε για άρνηση της κυβέρνησης απέναντι στην 13η σύνταξη.
25: 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας. Και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη. Παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες.
0: Να δούμε και τα υπόλοιπα δανοκόμματα. Από την Νίκη, με ανακοίνωση του κόμματος, τονίζεται ότι το μέγεθος στεγαστικής κρίσης στην τρίτη ηλικία, με το σχόλιο ότι οι άριστοι οδηγούν παππούδες και γιαγιάδες στην εξαθλίωση. Εν τω μεταξύ, κόντρα ξέσπασε με αφορμή εχμές από τον Αλέξη Τσίπρα για εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού και απόπειρα εξαγοράς ψήφων, όπως είπε. Έντονα αντέδρασε στις δηλώσεις του Προέδρου της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
26: Η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδη φιλοδορήματος, και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές.
22: Γιατί αυτός πράγματι έδινε κάποια πενιχρά φιλοδορήματα στους πολίτες που υπερφορολογούσε. Είναι φιλοδόρημα να μηδενίζεις τον φόρο για ένα νέο εργαζόμενο μέχρι 25 ετών ή να τον πηγαίνεις 9% για έναν εργαζόμενο μέχρι 30 ετών? Πώς μπορεί μια κυβέρνηση να δώσει πίσω στον κόσμο αυτά τα οποία έχει στερηθεί, αν δεν καταφέρνει να έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα ενώ μειώνει φόρους?
0: Στην πηξίδα του κόσμου, στην προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου αντί το καλοκαίρι του 2027, όπως ήταν προγραμματισμένο, προχώρησε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετά την πρόσφατη ήττα της κυβέρνησής του σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που στόχευαν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο με όλες τις κρίσιμες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Ακριβώς έγινε, Θάνο, γιατί καλησπέρα. Αυτό που προσπάθησε ο Σάντσεθ είναι κάποια μέτρα ανακούφισης σε σχέση με το στεγαστικό. Ναι. Η αντίδραση όμως ήταν σε ποιο επίπεδο και για ποιο λόγο?
27: Ο Σάντσεθ είναι κυβέρνηση μειοψηφίας, έτσι. Mm-hmm. Και επιχείρησε να περάσει δύο μέτρα για να κατοχυρώσει σε κάποιο βαθμό τους ενοικιαστές. Δεν το κατάφερε και αναγκάστηκε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Τώρα, η φημολογία για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης εντάθηκε το Σαββατοκύριακο μετά από την απόρριψη στη Βουλή των δύο νομοθετικών διαταγμάτων που σου είπα, με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Προηγήθηκαν πανεθνικές διαμαρτυρίες σε δεκάδες πόλεις της Ισπανίας, οι οποίες αύξησαν τις πιέσεις για μεταρρύθμιση στον τομέα της στέγασης λόγω της έξωσης της 87χρονης Μαρή Κάρμενα Μπασκάλα το σπίτι της στη Μαδρίτη, επειδή δεν μπορούσε να αντέξει την τεράστια αύξηση του ενοικίου της από τα 500 στα 2.650 ευρώ. Έτσι, Θάνο, ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι για να προωθεί στις μεταρρυθμίσεις χρειάζεται μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία που θα μπορούσε να ξεπεράσει την αντίσταση των ελίτ. Τώρα να πούμε
2: όμως. Είχε πρωτοσέλιδο η El País αυτό ακριβώς που είπες, αλλά το θέμα είναι ότι θα την βρει αυτή την πλειοψηφία.
27: Αυτό θα το αποδείξουν οι κάλπες. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
2: Δεν έχουμε κάποια δημοσκοπικά στοιχεία αυτή την ώρα σε σχέση με το ποιος προηγείται και με ποιο αποτέλεσμα, με ποιο ποσοστό.
27: Ίσως οριακά θα μπορούσε να δούμε όμως πώς θα αντιδράσει και ο κόσμος. Η στέγαση, να πούμε βέβαια, Θάνο, δεν είναι το μοναδικό ζήτημα που δημιούργησε πρόβλημα στην ηγεσία του Σάντσεθ. Το κόμμα του έχει μπλακεί σε αρκετά σκάνδαλα διαφθοράς, ενώ αντιμετωπίζει πιέσεις και σε άλλα ζητήματα που αφορούν το κόστος ζωής αλλά και την μετανάστευση. Τώρα, εδώ και πάνω από μια εβδομάδα, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν κατασκηνώσει την κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, στην Puerta del Sol, ενώ η Ένωση Ενοικιαστών της Ισπανικής Πρωτεύουσας διοργανώνει διαμαρτυρίες με συμμετοχή περίπου 1 εκατομμυρίου ανθρώπων, οι οποίοι έσπευσαν να διαδηλώσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και να κλείσω λέγοντας ότι ένα ακόμη ζήτημα που έχει προκαλέσει λαϊκές αντιδράσεις αφορά στη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, κατά τη διάρκεια της οποίας, θυμόμαστε πριν από λίγες εβδομάδες, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες έβαλαν στον ισπανικό έδαφος που συνορεύει με το Μαρόκο. Και εδώ να πούμε ότι σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο Σάντσεθ έχει δηλώσει ότι η μετανάστευση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και προχώρησε νωρίτερα φέτος στην νομιμοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών χωρίς έγγραφα στην Ισπανία.
2: Ένα δύσκολο τρίπτυχο, στεγαστικό, Θέουτα και σκάνδαλα.
27: Και σκάνδαλα,
2: έτσι.
27: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, να φύγουμε από την Ισπανία, να πάμε στην Γαλλία. Νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε στη Γαλλία λίγες ημέρες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας. Οι αρχές προετοιμάζονται για νέους αποκλεισμούς σχολείων, ενώ αύριο αναμένεται μαζική συμμετοχή στις διαδηλώσεις. Θα πάμε στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες. Θωμαίς, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας. Πάνω από 600 σχολεία δέχτηκαν αυτή τις ταραχές, είτε μέσα είτε από έξω. Μπορεί να κόπασαν λιγάκι οι βιοπραγίες σε πολλά σημεία της Γαλλίας, αλλά σε άλλα η βία ήταν ακόμα πιο σημαντική από τις προηγούμενες μέρες, με δύο επεισόδια που σημάδεψαν σήμερα την ημέρα. Το πρώτο και χειρότερο ήταν ένας 15χρονος δέχτηκε μία ακροτήρα στο χέρι και ακροτηριάστηκε. Το πρώτο και χειρότερο ήταν ένας 15χρονος δέχτηκε μία ακροτήρα στο χέρι και

0: Στην κυριολεξία τα παιδιά κατάφεραν όλα είναι ισό, όμως δείχνει πόσο ακραία έχει φτάσει πλέον η κατάσταση.
1: Έχουμε ένα κρεσέντο βίας.
0: Κρεσέντο βίας, ακριβώς. Και αύριο είναι η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών. Έχουν δώσει ραντεβού στις 3 η ώρα εδώ στο Παρίσι, ώρα Ελλάδας, αλλά και φυσικά στις υπόλοιπες πόλεις όπου κινητοποιούνται. Η συμμετοχή των γονέων και των εκπαιδευτικών θα υπάρχει, αλλά δεν έχει γενικοποιηθεί αυτό το κάλεσμα, μόνο που ξέρουμε ότι στις 17 Οκτωβρίου έχουν προγραμματίσει τα κίτρινα γυλαίκα διαμαρτυρία, αλλά πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι και τα συνδικάτα μαζί σκοπεύουν να κηρύξουν απεργία στην Γαλλία στις 5 Νοεμβρίου, άρα έχουμε μια σειρά από κοινωνικά ραντεβού, να το πούμε έτσι, κινητοποιήσεων, που σίγουρα δεν βοηθούν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει καταθέσει από την 1η Οκτωβρίου το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2027, αλλά από ό,τι φαίνεται κάπως πρέπει κάποιος να υποχωρήσει για να σταματήσει τουλάχιστον από τους μαθητές αυτή η κινητοποίηση και η βία φυσικά.
1: Θέλω να σε ρωτήσω ένα πολιτικό ερώτημα, αν η κυρία Λεπέν και ο κύριος Μελανσόν υποστηρίζουν αυτές τις μαθητικές κινητοποίησεις, αν έχουν πολιτική κάλυψη τα παιδιά αυτά που βγαίνουν στους δρόμους.
0: Όχι τη Μαρίν Λεπέν καθόλου. Η Μαρίν Λεπέν δεν εκφράστηκε καθόλου η ίδια για αυτό το θέμα. Έβαλε άλλα μέλη του κόμματός της, τα οποία καταδικάζουν την βία. Είναι σύμφωνα με τη γραμμή του κόμματος. Αλλά από την άλλη πλευρά, το ακροαριστερό κόμμα του, η ανυπόδακτη Γαλλία, του Ζαν Λουίκ Μελανσόν, αντίθετα σμπρώχνει, υποκινεί αυτή την κινητοποίηση με παρουσία, φυσική παρουσία των βουλευτών της σε διάφορα σημεία. Οπότε και δεν το κρύβουν, δεν είναι κάτι που το κρύβουν. Αντίθετα, βοηθούν και μάλιστα συμβουλεύουν κιόλας πώς θα συμπεριφέρονται οι μαθητές σε περίπτωση σύλληψης.
1: Mm-hmm. Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Μελανσόν σε πολλές δημοσκοπήσεις είναι δεύτερος, περνάει στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι, οι δημοσκοπήσεις, μάλιστα ίσως είναι και αυτό ένα κίνητρο για την δική του στρατηγική, το γεγονός ότι προς το παρόν δύο ακραία κόμματα μπαίνουν στο δεύτερο γύρο, τουλάχιστον όπως το σκέφτονται, όπως το παρουσιάζουν εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις εδώ και καιρό, ο Ζαν Λουίκ Μελανσόν και η Μαρίν Λεπέν, ο ακροαριστερός Ζαν Λουίκ Μελανσόν και η ακροαριστερή Μαρίν Λεπέν. Οπότε υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα προς το παρόν και δείχνει ότι οι άλλοι υποψήφοι είναι αόρατοι και γι' αυτό ήδη έχουν ξεκινήσει οι υπόλοιποι αντίπαλοι να θεωρούν ότι πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να συμμαχήσουν, να συσπηρωθούν.
1: Μάλιστα. Θωμά, είδα να σε ευχαριστήσω θερμά. Μια κουβέντα από τον Δημήτρη. Αυτή την εικόνα Λεπέν Μελανσόν η Ευρώπη την έχει ξανασυναντήσει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πρέπει ο πολίτης να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ακραίες καταστάσεις. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
2: Ναι, το Μάη του 68 προφανώς αναφέρεσαι, Θάνο.
1: Όχι, δεν αναφέρομαι στο Μάη του 68. Αναφέρομαι στην αντιπαράθεση που ουσιαστικά ξεκίνησε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ανάμεσα στον φασισμό και στον κομμουνισμό.
2: Mm-hmm. Κοίταξε να δεις, ναι, ισχύει αυτό σε ένα βαθμό. Αυτό που διάβαζα σήμερα στο κεντρικό άρθρο της Le Monde είναι ότι οι λόγοι δεν είναι μόνο οι σχολικές αίθουσες και οι ελλείψεις σε καθηγητές, είναι οικονομική, είναι το κόστος ζωής, η ανισότητα, η επισφάλεια, δυσπιστία προς τους πολιτικούς, διαφορά, ενώ κυρίως αυτό το οποίο επισημαίνει η μεγάλη γαλλική εφημερίδα είναι η δυσαρέσκεια των νέων για το αβέβαιο μέλλον, καθώς οι νεότερες γενιές κινητοποιούνται μαζικά απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να βρουν μια δουλειά αξιόπιστη.
1: Δημήτρη, είναι τεράστιο το θέμα και πολιτικό το θέμα. Θα τα πούμε και στην εκπομπή που ακολουθεί στο τέλος της ημέρας. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στην δημοσιότητα στην υπόθεση Μαζωνάκη. Σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε συμπληρωματική δίωξη στους δύο γιατρούς του Κολονακίου για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαθαίρεσης που υπήρχαν στο ιατρείο. Την ίδια ώρα, για άλλη μια φορά, το ΕΚΑΒ καταρρύπτει τους ισχυρισμούς της γιατρού περί δυσκολίας να συνοδέψει τον ασθενή. Το ρεπορτάζ είναι η Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
3: Την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων στους δύο κατηγορούμενους ιατρούς της Καρνεάδου για ψευδείς δηλώσεις το 2025 και το 2026 σχετικά με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

0: ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με νέο του υπόμνημα. Μέσω των δικηγόρων του, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει πως ποτέ δεν δόθηκε άδεια για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις απαγορεύεται ρητά να γίνονται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Την ίδια ώρα, ο συνήγορος του υπνοθεραπευτή ξεκαθάρισε τη θέση του πελάτη του, σημειώνοντας ότι κατέθεσε αυτοβούλος ως μάρτυρας και έδωσε πρόσβαση σε μηνύματα χωρίς καν να ζητηθεί άρση απορρίτου. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ κατέριψε τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης ιατρού περί δυσκολίας να συνοδέψει τον ασθενή. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα ψηφιακά αρχεία από τα κατασχεθέντα κινητά και ηλεκτρονικές συσκευές των γιατρών και των εργαζόμενων στο μοιραίο ιατρείο. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε 5 πρόσωπα και τις μεταξύ τους συνομιλίες, αναμένονται απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως εάν χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη και αν έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο για την χρήση προποφόλης.
1: Τώρα, το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί μιας οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία μετά από έντονη λογομαχία για ένα POS. Ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και το ρεπορτάζ ετοίμασε ο Γιώργος Κοβός και η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
2: Την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή πέρασε σήμερα ο 35χρονος δράστης που έκοψε το αυτί της οδηγού του ταξί στη Νέα Ιωνία. Την ίδια στιγμή συγκλονίζει η μαρτυρία της οδηγού.
3: Με έπιασε απότομα από το λαιμό, με έσφιξε με δύναμη, με κόλλησε πίσω στο κάθισμα και μου είπε «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω».
4: Μου δαγκώνει αυτό, τραβάω εγώ, ακούω ένα κράτη στο αυτί μου και ήταν το κομμάτι του αυτιού που κόπηκε. Εγώ δόξα τω Θεώ σώθηκα. Εγώ βγήκα έξω και έλεγα σώθηκα. Θεέ μου σώθηκα, Παναγία μου σώθηκα. Ζω, σώθηκα. Αυτό έλεγα επί πόση ώρα. Δηλαδή από τη μια ευτυχώς που κόπηκε το αυτί μου και ζω.
5: Θέλησα να πληρώσω με κάρτα, ωστόσο ο οδηγός μου είπε ότι το POS δεν έχει σήμα. Ξεκίνησε να οδηγάει γύρω-γύρω, όπως είπε, για να βρει σήμα στο POS. Πέρασε τουλάχιστον ένα τέταρτο της ώρας, κάτι που οδήγησε σε διαπληκτισμό μας. Τότε εκείνη φρέναρε απότομα. Πετάχτηκα και χτύπησα το κεφάλι μου στο κάθισμα και έσπασε τα γυαλιά μου.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την απολογία του δράστη, προηγήθηκε η κατάθεση του πατέρα του ως μάρτυρα υπεράσπισης, ο οποίος θέλησε να δηλώσει ότι ο γιος του πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει καταγεγραμμένη αναπηρία άνω του 67%.
2: Ο 35χρονος προφυλακίστηκε διότι κρίθηκε επικίνδυνος για τέλεση νέων αξιόπινων πράξεων. Παράλληλα διατάχθηκε η ψυχιατρική του πραγματογνωμοσύνη.
1: Ξεκίνησε η εβδομάδα των Νόμπελ με το βραβείο ιατρικής που απονεμήθηκε στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα στην Στοκχόλμη. Οι βραβεύσεις ωστόσο κορυφώνονται με το πλέον αναμενόμενο παραδοσιακά το Νόμπελ Ειρήνης, ο νικητής του οποίου θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Η Έρης Φαέλου είναι κοντά μας, μαζί μας για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Έρη.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής για το 2026 απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες από τη Γερμανία και την Αμερική. Είναι η Καρλ Ντάισεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέωργ Νάγκελ και βραβεύτηκαν για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τα φωτοευαίσθητα ιοντικά κανάλια και την οπτογενετική, δηλαδή ουσιαστικά για τη μέθοδό τους για χαρτογράφηση του εγκεφάλου. Χάρη στην οπτογενετική, να εξηγήσουμε σύντομα, οι ερευνητές μπορούν πλέον να απομονώνουν και να χαρτογραφούν τα νευρικά κυκλώματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες μνήμες, με συναισθήματα και με συμπεριφορές και όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στη θεραπεία νευρολογικών παθήσεων. Ήδη να πούμε ότι χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος σε κάποιες προσπάθειες για να αποκατασταθεί η όραση σε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα στο κομμάτι αυτό. Όπως σχολίασε δηλαδή και ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ, η οπτογενετική προσφέρει ευκαιρίες χαρτογράφησης του εγκεφάλου με έναν τρόπο που κάποτε τολμούσαμε μόνο να ονειρευτούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως και εσύ είπες, πράγματι το Νόμπελ Ειρήνης είναι αυτό που αναμένει ο περισσότερος κόσμος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και κάθε χρόνο. Να τονίσουμε για φέτος ότι το Ινστιτούτο Έρευνα για την Ειρήνη του Όσλο υπογραμμίζει ότι η πενταμελής επιτροπή θα βραβεύσει κάποιον που μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, οι σχετικές δηλώσεις του προσωρινού διευθυντή του Ινστιτούτου μας δίνουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τους διάφορους τρόπους με τους οποίους το πρόσωπο του Τραμπ επηρεάζει το έργο της Επιτροπής. Αφενός, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αποκλειστεί από τις υποψηφιότητες λόγω του Ιράν. Mm-hmm. Πέραν αυτού, όμως, η Επιτροπή θα συνυπολογίσει και άλλα πράγματα μετά τα περσινά γεγονότα αναφορικά με τον Νόμπελ Ειρήνης για να καταλήξει τον νικητή. ποιητή. Να θυμίσουμε ότι αυτό που έγινε πέρυσι είναι ότι το βραβείο απονεμήθηκε στη Βενεζουελανή Μαρία Κορίνα Ματσάδο εν μέσω πολύ ισχυρών πιέσεων από την πλευρά του Τραμπ για να λάβει ο ίδιος το βραβείο. Και εν συνεχεία η Ματσάδο μετά την απονομή έδωσε ίδια το χρυσό μετάλλιο στον Τραμπ, ούτως ώστε να εξασφαλίσει τη στήριξή του στις πολιτικές της προσπάθειες στη Βενεζουέλα.
1: Λοιπόν, Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θάνο, για μένα. Άιτητη και ισόβαθμη στην πρώτη θέση του ομίλου, τη συνεχίζει στο Nations League η εθνική μας ομάδα μετά τη λευκή ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία χθες στην Τούμπα. Ολλανδία-Σερβία 2-1 στον άλλο αγώνα του δεύτερου ομίλου. Έτσι στη βαθμολογία Ελλάδα Ολλανδία και Ελλάδα μοιράζονται την κορυφή με 8 βαθμούς έπειτα από 4 αγώνες. Στους 5 βαθμούς η Γερμανία, ενώ η Σερβία παραμένει χωρίς βαθμούς. 13 Νοεμβρίου για την πέμπτη αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα στον τέρμπι των πρωτοπόρων και Σερβία-Γερμανία. Αυτό το αποτέλεσμα μας εξασφάλισε την συμμετοχή μας στους ισχυρούς για την κλήρωση του Euro 2028 και φυσικά να πούμε ότι πλέον η εθνική διεκδικεί και την είσοδό της με κατάκτηση της πρώτης της δεύτερης θέσης, την είσοδό της στα προημιτελικά του Nations League, κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Χθες όμως είδαμε και αγώνες μπάσκετ, με δύο παιχνίδια έπεσε χθες η αυλιά της πρώτης αγωνιστικής στη GPL. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74, Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Από το υπόλοιπο αποτελέσμα ξεχώρισε η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη στη Θεσσαλία με 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούση 91-70 και Προμηθέας Περιστέρη 88-94. Θάνο.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ.
8: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Μανουήλ.
10: Την Τρίτη καλοκαιρία αναμένεται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Ιόνιο τα 4 και στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 25 με 27 και στα δυτικά ως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 25 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αφροδίτη Χρυσοχώου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Ερή Σφαέλου, στα ηχητικά η Κατερίνα Λιοντή, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στο μικρόφωνο ήταν ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα, αφού πρώτα ακούσουμε τη σύνοψη της επικαιρότητας επί του παρόντος. Καλό σας απόγευμα.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα για καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, προσθέτοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στο κόμμα, αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Παράλληλα, προσδιορίζει ως ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 2027, τονίζοντας ότι μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής της θητείας. Αναφερόμενος στην οικονομική αναταραχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε τη σημερινή θέση της Ελλάδας με τα χρόνια της κρίσης, λέγοντας ότι πλέον η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, σημειώνοντας ταυτόχρονα δεν θα υποκύψουμε στις πλάνες των λαϊκιστών. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει αύριο στις 4 το απόγευμα με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Στόχος η επιτάχυση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αύριο στην Αθήνα. Στην ατζέντα της επίσκεψής του θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχτεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια, οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών σε σύνθεση ολομέλειας. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην Υπουργός Ευάγγελος Αποστολάκης μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθετα μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά από τα χρήματα που κατέθεταν, τα οποία κατέληγαν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι ένοπλες δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης και υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανακατέλαβαν τον έλεγχο του λιμανιού Μούχα στην Ερυθρά Θάλασσα από τους μαχητές Χούθη. Δεν έχω δει κανένα διάψευστο στοιχείο που να συνδέει την επίθεση κατά της Fly Dubai με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, στους δημοσιογράφους, προτού αναχωρήσει αεροπορικός για την Αλάσκα. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες στη πόλη Χάρκιβ, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Αλής προχώρησε σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στον Πειραιά και της Ιχθυόσκαλας στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρόμενη για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Το πετρέλαιο έχει ανέβει 3 με 3,5 φορές πάνω από τη τιμή το Φεβρουάριο πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών το Αιγαίο, Ευάγγελος Αραπάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο 35χρονος προφυλακίστηκε διότι κρίθηκε επικίνδυνος για τέλεση νέων αξιόπινων πράξεων, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η ψυχιατρική του πραγματογνωμοσύνη.
8: Ο καιρός.
11: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρια έως τοπικά ισχυρή. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί Δημήτρης Φαναριώτης, Ευάγγελος Αρής και Θάνος Σιαφάκας.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ. Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Αρής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 το βράδυ ο Βαγγέλης και εγώ και ο Θάνος μέχρι τις 9.
0: Θα μας συντροφεύσει μέχρι και τις 9 θα μας συντροφεύσει.
2: Κυρία Θάνο, ετών 52.
0: 52.
2: Δεσποινής ετών 39.
0: Θυμίζει ελληνική ταινία.
2: Ποιος ήταν, έτσι, ο όπως... λογοθετήδης ήταν η Ήλια Λιβικού. Ποιος άλλος ήταν, παιδιά, θυμάστε.
0: Νομίζω ότι υπάρχει και έχει γίνει. Ναι. Και ένα remake πιο σύγχρονο
2: με τον
0: Κωνσταντάρα, που είναι με τον Κωνσταντάρα, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
2: Το αρχικό πρέπει να ήταν πάντως με τον Βασίλη Λογοθετήδη και με την Ήλια Λιβικού.
0: Και εγώ αυτό νομίζω, ναι. Και μετά έγινε με τον Κωνσταντάρα και την αδερφή του. Τη Μίτση.
2: Τη Μίτση, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Έχετε καταπλήξει με τις γνώσεις σας, οφείλω να ομολογήσω.
0: Ελληνικός κινηματογράφος.
2: Λοιπόν, αυτό που θα σου πω αγαπάμε. Και λογικά δεν το ξέρεις είναι ότι η πρώτη ταινία αυτή με τον Λογοθετήδη και τη Λιβικού γυρίστηκε σε στούντιο στο Κάιρο, στην Αίγυπτο.
0: Στην Αίγυπτο, Όπως έχουν γυριστεί και άλλες,
2: ταινίες.
0: Εκείνη την περίοδο.
2: Νομίζω και, και η Λαμπέτη πρέπει να γύρισε με τον το Χόρν στην Αίγυπτο. Mm-hmm. Κάποια γυρίσματα στο Κάιρο. Δεν θυμάμαι όμως. Ποια είναι η ταινία αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτή έχει γυριστεί, δηλαδή ολόκληρη ταινία έχει γυριστεί στο Κάιρο.
0: Να εξηγήσουμε γιατί μιλούμε για κυρία ετών 52. Μιλούμε για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, που έκλεισε τα 52 έτη από την ίδρυσή της, έτσι.
2: Τα οποία δεν τα γιόρταζε. Τώρα τα γιορτάζει.
0: Τώρα τα γιορτάζει.
2: Τα γενέθλια τα είχαμε συνηθίσει με το Πασόκ. 3 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
2: Έχει επιλέξει το Πασόκ ένα ιστορικό γεγονός.
0: Θυμάμαι και στη Ριγίληση.
2: Μια ιστορική στιγμή. Και την έχει μετατρέψει σε δική του προσωπική εθνική εορτή.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Θυμάμαι πάντως και στη Ριγίλης. Έτσι, εκεί στα παλιά γραφεία του κόμματος. Μια εκδήλωση εκεί μεγάλη και πάλι για την επέτειο από την ίδρυση του κόμματος.
2: Είναι μια προσπάθεια συσπήρωσης, έτσι, και προσπάθειας, έτσι, επανένταξης, πώς να το πω, ανθρώπων που έχουν αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω επίσης ότι είναι και μια προσπάθεια η οποία έχει μια συνάφεια με τις εκλογές που έρχονται, είναι κοντά μας.
0: Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος εν όψη της κάλπης να στείλει τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός κόμματος.
2: Με απουσίες όμως, όχι ότι...
0: Αναμενόμενες απουσίες.
2: Ότι μας εξέπληξαν.
0: Ποιες ήταν, γιατί ξέρω ότι τις έχεις καταγράψει.
2: Κοίταξε, ο κύριος Σαμαράς δεν μπορούσε να είναι γιατί τον έχουν διαγράψει. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως δεν θα πήγαινε.
0: Εκτός από διαγραφής είναι και...
2: και πολέμιος πλέον. Σε σχέση με αυτό.
0: Αρχηγός νέου κόμματος.
2: Με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό με την ταυτότητα τη σημερινή, εν πάση περιπτώσει.
1: Mm-hmm. Εγώ θέλω να πω πάντως, ήταν συγκλονιστικές στιγμές. Ήμουν ένα πολύ μικρό παιδί όταν επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και θυμάμαι ότι είχα κατέβει με τους γονείς μου κάτω στην Αθήνα, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι Αθηναίοι, και κρατούσαμε όλοι λαμπάδες, λες και ήταν ανάσταση. Ήταν συγκλονιστικές εκείνες τις στιγμές της επιστροφής της δημοκρατίας στη χώρα. Και
2: με εκείνο το αργότερα... έρχεται, και το οποίο ήταν, ξέρεις, με την κόρνα. Έρχεται.
0: Εγώ θυμάμαι στο αεροδρόμιο ήταν η υποδοχή μεγάλη, έτσι, από εκεί ξεκίνησαν τα πανηγύρια.
1: Ήτανε όλοι οι λεωφόρες ξηφισίας, οι βουλιαγμένες, Σύνταγμα, τίγκα στον κόσμο. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες.
2: Έχει δίκιο ο Δημήτρης, εγώ δεν το θυμάμαι, ελάχιστα το θυμάμαι, αλλά έχει δίκιο γιατί όμως. Γιατί έβγαινε η χώρα από μια χούντα, από μια δικτατορία και από μια αβεβαιότητα που δημιουργούσε η αίσθηση ότι είναι πολύ κοντά μας ο πόλεμος με την Τουρκία.
0: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι. Πολύ σωστά,
2: η Κύπρος ήταν πολύ πρόσφατη η πληγή της Κύπρου. Έτσι, μιλάμε τώρα για το καλοκαίρι του 1974. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο Καραμαλής ήρθε στην Ελλάδα ως μεσσίας εκείνη την εποχή. Επί της ουσίας. Ως πολιτικός μεσσίας.
0: Συμπίπτουν τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας με τα 52 χρόνια της αντιπολίτευσης.
2: Ναι, αλλά εκείνο που πήρα όμως να πω είναι ότι πέρα από την απουσία του Σαμαρά που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν από ό,τι κατάλαβα και ο Κώστας Καραμαλής, αν δεν κάνω λάθος ήταν στο εξωτερικό, και δεν ήταν και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Δίνει το στίγμα, οι απουσίες αυτές δίνουν ένα στίγμα.
0: Τον πρώην πρόεδρον του κόμματος.
2: Ναι.
0: Και δύο πρώην πρωθυπουργών.
2: Και ο κύριος Καραμαλής πρωθυπουργός, σωστά. Mm-hmm. Τώρα, από εδώ και από εκεί και ύστερα, η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό είπε ο πρωθυπουργός πριν από λίγο, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από το κέντρο, πάνω από τη δεξιά, πάνω από την αριστερά. αριστερά, γιατί εγκαλείται μισό αιώνα από τη γέννησή της, η Νέα Δημοκρατία εγκαλείται για πασοκοποίηση, ενώ η αριστερά την κατηγορεί για παράδοση στα άκρα, στην ακροδεξιά. Mm-hmm. Νομίζω ότι ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο, απλά είμαστε σε μια εποχή, Ευαγγέλη και Δημήτρη, απομάγευσης της πολιτικής. Η πολιτική δεν έλκει κανέναν. Η πολιτική, εντάξει, είναι μια διαδικασία, αλλά αφήνει πολύ κόσμο αδιάφορο. Και νομίζω ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να προβάλλει τον εαυτό της ως έμπειρο και αναντικατάστατο οργανισμό διαχείρισης, ορφής διαχείρισης.
0: Και ως λιμάνι, θα μου επιτρέψεις, ασφάλειας και σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός και σήμερα έπαιξε το χαρτί αυτό ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι είναι η μοναδική επιλογή μέσα στα ταραγμένα νερά στα οποία βαδίζουμε, ως ένα δυνατό σκαρί με έναν δυνατό καπετάνιο. Αυτό έχει ανάγκη η χώρα, είπε. Έναν καπετάνιο έμπειρο, δυνατό, με ένα δυνατό σκαρί και καλό πλήρωμα.
2: Το είπε, επειδή το έχει πει πολλές φορές. Θέλω να δω στην πράξη πόσο έτοιμος είναι ο κόσμος να το ακούσει και να το ξανακούσει αυτό. Έχω μερικές ενστάσεις σε πολιτικό επίπεδο. Ναι, είναι σημαντικό ότι υπάρχει πολιτική σταθερότητα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται παντού. Έχω την εντύπωση ότι δεν αρκεί η επανάληψη αυτού του κλισέ ότι το ζητούμενο είναι η σταθερότητα και ότι αν απολέσουμε τη σταθερότητα τότε τι θα κάνουμε και θα χαθούμε, και γενικά όλο αυτό που δημιουργεί μια αίσθηση ανασφάλειας και κινδύνου, αν όχι κινδυνολογίας. Θέλω να το δω στην πράξη αυτό που λες, πώς θα λειτουργήσει. Δεν είμαι σίγουρος απόλυτα ότι θα λειτουργήσει απόλυτα θετικά.
1: Πάντως, παιδιά, η σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική σε ένα τόσο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Πριν από λίγο, μάλιστα, έκανε και δηλώσει ο κύριος Τραμπ για τα ενεργειακά. Είπε ότι η άνοδος των τιμών της βενζίνης δεν οφείλεται στα στενά του Ορμούς, αλλά στα πλήγματα που επιφέρουν στα ρωσικά δηληστήρια οι ουκρανικές επιθέσεις. Είναι εντυπωσιακή αυτή η τοποθέτηση. Και τόνισε ότι η λέξη κλειδί είναι δηληστήρια. Τώρα κατά πόσο είναι καλή η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, αυτό που μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες φυσικά.

0: κουβέντα σου, Βαγγέλη, με έβαλες λίγο έτσι σε προβληματισμό.
1: Με ποια?
0: Σε σχέση με το ζήτημα της σταθερότητας. Mm-hmm. Να πούμε ότι επιστρέφει ο Πυρσός, το είδαμε στη Νέα Δημοκρατία, στο σήμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ο σε πιο σύγχρονη εκδοχή του.
0: Πυρσός, έτσι, ναι. Βέβαια, είπαμε για τις απουσίες, Καραμαλή Σαμαράς με Μαράκης. Δεν είναι όλα τα ίδια, δηλαδή άλλο Σαμαράς, άλλο Καραμαλής. Ναι, εντάξει, υπάρχει μια απόσταση του ενός από τον άλλον, αλλά επί το παρόντος δεν υπάρχει ρήξη με τον Κώστα Καραμαλή. Mm-hmm. Δεν ξέρω βέβαια αν ο κύριος Καραμαλής...
1: Και πάντοτε είναι πιο μετριοπαθή στις τοποθετήσεις του, ενώ βλέπουμε τώρα τον κύριο Σαμαρά.
0: Στις δημόσιες,
1: να
0: είχε... ναι.
1: Στις δημόσιες, έκανε σε αυτό το διαχωρισμό. Βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά να ανεβάζει τους τόνους στα τελευταία 24 ώρα, έτσι. Με κριτική στοχευμένη και πολύπλευρη.
0: Ναι, και επίσης βέβαια για μένα ένα πολιτικό ερώτημα είναι τι ακριβώς θα κάνει ο κύριος Κώστας Καραμαλής στις εκλογές. Δηλαδή, που θα πάει η ζυγαριά. Δεν το έχω απαντήσει στον εαυτό μου αυτό το ερώτημα.
1: Θα πρέπει να τη γύρει, θεωρείς, προς
0: δεν
1: κάποια
0: ξέρω,
1: πλευρά.
0: Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν το ξέρω
1: εγώ
0: καθόλου.
1: Πιθανολογώ ότι θα μπορούσε να μην το κάνει.
0: Ενδεχομένως δημόσια πιστεύω ότι δεν θα το κάνει.
1: Το δημόσιο μας ενδιαφέρει. Τώρα το τι κάνει στην ταβέρνα ή στην κατηδίαν συζήτηση.
0: Δεν είναι. Είναι και η Παναγή Κυριακού, αν δεν κάνω λάθος, αν το λέω σωστά. Είναι και το γραφείο, είναι και οι επαφές. Είναι ενεργός ως προς τις επαφές και τις επικοινωνίες.
1: Για να δούμε.
0: Το αν ένας πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, δώσει μια συγκεκριμένη γραμμή, είναι ένα ζήτημα. Αν τη δώσει. Θεωρώ όμως ότι δημοσίως θα κρατήσει οι αποστάσεις. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης όντως προσπάθησε να ζεστάνει λίγο τη μηχανή του κόμματος, το ίδιο το κόμμα, να ξυπνήσουν μνήμες, να ενεργοποιηθεί ο κομματικός πατριωτισμός.
1: Και τον πήγε ψηλά έθεσε.
0: Ναι, μίλησε ουσιαστικά για τρίτη θητεία, δεν το είπε έτσι ακριβώς, mm-hmm. αλλά για ένα ποσοστό που μπορεί να ξεπεράσει και το 40%.
1: Και πάλι το 40% για τρίτη φορά.
0: Για τρίτη φορά.
1: Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23, το κάνουμε και τώρα.
0: Για τρίτη φορά.
1: Μπορούμε και τώρα.
0: Ναι, είναι προφανής. Όλα αυτά, η απάντηση είναι προφανής. Είναι η συσπήρωση. Να ζεστάνει τη μηχανή του κόμματος εν ώψη και εκλογών. Και να δώσει αυτό που λες το στοιχείο, ότι είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί αυτή τη στιγμή να βγάλει από τα δύσκολα και τα ταραγμένα νερά τη χώρα. Και είπε, αν πρόσεξες, Βαγγέλη και Δημήτρη, ότι έρχονται και πιο ταραγμένα νερά.
1: Λοιπόν, μας προειδέασε και για χειρότερα.
0: Και λοιπόν, χρειάζεται εκεί να υπάρχει γερός καρύ, καλός καπετάνιος και καλό πλήρωμα, είπε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Έτσι. Θα δούμε όμως και τις αντιδράσεις των κομμάτων, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις.
1: Απέναντι σε αυτές τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση.
0: Είπε και
1: αυτή.
0: Κάτι όμως πολύ σημαντικό, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να αλλάζει τον εαυτό της, δηλαδή την πολιτική σταθερότητα να την μετατρέπει σε πολιτική αλλαγή. Είναι αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, του Κωνσταντίνου Καραμαλή σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, όντως και αυτό το στοιχείο το πασοκικό υπάρχει το κεντρό σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει αυτό. Αλλά υπάρχει και το αμφίπλευρο στοιχείο, η αμφίπλευρη προσέγγιση, ας πούμε, διεύρυνση και προς τα δεξιά με τον κύριο Πλεύρη, με τον κύριο Βορύδη. Έτσι, ούτε και αυτό μπορείς να το αγνοήσεις. Είναι μια αμφίπλευρη διεύρυνση. Θα δούμε που ακριβώς θα βγάλει, αλλά νομίζω, επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι προβάλλει η Νέα Δημοκρατία τον εαυτό της ως έμπειρο και αναντικατάστατο οργανισμό διαχείρισης.
1: Mm-hmm. Και έκανε ένα μικρό ταμείο στην ουσία, έτσι, είπε ότι η χώρα είναι πλέον παράδειγμα προς μίμηση, ότι έχει μειώσει την ανεργία στο 7,4%, στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεώνασμα της ανάπτυξης, είπε, και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Θα αφήσουμε πίσω τις σκοτεινές μέρες, δεν γυρίζει η χώρα πίσω υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών.
0: Με νέα ρούχα.
1: Και ακριβώς, εδώ και η σπόντα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και έστειλε και το μήνυμα προς τα στελέχη ότι έχουμε όλο το χρόνο. μέχρι την άνοιξη του 2027, προκειμένου να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιο και το αφήγημά μας για την επόμενη μέρα.
0: Είναι πολύ, ένα λεπτό, Βαγγέλη, είναι πολύ εκείνοι που πιστεύουν ότι υπάρχει μια τριγωνοποίηση της πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φιλελευθερισμός στα οικονομικά, κοινωνική πολιτική και επιδόματα σε μια πιο σοσιαλδημοκρατική βάση και δεξιά ατζέντα ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Mm-hmm.

0: μας θυμίζει ότι είναι ένας ακροατής φίλος ότι είναι το κυριακάτικο ξύπνημα που γυρίστηκε στο Κάιρο.
1: Ορίστε, μπράβο.
0: Έτσι με την Έλλη Λαμπέτη και τον Δημήτρη Χώρο, αν δεν κάνω λάθος. Και γι' αυτό έχασα τώρα τον.
1: Και με αυτή τη σημαντική πληροφορία θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Λουίζα Μαραβελάκη και Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές.
0: Ο Γιώργος Χριστοδουλάκης μας έστειλε το μήνυμα αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα συσπήρωσης με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να εγγυάται και τη σταθερότητα και τη μεγάλη αλλαγή και η παράταξη που σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα νίκης και εκλογικής επιτυχίας. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ σημαντικό σύμμαχο στον ΗΠΑ, δήλωσε εν ώψη τη επίσκεψή του στην χώρα μας. Ανακοινώθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων κρατικής αρρωγής και συνδρομής για τους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Αύριο η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Αναστολή Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία στην Κρήτη. Νέο σχέδιο νόμου για τον καθορισμό ορίων στην παρέμβαση της τεχνητής νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εντός Οκτωβρίου θα καταβληθεί στους δικαιούχους κτηνοτρόφους η ενίσχυση ύψους των 53,77 εκατομμυρίων ευρώ για το κόστος των ζωοτροφών σε ολόκληρη τη χώρα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ηλιοφάνεια αύριο σε περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Σαρής και Ζωδασέν.
0: Ακριβώς. Τέσσερις γίναμε έτσι, κατευθείαν με τη βοήθεια του Γιώργου Τσολάκη. Λοιπόν, μιας και κλείσαμε το κεφάλαιο αυτό με τα γενέθλια του κυβερνώντος κόμματος, να δούμε τώρα τον εκλεκτό καλεσμένο που μας έρχεται στη χώρα και δεν είναι άλλος από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται αύριο, Δημήτρη.
1: Αναμένεται αύριο και την Τετάρτη θα διεξαχθεί ο έκτακτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ σημαντικό θα έλεγα το timing στο οποίο φτάνει ο κύριος Ρούμπιο. Έχει πολλές βαριές αποσκευές στη βαλίτσα του. Κατά κύριο λόγο το ζήτημα το οποίο θα το απασχολήσει τις συναντήσεις του είναι η αμυντική συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αθήνα επιθυμεί να αποδεσμευθούν για τα F-35 πύραυλοι αέρος αέρος AIM-9X Block 11 και AIM-120D, αλλά και κάποια ακόμα όπλα που είναι ήδη πιστοποιημένα για τα συγκεκριμένα αεροσκάφη. Ο δεύτερος τύπος πυράβλων που είπα έχει δυνατότητες ανάλογες με εκείνες των Meteor, γι' αυτό και στην Αθήνα υπάρχει αισιοδοξία για την αποδέσμευσή τους.
0: Την Τετάρτη πάντως θα είναι το κυρίως πρόγραμμα του, έτσι,
1: ακριβώς,
0: γιατί βλέπω ότι ακριβώς θα τα πούμε και στη συνέχεια, Δημήτρη. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις πολύ σοβαρές που αφορούν σχεδόν το σύνολο του κέντρου της πόλης. Θα τα πούμε εν συνεχεία.
2: Θα γίνει τώρα ένας, να το πούμε, ένας
1: χαμόλης θα
2: γίνει. Και στο μαγκαζίνο που ήταν σε εξέλιξη
0: ρωτούσε για το τι θα γίνει. Έτσι,
2: μας βλέπουμε ότι είναι ερωτήματα γι' αυτό.
0: Την Τετάρτη λοιπόν για την επίσκεψη του, την Τετάρτη 7 του μήνα, μεθαύριο, υπάρχουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις. Το ανακοίνωσε η αστυνομία με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Λοιπόν, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης, 8 Οκτώβρη, με αφορμή ακριβώς την επίσκεψη Ρούμπιο. Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται ουσιαστικά από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλισθένους, Μελίνας Μερκούρη, Κανάρη, Αναστασίου Τσόχα, Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας και Σαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρη. Δηλαδή φανταστείτε έναν μίνι δακτήλιο που περικλείεται από αυτές τις οδούς.
2: Καλό είναι,
1: είναι που είναι δύσκολο το κέντρο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
2: Αποφύγουμε, αν μπορούμε.
1: Δεν ξέρω αν θυμάστε την επίσκεψη του μπαμπά Μπους γύρω στο 89-90 ήταν στην Αθήνα, όπου τότε ήταν, σκεφτείτε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Αθήνα και ήταν τέτοια τα μέτρα ασφαλείας, όπου θυμάμαι ότι και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου κλειδώσαμε τα αυτοκίνητά μας και φύγαμε. Ήταν αδύνατο να μετακινηθούμε επί ώρες. Δεν θα γίνει το ίδιο πράγμα, αλλά καλό είναι όσοι θέλουν να έχουν δουλειά στο κέντρο και δεν είναι απαραίτητο να την κάνουν, να το αποφύγουν, γιατί σίγουρα θα υπάρξει μια μικρή ταλαιπωρία.
0: Θα υπάρχουν αρκετές χιλιάδες αστυνομικοί οι οποίοι θα συμμετέχουν στα μέτρα από όλες τις συναρμόδιες, όπως τονίζεται, υπηρεσίες για μέτρα τάξης, από την αστυνομία, την ασφάλεια, την τροχιά. Θα επιστρατευτούν βέβαια και drones, τα οποία θα επιβλέπουν από αέρος. Ενώ όπως τονίζουν αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, για να μην ταλαιπωρηθούν πολλοί οι πολίτες που θέλουν να που πρέπει να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει μια προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά χρονικά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να μην κλείσει καθόλου, λόγω ακριβώς και του νοσοκομείου. Καταλαβαίνουμε τη σημαντικότητα που έχει. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο και λόγω των συγκεντρώσεων ποριών διαμαρτυρίας που έχουν ήδη εξαγγελθεί, γιατί είναι και αυτά που θα δυσχεραίνουν την κυκλοφορία και τα μέτρα, θα εφαρμοστούν προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της πόλης. Θα κλείνουν δρόμοι, για να το πούμε απλά, και θα γίνουν διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικές οδικές αρτηρίες, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, καθώς και σε όποια επιπλέον οδικά σημεία κριθεί απαραίτητο. Θα επεκτείνονται ή θα έρονται οι περιορισμοί ανά την, με την εξέλιξη των, των, των εμπορίων και της, της μετακίνησης του Αμερικανού.
2: Πολιτική παρουσία, έτσι, είναι ένα πρόσωπο, το λέγαμε και με την Κατερίνα. Δεν είναι μόνο το timing, είναι και το πρόσωπο. Δεν είναι τυχαία περίπτωση. Το λέγαμε από την αρχή για το Ρούμπιο, ότι είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει εξωτερική πολιτική, που γνωρίζει την περιοχή και τη δική μας και της Μέσης Ανατολής ευρύτερα. Θεωρείται από τους πλέον σοβαρούς και είναι ένα πρόσωπο που θα έχει ρόλο και μετά, και στην μετά Τραμπ εποχή.
1: Ναι.
2: Και βέβαια το στοιχείο που είπες, Δημήτρη, είναι η γεωπολιτική διάσταση. Είναι σε εξέλιξη δύο πόλεμοι, είναι αυτή η κρίση Τουρκίας με το Ισραήλ, σε μια εποχή που και η Άγκυρα τεντώνει το καλώδιο σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση. Είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία κάνουν αυτή την επίσκεψη πάρα πολύ σημαντική.
0: Και τι σηματοδοτεί το γεγονός ότι, όπως κατά παράδοση συνέβαινε, ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, όταν επισκέπτονταν τη χώρα μας, επισκέπτονταν και την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Εν προκειμένου δεν ισχύει αυτό.
1: Σήμανση, βέβαια.
0: Τι σηματοδοτεί αυτό, Δημήτρη, θεωρείς?
1: Θεωρώ ότι, κοίταξε, ο κύριος Ρούμπιο έχει ταχθεί επανειλημμένος και μαζί με τον κύριο Μενέντες υπέρ των θέσεων της Ελλάδας, με διακριτικό τρόπο βέβαια.
2: Και στο Κυπριακό.
1: Και στο Κυπριακό και σε πολλά άλλα ζητήματα. Συνεπώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας πολύ καλός φίλος της Ελλάδας.
2: Όχι, αν... γιατί δεν πάει στην Τουρκία. Είναι δηλαδή αυτό που
1: αυτό
2: λέει
1: είναι,
2: ο,
1: αυτό
2: ο,
1: είναι το εντυπωσιακό.
0: Δείχνει κάτι.
1: Πώς δεν δείχνει?
2: Εμένα μου δείχνει ότι είναι μια προσπάθεια της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής να ισορροπήσει. Δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ έχει πάει στην Τουρκία, έχει βρεθεί με τον Ερντογάν,
1: έχει και τη γνωστή προσωπική σχέση,
2: εγκόμιο. Ναι, και τώρα πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες είπε τι καλός και τι φοβερός και τι ωραίος που είναι ο φίλος μου ο Ερντογάν. Νομίζω ότι...
0: Τα λέει αυτά ο Τραμπ. Δεν τον συνάντησε όμως, όσο
2: όχι,
0: και αν
2: δεν ήθελε τον συνάντησε, αν και υπήρχαν πληροφορίες
0: στο περιθώριο του,
2: το
0: της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
2: Έχεις δίκιο. Ναι, και βέβαια ακόμα το θέμα με τα F-35 είναι κάτι το οποίο...
0: Είναι στον αέρα.
2: Το περιμένει, το αναμένει η Τουρκία, θα δούμε πώς και αν.
0: Είναι καρότο και μαστίγιο κάθε τόσο για το ζήτημα των F-35
1: στην Αμερικανική. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι αν η Τουρκία δεν καταφέρει είτε να δώσει τους F-400 πίσω στη Ρωσία ή σε κάποια άλλη χώρα, τρίτη χώρα, είναι προφανές ότι θα είναι μια δεν θα καταφέρει να πάρει τα F-35 ο Ερντογάν. Πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, δύο λόγια μόνο για τον κύριο Ρούμπιο. Είναι 55 χρονών, μεγάλος σε οικογένεια εξόριστων κουβανών μεταναστών, παντρεμένος με 4 παιδιά, έχει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο
0: της... Από κουβανούς μετανάστες.
1: Ακριβώς.
0: Το κρατώ αυτό.
1: Ναι, αντικαθιστωτικούς δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι. Και διδακτορικό νομική στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, υπήρξε μέλος και πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Φλόριντα, γερουσιαστής εξελέγει το 2011, υπηρέτησε στο 2025 και ήταν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας και ανώτερο μέλος στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων. Και να πούμε ότι το 2016 διεκδίκησε το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων.
0: Και για πολλούς, όπως μας είπε και ο Θάνος Γιαφάκας, προϊονίζεται ως το μέλλον για την μετά Τραμπ εποχή.

0: Λέγαμε λοιπόν για τον Μάρκο Ρούμπιο και την εξόχως σημαντική του επίσκεψη στην Ελλάδα. Έκανε και δηλώσεις πριν από λίγο στους δημοσιογράφους. Τόνισε τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα. Χαρακτήρισε πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ η Ελλάδα και στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Είπε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να συναντήσουμε τους Έλληνες. Πολύ σημαντική δήλωση και είναι γνωστό ότι αυτό το διάστημα, τα τελευταία 1-2-3 χρόνια, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο ζένιθ.
1: Εγώ θέλω να
2: και
1: προσθέσω...
2: το λένε και οι δύο πλευρές, το επιβεβαιώνω.
1: Ακριβώς. Θέλω να προσθέσω ότι φημολογείται ότι το 27 μπορεί να έχουμε και επίσκεψη και του αντιπροέδρου Βανς εδώ στην Ελλάδα. Επίσης λέγεται...
2: Θέλει κάτι.
1: Ποιος?
2: Ο Βανς. Ή ο αμερικανικός παράγοντας.
1: Προφανώς θέλει κάτι. Νομίζω ότι δύο είναι τα ζητήματα. Η ενέργεια, η ενέργεια και η ενέργεια. Βασικά τρία είναι τα ζητήματα που έχουν μια...
2: Στην ενέργεια υπάρχει συνεργασία, έτσι, αγαστή.
1: Και νομίζω ότι θέλουν και τον κάθετο διάδρομο. Δηλαδή υπάρχει στενή συνεργασία. Νομίζω ότι είμαστε στο καλύτερο σε επίπεδο επικοινωνίας και σχέσεων τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως. Εγώ θέλω να πω με φάση αυτά που είπε λίγο ο Δημήτρης, ένα ρεπορτάζ για το Καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση και πώς ενδεχομένως μπορεί να αντιδράσει η Τουρκία σε μια τέτοια προσπάθεια. Ίσως η διαδικασία ξεκινήσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε, ακόμα και τον Οκτώβριο. Και ποιο είναι το σχέδιο τώρα για να μην έχουμε προβλήματα με τους γείτονες και τους φίλους μας, τους Τούρκους.
2: Έχει καταρτιστεί ήδη σχέδιο?
1: Υπάρχουν σενάρια πολλά, όχι. Ακόμα σχέδιο, έτσι όπως το λες, Ευαγγέλιο, όχι.
2: Το ένα είμαστε και λίγο βλέποντας και κάνοντας.
1: Το ένα, εντάξει, στην εξωτερική πολιτική, αν είσαι.
2: Πώς αντιδράει, πρέπει να προβλέπεις.
1: Αν είσαι βλέποντας και κάνοντας, το έχεις χάσει το παιχνίδι.
2: Στην αντίδρασή σου.
1: Στα
2: σενάρια.
1: Και στο σχεδιασμό σου. Και στο σχεδιασμό σου πρέπει να έχεις όλες τις πιθανές λύσεις και αντιδράσεις. Λοιπόν, το πρώτο έτσι σενάριο είναι, περιλαμβάνει την ενημέρωση της Άγκυρας, μια απλή ενημέρωση από τη γαλλική εταιρεία, έτσι.
0: Η Meridian.
1: Ναι, ακριβώς. Σε μια έτσι βάση, ας το πούμε, δημιουργικής ασάφειας που ήταν και της μόδας κάποτε.
0: Αυτό είναι το καλό σενάριο, αν δεν κάνω λάθος, Θάνο.
1: Είναι ένα από τα, ας πούμε, θετικά
0: σενάρια. Λίγο ανώδυνο, δηλαδή θα μπορέσει να το χωνέψει, να το καταπιεί η Τουρκία αυτό.
1: Το δεύτερο...
0: που δεν θα το χωνέψει.
1: Το δεύτερο είναι η ερμηνεία που θα δώσει η Τουρκία σε αυτή την ενημέρωση. Η Τουρκία, ας πούμε, μπορεί να πει ότι ενημερώθηκα, ναι, και εγώ έδωσα την άδεια. Οπότε αλλάζει λίγο το σκηνικό.
2: Το πώς θα το πουλήσει, δηλαδή, ουσιαστικά.
1: Η επικοινωνία. Ότι εγώ μου ζητήθηκε, ας πούμε, η ενημέρωση και εγώ δεν το είδα ενημέρωση. Το είδα ότι μου ζητήθηκε
2: η άδεια. Την οποία και έδωσε.
1: Παροχή άδειας και την οποία έδωσε ή δεν έδωσε. Η Αθήνα, βέβαια, σε μια τέτοια περίπτωση θα πει ότι αυτό δεν είναι άδεια, είναι απλά μια ενημέρωση.
2: Δεν υποχρεούμαστε να ζητήσουμε την άδεια κανενός.
1: Δηλαδή υπάρχουν σενάρια αποκλιμάκωσης. Βέβαια, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η υφαλοκρηπίδα έχει διαμορφωθεί, γι' αυτό μιλάει για δική της υφαλοκρηπίδα, για τουρκική υφαλοκρηπίδα, ότι έχει διαμορφωθεί από τις συμφωνίες με το ψευδοκράτος αλλά και τη Λιβύη. Δεν αποκλείεται επίσης να εκδοθούν και δύο διαφορετικές ναύτεξ, μία από το Ηράκλειο και μία από την Ατάλεια. Είναι πάρα πολλά τα σενάρια. Νομίζω ότι το πρώτο, η απλή ενημέρωση, είναι ένα σχετικά ανώδυνο σενάριο. Ο ένας να θεωρεί ότι ενημερώθηκα και, εν πάση περιπτώσει, έδωσα άδεια, και εμείς να λέμε ότι αυτό το πράγμα είναι απλά μια ενημέρωση της...
2: Από τη γαλλική εταιρεία.
1: Ναι, και μόνο. Της γαλλικής εταιρείας, ότι ξέρεις, θα κάνω αυτό και δεν σηματοδοτεί παροχή άδειας.
2: Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος να περάσει διπλωματικά και από τις δύο πλευρές, καταλαβαίνω ότι ο συλλογισμός.
1: Πρέπει να το δούμε και αν θα υπάρξουν και, ξέρεις, στο παρασκήνιο πιέσεις των...

0: Αμερικανών
1: δεν προς
0: αυτή
1: την
0: κατεύθυνση.
1: Βέβαια.
0: Φαντάζομαι πως ναι, και λέγεται και γράφεται ότι ήδη είναι σε εξέλιξη και ένας διάβλος επικοινωνίας με τους Γάλλους, έτσι, με την γαλλική εταιρεία. Μπορεί δηλαδή η ίδια η εταιρεία η γαλλική να κάνει τη συζήτηση, ας πούμε, με τους Τούρκους και εμείς να μην το ξέρουμε.
1: Τώρα η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα αποτελεί και ένα μήνυμα στήριξη απέναντι στην Αμερικανίδα πρέσβη.
0: Ξεκάθαρο. Καλά, ξεκάθαρο. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πιο καθαρό πεθαίνεις.
1: Η οποία φαίνεται ότι έχει συσφίξει τις σχέσεις των δύο χωρών, ενδεχομένως περισσότερο και από τους προκατόχους της, τους οποίους θεωρούσαμε πολύ κοντά μας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι στο πρώτο σου ερώτημα δεν υπάρχει αμφιβολία και αμφισβήτηση στο ζήτημα αυτό.
1: Και μάλλον θα το δούμε και αυτό. Θα το επιβεβαιώσουν δηλαδή και...
0: Νομίζω ότι θα έχει πει ήδη
1: και on camera, θεωρώ.
0: Ο Ρουμπιό, αλλά ναι, θα το δούμε
1: και ίσως και ο ίδιος ο Τραμπ το λέει.
0: Και από ό,τι φαίνεται η κυρία Γκλιφόιλ έχει ενεργούς διάβλους επικοινωνίας και με τον πρόεδρο Τραμπ. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα ερχόταν εδώ ο Ρούμπιο αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ή κάποιο ρήγμα στις σχέσεις τους. Δεν νομίζω.
2: Πάντως αυτό που αναφερθήκατε πριν στη Γαλλία, να θυμίσουμε ότι η Γαλλία και η Τουρκία υπέγραψαν πριν από 2-3 ημέρες έναν οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας, ο οποίος δημιουργεί μελλοντικά ένα πλαίσιο για στρατιωτική και βιομηχανική συνεργασία. Μέχρι εκεί όμως δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Για να θυμίσουμε ότι η Άγκυρα έχει αμυντικές συνεργασίες όχι μόνο με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία και προσπαθεί να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Συνεπώς έχει κάποιες έτσι μικρές κάποιους μικρούς άσους στο μανίκι της η Τουρκία αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσει σε μια σκληρή κόντρα με την Αθήνα. Δεν θα συνέφερε κανένα.
0: Την ενοχλεί πάρα πολύ, να ξέρεις, και το έχουμε συζητήσει και με τον Βαγγέλη και μαζί σου, Δημήτρη, αυτή η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Έτσι. Θεωρεί ότι ενοχλείται από αυτές τις συμμαχίες, γιατί και η Κύπρος είναι στο παιχνίδι αυτό. Θεωρεί ότι είναι η γνωστή το σύνδρομο της περικύκλωσης. Ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έρχεται στην πόρτα της Τουρκίας και την απειλεί. Πάντως και οι Τούρκοι. Και αυτοί δεν κάθονται καλά. Ετοιμάζουν, υποτίθεται, υποθαλάσσιο αγωγό με το ψευδοκράτος, έτσι.
2: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Και δεν είναι τυχαίο τώρα ότι τίθενται όλα αυτά στο τραπέζι και στο πεδίο και το Roots Race μαζί, έτσι, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
0: Ναι, και είναι σε εξέλιξη, υποτίθεται, και το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Έτσι, το περιμένουμε και αυτό, αναμένεται και αυτό. Είναι όντως μια δύσκολη συνθήκη. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το αφήσουμε πίσω μας όλο αυτό. Δεν είναι εύκολη η Τουρκία, το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες που είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε με την Τουρκία. Δεν είμαστε Ολλανδία, δεν είμαστε Βέλγιο, δεν είμαστε Λουξεμβούργο. Είμαστε Ελλάδα και αναγκαστικά είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε με την Τουρκία. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
1: Για το πρακτικό του πράγματος, επειδή νωρίτερα μιλούσαμε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε επ' αφορμής της έλευσης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, να πούμε ότι θα ξεκινήσουν από τις απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο τα μέτρα αυτά και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Η Τετάρτη είναι εξ ολοκλήρου με το κέντρο αποκλεισμένο, γι' αυτό και η ελληνική αστυνομία καλεί να μην μετακινούμαστε προς το κέντρο με οχήματα, αλλά να προτιμούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς που όσο γίνεται περισσότερο θα λειτουργούν κανονικότατα.

0: Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνησης.
1: Για να αποχαιρετήσουμε τον Φάνος Ιαφάκα.
0: Ο Φάνος της Μέκας. Είναι πονηρός πολύ, έτσι, και δεν του φαίνεται.
2: Το έχει το όνομα, νομίζω.
0: Λες.
2: Από Θάνο σε Θάνο.
0: Okay, τώρα εδώ βγαίνουν άλλα πράγματα.
1: Έχετε κάνει ιερή συμμαχία, μου φαίνεται.
0: Ιερή συμμαχία.
2: Πώς έχει, εσύ με το Θάνο Τσιμέκα, εσύ με τον Γιώργο Τσολάκη. Εγώ πρέπει να
0: εσύ
2: κάνω...
0: Εσύ ο Έρμος με ποιον...
2: Με τη Λουίζα. Γεια σου, Λουίζα. Ορίστε.
0: Σου αρέσει αυτή η συμμαχία, μου φαίνεται. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί.
2: Ο Θανός και
0: τα παιδιά
2: μας
0: να συνεχίσουν. Ο Βαγγέλης Σαρής και ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Καλή συνέχεια, καλή κουμπή. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Συνεχίζουμε εμείς και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναγιώτη.
1: Και τον Βαγγέλη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί, και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, προσθέτοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στο κόμμα αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Ο Πρωθυπουργός προσδιορίσε ως ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Αναφερόμενος στην οικονομική αναταραχή, αντιπαρέβαλε τη σημερινή θέση της χώρας με τα χρόνια της κρίσης, λέγοντας ότι πλέον η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, και σημείωσε πλέον ότι δεν θα υποκύψουμε στις πλάνες των λαϊκιστών. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει αύριο στις 4 το απόγευμα με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέσα στις επόμενες 15 μέρες, η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 μέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Έκτακτη επιχορήγηση για την αποκατάσταση των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών που έπληξαν την Κρήτη ζητεί ο Δήμαρχος Πλατανιά Χανίων Ιωάννης Μαλανδράκης. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, πρόσθεσε. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, με σταθερό σημείο αναφοράς στο διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου στη Βενετία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην Υπουργός Ευάγγελος Αποστολάκης μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η άνοδος των τιμών της βενζίνης δεν οφείλεται πλέον στα στενά του ορμού, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς, όπως ανέφερε, καθημερινά βγαίνουν πλέον ποσότητες ρεκόρ βαρελιών από την περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στα δηληστήρια. Είπε ότι τα ρωσικά δηληστήρια πλήττονται από τις ουκρανικές επιθέσεις, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες κλείνουν σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, την ευθύνη για το οποίο απέδωσε στους δημοκρατικούς. Πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψαν οι αρχές. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για την εξόφληση λογαριασμών και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, η οποία συνήθως κατέληγε σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Συναγερμός στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από διαρροή αζότου σε ιατρείο. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή κυκλοφορίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο άνδρας προφυλακίστηκε καθώς κρίθηκε επικίνδυνος για τέλεση νέων αξιόπινων πράξεων, ενώ παράλληλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως τοπικά ισχυροί. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι Βαγγέλης Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, Ερτ News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Να πούμε ότι τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόρα στην παραγωγή της εκπομπής και Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, Βαγγέλη.
0: Να έρθουμε λίγο σε δύο θέματα που έχουν να κάνουν με τους δρόμους τους οποίους κυκλοφορούμε. Καταρχάς, αυτό το απίστευτο περιστατικό που είχαμε με τον 35χρονο, ο οποίος δάγκωσε και έκοψε το αυτί μιας οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία.
1: Στην προσπάθειά της να φύγει ο οδηγός ταξί, να γλιτώσει από το δάγκωμα, τράβηξε φοβερό το κεφάλι της και ο άλλος, επειδή δεν άφηνε από τα σαγόνια του το αυτί, της έκοψε το αυτί.
0: Άκουγα τη γυναίκα στο ρεπορτάζ που παίξαμε και στο μαγκαζίνο να λέει ότι άκουσε έναν φοβερό ανατριχιαστικό ήχο και κατάλαβε ότι της είχε κόψει κομμάτι από το αυτή. Και όλα αυτά γιατί φαίνεται ότι τσακώθηκαν, Δημήτρη, όταν ήρθαν σε ρήξη, ακριβώς για το POS, γιατί θέλησε να πληρώσει με POS. Υποχρεούνται όλα τα ταξί, νομίζω. Και... όχι, νομίζω, πλέον να φέρουν POS που να είναι χρηστικό. Δεν έπιανε όμως το σημείο εκείνο. Οπότε άρχισε να πηγαίνουν πιο κάτω για να βρουν σήμα, πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω, και κάποια στιγμή άρχισε να υπάρχει δημιουργήθηκε μια λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσά τους, που έφτασε σε αυτό το σημείο πλέον. Να πούμε ότι προφυλακίστηκε ο άντρας, είναι ένας 35χρονος.
1: Δηλαδή δεν θα έπρεπε να προφυλακιστεί, ναι, παιδιά, είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα.
0: Είναι,
1: δηλαδή, τα μαθαίνεις και μετά λες, είναι δυνατόν να είναι αλήθεια, και όμως είναι.
0: Πριν από την απολογία του, πήγε ο πατέρας του, να πούμε, ως μάρτυρας υπεράσπισης, ο οποίος θέλησε να δηλώσει ότι πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και ότι έχει καταγεγραμμένη αναπηρία άνω του 67%. Παρ' όλα αυτά, προφυλακίστηκε, κρίθηκε επικίνδυνος για τέλεση και νέων αξιόπινων πράξεων, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η ψυχιατρική του πραγματογνωμοσύνη. Σε κάθε περίπτωση, το να σκεφτόμαστε ότι ένας οδηγός ταξί θα πάρει πελάτη και πριν τελειώσει η διαδρομή, πριν ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία, θα βρεθεί με ένα αυτή λιγότερο, είναι τραγικό. Έτσι.
1: Εντάξει, πραγματικά μερικές φορές διαρωτώμαι αν αυτοί οι άνθρωποι, είπα ο πατέρας του ότι έχει και ψυχιατρικό πρόβλημα, είναι προφανές, διότι κανένας άνθρωπος που έχει σώαστας φρένας θα προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Άλλο το να τσακωθείς με τον ταξιτζή και άλλο το να κάνεις κάτι τέτοιο. Είναι εκτός πραγματικότητας, δηλαδή.
0: Τώρα, και η δεύτερη υπόθεση, Δημήτρη, έχει να κάνει με αυτά τα οποία βλέπουμε πλέον σε όλα τα site να φιγουράρουν, τα βίντεο με τους δύο επιδέξιους οδηγούς μοτοσικλετών, οι οποίοι έκαναν σούζες, οδηγούσαν επικίνδυνα με όλους τους τρόπους και προκλητικά, αν μου επιτρέπετε να το πω, προκλητικά επικίνδυνα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες εδώ της Αθήνας, και ανέβαζαν μάλιστα τα συγκεκριμένα βίντεο στα social media, παίρνοντας αρκετά likes από κάποιους άλλους οι οποίοι έτσι αρέσκονται στο να βλέπουν τέτοιου είδους θέματα.
1: Ξέρεις, αυτό με τις σούζες, επειδή όταν ήμουν νέος υπήρχαν φίλοι οι οποίοι είχαν μηχανές και κάνανε σούζες, εάν πέσεις προς τα πίσω με τη σούζα,
0: σε φέρε καπάκι ουσιαστικά,
1: καπάκι
0: έτσι,
1: που λένε, σπάει σπληνιά αρτηρία και μπορεί να σκοτωθείς. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σκοτωθείς. Αυτοί φορούσαν κράνος, βέβαια, μέσα στην τρέλα τους, κάτι είναι και αυτό, αλλά είναι πραγματικά σαν να παίζεις τη ζωή σου, όχι σαν, παίζεις τη ζωή σου κορώνα γράμματα. Και αν μπει κανείς στο TikTok, υπάρχουν άφθονα τέτοια, Βαγγέλη, κυρίως από τη Βραζιλία έχω δει τέτοια στο TikTok, με street μηχανές, μεγάλες, χιλιάρες, 1200, όπου αυτοί που κάνουν αυτά τα κόλπα όχι μόνο δεν φοράνε κράνος, αλλά τα κάνουν με βερμούδα και σαγιονάρες. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς, όποιος ξέρει, επειδή και εσύ είχες μοτοσικλέτα και εγώ είχα, αν πέσεις και χτυπήσεις και δεν φοράς τίποτα, ούτε παπούτσια, ούτε προστατευτικά, ούτε κράνος, μπορεί να γίνεις κομμάτια στην κυριολεξία.
0: Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη δεν ήταν στη Βραζιλία, δυστυχώς. Ήταν εδώ,
1: στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, και σίγουρα, αν έρχεσαι από απέναντι και σου έρθει ξαφνικά και σου πέσει επάνω, ακόμη και να μην σε σκοτώσει εσένα και να σκοτωθεί ο ίδιος, θα είναι κάτι που θα θυμάσαι για όλη τη ζωή.
1: 100%.
0: Έτσι. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο. Η έρευνα των αστυνομικών της ειδικής ομάδας ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων στα social media αποκάλυψε τα σχετικά αυτά βίντεο. Εμφανίζονται οι δύο οδηγοί με μεγάλου κυβισμού μηχανές, όπως είπαμε, κινούμενοι σε οδικούς άξονες της Αττικής, λεωφόρο Κηφισίας, Βουλιαγμένης, λεωφόρος Αθηνών, παραλιακή. Ανέπτυσαν ηλικιώδεις ταχύτητες, πραγματοποιούσαν σούζες, παραβίαζαν διπλή διαχωριστική γραμμή με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου.
1: Και ερυθρό σηματοδότη, να προσθέσω.
0: Βεβαίως, για τους άλλους χρήστες της οδού. Η ειδική ομάδα λοιπόν διερεύνησε τα βίντεο που παίζουν στα social media, ταυτοποίησαν με τον τρόπο αυτό τους δύο οδηγούς και πρόκειται για έναν 25χρονο Έλληνα και έναν 35χρονο Αλβανό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατά εξακολούθηση. Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα του 35χρονου Αλοδαπού και η δικογραφία που σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση της τροχίας εδώ της Αθήνας υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα, Δημήτρη, στη Γαλλία για να δούμε την έκρηθμη κατάσταση η οποία συνεχίζεται εκεί, οι εντάσεις, και βλέπω, ακούγοντας και την τη Θωμαϊδα Παπαδημητρίου, Παπαϊωάννου, με συγχωρείτε, στο μαγκαζίνο μας νωρίτερα, καθημερινά πρέπει να είναι συνεκατό τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στη γαλλική επικράτεια.
1: Ναι, είναι πάνω από 500 μέχρι στιγμής.
0: Μας είπε 700.
1: 700 ανέβηκαν.
0: Ναι, αυτό με συγκλώνησε, γιατί βλέπω ότι μέρα με τη μέρα ανεβαίνουν περίπου κατά 100.
1: Ναι, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή η οποία διάγει η Γαλλία. Τώρα θα περάσει και ένα νομοσχέδιο με τίτλο «Οι ταραξίες πληρώνουν», θα εξεταστεί στις 27 Οκτωβρίου. Αυτό ανακοίνωσε εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.
0: Και ξεκινήσει μια ένταση με επαφορμή του νομοσχεδίου αυτού, Δημήτρη.
1: Έτσι. Και έχουμε τη μεγάλη διαδήλωση, όπως μας έλεγε η Θωμαής Παπαϊωάννου, στις 6 του μήνα. Έχουμε και τα κίτρινα γυλαίκα στις 17 ή στις 18, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω στις 17. Και καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο κύριος Μελανσόν, ο ηγέτης της γαλλικής αριστεράς και ηγέτης του κινήματος La France Insoumise, ότι δίνει και οδηγίες, όπως μας έλεγε η Θωμαϊδα, στους μαθητές οι οποίοι διαμαρτύρονται. Γιατί υπάρχουν τάξεις που είναι υπεράριθμες με πάνω από 35 φοιτητές, μαθητές, υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία.
0: Για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα σχολεία αγωνίζονται οι Γάλλοι μαθητές, να πούμε.
1: Και
0: έτσι,
1: όχι μόνο και γι' αυτό. Τελικά δεν είναι μόνο γι' αυτό, Βαγγέλη, γιατί το συζητάγαμε μαζί σου και με το Θάνο νωρίτερα. Και μπήκα στη Λεμόντ και είδα το κύριο άρθρο της το σημερινό, που είναι οι λόγοι για τους οποίους διαδηλώνουν οι μαθητές. Και εκτός από το υπαρκτό πρόβλημα που υπάρχει στα σχολεία και σε ό,τι αφορά τη στέγαση και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών στην τάξη,
0: υπεράριθμοι μαθητές και έλλειψη προσωπικού, έτσι,
1: βεβαίως,
0: αυτό ουσιαστικά
1: βεβαίως. Και κυρίως, όπως μας έλεγε την Παρασκευή η Θωμαϊδα, είναι μαθηματικοί αυτοί οι οποίοι λείπουν κατά κύριο λόγο. Όμως η Le Monde, η οποία είναι, όπως ξέρουμε όλοι, η κορυφαία γαλλική και η εφημερίδα, έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ και αναφέρει μια σειρά λόγους, Βαγγέλη. Και είναι η οικονομική, δηλαδή το κόστος ζωής, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι μας αυτή τη στιγμή.
0: Ολόκληρη Ευρώπη, επαφορμή των γεωστρατηγικών εξελίξεων, έτσι, που έχουμε, των δυσμενών.
1: Ακριβώς, είναι η ανισότητα, καθώς έχουμε ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και του υπόλοιπου πληθυσμού, που αυτό τροφοδοτεί ένα αίσθημα κοινωνικής αδικίας.
0: Αυξάνεται η ψαλίδα, για να το πούμε.
1: Ανοίγει έτσι, συνέχεια
0: απλά,
1: η ψαλίδα.
0: Ανοίγει η ψαλίδα ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους.
1: Ναι, και είναι λογικό. Για παράδειγμα, κάποια παιδιά τα οποία μπορούν να φοιτήσουν σε ένα δημόσιο και όχι σε ένα ιδιωτικό λύκειο, τα οποία είναι εξαιρετικά τα ιδιωτικά σχολεία της Γαλλίας, αλλά όχι και μόνο, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει δυσπιστία προς τους πολιτικούς. Απορρίπτουν την πολιτική, τη στάση της πολιτικής τάξης στην εξουσία, γιατί τη θεωρούν αποκομμένη από την πραγματικότητα στην πράξη. Έχουν επίσης οι μαθητές ένα αίσθημα ότι οι παραδοσιακοί θεσμοί δεν αντιπροσωπεύουν πλέον επαρκώς τις προσδοκίες των πολιτών και η φωνή του λαού δεν ακούγεται. Όλα αυτά τα γράφει Λεμόντ στο κεντρικό της άρθρο, να υπενθυμίσω. Και βεβαίως η διαφθορά εντός των κυβερνητικών ελίτ. Ακόμα πιο σημαντικό, νομίζω, από όλα αυτά είναι η δυσαρέσκεια των νέων, Βαγγέλη, γιατί αυτό ισχύει σε όλη την Ευρώπη και σε εμάς, για ένα αβέβαιο μέλλον. Γιατί οι νεότερες γενιές κινητοποιούνται μαζικά απέναντι στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και τις δυσκολίες κυρίως εισόδου στην αγορά εργασίας, εκφράζοντας ένα συνέστημα ότι δεν ακούγεται από αυτούς που βρίσκονται στην εργασία, δηλαδή στην εξουσία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με το πώς, τι δουλειά μπορεί να βρει ένας νέος, πόσο θα αμείβεται, εάν έχει μια σταθερότητα αυτή η δουλειά ή αν θα τον απολύσουν σε 6 μήνες ή ένα χρόνο. Δηλαδή, απλά πράγματα. Οι νέοι έχουν αγωνία για το μέλλον τους. Mm-hmm. Κάποιοι από αυτούς, για παράδειγμα.
0: Διαβάζω, θέλω να σπουδάσω.
1: Θέλω να παντρευτώ,
0: σπουδάζω τελικώς. Θα μπορώ να έχω το μέλλον που μου,
1: ακριβώς,
0: που μου αξίζει.
1: Ακριβώς αυτό που λες, Βαγγέλη. Αυτή η αβεβαιότητα, λοιπόν, είναι που προκαλεί όλη αυτή την οργή. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ οργή αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Γαλλίας. Πάρα πολύ οργή.
0: Πάνω από 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί στο πλαίσιο αυτών των διαμαρτυριών, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας, να πούμε. Και είχαμε και τον ακροτηριασμό ενός παιδιού, ακριβώς, ο οποίος έπιασε μια χειροβομβίδα ακρότου λάμψης. Να. Και έσκασε στα
1: χέρια του.
0: Έτσι, δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχασε όμως το χέρι του.
1: Ναι, δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Από την άλλη, βέβαια, σκέψω ότι και η αστυνομία έχει να αντιμετωπίσει, και δεν το λέω για να ταχθώ υπέρ των αστυνομικών σε καμία περίπτωση, αλλά έχει να αντιμετωπίσει νέους οι οποίοι έχουν πάρα πολύ οργή μέσα τους. Mm-hmm. Και αυτό, ξέρεις, πρέπει να το διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, να μην προκαλέσει τραυματισμούς μαθητών. Το οποίο δυστυχώς δεν έχει αποφευχθεί μέχρι στιγμής. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι. Είναι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό της Γαλλίας.
1: Βέβαια, γιατί,
0: ο τρόπος δηλαδή που οι αρχές,
1: ακριβώς, γιατί η Μαρίν Λεπέν,
0: αντιμετωπίζουν τα παιδιά.
1: Ο ακροδεξιός εθνικός συναγερμός της Μαρίν Λεπέν θέλει να διατηρηθεί η τάξη, ενώ ο κύριος Μελανσόν ζητάει όλο και πιο δυναμικές, εντός αγωγικών, κινητοποίησεις.

0: Radio 105,8 στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι. Βαγγέλη Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης στα μικρόφωνα της εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί με τον Θάνο Τσιμέκα στην ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές. Η ώρα, Δημήτρη, πλησιάζει 9:30.
1: Και το Λου Ριντ στα μεγάφωνα είναι πραγματικά... Εξαιρετικό αυτό το τραγούδι, όπως τα περισσότερα που βάζει ο Γιώργος.
0: Γιώργος ξέρει. Και παίζει πολύ Γαλλία ο Γιώργος. Νομίζω τον έχεις τέτοιο.
1: Κάτι έχω κάνει, προσπαθώ να τον ψήσω.
0: Τον έχεις επηρεάσει.
1: Τον έχω επηρεάσει.
0: Θα πάω, θα του βάλω εγώ το ιταλικό δαιμόνιο περισσότερο, έτσι, για να δούμε ποιος θα υπερτερήσει τελικώς. Η αλήθεια είναι ότι αγαπώ και εγώ πολύ τη γαλλική μουσική.
1: Όλα είναι ωραία. Νομίζω όλη η ευρωπαϊκή μουσική είναι ωραία και γενικώς τα ωραία κομμάτια δεν έχουν εθνικότητα.
0: Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να διατηρήσει, όπως είπε, τον χαρακτήρα της ως δύναμη σταθερότητας αλλά και αλλαγής. Πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα, με στρατιωτικούς και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, τόνισε εν ώψη της αυριανής επίσκεψής του στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Αμυντική συνεργασία, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια μεταξύ των θεμάτων της ατζέντας των συζητήσεων. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο κατά του Ιράν, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά των ρωσικών διελιστήριων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αδήλωτη περιουσία σχεδόν 15 εκατομμυρίων ευρώ μέσω λογαριασμών σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας εντόπισε η ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε δηλώσεις ποθενέσχες. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Ευάγγελος Αποστολάκης. 3.394 συλλήψεις και 1.539 προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν το πρώτο 9μηνο του 26 στο πλαίσιο του σχεδίου Αριάδνη που αφορά τακτικούς ελέγχους σε γραμμές λεωφορείων, μετρό, προαστιακό και ηλεκτρικό. Στάση εργασίας πραγματοποιούν αύριο από τις 12 στη λήξη της Βάρδιας οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30, στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου μας, στη θέση του Θάνου Τσιμέκα, να πούμε. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Δημήτρη, επειδή λέγαμε πριν για τα περιστατικά αυτά τα περίεργα με το ταξί, την ταξιτζού, τη γυναίκα οδηγό, την οποία της έκοψε ταυτί ο άλλος.
1: Έχω την αίσθηση τελικώς ότι ο κόσμος είναι μελιμένο το ζωνάρι για καυγά. Αυτή είναι η αίσθηση που αποκομίζω.
0: Αυτό θα έλεγα και εγώ, Δημήτρη, γιατί φαίνεται ότι πόσο εύκολο είναι να ξεφύγουμε, πόσο εύκολο είναι να υποπέσουμε έτσι σε βίες, σε ενέργειες, είτε λόγο είτε πράξη. Και τώρα διαβάζω εδώ στο Earth News για ένα επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια, όπου μία 76χρονη γιαγιά πήγε να παραλάβει το εγγόνι της από το νηπιαγωγείο. Οι νηπιαγωγοί εκεί αρνήθηκαν να τους το δώσουν. Ξέρεις, δεν δίνεις το παιδί σε οποιονδήποτε έρθει να ζητήσει. Ήρθαν να πάρουν το παιδί ή μη γιαγιά. Ναι. Ζήτησαν αν έχει μαζί κάποια σχετική υπεύθυνη δήλωση κλπ. Δεν είχε. Η γυναίκα επέμενε παρόλα αυτά. Κάπου εκεί οι τόνοι ανέβηκαν και τσακώθηκαν και η ηλικιωμένη φέρεται να επιτέθηκε με τα χέρια της, να χτύπησε και να προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο μιας νηπιαγωγού.
1: Πόσο είπαμε ότι ήταν αυτή, 76.
0: 76 ετών, ναι.
1: Και πήγε και...
0: Κλήθηκε η αστυνομία, να πούμε. Κοίτα, πόσο κρίμα είναι τώρα και για τα παιδάκια του νηπιαγωγείου, έτσι. Για παιδάκια 5 χρονών, ας πούμε, τώρα να βλέπουν τέτοια πράγματα μπροστά τους. Κλήθηκε η αστυνομία, να πούμε, η οποία μετέβη στο σημείο, συνελήφθη η 76χρονη γιαγιά για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και για σωματική βλάβη. Στο σημείο μετέβη και η μητέρα, 47 ετών, η μητέρα του παιδιού, η οποία τσακώθηκε επίσης, να σου πω, με τις νηπιαγωγούς. Έβρισε, μάλιστα, κάποια από αυτές, πήρε το παιδί και αποχώρησε.
1: Πάντως, αυτά είναι κακά παραδείγματα, Βαγγέλη. Μου θυμίζει και μια διαφήμιση τηλεόραση, η οποία είναι για την σωστή οδική συμπεριφορά, όπου βλέπεις τον πατέρα ο οποίος βρίζεται με έναν άλλο οδηγό και το παιδάκι είναι στο πίσω κάθισμα με γουρλωμένα τα μάτια.
0: Σοκαρισμένο.
1: Και κοιτάζει, έτσι.
0: Ναι, είναι...
1: Δηλαδή η συμπεριφορά μας, ειδικά αν έχουμε ένα παιδί μαζί μας, αν είμαστε μόνοι μας, εντάξει, ό,τι βλακεία κάνουμε θα την πληρώσουμε ενδεχομένως. Αλλά όταν έχεις ένα παιδί μαζί σου, του δίνεις το χειρότερο μάθημα, τη χειρότερη εικόνα. Ότι στο δρόμο, παιδί μου, ναι, τσακωνόμαστε και άμα αλλάχει κατεβαίνουμε και το αυτοκίνητο και παίζουμε και ξύλο με τον άλλο οδηγό. Μα δεν είναι έτσι όμως αυτά τα πράγματα. Πρέπει κάποια στιγμή...
0: Αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι λίγο πολύ οδηγούμε έτσι όπως έχουμε μάθει να βλέπουμε τους μεγαλύτερους να οδηγούν.
1: Ακριβώς.
0: Τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, όποιον οδηγούσε, στην οικογένεια ως επιτοπλίστων που είναι και τα πρώτα ερεθίσματα. Από εκεί είμαστε επηρεασμένοι και από εκεί διαμορφώνουμε λίγο πολύ και την οδική μας συμπεριφορά. Από
1: και τα την εν γέννη κοινωνική μας συμπεριφορά.
0: Βεβαίως. Μα ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ ευγενικοί και να μιλούν με πραγματικά με ευγένεια στον όποιο συνομιλητή τους και ξαφνικά όταν πιάνουν το τιμόνι να μεταμορφώνονται.
1: Ναι.
0: Να μεταμορφώνονται σε κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό. Με το ζωνάρι λιμένο, όπως λες και εσύ, έτοιμη για καυγά και για ένταση.
1: Και ξέρεις, ένας καυγάς δεν ξέρεις ποτέ που θα οδηγήσει. Εγώ δεν σου λέω ότι θα κατέβεις και θες να τραυματίσεις κάποιον. Πες ότι του δίνεις μια σπροξιά μόνο. Αν αυτός κοντάψει και πέσει και χτυπήσει με το κεφάλι στη γωνία του πεζοδρομίου, θα πεθάνει.
0: Ακριβώς.
1: Και θα πας για φόνο εξαμελίας,
0: βεβαίως.
1: Για ανθρωποκτονία εξαμελία.
0: Από αμέλεια, δεν ξέρω. Από αμέλεια ενδεχομένως τώρα... Να είναι με ενδεχόμενο δόλο. Γιατί όταν σπρώχνεις τον άλλον, Δημήτρη, και θα πρέπει να σκέφτεσαι ότι το αποτέλεσμα αυτού του σπρώξηματος μπορεί να είναι να πέσει κάτω, να χτυπήσει ένα κράσπεδο και να μείνει στον τόπο.
1: Ναι.
0: Οπότε έχεις δίκιο ότι δεν γνωρίζεις ποτέ ποια μπορεί να είναι η κατάληξη ενός τέτοιου καυγά.
1: Ναι, επίσης, μια και κυκλοφορούν πάρα πολλά όπλα στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν ξέρεις σε ποιον θα πέσεις. Διότι αν πέσεις σε κανέναν άνθρωπο της νύχτας. Θα σου θυμίσω αυτό το φοβερό επεισόδιο που είχε γίνει στην Πλάκα πριν από περίπου ένα χρόνο. Ήταν ένας Αλβανός μαφιόζος, πέρασε ένα αυτοκίνητο με τρεις νεαρούς, όπου του πέταξε λίγα νερά, είχε βρέξει και τους πέταξε λίγο νερά επάνω του. Δεν δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες, αλλά ακόμα και δεν το έκανε επίτηδες. Και αυτός έβγαλε τον πιστόλι και σκότωσε 3 ανθρώπους στην ψύχρα. Ήταν συγκλονιστικό το βίντεο, δεν το πίστευες. Λες και πυροβολούσε παπάκια στο Λούνα Πάρκ. Ήταν τέτοια η ψυχρότητα με την οποία έκανε αυτή την τριπλή δολοφονία, που λες, ας το καλύτερα. Δώσε τόπο στην οργή, σε βρίζει ο άλλος, ναι, είσαι έτσι, ναι, είμαι έτσι, συγγνώμη, άντε για φεύγω. Να αποφύγεις μια περαιτέρω εμπλοκή, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει πού μπορείς να μπλέξεις. Αυτό.
0: Είναι έτσι, Δημήτρη. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Πώς κυριαρχεί, βλέπεις, σε κάθε εκπομπή μας έχουμε και κάτι να αναφέρουμε.
1: Βέβαια.
0: Απασχολεί ολοένα και περισσότερο. Ανοίγουν ολοένα και περισσότερα μέτωπα αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα απόνερα και τα παρακλάδια.
1: Και προειδοποιήσεις πολύ σημαντικές, Βαγγέλη, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Αν ξεφύγει αυτό το πράγμα, δεν θα μαζεύεται με τίποτα. Ο Σαμ Άλτμαν, λοιπόν, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, είναι η μία από τις δύο εταιρείες που έχουν προχωρήσει στην αποκαλούμενη υπερνοημοσύνη. Ουσιαστικά τι έκανε ο Άλτμαν, έδωσε τέλος στη σύγκληση με την αντίπαλη εταιρεία σχετικά με την ανάγκη επιβράδυνσης των πιο προηγμένων μοντέλων. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη αποκλειστική στο Πολίτικο και αναφέρθηκε σε θεμελιώδη διαφορά στην κοσμοθεωρία μεταξύ της εταιρείας του και της αντίπαλης εταιρείας Anthropic, που έχει ως διευθύνων σύμβουλο τον Ντάριο Αμοντέι. Και είπε ο κύριος Άλτμαν, πιστεύουμε ότι ο κόσμος πρέπει να αποδεχθεί κάποια κακά πράγματα που συμβαίνουν προς όφελος αυτής της τεχνολογίας και των ανθρώπων που έχουν την υπηρεσία. Και όλα αυτά, ενώ τον περασμένο μήνα ο Άλτμαν είχε συμφωνήσει με την έκκληση του Αμοντέι να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω, εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η δήλωση του κυρίου Άλτμαν, γιατί αν αυτοί οι δύο CEO, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, δηλαδή ο Άλτμαν και ο Αμοντέι, δεν καταφέρουν να ελέγξουν την εξέλιξη της αποκαλούμενης υπερνοημοσύνης, εκεί θα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Και ο κύριος Τραμπ δεν έχει κάνει κάτι από αυτού, δηλώνει ότι δεν ανησυχεί. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν πού μπορεί να φτάσουμε.
0: Να ανησυχούσε όμως η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.
1: Ναι.
0: Η οποία, από ό,τι βλέπαμε νωρίτερα στο Earth News, έκανε αίτηση για να προστατεύσει την πνευματική ιδιοκτησία της φωνής της από την τεχνητή νοημοσύνη. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι το πλέον εύκολο πλέον για την τεχνητή νοημοσύνη είναι το να μιμηθεί τη φωνή οποιοδήποτε.
1: Ναι, και αυτό το κάνουν μάλιστα, για παράδειγμα, όταν παίρνουν τηλέφωνα και θέλουν να σου πούνε, ας πούμε, ότι ξέρεις, το παιδί σου τράκαρε και θέλω να μου δώσεις κάποια χρήματα για να μπορέσω να σου πω που είναι και τα λοιπά. Εάν με κάποιο τρόπο έχουν καταγράψει έστω και λίγες λέξεις από το παιδί σου, μπορούν
0: πολύ εύκολο να
1: τις χρησιμοποιήσουν. Βέβαια είναι πολύ εύκολο, ειδικά για αυτούς που τα γνωρίζουν τόσο καλά αυτά τα ζητήματα, και να το κάνουν και να το πιστέψεις και να πέσεις στην παγίδα. Τώρα, τι έκανε η κυρία Μελόνι? Υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. κατοχύρωσε τη φωνή της για να την προστατεύσει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό γράφει η σημερινή Ρεπούμπλικα, η οποία προσθέτει ότι η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση με τη φωνή της διάρκειας 4 δευτερολέπτων και σε αυτή την ηχογράφηση λέει «Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι».
0: Και είναι η πρώτη φορά που Ιταλίδα πολιτικός ζητά να κατοχυρωθεί η φωνή ως ασπίδα από ψευδής αναπαραγωγής και
1: μιλήσεις. Ναι, διότι θα μπορούσαν με την AI να κάνουν μια δήλωση της Μελόνι σημαντική πολιτική, ξέρω, για το μεταναστευτικό, για την οικονομία, για οτιδήποτε, και όσοι την ακούσουν να την πιστέψουν, διότι θα ακούγανε τη φωνή της Μελόνι.
0: Mm-hmm. Και διαβάζω επίσης, Δημήτρη, ότι την ίδια επιλογή έχουν κάνει ήδη η τραγουδίστρια, η Ιταλίδα τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρ και ένας ηθοποιός και μεταγλωτιστής, οι οποίοι θέλησαν με τον τρόπο αυτό να προστατεύσουν τα πνευματικά δικαιώματα της φωνής τους. Προφανώς, γιατί φοβούνταν ή το έχουν ζήσει ήδη, είχαν κάποια δείγματα τέτοια, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, κάποιοι χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη για να εκμεταλλευτούν τις φωνές τους. Έτσι.
1: Θα το περίμενες αυτό πριν από λίγα χρόνια.
0: Πριν από λίγα χρόνια, ούτε να το φανταστώ. Αλλά κοίταξε τώρα, ας πούμε, μιλάμε για μία φωνή. Ας πούμε, είναι ηθοποιός και μεταγλωτιστής, Δημήτρη. Mm-hmm. Είναι ίσως μία κατηγορία η οποία θα πληγεί ιδιαιτέρως από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Mm-hmm. Έχουν πληγεί οι μουσικοί, οι συνθέτες και όλοι αυτοί, διότι βγαίνουν τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη και έχει ξεσπάσει ένας τεράστιος διάλογος παύλα κόντρα στο Hollywood για το αν είναι καλύτερα τα τραγούδια τα οποία έγραψαν άνθρωποι από αυτά που έγραψε η AI. Mm-hmm.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συνδεδεμένοι. Δημήτρης Παναγιώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής, κοντά στο τέλος της εκπομπής. Η ώρα είναι 10 παρά 10.
0: Και πάμε Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι, και μου έλεγες νωρίτερα για τον Άντι Μπέρναμ, ότι όπως δήλωσε πριν από λίγες ημέρες,
0: έχουν αρχίσει να το σκέφτονται πάλι.
1: Ναι, το Brexit έκανε κακό στην Βρετανία.
0: Να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βεβαίως.
0: Το θέμα είναι τι λένε οι υπόλοιποι Βρετανοί, γιατί ο λαός αποφασίζει.
1: Κοίτα, 52-48 ήταν το δημοψήφισμα υπέρ της αποχώρησης. Μετά έβλεπα τότε που είχε γίνει το δημοψήφισμα, του οποίου υπέρμαχος ήταν βέβαια τότε πρωθυπουργός ο Μπόρις Τζόνσον.
0: Βεβαίως, δεν το ξεχνάμε.
1: Αξέχαστος πρωθυπουργός.
0: Η περιφέρεια και όχι τα αστικά κέντρα ήταν αυτά που είχαν δώσει τη διαφορά, νομίζω.
1: Ακριβώς. Και οι αγρότες δήλωσαν μετά από λίγους μήνες ότι ήταν μέγα σφάλμα η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή.
0: Έχασαν μια πολύ μεγάλη αγορά, τουλάχιστον με τα κίνητρα που είχαν νωρίτερα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γιατί είναι ζώνη ελεύθερων συναλλαγών όταν είναι. Αυτό ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα.
0: Δεν μπήκαν ποτέ στην Ευρωζώνη, δεν ηθέλησαν ποτέ το ευρώ,
1: σωστά.
0: Διατήρησαν το νόμισμά τους. Παρόλα αυτά είχαν όλα τα προνόμια που είχε μια ευρωπαϊκή χώρα. Και τώρα πλέον έχουν φτάσει στο σημείο να οι Έλληνες πολίτες και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να θέλουν διαβατήριο για να πάνε στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Ενώ θυμίζω ότι στην
1: Τουρκία. Και τους φοιτητές.
0: Στην Τουρκία μπορούμε να πάμε χωρίς. Ναι. Μπορούμε να πάμε με την ταυτότητά μας να ταξιδέψουμε. Οι Τούρκοι το δέχονται. Η Μεγάλη Βρετανία για τον Ευρωπαίο πολίτη θέλει διαβατήριο και επιπλέον θέλει και μια ηλεκτρονική τύπου βίζα, η οποία κοστίζει 10 λίρες. Είναι κάτι το οποίο θυμώνει κάποιον ο οποίος πήγαινε ταξίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες, μπορεί και δεκάδες χιλιάδες φοιτητές σε βρετανικά πανεπιστήμια και για αυτούς ήταν ένα μεγάλο πλήγμα.
0: Και μια μεγάλη αβεβαιότητα για το τι θα κάνουν τελικώς, πόσο θα επηρεαστεί η ζωή τους μέσω αυτής της εξέλιξης.
1: Τι βίζες θα πάρουν, για πόσο διάστημα. Είναι το μέλλον τους, εν πάση περιπτώσει, και η Αγγλία, δόξα τω Θεώ, έχει και πολλά και καλά πανεπιστήμια. Τώρα η Αγγλία προσπαθεί να οχυρωθεί όπως προσπαθεί να οχυρωθεί και η υπόλοιπη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Κίνας, τα οποία κοστίζουν περίπου τα μισά και προσφέρουν τα ίδια, αν όχι και περισσότερα σε κάποιες περιπτώσεις, Βαγγέλη. Η κυβέρνηση του κ. Μπέρναμ λοιπόν εξετάζει την επιβολή υψηλών τελωνιακών δασμών στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ανησυχούν ότι το Πεκίνο θα πλημμυρίσει την αγορά με οχήματα παραγόμενα με κρατική επιδότηση. Αυτό έγραφαν χθες οι Times του Λονδίνου. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε. Στην Κίνα τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικών και όχι μόνο οχημάτων παίρνουν γενναίες κρατικές επιδοτήσεις και γι' αυτό έχουν καταφέρει να επιβιώσουν, έτσι, πέραν των πολύ καλών πωλήσεων. Έτσι, ακολουθώντας εν μέρη την πολιτική Τραμπ, ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών ετοιμάζει πακέτο δασμών στα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διότι επικαλείται πρακτικές dumping. Τώρα, το Reuters έκανε ερώτηση στον εκπρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης, είπε πως δεν έχουν επιβληθεί οι δασμοί ακόμα, αλλά συνεχίζουμε να το συζητάμε. Και κατά το ρεπορτάζ των Times, η επιβολή δασμού θα είναι 45% στα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

0: Ώστε να
1: προκειμένου να γίνουν, ασύμφορα
0: λιγότερο ανταγωνιστικά, εν πάση περιπτώσει, αν όχι ασύμφορα, όπως
1: ναι, πολύ σωστά ναι. Γιατί οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες πλέον και βλέπουμε πώς αναπτύσσονται. Είναι αρκετές δεκάδες οι κινέζικες εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη αντιπροσωπεία στη χώρα μας.
0: Μα αυτό
1: στην Ελλαδίτσα.
0: Κάθε στην Ελλαδίτσα, κάθε βδομάδα, κάθε μήνα έρχεται και μια καινούργια εταιρεία.
1: Τώρα σε μια έκθεση μεγάλη αυτοκινήτου που έγινε, έβλεπα το τι συνέβαινε από κινέζικες φίρμες και μοντέλα που εντυπωσίαζαν. Ήτανε φοβερό. Και μάλιστα παρουσίασαν ένα θηριώδες τετραγωνισμένο έτσι τζιπ, το οποίο το θυμάμαι, το είχα τραβήξει βίντεο.
0: Όταν είχες πάει στην Κίνα,
1: Όταν είχα πάει στην Κίνα, γιατί ήταν της αστυνομίας, ήταν αστυνομικό όχημα, το οποίο το είδα να φορτίζει στην πρίζα και αστυνομικούς μέσα και λέω, κοίταξε, μου φάνηκε τόσο περίεργο σαν εικόνα, ένα θηριώδες τζιπ στην πρίζα με αστυνομικούς μέσα και πήγα και του ζήτησα αν μπορώ να το τραβήξω βίντεο. Μου έδωσαν το OK, γιατί εκεί δεν παίζεις αν δεν λάβεις άδεια.
0: Όχι. Πάντως έβλεπα τώρα, μια και το λες, στην κοιτώ μου έχει πάρει κάποιος ένα θηριώδες, σαν αγροτικό είναι, τετραθέσιο, διπλοκάμπινο δηλαδή, το οποίο μπορεί να είναι γύρω στα 5,30-5,40 μήκος, ένα τέρας, το οποίο αν το δεις εξωτερικά, τουλάχιστον δεν μπήκα μέσα, αλλά εξωτερικά έχει μια εξαιρετική ποιότητα συναρμογής, δηλαδή δεν διαφέρει.
1: Και είναι κινέζικο.
0: Κινέζικο. Και μπήκα μέσα και τον γκούγκλαρα κιόλας και έχει γύρω στις 45-48.000 ευρώ, όταν ένα αντίστοιχο γιαπωνέζικο μπορεί να έχει 70-80 και ακόμα παραπάνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς τα τέτοιο, είχες να μας κλείσεις λίγο πιο έτσι, πιο χαριτωμένα.
0: Ναι. Χαριτωμένα ήθελα να κλείσω, αλλά υπάρχουν και ειδήσεις οι οποίες δεν είναι ευχάριστες πολύ. Ας μην αναφερθούμε. Ήταν για το βιασμό στο Κορνέλ. Αυτό έχει προκαλέσει άλλο. Γιατί το Κορνέλ, ξέρεις ότι είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Εκεί υπάρχει μια κοπέλα που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από φοιτητές του Κορνέλ και η δικηγόρος της είπε, επειδή το έχει πάει δικαστικά το θέμα, ότι η καταγγέλουσα δέχεται απειλές για να αποσύρει την αγωγή. Και βεβαίως δέχθηκε την απειλή ότι ή θα σιωπήσει ή θα τη βλάψουν αν δεν αποσύρει την αγωγή. Είναι ένα θέμα που πλήττει το κύρος ενός κορυφαίου πανεπιστημίου και έχει ενδιαφέρον και τι στάση θα τηρήσει το ίδιο το πανεπιστήμιο απέναντι σε αυτό. Το άλλο που θέλω να σου πω έχει να κάνει με μια απόφαση του Δήμου της Βενετίας. Πέραν αυτού που είχαμε πει πριν από λίγες ημέρες ότι αυξάνει πάρα πολύ τα κόμιστρα για να μπορέσει να μπει κανείς, τα διόδια αν θέλεις για να μπει κανείς στην
1: νομίζω
0: Βενετία.
1: Και τη διανυκτέρευση και το κόστος, ένα τέλος αναδιανυκτέρευση που υπάρχει αυτό για τα καταλύματα.
0: Ναι, υπάρχει και εδώ νομίζω αυτό. Βεβαίως, αλλά είναι πολύ μικρός φόρος. Πόσο είναι, 5, 10, κάτι λίγο.
1: Δεν το γνωρίζω να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν ξέρω. Είναι αναδιανυκτέρευση πάντως.
0: Έχει μια λογική πάντως. Ήταν φιλοζωική απόφαση που πήρε ο Δήμος της Βενετίας, καθώς εφ' εξής τα κατοικίδια ζώα θα μπορούν να ενταφιάζονται κοντά στους αποθανόντες ιδιοκτήτες τους. Αφορά όλα τα κατοικίδια ζώα, μικρά πτηνά, ψάρια, χελώνες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και όπως ορίζεται, η τέφρα των κατοικιδίων θα τοποθετείται σε ειδική τεφροδόχο, η οποία θα μπαίνει πάνω ή δίπλα στο μνήμα ή μέσα σε τάφους και στο φυλάκια, αλλά χωρίς να έρχεται ποτέ σε απευθείας επαφή με τα ανθρώπινα λείψανα. Είναι νομίζω λογικό αυτό. Ένας μεγάλος άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του και είναι με τον σύντροφό του, δηλαδή το ζωάκι του, να θέλει να και μετά θάνατον να μπορέσει να κοιμηθεί μαζί του.
1: Μάλιστα.
0: Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι
1: με αυτό θα κλείσουμε
0: ότι στην Καταλωνία Έχουμε το περίφημο Castells, είναι αυτό οι ομάδες που σχηματίζουν πολυόροφους ανθρώπινους πύργους. Μια παράδοση προέρχεται από το 18ο
1: αιώνα. Σαν ανθρώπινες πυραμίδες.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε για πολύ μεγάλο ύψος πλέον, έτσι, ο ένας πάνω στον άλλο.
0: Ναι. Ακριβώς. Και συγκρατούν ο ένας τον άλλον, κάνοντας ουσιαστικά μια πυραμίδα που φτάνει σε ύψος πάνω από 10-15 μέτρων, Βαγγέλη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα μας πέρασε, θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η εκπομπή μας στο τέλος της μέρας ολοκληρώθηκε. Δημήτρης Φαναριώτης,
0: Βαγγέλης Σαρής, αύριο πάλι θα είμαστε μαζί.
1: Μαζί εδώ,
0: λεπτά μετά τις 8, μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα.
1: Μετά το μαγκαζίνο μας. Ακριβώς. Και μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, προσθέτοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στο κόμμα αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Ο Πρωθυπουργός προσδιορίσε ως ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Αναφερόμενος στην οικονομική αναταραχή, αντιπαρέβαλε τη σημερινή θέση της χώρας με τα χρόνια της κρίσης, λέγοντας ότι πλέον η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση και σημείωσε ότι δεν θα υποκύψουμε στις πλάνες των λαϊκιστών. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει αύριο στις 4 το απόγευμα με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέσα στις επόμενες 15 μέρες, η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 μέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Έκτακτη επιχορήγηση για την αποκατάσταση των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών που έπληξαν την Κρήτη, ζήτησε ο Δήμαρχος Πλατανιά Χανίων Ιωάννης Μαλανδράκης. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, πρόσθεσε. Το να διαπραγματευόμαστε με τη ΣΥΠΑ δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ως σήμερα μας έχουν επιτεθεί 3 φορές έπειτα από συνομιλίες. Αυτό δείχνει ότι δεν επιδιώκουν το διάλογο, είπε σε συνάντηση που είχε στην Τεχεράνη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας, Αραράτ Μιζογιάν. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό που διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του, πρόσθεσε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το βράδυ στο Ριάτ στη Σαουδική Αραβία, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με κατοίκους και ένα δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Γιαγιά συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο με νηπιαγωγό στα Πατήσια. Μία 76χρονη προσπάθησε να παραλάβει το εγγόνι της, ωστόσο οι νηπιαγωγοί δεν της το παρέδωσαν γιατί δεν είχε μαζί της τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Οι γυναίκες τσακώθηκαν και η ηλικιωμένη φέρεται να τραυμάτισε και να προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο μίας νηπιαγωγού. Στο σημείο μετέβηκε η 47χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία επίσης τσακώθηκε με τις νηπιαγωγούς, έβρισε μία από αυτές και αποχώρησε μαζί με το παιδί. Η μητέρα του παιδιού αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εξύβριση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα 5 Οκτωβρίου, εδώ στο Air News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει και στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η Μαρίλη Γεροντίδη είναι στον ήχο, η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Όλες είμαστε στη θέση μας.

πείτε μου νέα πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας. Να πω και χρόνια πολλά στους Διονύσιδες. Σε αυτούς που τέλος πάντων γιόρταζαν σήμερα, γιατί δεν γιορτάζουν όλοι. Είναι, μου εξηγούσαν του αεροπαγίτου, του αυτό. Αυτοί που γιορτάζαν, χρόνια τους πολλά. Τι θρίλερ είναι αυτό, Χριστέ μου, ούτε στο χειρότερο εχθρό μου. Διαβάζω για πτήση της British Airways που το αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε 7 λεπτά. Ευτυχώς, έκανα αναγκαστική προσγείωση στο Heathrow. Πήγαινε στο Σικάγο, αλλά μετά από περίπου 5 ώρες προσγειώθηκε με ασφάλεια και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που τέλος πάντων δεν το προσδιορίσαν. Σκεφτείτε όμως τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Με μεγάλη καθυστέρηση πήγα και είδα και εγώ και η Μαρία Σφυρέρα, αλλά δεν πήγαμε μαζί, αυτό είναι το κρίμα. Είδαμε την ίδια ταινία χθες, την ίδια μέρα, την ίδια ταινία, όχι παρέα. Είδαμε την καρδιά του κτίνους με τον Brad Pitt. Παιδιά, την έχουν θάψει αυτή την ταινία. Εμάς μας άρεσε και στις δύο πάρα πολύ. Και κλάψαμε. Κλάψαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Εγώ έκλαιγα και μισή ώρα μετά, μία ώρα μετά το σκεφτόμουν και έκλαιγα μόνο μου στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν θέλετε μια ταινία έτσι να βαλαντώσετε αυτό το λυτρωτικό κλάμα, είναι ιδανική. Και αγαπάτε και τα ζωάκια. Ναι, είναι προαπαιτούμενο αυτό.

Ούτε μία, ούτε δύο, τρεις. Τρεις συνολικά νέες επιστημονικές αποστολές με προορισμό τη Σελήνη ετοιμάζει η NASA με στόχο να συγκεντρωθούν δεδομένα που θα μπορούσαν να αποδειχτούν πολύτιμα και καθοριστικά για τη μελλοντική ανθρώπινη παρουσία στην επιφάνεια της Σελήνης. Και κάπως, τώρα προσπαθώ να το αποκωδικοποιήσω και να το απλοποιήσω, έχουν επικεντρωθεί στο Marius Hill. Τι είναι αυτό? Είναι ένας γεωλογικός σχηματισμός που θεωρείται πιθανή είσοδος σε υπόγειο κανάλι λάβας. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα έχουμε παραιτηθεί εδώ και πάμε για Σελήνη.

Ξέρετε τι έκανε η Ιταλίδα πρωθυπουργό Σιμελόνι? Υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κατοχυρώσει τη φωνή της, να την προστατεύσει από παράνομη αναπαραγωγή, φυσικά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό αποκάλυψε η εφημερίδα La Repubblica. Και η Μελόνι κατέθεσε και ηχογράφηση με τη φωνή της διάρκειας 4 δευτερολέπτων. Και είναι η πρώτη φορά που η Ιταλίδα πολιτικός ζητά να κατοχωρηθεί η φωνή της ως ασπίδα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι τελευταία, γιατί είδα και άλλους να κάνουν. Μια Ιταλίδα τραγουδίστρια, ένας μεταγλωτιστής. Είναι πολλά τα άτομα που έχουν μια έκθεση που φροντίζουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα εκμεταλλευτεί κανένας τη φωνή του. Τη φωνή τους. Αχ, και έλεγα τι θα κάνει η πρώην εκπρόσωπος τύπου του Τραμπ, η Κάρολαϊν Λέβιτ. Θα αναλάβει ρόλο σχολιάστριας, φυσικά, στο Fox News. Ας ακούσουμε αυτό το τραγούδι.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Λιάρα. Είναι καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Ινστιτούτο. Τώρα πώς θα το πω, για πείτε μου κύριε Λιάρα, με σωστή προφορά, μην εκτεθώ.
1: Πρέσα.
0: Ωραία. Τι κάνετε, ναι. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρόορες εκλογές λοιπόν στην Ισπανία. Δεν μπορώ να πω ότι ευνηδιαστήκαμε ιδιαίτερα, αλλά για πείτε μου πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
1: Ενδιαφέροντα και λίγο χλωμά για τον Πέδρο Σάντσες, αλλά θα δούμε. Μπορεί και να του βγει.
0: Τι πιστεύετε ότι έκανε λάθος για να βρεθούμε, για να βρεθεί εδώ, να μάχετε για την πολιτική του επιβίωση?
1: Ναι, δεν είναι εύκολη η πολιτική και η θέση του Πέδρο Σάντσες δεν ήταν εύκολη από την αρχή αυτής της τετραετίας, γιατί δεν τα είχε υπολογίσει καλά για την προηγούμενη φορά. Ξανά είχε κάνει εκλογές, ενώ θα μπορούσε να έχει μια πιο άνετη πλειοψηφία και βρέθηκε να εξαρτάται από τις μειονοτικές ψήφους των των βάσκων βουλευτών. Οπότε είναι μια κυβέρνηση ανοχής, ας πούμε. Έτσι. Δεν έχει αρκετές ψήφους χωρίς τους Καταλανούς και τους Βάσκους για να περνάει νόμους. Συνήθως αυτό δεν αποτελεί σε πρόβλημα, αλλά να που έγινε αυτό το θέμα με τα ενίκια, η κινητοποίηση των ενικίων, προσπάθησε να περάσει κάποια νομοθεσία η οποία θα ικανοποιούσε αιτήματα συνδικάτων ενοικιαστών, αλλά ένα από τα βασικά καταλλανικά κόμματα που τον υποστήριζε, η εκλογική του βάση είναι κυρίως ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με αυτό. Έτσι, το Καταλλανικό Κόμμα δεν ψήφισε υπέρ της νομοθεσίας αυτής και αποφάσισε ο Πέδρο Σάντσες να το γυρίσει σε εκλογές τώρα αντί για αργότερα. Αυτή είναι μια ρυψοκίνδυνη κίνηση.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν υποχρεωτικό να γίνουν τώρα εκλογές. Αλλά όπως καταλαβαίνω, ίσως περιμένω ότι τα πράγματα ίσως να χειροτερέψουν για την κυβέρνηση
0: ναι.
1: στους επόμενους μήνες.
0: Mm.
1: Οπότε προτίμησε τώρα παρά αργότερα.
0: Εν τω μεταξύ νιώθω ότι με τη στεγαστική κρίση και όλο αυτό, κάπως δεν του έβγαινε τίποτα. Δηλαδή τον κατηγορούσαν οι μεν, τον κατηγορούσαν και οι δε. Ήταν με τους μεν, εκνευρίζονταν οι δε. Κάπως δεν του έκατσε καλά όλο αυτό.
1: Αυτό
0: δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει κάτι που θα ήταν σωστό, ας πούμε, στα μάτια της κοινής γνώμης.
1: Θέλω να πιστεύω, αυτή είναι δική μου εκτίμηση, ότι αν ήθελε να διαπραγματευτεί περισσότερο με αυτό το καταλληλικό κόμμα του Γιούνς για κάποια νομοθεσία που θα περνούσε, ίσως θα μπορούσε να το κάνει. Το βασιλικό διάταγμα το οποίο προσπάθησαν να περάσουν, ανάμεσα σε άλλα μέτρα, πολύ λογικά, είχε και την πρόληψη ότι οι αυτές ουσιαστικά, εφόσον πληρώνουν το ενίκιο, θα μπορούν να ζητούν επαόριστον ανανέωση των μισθωτηρίων. Και αν κάποιος ιδιοκτήτης θέλει να κάνει έξωση για λόγο άλλων από την πληρωμή του ενικίου ή την ιδιοκατοίκηση, θα καλούνταν να πληρώσει τον ενοικιαστή του που κάνει έξωση 12 μήνες ενοικίου να το επιστρέψει. Αυτό ήταν ένα όρο που πολλοί ιδιοκτήτες θεωρούν καταχρηστικό. Αν θέλει να διαπραγματευτεί και να το μειώσει, κάπως να δει πώς θα μπορούσε να περάσει αυτή η νομοθεσία, πιστεύω θα μπορούσε. Δηλαδή, είναι και στη δική του στρατηγική απόφαση αυτή τη στιγμή να προσπαθήσει να κινητοποιήσει το κεντρο αριστερό και αριστερό εκλογικό σώμα γύρω από την ιδέα ότι κοιτάξτε, δεν με αφήνουν να κυβερνήσω, δώστε μου περισσότερους ψήφους για να βγάλω πλειοψηφία. Μήπως και του βγει αυτή τη στιγμή, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι πιο πιθανό να του βγει τώρα που υπάρχει αυτή η κινητοποίηση για τα υψηλά ενίκια. Από ότι ίσως σε μερικές μήνες μπορεί η προσοχή να έχει πάει στα σκάνδαλα της οικογένειάς του ή ποιος ξέρει τι.
0: Α, μου δίνεται ωραία πάσα για τα προσωπικά του και για τη σύζυγο, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να σχολιάσετε μια φράση που είπε. Έλεγε για τις αρκετές επιτυχίες που έχει καταγράψει η κυβέρνησή του, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τα λοιπά, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, και είπε ότι η Ισπανία έχει γίνει παγκόσμιο παράδειγμα ειρήνης, φεμινισμού και ευημερίας.
1: Ναι, αυτό είναι αυτό που προβάλλει σαν επιτυχία αυτή τη στιγμή. Η Ισπανική οικονομία ομολογουμένως πηγαίνει καλά
0: ναι.
1: τα τελευταία χρόνια.
0: Mm.
1: Ο Σάντσες όντως έκανε κινήσεις για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή γενικών και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να αντιταχθεί ανοιχτά στον Τραμπ. Δεν είναι από τους ευρωπαίους ηγέτες δηλαδή, που κάνουν τα σταυραμάτια για να κερδίσουν την έβνοια της Αμερικής. Οπότε αυτό το έχει δώσει και κάποια έγκλη στον αριστερό κόσμο διεθνώς.
0: Και να διασώσει, ας πούμε, τη χαμένη ευρωπαϊκή αξιοπρέπεια. και προοδευτική ναι, φωνή.
1: Ναι.
0: Τι είναι
1: ναι.
0: αυτό που εκνεύρισε τον κόσμο, ποιο θεωρείται ως έτσι, λάθος? Γιατί το συζητούσαμε και πριν, έτσι ανοίξαμε τη συζήτηση, αλλά αν έπρεπε να διαλέξετε κάτι που δεν του βγήκε ή κάτι στο οποίο πραγματικά δεν το χειρίστηκε σωστά, ποιο είναι?
1: Υπάρχει διαφθορά στην Ισπανία, όπως υπήρχε και μεγάλες κυβερνήσεις, είναι λογικό να
0: διαχρονικά υπάρχει, όμως.
1: Διαχρονικά, ναι, αλλά απλά η διαφθορά όσο μένει στην εξουσία αθροίζεται, έτσι. Με άλλον αέρα έρχεσαι όταν ξεκινήσεις.
0: Ναι, και όταν ευαγγελίζεις ειδικά μια ναι. προοδευτική ατζέντα και μένεις εκεί, ο κόσμος νομίζω ότι ενοχλείται ακόμα περισσότερο. Ναι. Όταν πέφτει πάνω σε αυτή τη διαφθορά.
1: Κάποια από τα σκάνδαλα δεν έχουν να κάνουν τον ίδιο, έχουν να κάνουν με το κόμμα ευρύτερα, με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Σαπατέρο. Έτσι. Κάμια φορά χρεώνεσαι πράγματα και σαν πρωθυπουργό που έχουν να κάνουν με άλλου γύρω από το περιβάλλον του ναι. κόμματό σου.
0: Πάμε τώρα στο πολύ κοντινό του περιβάλλον και συγκεκριμένα στη σύζυγό του. Τι γίνεται εκεί? Το διάβαζα τα βιογραφικά τη, την πορεία τη, την επαγγελματική, την εξέλιξή τη. Πραγματικά το πράγμα βρωμάει. Γιατί η υπόθεση πάει, δηλαδή υπάρχει εισαγγελέα που το κυνηγά, αλλά έχει τώρα αυτό στέκει.
1: Γνώμες δίστανται. Η σύζυγος κάποια στιγμή, ακόμη και το πανεπιστήμιο μας είχε σχέση αυτό με κάποια υπόθεσή της, έλαβε κάποιες θέσεις ασύμβουλος, κατηγορείται ότι οι εταιρείες που χορήγησαν, έδωσαν χορηγίες, ας πούμε, με εισιτήρια αεροπορικά για παράδειγμα, μετά πήραν επιδοτήσεις από το κράτος, άρα αυτό δείχνει ότι υπάρχει υποψία ότι υπήρχε κάποια συνδιαλλαγή πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτό οδηγήθηκε και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, θα δούμε τι θα αποδειχτεί, δεν θα αποδειχτεί. Τώρα, οι υποστηρικτές του Σάντσες ισχυρίζονται ότι διάφορα από αυτά είναι για να τον χτυπήσουν. Ναι, και ότι δεν θα αποδειχτεί τίποτα. Δεν ξέρουμε. Κάποια πράγματα μέχρι να προχωρήσει η υπόθεση δικαστικά δεν μπορεί να ξέρει. Τώρα, γενικά είναι σωστό να σεβόμαστε το δικαστικό κατάλογο και να αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Βέβαια, πολιτικοποιημένοι είναι πολλά πράγματα στην Ισπανία. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι πολιτικοποιημένο δικαστικό, υπάρχει πρόσφατο παράδειγμα νόμου που προσπάθησε να περάσει η κυβέρνηση Σάντσες, που θα έδινε το δικαίωμα ψήφου στους απογόνους Ισπανών που έφυγαν ως πρόσφυγες από τον Ισπανικό εμφύλιο.
0: Ναι.
1: Αυτό το συνταγματικό δικαστήριο το ανέτρεψε. Εκεί υπάρχει σαφής πολιτικό κίνητο και από τις δύο πλευρές. Έτσι, οι περισσότεροι απόγονοι προσφύγων από τον εμφύλιο, τα παιδιά τους προφανώς μάλλον θα ψήφιζαν σοσιαλιστές ή αριστερά.
0: Ναι.
1: Οπότε η κυβέρνηση που δώσει ψήφους αυτούς τους ισπανικής καταγωγής ανθρώπους του εξωτερικού, αν είναι κεντροαριστεροί, μάλλον έχει να κερδίσει και μάλλον έχουν να κερδίσουν τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα να τους εμποδίσουν να ψηφίσουν. Το δικαστικό σώμα εξακολουθεί να έχει κατά μέσο όρο ιδιωτικότητες απόψεις από το μέσο βουλευτή της Ισπανίας. Δηλαδή, εντάξει, ας μην είμαστε, ας μην κρυβόμαστε και στο δάχτυλό μας. Κάποιες δικαστικές αποφάσεις είναι και πολιτικά επικοινωνίες.
0: Ναι, μπορούμε να το καταλάβουμε, ειδικά εμείς εδώ, δηλαδή δεν μας κάνει και τόσο εντύπωση. Να ρωτήσω.
1: Όχι, γιατί μερικές φορές οι δικαστικοί εκρήγνονται άμα τους πεις ότι.
0: Εντάξει, οι δικαστικοί. Τότε πρέπει να προβληματιστούμε, γιατί ο κόσμος γενικά έχει αρχίσει και αμφισβητεί και την δικαιοσύνη. Και όχι μόνο στην Ισπανία. Λοιπόν, να ρωτήσω αν έπρεπε. Αχ, έχουμε περιορισμό χρόνου. Αν έπρεπε κάποιος που δεν ξέρει πολλά από την Ισπανία να κοιτάξει ένα πρόσωπο, μια πολιτική προσωπικότητα που αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον σε αυτή την επικείμενη προεκλογική περίοδο, ποια είναι η προσωπικότητα αυτή εκτός από τον Σάντσες?
1: Σίγουρα είναι η προσωπικότητα από τη δεξιά, οι οποίες πιστεύουν ότι θα κερδίσουν τις εκλογές και θα βγουν στην εξουσία. Πολύ φιλόδοξη είναι η κυβερνήτρια της Μαδρίτης, η Αγιούσο, η οποία έχει αυτό που λέμε πλέον στα σύγχρονα ελληνικά προσωπικό μπιφ με το εξουσία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και επίσης ο Αμπασκάλ, ο ηγέτης του Vox, ο οποίος μιλάει ανοιχτά για. Δεν ξέρω πόσο το έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά. Επαναπατρισμό των μεταναστών, ξεμετανάστευση. Δηλαδή να διώξουμε τους μετανάστες και να τους πάμε από εκεί που ήρθανε. Εδώ δεν είμαι ουδέτερος, έτσι ζω πολλά χρόνια στην Ισπανία. Θα σας πω ότι θυμάμαι τελευταία φορά που κυβέρνηση δεν ήταν ο κύριος Σάντσες, που διάφοροι συνάδελφοι το έβρισκαν πολύ λογικό να με ρωτάνε γιατί σε προσέλευαν εσένα, δεν βρέθηκε κανείς Ισπανός να προσληφθεί.
0: Α, αλήθεια.
1: Ναι, δεν ξέρω στην Ελλάδα θα κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις σε Ισπανούς συναδέλφους, πιστεύω πως όχι.
0: Ναι.
1: Ναι, φοβάμαι ότι θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που αυτό θα ξαναγίνει κανονικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ
0: γεια σας.
1: Και στους ακροατές σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Λιάρας, καθηγητής στην Ισπανία. Νομίζω ότι πιάσαμε λίγο σύντομα, αλλά πολύ ουσιαστικά, το θέμα των εκλογών. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Air News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγέρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα συσπήρωσης με ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να εγγυάται και τη σταθερότητα και τη μεγάλη αλλαγή και η παράταξη που σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα νίκης και εκλογικής επιτυχίας. Πολύ σημαντικό σύμμαχο στην περιοχή χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν από το ταξίδι του στην Αθήνα, όπου θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε το πλοίο μεταφοράς οχημάτων Νέψουν Ήθος. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν από την προσάραξη έχουν προκληθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την πυραμίδα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη, στη φυλακή 2 στρατιωτικοί που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά 14,5% μειώθηκε ο μαθητικός πληθυσμός των δημοτικών σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε μία πενταετία, όπως προκύπτει από στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος MySchool. Η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκκας ανακοίνωσε σήμερα ότι το Πακιστάν και η Τουρκία θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις ως απάντηση στις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας και των Ιερών Τόπων. Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους με 32 επιβαίνοντες στην Νότια Νιγηρία. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολύ νεκρά δυστυχήματα με στρατιωτικά αεροσκάφη στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Στοά Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Η ώρα είναι 10:42, 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα, παιδιά, είπα καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω, μπήκαμε φόρα και δεν ξέρω αν σας ευχήθηκα να έχω μια καλή εβδομάδα. Πάντως ξεκίνησε με ζέστη. Σήμερα συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι ζεσταίνομαι μετά από μέρες. Έπεσε μια είδηση και γέλαγα. Δεν είναι για γέλια, αλλά τέλος πάντων. Διότι είδα ότι σχολιώτησαν με την Ναόμι Κάμπελ, που ήταν τώρα στο Παρίσι, εβδομάδα μόδας, γιατί ήθελε κάπου να πάει, αλλά υπάρχουν κινητοποίησεις και διαδηλώσεις και την εμπόδιζαν, που η κακομοίρα δεν μπορούσε να πάρει αυτοκίνητο και αναγκάστηκε να αρπάξει ένα ποδήλατο. Οπότε λέω, για να δούμε τι γίνεται, λίγο εμείς να το πάρουμε πιο σοβαρά, να μιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Κασιάπη από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, χαίρομαι πολύ που είστε στην παρέα μας. Θέλετε να μου πείτε, να συστηθείτε έτσι στους ακροατές μας?
1: Βεβαίως, ευχαρίστως. Λοιπόν, εγώ είμαι Ιωάννα Κασάπη, ζω και εργάζομαι στο Παρίσι. Από το 2013 έχω κάνει σπουδές πολιτικής επιστήμης στο ένδοξο Πάντιο και εδώ ήρθα να σπουδάσω αρχαιονομία και ιστορία.
0: Πολύ ένδοξο είναι αυτό το Πάντιο και, και εγώ έχω περάσει από εκεί. Λοιπόν, αλίμονο. Τι γίνεται στην Γαλλία? Έχουμε μαθητικές κινητοποίησεις, έχουμε μια απίστευτη ένταση και δυναμική, και σε εμάς που δεν παρακολουθούμε την κατάσταση είναι λίγο σαν να έγινε αυτό ξαφνικά. Αλλά επειδή τέτοια έκρηξη δεν γίνεται ξαφνικά, είχαμε δονήσεις, είχαμε τριγμούς, για έλατε να το αναλύσουμε. Πώς φτάσαμε εδώ?
1: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν υπάρξει πολλά. Καταρχάς είχαμε ένα πολύ έντονο και ζεστό καλοκαίρι σε όλη τη Γαλλία, και με τις πυρκαγιές του και με όλη αυτή την οικολογική λίγο ανακατάταξη, θα το έλεγα. Και το άγχος επίσης των μαθητών, των φοιτητών, των νέων ανθρώπων εν γέννη για το μέλλον του πλανήτη. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο, το οποίο παραμένει εδώ και πολλά, τα τελευταία πολλά χρόνια στην ημερήσια διάταξη της Γαλλίας, είναι το οικονομικό, ο προϋπολογισμός και όλη η επισφάλεια που αυτό φέρει. Και αυτό δεν είναι καινούριο. Πέρυσι πάλι την ίδια εποχή είχαμε το εκπαιδευτικό κίνημα των καθηγητών, με τις ελλείψεις του, με το ότι δεν έχουν ένα κάδρο, με το ότι το Υπουργείο μειώνει και ασφικτιούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να κάνουν τη δουλειά τους. Και τώρα πια νομίζω κάπου φτάνει λίγο το κόμπο στο χτένι και οι φοιτητές, μάλλον οι μαθητές πρώτα και τώρα σιγά σιγά και οι φοιτητές και τα πανεπιστήμια προστίθενται, ξεγείρονται. Το οποίο μπορεί να φαίνεται στην Ελλάδα λίγο μακρινό, αλλά αν το ξαναδούμε έτσι από τη μικροσκοπιά εδώ της Γαλλίας και του Παρισιού, δεν είναι καθόλου. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο και απλά πλέον ξέσπασε με έντονο τρόπο και λόγω όχι μόνο των κινητοποιήσεων, λόγω κυρίως της αστυνομικής, αυτό προκαλεί δηλαδή μεγαλύτερο τρόμο. Η καταστολή, αυτή η απίστευτη αστυνομική καταστολή, η οποία έχει λίγο και ένα προεκλογικό, δηλαδή δείχνουμε λίγο
0: τα δόντια,
1: τη δύναμή μας ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δεν έχει καταλάβει η κυβέρνηση και από δικά της προηγούμενα παραδείγματα, αλλά και από άλλα, ότι η υπερβολική καταστολή οδηγεί σε περαιτέρω βία και κάπως διευρύνεται αυτό το πράγμα. Και μετά τους μαθητές είναι φοιτητές, μετά τους φοιτητές είναι διάφορες άλλες κοινωνικές ομάδες και μετά δεν υπάρχει γυρισμός. Δεν το προλαβαίνεις αυτό. Αν σπάει το απόστημα και άντε να τρέξεις.
1: Πλέον, από αυτά που διαβάζω και καταλαβαίνω, είναι ότι το νιώθουν, αλλά ότι το αισθάνονται με έναν τρόπο, το βλέπουν, το καταλαβαίνουν, αλλά ότι ξεφεύγει τόσο πολύ για εκείνους από τα άκρα που είναι δύσκολο να το μαζέψει στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Ξεφεύγει είτε από τα άκρα λόγω κινητοποίησεων, είτε από τα άκρα της ακροδεξιάς με κάποιους ένα μέρος της αστυνομίας η οποία είναι μπροστά και γίνεται πιο πολύ αγκαζέ, δηλαδή μπαίνουν όντως μπροστά και χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει καν επίδικο, πολλές φορές δείχνουν τα δόντια τους, όπως είπατε πολύ ορθά. Οπότε αφήνει λίγο να παίρνουν οι άλλοι θέσεις, γιατί δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τώρα αυτή την κατάσταση που έχει προκύψει, που είναι μια τεράστια οικονομική επισφάλεια. Γενικά είναι σε χρέος, ένα κράτος σε χρέος, και όπως εμείς έχουμε στην Ελλάδα, το έχουμε βιώσει ήδη αυτό τη δύσκολη αυτή περίοδο. Εδώ πια, παρότι προσπαθούν σιγά σιγά κάθε χρόνο, συζητάμε τα ίδια για τον προϋπολογισμό, δεν μας βγαίνει παιδιά, δεν μας βγαίνουν από εδώ, δεν μας βγαίνουν από εκεί, τι θα κάνουμε. Φέτος και λόγω πια έντονης προεκλογικής διαδικασίας, γιατί έχουμε εκλογές όπως και στην Ελλάδα πάνω κάτω την ίδια περίοδο, εδώ έχουμε δύο γύρους, δεν θέλω να πω ελπίζω, λογικά θα γίνουν λαμπούρ και μετά παράταση άμα εξακολουθείς δηλαδή και όλο αυτό μετά, γιατί στη Γαλλία έχουν και ένα προς το παρόν, έτσι, έχουν ένα ρεφλέξ άμεσο, δηλαδή θα υπάρξουν απλά και όχι μόνο κινητοποίησεις, σε λίγο καιρό αν συνεχίσει ο ίδιος ρυθμός με καταλήψεις, θα πάνε σε απεργίες, σε γενικές απεργίες, οπότε θα μπλοκάρει το σύστημα εν γέννη.
2: Ναι.
1: Αν όντως...
2: Ναι. Γιατί διαβάζουμε ότι αυριανή ημέρα ανησυχεί. Ετοιμάζονται, είναι τρομερή οργάνωση, περιμένουν περισσότερο κόσμο να κατέβει στους δρόμους.
1: Ναι, και θα γίνει, λογικά έτσι τώρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κιόλας, αλλά είναι λεπτή ισορροπία.
2: Είχαμε και ένα τραυματισμό ενός, άρα υπάρχει οργή, ας πούμε, που ξεχυλίζει.
1: Ακριβώς, υπάρχει γενικότερα, είναι αυτό που ξεχυλίζει το ποτήρι, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν έγινε κάτι...
2: Όχι καλά, και η Γαλλία το έχει δει και το έχει ξαναδεί, έτσι κι αλλιώς η Γαλλία είναι εξοικειωμένη, ο κόσμος βγαίνει στο δρόμο στη Γαλλία.
1: Βγαίνει, τώρα έχουμε και τους μαθητές που δεν είναι καν φοιτητές, που είναι ενήλικοι. Εδώ μιλάμε για ανήλικα παιδιά, τα οποία μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι και το καλοκαίρι, λέγαμε. Βγαίνει, τώρα έχουμε και τους μαθητές που δεν είναι καν φοιτητές, που είναι ενήλικοι. Εδώ μιλάμε για ανήλικα παιδιά, τα οποία μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι και το καλοκαίρι.

0: να ανταποκριθεί για κανένα λόγο, γιατί δεν είναι προετοιμασμένοι. Σε αυτό δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε. Δεν είναι προετοιμασμένοι για τόσο έντονες καιρικές αλλαγές και τόσο μεγάλους
1: κράτους. Και ένα κράτος που λυγίζει, με ένα κράτος που δεν είναι έτοιμο να στηρίξει τους πολίτες.
0: Αλλά από την άλλη είναι έτοιμο όμως να δώσει χρήματα και μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του για την ασφάλεια, τη γεωπολιτική του. Οπότε αυτό είναι λίγο ένα ζήτημα. Δηλαδή, πού πάνε αυτά τα λεφτά? Ωραία, τα έχουμε. Απλά καταλαβαίνουμε ότι εμείς θα πρέπει να υποφέρουμε για να πάρετε εσείς να κάνετε τις συμφωνίες σας και να τα δώσετε αλλού.
1: Πάντως, τι σημαίνει? Τώρα σκεφτόμαι και για μια Γαλλία που έχει, ας πούμε, ιστορικά αυτό το Μάη του 68.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, που έχει αυτή την ιστορία αυτές τις νεανικές και φοιτητικές κινητοποίησεις, που κάπως συνδέονται ίσως και στο συλλογικό με μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Δεν ξέρω, λέτε αυτό να το δούμε να παίρνει διαστάσεις και να οδηγεί σε πράγματα που δεν φανταζόμαστε? Έχει τέτοια δυναμική?
0: Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε.
1: Είναι ένα πάντως κοινωνικό καμπανάκι, δεν τίθεται θέμα. Ναι.
0: Και όχι ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα, ανεξάρτητα είναι ένα άλλο, μικρό ή μεγάλο, για μένα μεγάλο, λυσαράκι σε όλες τις κινητοποίησεις που γίνονται από το Λουάντε Τχαβάη το 2016. Και αυτή τη φορά το ότι βγαίνει η νεολαία, γιατί είναι οι άνθρωποι που θα ψηφίσουν σε 2, 3, 4, 5, 10, 20 χρόνια.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει ως παιδιά τώρα τον COVID,
0: ακριβώς,
1: την οικονομική
0: ακριβώς,
1: κρίση
0: ακριβώς,
1: και κάτι που είδαν ίσως στα πρόσωπα και στις ψυχές των γονιών, το να μην υπάρχει ελπίδα. Το οποίο, όταν αυτό καθρεφτίζεται στην απόγνωση των γονιών σου, είναι ακόμα πιο δραματικό.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή, αισθάνονται όντως ότι υπάρχει ένα διέξοδο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, γεωπολιτικό. Δηλαδή, είναι λίγο, είμαστε εδώ σε αδιέξοδο. Παιδιά, τι κάνουμε?
1: Παιδιά, τι γίνεται?
0: Τι κάνετε για μας?
1: Ναι.
0: Και δεν είναι θα πάμε να αλλάξουμε. Αυτή είναι και η διαφορά με τα μεγάλα κινήματα του 68, ας πούμε, που υπήρχαν κινήματα, όντως ήταν ένα μεγάλο κίνημα, τώρα δεν το συζητάμε, το οποίο είχε γενικές διεκδικήσεις. Εδώ μιλάμε για τα βασικά. Για τα βασικά, να έχεις καρέκλες, να έχεις νερό, να έχεις τουαλέτες.
1: Ναι, και να έχεις ένα μέλλον, να έχεις μέλλον.
0: Και να
1: μην σου στερεί κανείς το μέλλον. Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι αυτή η γενιά που κάπως την έχουμε λιδωρήσει, η Τζένας, τέτοιοι δεν είναι και αυτοί, νομίζω.
0: Ναι.
1: Και κάπως ότι ίσως δεν ξέρουμε και πώς αντιδρούν. Θεωρώ ότι θα δούμε, δεν μιλάω μόνο για την Γαλλία, δηλαδή ακόμα δεν τους έχουμε αποκωδικοποιήσει αυτοί πώς θυμώνουν, αυτοί πώς αντιστέκονται. Είναι μια άλλη γενιά και θα έχουν να προσφέρουν και αυτοί κάτι στον κόσμο. Ελπίζω θετικό.
0: Ναι, σίγουρα, γιατί συμβάλλει στο ότι δημιουργούν τα λιθαράκια τους, τους αφήνουμε χώρο. Δηλαδή, εγώ το βλέπω και εδώ στο 19ο που έχουμε λίγο λύκεια, ιδιωτικά λύκεια. Υπάρχει μεγάλη σολιδαριτέ που εγώ δεν θα το περίμενα από τα λύκεια. Σας το λέω προσωπικά, ότι με εκπλήσει ότι τα λύκεια, ας πούμε, τα ιδιωτικά μπαίνουν σε έναν βαθμό στον αγώνα και αυτά.
1: Ναι.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω, κοίτα να δεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να πω στους φίλους που τώρα μας ακούνε και κάπως δεν πρόλαβαν και την αρχή της κουβέντας μας, ότι ζείτε τα τελευταία χρόνια στο Παρίσι, ότι εργάζεται ως αρχαιονόμος, ερευνήτρια ιστορίας. Έτσι.
0: Ναι, ότι ναι, την, ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα πια είστε εκεί. Σας λείπει καθόλου η Ελλάδα?
0: Εννοείται. Αλλά έρχομαι καλή κατά καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Το Παρισάκι δεν σας λυπόμαστε τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και εσείς καλή συνέχεια και πολλά φιλιά στην όμορφη παρέα σας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια. Words like violence break the silence. Μαρίλα Γεροντίδη, ξέρεις ένα τραγούδι που έχω όρεξη να ακούσω? Την ανισόπεδη δίσκο. Πριν μπούμε στην, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, να την ακούσουμε. Με αυτή να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Να αποχαιρετήσουμε την πρώτη ώρα και να πάμε στη δεύτερη μας ώρα. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, Μαρία Σφυρόερα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρίλη Γεροντίδη στον ήχο. Και επειδή ήμασταν στη Γαλλία, να σας πω ότι μίλησε ο επικεφαλής της τράπεζας της Γαλλίας στους Financial Times. Α, και θα σας πω και μετά μια πολύ ωραία συνέντευξη πάλι στους Financial Times, πάλι για Γαλλία, αλλά καμία σχέση με οικονομικά, για το Λούβρο θα σας πω μετά. Λοιπόν, ο επικεφαλής της τράπεζας Γαλλίας είπε ότι είναι τα πράγματα δύσκολα.

δύσκολα σε σχέση με την οικονομία της χώρας και καλεί σε άμεση δημοσιονομική εξυγίανση. Αλλά διαχωρίζει τη θέση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης από εκείνη στην οποία είχε βρεθεί η Ελλάδα. Λέει, παιδιά, μην μας μπερδεύετε. Τέλος πάντων.

σήμερα και εξελίξεις με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κάνουμε ένα μάζεμα για να σας πω. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να πούμε στην επόμενη ώρα τι περιμένουμε αυτή τη βδομάδα. Γιατί είναι εβδομάδα εξελίξεων. Θα έχουμε τοξικολογικές, θα έχουμε άρση απορρίτου και δεν μιλάω για δημοσιογραφικές πληροφορίες. Μιλάω για... θα τα έχουμε όλα. Και θα βγουν φυσικά στη δημοσιότητα. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο ειδήσεων. Θα πάμε μουσικά. Θα μου κάνει Μαρίλια Γεροντίδη μετά το τη χάρη να ακούσουμε την ανισόπεδη δίσκο. Και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο τι μας ξημερώνει.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο, τον είπα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, πρόσθεσε. Ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ που ξεκινά θα καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας με επιμέρους συνόδους εργασίας στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, προσθέτοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στο κόμμα αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Ο Πρωθυπουργός προσδιορίσε ως ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Αναφερόμενος στην οικονομική αναταραχή, αντιπαρέβαλε τη σημερινή θέση της χώρας με τα χρόνια της κρίσης, λέγοντας ότι πλέον η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, ενώ σημείωσε ότι δεν θα υποκύψουμε στις πλάνες των λαϊκιστών. Μας λένε λαϊκιστές επειδή είπαμε ότι θα δώσουμε τμηματικά τη 13η σύνταξη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του στο Earth News. Τη στιγμή που η κυβέρνηση έπειτα από ένα μήνα έπραξε το ίδιο, πρόσθεσε ο ίδιος. Στο πλαίσιο του Συμφώνου Αμοιβαίας Άμυνας με τη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν σήμερα την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων στο βασίλειο, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο το σύμφωνο της Μέκκας, το οποίο περιλαμβάνει μια ρήτρα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που ορίζει ότι μια επίθεση σε έναν από τους συμμάχους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει αύριο στις 4 το απόγευμα με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέσα στις επόμενες 15 μέρες, η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα στα 10 μέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Έκτακτη επιχορήγηση για την αποκατάσταση των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών που έπληξαν την Κρήτη, ζήτη ο Δήμαρχος Πλατανιά Χανίων Ιωάννης Μαλανδράκης. Ολοκληρώθηκε έπειτα από μαραθώνια διαδικασία ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις κατά περίπτωση. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καλαματερό Σαλαμίνας προσάραξε το πλοίο μεταφοράς οχημάτων Νέπτουν Ήθος, στο οποίο επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 μέλη του πληρώματος και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου. Επιτόπου 3 ρημουλκά και ένα πλωτοσκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δίτης προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πλοίο. Εντοπισμός και διάσωση 65 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στη Νότια Κρήτη.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως τοπικά ισχυροί. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με την Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε 11 και 11. Καλή εβδομάδα ξανά. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού και πάμε να καλησπερίσουμε την Ήρα Παπαποστόλου, η οποία είναι ιστορικός τέχνης και συγγραφέας. Και η Ήρα είναι πάρα πολύ ευγενική, διότι θα μας πει για τις σημαντικές εκθέσεις που θα δούμε αυτό το φθινόπωρο σε μουσεία αλλά και αίθουσες τέχνης στην Αθήνα και όχι μόνο, δεν ξέρω. Γεια σου Ήρα μου.
1: Καλησπέρα Μεφέλη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι και χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω για τα ωραία πράγματα που γίνονται το φθινόπωρο στην Αθήνα μας.
0: Μα να σου πω κάτι, γίνονται πολλά και ενδιαφέρουν και πάρα πολύ τον κόσμο. Είναι πολύς ο κόσμος που θέλει να πάει να τα επισκεφτεί.
1: Βέβαια. Και πλέον και με τα μετρό και με τα λεωφορεία και με τα πόδια και με τα αυτοκίνητά μας μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
0: Ναι, να κάνουμε τα πάντα και να συνδυάσουμε μια ωραία έκθεση με ένα ποτάκι, με μια έξοδο, με φίλους. Είναι ιδανικό συνδυασμός.
1: Και με τα παιδιά μας.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Τέτοιες προτάσεις.
0: Α, πολύ ωραία. Για πες λοιπόν.
1: Κοίταξε να δεις, να μιλήσουμε για Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2026 στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και όχι απλώς για δημοφιλείς εκθέσεις, αλλά
0: και πιο
1: για εκθέσεις που έχουν έτσι και ένα καλλιτεχνικό, ιστορικό και θεωρητικό βάθος, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Έχω φτιάξει μια λίστα. Πρώτα έχω βάλει το ΕΜΣΤ, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Mm-hmm. Υπάρχει η αναδρομική της Νίκης της Καναγκίνη. Είναι μία από τις εκθέσεις που θα έβαζα οπωσδήποτε στην ατζέντα. Η Καναγκίνη έχει μία ιδιαίτερη θέση στη μεταπολεμική ελληνική τέχνη. Και η έκθεσή της δεν είναι απλά μία παρουσίαση έργων, αλλά είναι μία επανεξέταση μιας καλλιτεχνικής πορείας. Και γιατί πιστεύω ότι αξίζει, γιατί είναι μια επανατοποθέτηση, να το πω έτσι, μια σημαντική ελληνίδα καλλιτέχνη μέσα στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Μαζί με αυτό λοιπόν στο ΕΜΣ μπορούμε να δούμε τον Γιώργο τον Λάπα. Πολύ ενδιαφέρουσα γλυπτική. Και γιατί αξίζει, γιατί αν θέλεις να δεις πώς η ελληνική γλυπτική απομακρύνθηκε από την παραδοσιακή αναπαράσταση και έγινε περισσότερο ψυχολογική και ενοιολογική, είναι το ιδανικό. Και μαζί με αυτό υπάρχει και ο Στάθης ο λογοθέτης και όλα αυτά, δηλαδή μια ακόμη έκθεση που θα έβαζα στην ίδια επίσκεψη με Καναγκίνη και Λάπα, γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε τρεις διαφορετικές εκδοχές της ελληνικής μεταπολεμικής πρωτοπορίας στον ίδιο χώρο.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε στο ΔΕΣΤΕ.
0: Okay.
1: Πολύ γνωστό το ΔΕΣΤΕ, η συλλογή του Δάκη του Ιωάννου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουμε λοιπόν έργα από τη συλλογή του Δάκη του Ιωάννου. Την προσωπική του συλλογή. Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου είναι αυτή η έκθεση. Λέγεται Gen X Tales from the Forgotten Generation. Μας ξεχάσανε και όλα στην Generation X. Είναι λοιπόν καλλιτέχνες γεννημένοι περίπου μεταξύ 60 και 80, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η Generation X. Και εξετάζει μια γενιά που μεγάλωσε ανάμεσα στην αναλογική και την ψηφιακή εποχή, την τηλεόραση, το βίντεο, την pop κουλτούρα και φυσικά την αρχή της ψηφιακής μετάβασης. Και γιατί αξίζει, γιατί σήμερα το 2026 η Generation X μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί και ιστορικά. Όχι απλώς ως σύγχρονη γενιά, παρόλο που ζούμε και δουλεύουμε ακόμα αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια, διότι είναι μια full ενεργή γενιά.
1: Αλλά πλέον μας βάλανε και σε μουσείο, παρακαλώ.
0: Είδες, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι για να προβληματιστείς ή να χαρείς. Και τα δύο.
1: Εγώ χαίρομαι να σου πω, γιατί μπορούν έτσι και οι millennials όπως εσύ, η Gen Z και συνέχεια και η Generation Alpha, να μας δουν και λίγο διαφορετικά.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Επίσης υπάρχει μια πολύ ωραία έκθεση από τη συλλογή του Γιώργου του Οικονόμου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή βρίσκεται στο Μαρούσι Κηφισίας. The Way We Live Now. Πολύ σημαντική έκθεση για όποιον ενδιαφέρεται για τη σύγχρονη τέχνη ως σχόλιο πάνω στην κοινωνία.
0: Uh-huh.
1: Είναι η πρώτη ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με έργα της συλλογής.
0: Mm-hmm.
1: Οι καλλιτέχνες αυτοί ουσιαστικά μας προτρέπουν να δούμε πώς έχουν επηρεαστεί διαμορφωθεί τέλος πάντων από τον τρόπο που ζούμε τώρα και ως πολιτικά όντα και ως άνθρωποι γενικότερα. Είναι δομημένη σε τρεις ενότητες, οικειότητα, πολιτική και ύπαρξη. Ξεκινάει με το πώς, τι εννοούμε τελικά όταν μιλάμε για την αγάπη. Περνάει στο σώμα και όπως αυτό πλαισιώνεται από την πολιτική και πάμε μετά στην ύπαρξη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση Επιμελούνται ο Χίλτον Άλς, συγγραφέας βραβευμένος με Πούλιτζερ, ακαδημαϊκός και αστρογράφος του New Yorker, και η Αν Φίλμπι, είναι επίτιμη διευθύντρια του Hammer Museum και αποδέκτρια του βραβείου Getty 2025.
0: Wow.
1: Είναι σοβαρά ονόματα.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ενώ η ψηλοάσχετη
1: είναι μια εξαιρετική έκθεση και γιατί αξίζει. Επειδή θέτει ένα πολύ βασικό ερώτημα. Πώς η τέχνη αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε σήμερα. Και πιστεύω ότι είναι από τις εκθέσεις που αξίζει να τις δει κανείς χωρίς βιασύνη. Και πάμε στην Art Athena, γιατί
0: είναι γνωστός
1: πάντα για την Αθήνα η Art Athena. 12 με 16 Νοεμβρίου του 26, στο Onassis Ready αυτή τη φορά, όχι στο Ζάπιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μια έκθεση, αλλά ο μεγάλος χάρτης της ελληνικής εικαστικής αγοράς της κοινής για όλες εκείνες τις μέρες. Και φυσικά αξίζει να το δούμε, γιατί όχι τόσο για να δούμε ένα συγκεκριμένο έργο, αν και θα δούμε πολύ ωραία έργα, όσο για να καταλάβουμε πού κινείται σήμερα η ελληνική γκαλερίστικη σκηνή. Ποιοι καλλιτέχνες προβάλλονται, τι αγοράζεται, τι παρουσιάζεται. Είναι όλες οι γκαλερίες θα είναι συγκεντρωμένες εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει επίσης μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Πύλος του Νέστορα λέγεται, είναι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αυτή είναι μια έκθεση τελευταίας ευκαιρίας για τον Οκτώβριο, γιατί είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Παρουσιάζονται 214 αρχαιότητες από τη Μεσσηνία και 11 από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, σε διάλογο με τη μόνιμη Μυκηναϊκή Συλλογή.
0: Τι ωραία.
1: Αυτή γιατί αξίζει, γιατί δεν βλέπεις απλώς ωραία μυκηναϊκά αντικείμενα, βλέπεις ουσιαστικά πώς λειτουργούσε μια ολόκληρη κοινωνία πριν από περίπου 3.500 χρόνια.
0: Πω, μαγικό αυτό.
1: Μαγικό.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτή θέλω πάρα πολύ να πάω.
1: Ναι, αυτή αξίζει πραγματικά.
0: Όχι, και ό,τι μας έχεις πει μέχρι τώρα.
1: Ναι,
0: μέχρι
1: είναι πολύ σημαντική. Τις έψαξα πάρα πολύ για να σας τις πω. Υπάρχει ένα μουσείο επίσης, επειδή μιλάμε ακόμα για μουσεία. Είναι το Μουσείο Συναισθημάτων στο Φιλοπάπου.
0: Α, ναι, το ξέρω. Δεν το έχω επισκεφτεί, αλλά το ξέρω.
1: Δεν μιλάνε πολύ γι' αυτό, αλλά είναι ένα μοναδικό μουσείο για την εξερεύνηση και τη δημιουργική έκφραση των συναισθημάτων μέσα από την τέχνη.
0: Ναι.
1: Μέσα από την τέχνη, τα παραμύθια, το παιχνίδι με τα εκθέματα. Και εκεί μπορούν, αυτό που σου είπα και πριν, μπορούν να πάνε με τα παιδιά τους πολλοί άνθρωποι. Τα Σαββατοκύριακα το μουσείο είναι ανοιχτό για το ελεύθερο κοινό και παρουσιάζει τη διαδραστική έκθεση στο Παλάτι του Θυμού. Τις καθημερινές έχει διάφορα προγράμματα για σχολεία και ομάδες, αλλά έχει μια φοβερή φιλοσοφία αυτό το μουσείο. Δηλαδή όλες οι δραστηριότητες του βασίζονται στην αναγνώριση της αξίας που έχει η συναισθηματική καλλιέργεια του ανθρώπου για τη ζωή και για την ανάπτυξή του.
0: Ναι.
1: Και η γνώμη μου είναι ότι όταν υποστηρίζουμε τα παιδιά, όταν υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε την αυτογνωσία στα παιδιά και στους έφηβους, τους βοηθάνε ουσιαστικά να γίνουν δημιουργικοί και ευτυχισμένοι ενήλικες. Έτσι δεν είναι, στην επέλη.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και είναι ένα μουσείο που έχει παιδαγωγούς, μουσικούς, εργοθεραπευτές, ζωγράφους, ηθοποιούς, ψυχολόγους. Είναι εξαιρετική ευκαιρία να πάει κάποιος με το παιδί του ή και μόνος του. Είναι και για μεγάλους ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι. Αλλά πραγματικά αξίζει να πάει κανείς και με το παιδί του.
1: Ναι. Ένα Σαββατοκύριακο πάρτε το παιδί σας και πηγαίνετε. Αξίζει τον κόπο πραγματικά.
0: Ναι, ναι, αξίζει, αξίζει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σου έχω και τρία ακόμα πράγματα.
0: Αλήθεια, φυσικά. Έχω εντυπωσιαστεί.
1: Επιστρέφει το Youth 3.
0: Ναι.
1: Αυτό παρουσιάζει 12 νέους καλλιτέχνες, mm-hmm. εννοείται γυναίκες και άντρες, στην ομαδική έκθεση στο Σφυρί χωρίς αφέντη. Mm-hmm. Είναι σε επιμέλεια του Δημήτρη Τρίκα, τον ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Η έκθεση ουσιαστικά εξετάζει τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την αγορά, τους θεσμούς και τους μηχανισμούς αφομοίωσης. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ο ΠΑΝΔΑ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και παρουσιάζει 12 νέους καλλιτέχνες που δεν έχουν ακόμα περάσει από το φίλτρο της αγοράς της τέχνης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αξίζει να διεκδικεί κανείς γνωρίζοντας εκ των προτέρων τι τον περιμένει. Αυτό λέει ο επιμελητής ουσιαστικά για τους καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Δεν τους προτείνει μια ρομαντική επιστροφή σε κάποια δήθεν παραδείσια κατάσταση πριν από την αγορά, mm-hmm. αλλά τους θέλει να κρατήσουν το κεφάλι τους ψηλά, γνωρίζοντας ότι και αυτή η ίδια η άρνηση να είναι κανείς αρεστός έχει τη δική της θέση σε ένα κατάλογο τιμών.
0: Τι ωραίο.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραία
1: αυτό.
0: Προσέγγιση.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει να τη δούμε αυτή την έκθεση.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω και δύο εκθέσεις που επιμελούμε, μιας και μιλάμε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ήρα μου, τόσα κάνεις, δεν θα μας πεις κάτι δικό σου.
1: Θα σου πω, ναι. Στις 9 Οκτωβρίου είναι τα εγγένεια της έκθεσης «Δαιμονολογισμός» του Νικήτα του Μπαχάρα. Ζωγραφική καθαρή στην Γκαλερί Περιτεχνών στα Εξάρχεια. Ο Νικήτας είναι ένας καταπληκτικός ζωγράφος, παραστατικός ζωγράφος, ρεαλιστής ζωγράφος, αλλά και με σύμβολα και μεταφυσική. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή για όποιον αγαπάει τη ζωγραφική, αξίζει να το δει.
0: Ναι.
1: Ένα από τα κύρια θέματα που τον απασχολούν είναι το προπατορικό αμάρτημα. Κρατάει την κεντρική ιδέα του θέματος και την πάει ένα βήμα παραπέρα. Επίσης ασχολείται με την αυτοπροσωπογραφία πολύ.
0: Okay.
1: Αλλά το βασικό είναι ότι υπερασπίζεται σε αυτή την εποχή που βλέπουμε τα πάντα, την αναπαράσταση, τον ρεαλισμό και την πραγματική φύση της ζωγραφικής και όλης της διαδικασίας της δημιουργίας. Και χτυπάει και την τεχνολογία, την κακή έννοια της τεχνολογίας,
0: ναι.
1: που θέλει να δημιουργεί τεχνητούς παραδείσους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει να δει κανείς. Και επίσης έχω τη Λαμπρινή Διβοβιά του στις 6 Νοεμβρίου τα εγγένεια στη Σιαντή Γκάλερι. Εκεί αυτή η έκθεση ονομάζεται «Το μάτι του δημιουργού». Η Λαμπρινή είναι μια πολύ σοβαρή ζωγράφος και αυτή δουλεύει με λάδι σε καμβά. Αλλά αυτή χρησιμοποιεί και βλέπει με τα μάτια της... με τα μάτια της τη δική της πραγματικότητα που καθρεφτίζεται και σε αντικείμενα, σε σκεύη, σε τζάμια, σε καθρέφτες. Δηλαδή η ζωγραφική της είναι και πάνω σε αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Και μέσω της απεικόνησης του ματιού επαναφέρει την αντίληψη της ιερότητας της τέχνης. Δηλαδή το μάτι του καλλιτέχνη μετατρέπεται στο μάτι του δημιουργού, γι' αυτό και το μάτι του δημιουργού η έκθεση.
0: Mm-hmm.
1: Που παρατηρεί το μυστήριο του σύμπαντος σε μια προσπάθεια να βρει τον εαυτό του και το μεγάλο «ον» που βλέπει τα πάντα.
0: Μάλιστα. Πω, τι ωραία.
1: Του είπα πολλά νομίζω. Ελπίζω να κρατήσανε οι ακροατές σου κάτι.
0: Σίγουρα. Ό,τι τους έκανε ιδιαίτερο έτσι εντύπωση, είμαι σίγουρη ότι το κράτησαν. Ήρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έρευνα που έκανες και την παρουσίαση αυτών των διαφορετικών, αλλά... όλες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι εκθέσεις. Οι φθινοπορνές εκθέσεις, Οκτώβρης και Νοέμβρης, σωστά?
1: Ακριβώς, στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, καληνύχτα. Ήταν η Ήρα Παπαποστόλου, ιστορικός τέχνης και συγγραφέας. Ένας άνθρωπος που πραγματικά χαίρομαι να φιλοξενούμε εδώ.

Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Air News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Μαρίλη Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νεφέλη Γερού στα μικρόφωνα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κέρα Πετρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, πρόσθεσε. Μήνυμα συσπήρωσης με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να εγγυάται και τη σταθερότητα και τη μεγάλη αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την πρωτιά του Πασόκ στις επόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Μόνο ένα πρώτο Πασόκ μπορεί να έχει την πρωτοβουλία για το σχηματισμό κυβέρνησης και να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Την ανάγκη δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα έθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου στη Βενετία. Σε συμφωνία για την ταχύ ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Σαουδική Αραβία κατέληξαν το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Προειδοποίηση για εκρηκτικά σε πτήση Άγκυρα Ασανλιούρφα στην νότιο-ανατολική Τουρκία. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια επιβάτες, σε εξέλιξη η έρευνα. Λέμβος με περίπου 65 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επέμενε η ενημέρωσή σας στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

Εδώ επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο.

Όσοι είχατε πολύ μεγάλη αγωνία για το Batman 2, The Batman Part 2, ο σκηνοθέτης Matt Reeves έχει κάποια προσωπικά ζητήματα, οπότε αποχώρησε από την παραγωγή και ο Warner Bros. Ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει προσωρινά την παραγωγή της ταινίας. Οπότε στην πραγματικότητα θα καθυστερήσει η προβολή και εμείς θα αρχίσουμε να δούμε τον Robert Pattinson να επιστρέφει στο ρόλο του Batman σε μια πολύ αναμενόμενη ταινία. Είχε κυκλοφορήσει το Batman το 1, νομίζω το Μάρτιο του 2022. Έχω μεγάλη περιέργεια, μιας και μιλάμε τώρα για ταινίες, να δω τον Tom Cruise, τον Digger. Πάντως δεν τα πάει καλά στο box office. Εντάξει, είναι πολλοί εκείνοι που είπαν ότι είναι πάρα πολύ περίεργη η ταινία, κάπως φόβησαν τον κόσμο, δεν ξέρω. Πάντως ο ίδιος έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το cast και το συνεργείο και άλλοι έχουν αποθεώσει την ταινία του Αλεχάνδρο Γκονσάλος, η νιάρη του, κάπως έτσι, το οποίο εστιάζει σε έναν εγωκεντρικό μεγιστάνα του πετρελαίου που προκαλεί μια φυσική καταστροφή.

Η τρελή υπόθεση στα Πατήσια. Μια γιαγιά επιτέθηκε σε νηπιαγωγό και συνελήφθη, διότι αρνιόταν η νηπιαγωγός να της δώσει το εγγόνι της, γιατί πήγε να το παραλάβει, ξέρετε, στο σχολείο, και οι νηπιαγωγοί έλεγαν ότι πρέπει να έχει μαζί της τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αυτή δεν την είχε. Ακολούθησε καυγάς και η γιαγιά του παιδιού τραυμάτισε στο πρόσωπο μία από τις νηπιαγωγούς. Συνελήφθη την αστυνομία για διατάραξη λειτουργίες υπηρεσίας και σωματική βλάβη. Μετέβηκε η μητέρα του παιδιού, η οποία και αυτή διαπληκτίστηκε με τις νηπιαγωγούς. Τώρα όλα αυτά φαντάζομαι έγιναν μπροστά σε έναν νήπιο, σε ένα παιδάκι μικρό. Μάλιστα.

παιδιά, η Εθνική Ελλάδα πάει καλά και συνεχίζει την πορεία της στο Nations League, χωρίς ήταν μέχρι ώρας. Είχαμε την ισοπαλία με τη Γερμανία, 8 βαθμούς. Οπότε τώρα έχουμε Ολλανδία και Σερβία. 13 Νοεμβρίου θα είναι με την Ολλανδία εκτός έδρας και στις 16 του μηνός θα υποδεχθούμε τη Σερβία. Σωστά, εδώ έρχεται η Σερβία.

Να το πούμε αυτό, ότι έρχεται ο Ρουμπίου στην Αθήνα. Θα μου πείτε πολύ ωραία. Αυτό μου σημαίνει ότι από αύριο Τρίτη το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης, εξαιτίας επίσκεψης, θα υπάρξουν και των συγκεντρώσεων που φυσικά έχουν προγραμματιστεί, έτσι, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, θα υπάρξουν διάφορα μέτρα. Οπότε λίγο να δείτε τις βόλτες σας, τις δουλειές σας, τις επισκέψεις σας στο κέντρο. Προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συνεχίζεται επίσης η καλοκαιρία και αύριο μέχρι και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, έχουμε ηλιοφάνεια, έχουμε πολύ ωραίο καιρό.

Είδατε τον νέο φωτισμό που απέκτησε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, ένας από τους πιο ωραίους περιπάτους της Αθήνας, κατά μήκος των οδών Διονυσίου Αεροπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Είναι το έργο σε σχεδιασμό της Ελευθερίας Δεκό. Εντάσσεται, ξέρετε, σε αυτό το φυσικό τοπίο διακριτικά γύρω από τον Ιερό Βράχο και αναδεικνύει όλη την ομορφιά αυτής της υπέρχης διαδρομής και νομίζω ότι πραγματικά κάνει πολύ ωραία τη βράδυ εμπειρία του περιπάτου. Πρέπει να το ζήσετε.

πάρα πολύ λόγο γίνεται για τη σειρά Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Προβάλλεται από τη γνωστή πλατφόρμα. Έχουν περάσει 70 χρόνια μετά την ταινία του Καζάν και η εγγονή του είναι αυτή που βρίσκεται πίσω από τη δική της εκδοχή. Στην πραγματικότητα αναμετριέται με το έργο του παππού της και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή αναμετριέται με το έργο του παππού της και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

τέταρτο και τελευταίο μέρος της επικής οικογενειακής ιστορίας που αφηγείται το βιβλίο, που ξεκινάει από το τέλος του Αμερικανικού εμφυλίου μέχρι την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε τώρα η σειρά, 70 χρόνια μετά, και η εγγονή του Καζάν, η Ζώη Καζάν, την ξέρετε ίσως, από, έχει κάνει κάποιες και εμφανίσεις μπροστά από την κάμερα, αλλά και ως εγγονή του μεγάλου δημιουργού, παρουσιάζει ως δημιουργός και συγγραφέας τη δική της εκδοχή. Δηλαδή πιάνει την ιστορία από την αρχή, κάνει ένα πραξικόπημα στο βιβλίο του Steinbeck. Είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε το κλασικό ανατολικά της ΕΔΕΜ και αυτό το μαγνητικό ντεπούτο του James Dean.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να δώσουμε ραντεβού φυσικά για αύριο 10 με 12. Έτσι είναι το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο και αύριο μόνη μου. Και ακούτε Earth News Radio 105,8. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και εμείς τα λέμε αύριο. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο, τον είπα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, πρόσθεσε. Ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ που ξεκινά θα καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας με επιμέρους συνόδους εργασίας τις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Σα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα, καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος στο παλιό αμαξοστάσιο Τούση, προσθέτοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στο κόμμα αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Ο Πρωθυπουργός προσδιορίσε ως ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Αναφερόμενος στην οικονομική αναταραχή, αντιπαρέβαλε τη σημερινή θέση της χώρας με τα χρόνια της κρίσης, λέγοντας ότι πλέον η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση και σημειώνοντας ότι δεν θα υποκύψουμε στις πλάνες των λαϊκιστών. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη εφόλης της ύλης που παραχώρησε στο Earth News. Το Πασόκ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, είπε ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος απέρριψε τα ψευτοδιλήμματα τα οποία, όπως είπε, έχει βαρεθεί ο κόσμος που θέλει λύσεις στα προβλήματά του. Στο πλαίσιο του Συμφώνου Αμοιβαίας Άμυνας με τη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν σήμερα την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων στο βασίλειο, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο το Σύμφωνο της Μέκας, το οποίο περιλαμβάνει μια ρήτρα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που ορίζει ότι μια επίθεση σε έναν από τους συμμάχους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής συνεδριάζει αύριο στις 4 το απόγευμα με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέσα στις επόμενες 15 μέρες, η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 μέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ολοκληρώθηκε έπειτα από μαραθώνια διαδικασία ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις ανά περίπτωση. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή, στο Καματερό Σαλαμίνας, προσάραξε το πλοίο μεταφοράς οχημάτων Νέπτουν Ήθος, στο οποίο επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 μέλη του πληρώματος και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου. Επιτόπου 3 ρημουλκά και 1 πλωτοσκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δίτης, προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πλοίο. Εντοπισμός και διάσωση 65 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή, 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλολιμένων, στη Νότια Κρήτη.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως τοπικά ισχυροί. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

με τον Αλέξανδρο Λαχανά. Λοιπόν, ξημερώνει 3η 6 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε το χειμερινό, το νυχτερινό και χειμερινό πλέον Express από το Earth News Radio στους 105.8. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Τον ηχορυθμίζει ο Νίκος Μαυριδόπουλος, σταθμάρχης όπως πάντα. Αύριο, μάλλον σήμερα, μιας και έχουμε περάσει τα μεσάνυχτα, ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:25 το πρωί και θα δει στις 7:01 πρώτο λεπτό. Όλο και μεγαλώνει η νύχτα, είναι για μας αυτό τους ξενύχτιδες. 11 ώρες και 36 λεπτά θα είναι η μέρα. Σήμερα γιορτάζει, σύμφωνα με το εορτολόγιο, ο Θωμάς. Είναι του Αγίου Θωμάτου Αποστόλου. Εγώ ήξερα ότι οι Θωμάδες γιορτάζουν την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα, αλλά φαίνεται ότι έχουν δύο γιορτές. Εντάξει λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος Θωμάς που γιορτάζει σήμερα, χρόνια του πολλά, θα είμαστε οι πρώτοι που θα τα πούμε. Να δούμε τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1910 ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το 1944 εκτελούνται από τους Ναζί 85 Έλληνες πατριώτες στην περιοχή Ημιτού Χαραυγής. Το 1950 τίθεται σε λειτουργία ο μεγαλύτερος αγωγός πετρελαίου στον κόσμο. Είναι και επίκαιρος λόγω των ημερών. Έχει μήκος 1066 μίλια, ξεκινά από τον Περσικό κόλπο και καταλήγει στις ακτές της Σιδώνας. Το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Το 2003 το Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Το 2009 ορκίζεται μόνος του ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια ο νέος Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Το 2020 ο Άρης πραγματοποιεί την πλησιέστερη προσέγγιση του στη Γη από το 2018. Ο Άρης δεν θα πλησιάσει ξανά στη Γη τόσο πολύ πριν από το 2035. Δεν ξέρω πόσα ταξίδια θα έχει κάνει μέχρι τότε το χειμερινό και νυχτερινό Express. Σήμερα πάντως είναι το 21ο ταξίδι εδώ στο Earth News Radio στους 105.8. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν μια μέρα σαν σήμερα. Το 1974 ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Έλληνας ηθοποιός, ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός. Και το 2023 πεθαίνει η Μέρη Χρονοπούλου, μία από τις σπουδαιότερες και τις πιο δημοφιλείς Ελληνίδες ηθοποιούς και τραγουδίστριες. Αποτελεί εμβληματική φιγούρα της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Τη θυμόμαστε για τη δυναμική της παρουσία, τη μαγιά της και τη φινέτσα της, τόσο σε δραματικούς ρόλους και στα θρυλικά musical της Φίνος Φιλμ. Πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες. Μου έρχονται πρόχειρα στο μυαλό Μια Κυρία στα Μπουζούκια, Γοργόνες και Μάγιες, Θαλασσιές Ιχάντρες, και ερμήνευσε και τραγούδια σταθμούς που παραμένουν ακόμα κλασικά, με Του Αγοριού Απέναντι, Το Καμαρούλα Μια Σταλιά. Η Χρονοπούλου διακρίθηκε και για τις ερμηνείες της σε κοινωνικά δράματα, όπως Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο, με τον Κούρκουλο και τον Βόγλη πρωταγωνιστές. Απέσπασε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 87 για την ταινία Τα Παιδιά της Χελιδόνας, και το 2021 τιμήθηκε με το τιμητικό βραβείο για το σύνολο του έργου της από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Χρονοπούλου, η Μέρη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στον Ευαγγελισμό στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω σοβαρού αιματώματος στο κεφάλι που είχε προκληθεί από πτώση στο σπίτι της, έπεσε από σκάλα στο σπίτι της στην Παιανία. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, όπως πάντα, στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε λοιπόν την περιπλάνησή μας στο 21ο ταξίδι του νυχτερινού Express με Μαρινέλα.

Λοιπόν, για κοίταμε στα μάτια ήταν το τραγούδι που ακούσαμε το 69. Το έγραψε για τη Μαρινέλα ο Άκης Πάνου. Τα πάντα δηλαδή, και στίχους και μουσική. Συνεργασία της Μαρινέλας με τον κορυφαίο αυτό λαϊκό δημιουργό άφησε το σημάδι στο ελληνικό τραγούδι. Δεν έκαναν μαζί κάποιον ολοκληρωμένο προσωπικό δίσκο, αλλά τα λίγα κομμάτια που τις εμπιστεύτηκε ο ιδιόρυθμος αυτός και τελειομανής θα έλεγα συνθέτης, έγιναν μεγάλες επιτυχίες, και ο ίδιος ο Άκης Πάνου έτρεφε τεράστιο σεβασμό για τις ικανότητες της Μαρινέλας. Έχει πει χαρακτηριστικά: η Μαρινέλα είναι η τραγουδίστρια που έμαθε όλες τις άλλες πώς να τραγουδάνε. Αυτό το τραγούδι της το έδωσε το 69 και ήταν 45, ένα δισκάκι 45 στροφών. Το πραγματικά μεγάλο τραγούδι που έκανε πάταγο θα το ακούσουμε από το Νυχτερινό Εξπρές. Ήταν του 1971 ο Πυρετός, Κάθε Γνωριμία δηλαδή, η πιο εκρηκτική και δραματική ερμηνεία σε τραγούδι του Άκη Πάνου της Μαρινέλας, ένα κομμάτι με απίστευτο πάθος και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα. Η Ελένη από Καλαμάτα: αγαπάμε Νυχτερινό Εξπρές, μας αρέσει να είναι και χειμερινό, λέει η Ελένη. Ευχαριστώ Ελένη, την καλησπέρα μου. Η Μίνα λέει: καλησπέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Αν ξεκινάς φίλε μου τόσο δυνατά, τι έχουμε να περιμένουμε μέχρι το τέλος. Είναι μυστικό, Μίνα. Μίνα και θα δεις. Μίνα και θα δεις. Δεν λέω τίποτε άλλο. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη: καλησπέρα από Ηλιούπολη, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ Σωτήρη μου. Ας συνεχίσουμε με Φίλιππο Νικολάου, θα έλεγα.

Λοιπόν, αγάπη φθινοπορεινή. Ήταν ο Φίλιππος Νικολάου. Το τραγούδι είναι γνωστό και ως Φύλλα φθινοπορεινά. Κυκλοφόρησε το 79 και ο Φίλιππος το υπογράφει καθ' ολοκληρίαν. Δηλαδή έγραψε μουσική, στίχους και το τραγούδισε. Και ήταν ένα νεαρό παιδί τότε ο Φίλιππος Νικολάου. Το 69 δεν είχε κάνει, δεν ήταν γνωστός, δεν είχε τραγουδούσει ούτε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το θρυλικό όταν. Μετά από 2 χρόνια το τραγούδισε και μπήκε για τα καλά στη δισκογραφία. Προσέξτε τη φθινοπορεινή αγάπη, είναι και του Αδαμαντίδη τραγούδι, ομότιτλο τραγούδι. Μην τα μπερδεύουμε, γι' αυτό ίσως αυτό το τραγούδι καλύτερα να το λέμε Φύλλα φθινοπορεινά του Νικολάου. Θέλω να σας να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη δεν σας βάζω ιδέες τώρα, αλλά πραγματικά αυτή η απάτη ξεπερνάει κάθε σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η αρχή καταπολέμησης για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η αρχή για ξέπλυμα, να το πούμε έτσι, όπως είναι γνωστή, ανακάλυψε λοιπόν μια ευρηματική μέθοδο ξεπλύματος παράνομου κρίματος. Κάποιοι παρακολουθήσατε τα δελτία ειδήσεων και θα το είδατε. Εγώ το έπαιξα στο δελτίο ειδήσεων στο κεντρικό της του Earth News και μου έκανε μεγάλη εντύπωση πραγματικά. Λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, λογαριασμοί δέκο δηλαδή, μετατρέπονται εν αγνία των ίδιων των εταιριών σε ένα ιδιότυπο πλυντήριο χρημάτων. Τι έγινε δηλαδή? Προσέξτε, το κόλπο ήταν απλό αλλά ιδιαίτερα οργανωμένο έτσι. Οι επιτίδη πλήρωναν λογαριασμούς ρεύματος, νερού, άλλων υπηρεσιών, με ποσά πολλαπλάσια από αυτά που πραγματικά χρωστούσαν. Χρωστούσαν, ας πούμε, 100 ευρώ, πλήρωναν 5.000. Δημιουργούσαν έτσι μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς τους. Και μετά, τι κάνανε, έρχονταν το επόμενο βήμα. Ζητούσαν από τους οργανισμούς την επιστροφή των χρημάτων, εμφανίζοντας την υπερπληρωμή ως ένα απλό λάθος. Κάναμε λάθος, κύριοι, σας χρωστάγαμε 100 ευρώ και σας βάλαμε 10.000. Προσθέσαμε κάτι μηδενικά. Τα χρήματα επέστρεφαν μέσω μιας απολύτως νόμιμης τραπεζικής συναλλαγής και κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Έτσι, κεφάλαια ύποπτης ή παράνομης προέλευσης αποκτούσαν ένα πολύ πιο καθαρό πρόσωπο. Σύμφωνα με την αρχή, σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν διαφορετικοί λογαριασμοί από τις αρχικές πληρωμές και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα οι ίδιοι λογαριασμοί λάμβαναν επιστροφές από περισσότερους παρόχους κοινής ωφέλειας. Ανοίξει φάμπρικες με, είχαν 2-3 ας πούμε παρόχους ταυτόχρονα για να ξεπλένουν πιο πολλά χρήματα. Βεβαίως οι εταιρείες κοινής ωφέλειας δεν συμμετείχαν στα σχέδια, χρησιμοποιούνταν εν αγνία τους ως ενδιάμεσος κρίκος που έδινε στα παράνομα χρήματα την εικόνα μιας συνηθισμένης επιστροφής χρημάτων. Η υπόθεση βέβαια δείχνει κάτι ακόμα. Στο ξέπλυμα χρήματος δεν χρειάζονται πάντα περίπλοκες offshore εταιρείες και μυστηριώδεις διαδρομές εκατομμυρίων. Μερικές φορές το πλυντήριο μπορεί να κρύβεται σε ένα απλό λογαριασμό ρεύματος. Μόνο που οι αριθμοί, οι υπερβολικές πληρωμές, οι επαναλαμβανόμενες επιστροφές και η διαδρομή του χρήματος αφήνουν ίχνη. Και αυτή τη φορά τα ίχνη οδήγησαν την αρχή στο κόλπο. Να δούμε τι άλλο θα βγει από αυτή την ιστορία, να δούμε τουλάχιστον γιατί ποσά μιλάμε. Δεν έγιναν γνωστά ακόμα τα νούμερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι και αυτά εντυπωσιακά. Πάμε να ακούσουμε Πάριο.

0: πολλές όλες που ρίξα πάνω μου όλες πέφτουν. Μετράω τα χτυπήματα που τέλειωμο δεν έχουν.
1: Λοιπόν, Πετροβολούσα τη ζωή, πασίγνωστο κομμάτι, από τα πρώτα όμορφα κομμάτια του Γιάννη Πάριου. Αυτή ήταν η πρώτη του εκτέλεση με τη Λίτσα Διαμάντη, δεύτερη φωνή η Λίτσα, θα την καταλάβατε. Ο Πάριος έκανε τα πρώτα του βήματα, η Διαμάντη ήταν λίγο περπατημένη στο λαϊκό τραγούδι. Κάναν και άλλα ντουέτα μαζί με τον Γιάννη Πάριο, ήταν φίλοι. Τη μουσική σε αυτό το τραγούδι την έγραψε ο Απόστολος Καλδάρας και τους στίχους ο Γιώργος Αμολαδάς. Ήταν δισκάκι 45 στροφών στην αρχή, αλλά την ίδια χρονιά, το 1971, συμπεριλήφθηκε στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Πάριου, που είχε τίτλο το όνομά του, Γιάννης Πάριος. Ήταν το πορτρέτο του ανερχόμενου τότε τραγουδιστή, και το Πετροβολούσα τη ζωή ήταν το πρώτο κομμάτι της πρώτης πλευράς του δίσκου. Λοιπόν, ξημερώνει Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026, νυχτερινό Express στους 105 και 8. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, Art News Radio και στο Messenger Alex Λαχανάς, όλο με λατινικούς χαρακτήρες. Η Μάχη μου στέρνει την καλησπέρα της και μου λέει ότι αφιερώνει το επόμενο τραγούδι σε δύο φιλαράκια της εκεί από την Άρτα. Ωραία λοιπόν, την καλησπέρα μας και από μας. Καλησπέρα στον Νίκο από τον δρόμο που στέλνει την αγάπη του και λέει καλές εκπομπές. Η Μίνα μου λέει αγνώριστη η φωνή του Πάριου. Ναι, ήταν νεαρούλης τότε ο Πάριος. Αυτό το τραγούδι τραγουδήθηκε πριν από 55 ολόκληρα χρόνια, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. 55 χρόνια. Και βέβαια είναι τόσο διαχρονικό μετά από 55 χρόνια που ό,τι και να πούμε εμείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το έχει κάποια στιγμή της ζωής του σιγοτραγουδήσει. Μοσχολιού για τη συνέχεια. Δίκη Μοσχολιού.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, το ασφαλώς και δεν πρέπει που ακούσαμε είναι η πρώτη εκτέλεση αυτού του υπέροχου τραγουδιού του Άκη Πάνου. Έγραψε στίχους και μουσική, δίκη μου σχολείου βεβαίως. Η πιο μεγάλη, η πιο αγαπημένη εκτέλεση. Το τραγούδι το είπαν κι άλλοι. Το είπε η Μελίνα Κανά σε ζωντανές εμφανίσεις και αφιερώματα. Η Σοφία Παπάζογλου και ο Σοκράτης Μάλαμας το συμπεριέλαβε στον ακουστικό του δίσκο «Τα Σκέτα» που κυκλοφόρησε το 2019. Αλλά τι να τα κάνετε, η πρώτη εκτέλεση είναι υπεράνω όλων. Λοιπόν, ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο μου έστειλε μια φωτογραφία με ένα δεμάτι τριφύλι. Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ναι, μας είχε στείλει ένα μήνυμα από τα χωράφια του Σιδηρόκαστρου και μας έλεγε ότι δεν είναι τριφύλια. Φαίνεται ότι συνεχίζει και ένα ακόμα βράδυ. Θα του κάνουμε παρέα εμείς για να δουλεύει με τα μουσικής, με τα όμορφης μουσικής, όχι απλώς με τα μουσικής. Η Μαρίνα από τον Πειραιά μου λέει: «Γεια σου Άλεξ με τις τραγουδάρες σου, μόνιμη επιβάτησα στο νυχτερινό εξπρές». Γεια σου Μαρινάκη. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, διαβάζω από το πρώτο θέμα.gr. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό χωρίζει τον Νίκο Καρβέλα από την Άννα Βύση και το ποσό αυτό φέρεται να αγγίζει τις 200-300.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη διαφορά μίλησε στο πρώτο θέμα.gr ο δικηγόρος της Βύση, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος επιβεβαίωσε το οικονομικό θέμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις της Βύση με τον Καρβέλα είναι καλές και εξελίσσεται ένας καλόπιστος διάλογος ανάμεσά τους σε θέματα οικονομικής φύσεως. Μάλιστα, ο κύριος Δημητρακόπουλος επισήμανε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο Καρβέλας κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους συναυλίας του Σαββάτου, της 26 Σεπτεμβρίου δηλαδή. Μπήκε στο καμαρίνι της Άννας Βύση και υπήρξε έντονος διάλογος μεταξύ τους. Στο παρασκήνιο αυτά που ακούγονται από ανθρώπους που γνωρίζουν αμφότερους τους πρωταγωνιστές κάνουν λόγο για ένα καυγά ή έντονη διαφωνία ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι που ξεκίνησε όταν ο συνθέτης πληροφορήθηκε ότι δεν θα λάβει ένα συγκεκριμένο ποσό που φέρεται να είχε συμφωνηθεί. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι είναι η πρώτη φορά που η Βύση κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας της στο ΟΑΚΑ αναφέρθηκε για μόλις 2 λεπτά στον Καρβέλα. Εν αντιθέσει με προηγούμενες συναυλίες εμφανίσεις όπου μίλαγε για αυτόν τουλάχιστον 5 λεπτά και τον ανέβαζε μάλιστα και στη σκηνή. Και συνεχίζει λοιπόν το πρώτο θέμα.gr, έτσι από εκεί το παίρνω για να δεν είναι δικό μου το κείμενο, απλώς αυτοί το δημοσιεύουν και αυτοί έχουν και την ευθύνη της δημοσίευσης. Το θέμα φαίνεται βαδίζει προς μια εξοδικαστική λύση ώστε να αποφευθεί μια διαμάχη που θα φέρει για πρώτη φορά απέναντι ένα καλλιτεχνικό δίδυμο το οποίο μέχρι τώρα ήταν αχώριστο. Σε ό,τι αφορά την πληροφορία ότι ο συνθέτης απέστειλε εξώδικο στην Άννα Βύση με το οποίο απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια του μέχρι να επιληθεί το οικονομικό θέμα, ο δικηγόρος της ερμηνεύτριας είναι κατηγορηματικός. Ο Νίκος Καρβέλας, λέει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ουδέποτε έστειλε εξώδικο στην Άννα Βύση. Πολλά όμως έχουν ακουστεί για το τι συνέβη στο ΟΑΚΑ, με ορισμένους να επιμένουν ότι ο Καρβέλας ήταν παρόν μέχρι κάποια ώρα στη συναυλία και άλλους να λένε ότι δεν πήγε ποτέ στο live της Άννας. Μέχρι και την Παρασκευή ο συνθέτης έδινε σχεδόν καθημερινά το παρόν στις πρόβες της ερμηνεύτριας, λέγοντας τη δική του γνώμη για κάποια κομμάτια στην μπάντα της. Το Σάββατο φέρεται να πήγε μέχρι κάποια ώρα και τον είδαν εκεί αρκετοί άνθρωποι, ενώ ορισμένες πηγές υποστήριξαν ότι δεν ήταν στο ΟΑΚΑ. Παρούσα ήταν η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου, με το γιο της και 300 περίπου καλεσμένοι του συνθέτη, τον οποίο πάντως δεν απαθανάτησαν κάμερες ή φωτογράφια όπως είχε γίνει στο Καλλιμάρμαρο, κάτι που δείχνει ότι αυτή τη φορά υπάρχει υπήρξε όντως θέμα ανάμεσα στο συνθέτη και τη μούσα του. Θέμα καθαρά οικονομικής φύσεως, το οποίο προκάλεσε την ένταση και το στιγμιαίο καυγά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που έχουν ταυτίσει τις ζωές τους, μένοντας ουσιαστικά αχώριστοι ακόμη και μετά το τέλος του γάμου τους. Για να δούμε τι θα δούμε τις επόμενες μέρες. Με Καρβέλα και Βύση, έχουμε παίξει καθόλου Μητροπάνο? Ας παίξουμε ένα Μητροπάνο.

Μητροπάνος λοιπόν, καλοκαίρια και χειμώνες, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τα παλιά τραγούδια, την πρώτη περίοδο του Μητροπάνου, γιατί υπήρξε και η δεύτερη περίοδος του πιο έντεχνου Μητροπάνου μετά το 2000, μετά το 1990 θα έλεγα. Αυτή η πρώτη εκδοχή του εμένα μου αρέσει καλύτερα. Συνθέτης του τραγουδίου ήταν ο Σπύρος Παπαβασιλείου και τους στίχους έγραψε ο Τάσος Οικονόμου. Κυκλοφόρησε το 1976 από τον ιστορικό δίσκο «Τα Λαϊκά». Τι να πούμε για τον Μητροπάνο. Τρικαλινός ήταν, στην Αγία Μονή Τρικάλων γεννήθηκε, μια πόλη που πρόσφατα τον τίμησε ξανά με την ανακαίνιση της ομώνυμης πλατείας και την τοποθέτηση του μαρμάρινου γλυπτού «Παλμική Ροή». Από τα παλιά του τα τραγούδια, «Άλλος για χείο τράβηξε», «Θεσσαλονίκη», πάρα πολλά, «Πες μου που πουλάν καρδιές», «Το παράπονο», «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία», εμβληματικά τραγούδια για την δεκαετία του 70 και στη δεκαετία, στις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το 90 και του 2000, είχαμε τη Ρόζα, την απόλυτη επιτυχία του θα έλεγα, «Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη», «Πάντα γελαστή», «Τα λαδάδικα», «Για να σε εκδικηθώ», «Το δυο νύχτες με το αλίμονο». Πάρα πολλά. Ο Μητροπάνος ήταν σχεδόν μια κατηγορία μόνος του. Αυτόν όμως στον οποίο θα αφιερώσουμε ένα μεγάλο μέρος της βραδιάς είναι ο συνθέτης του επόμενου τραγουδιού που θα μας πει ο Τόλης Βοσκόπουλος.

0: αξέχαστο πραγματικά και τι να πω, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο ελληνικό πεντάγραμμο. Και εσύ θα φύγεις, ερμηνεία Τόλης Βοσκόπουλος, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, κυκλοφορία του 70 μέσα από την ταινία, τη γνωστή ταινία «Αδέλφια Μολύτες Πουλιά» και μουσική ο Μίμης Πλέσας. Ο Μίμης Πλέσας έφυγε μια μέρα σαν χθες, στις 5 Οκτωβρίου του 2024. Κατ' άλλους έφυγε τη νύχτα 4 προς 5, οπότε στις 4 εγώ δεν είχα εκπομπή και χθες δεν είχα αυτά τα αποσπάσματα που θα δείτε, που θα ακούσετε σήμερα. Είναι μια συνέντευξη που έδωσε ο μεγάλος αυτός συνθέτης, ο τεράστιος αυτός συνθέτης, στο φίλο τον Γιώργο τον Κοβό, ο οποίος τα διέθεσε εδώ στην εκπομπή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τον Πλέσα έχουμε να μιλάμε μια εβδομάδα, αν θέλουμε να πούμε, να κάνουμε ένα πραγματικό αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα. Γι' αυτό θα κοιτάξω να συμπυκνώσω λιγάκι όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρετε για αυτόν τον τεράστιο άνθρωπο της μουσικής. Έφυγε μόλις μια εβδομάδα πριν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής. Έναν αιώνα που δεν ήταν μια διαδρομή στο χρόνο, αλλά έναν αιώνα γραμμένο με νότες. Έπαιζε πιάνο από μικρός, τα 15 του χρόνια έγινε σολίστ της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά σπούδασε και χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στην Αμερική. Θα πούμε για τη χημεία. Βεβαίως η μουσική ήταν αυτή που τελικά κέρδισε την καρδιά του. Στην Αμερική ήρθε σε επαφή με την τζαζ και συνεργάστηκε με σπουδαίους μουσικούς πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη σύνθεση. Ο Πλέσας λοιπόν αποφύτησε από τη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Κορνέλ των Ηνωμένων Πολιτειών με αντικείμενο την πρωτεΐνη μυελίνη και τη σκλήνηση κατά πλάκας. Το 2009 ο κάτοχος Νομπέλ Ζαν Μαρί Λεν ανέφερε ότι η βραβευμένη έρευνά του βασίστηκε σε προηγούμενη εργασία του Πλέσα και το 2010 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο ίδιος ο Πλέσας έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η χημεία είναι η κορυφαία επιστήμη και η μουσική είναι μια χημεία από νότες». Πώς έφτασε στο διδακτορικό στη χημεία? Για να δούμε τι είπε ο ίδιος ο συνθέτης στο Γιώργο Κοβό.
1: Μια μέρα λοιπόν αυτός ο παπάς, τον οποίο καταλαβαίνεις τι υποχρέωση έχω, μου λέει: «Θέλω μια χάρη. Ψήσε με και φάε. Θέλω να έρθεις, πάμε με το αυτοκίνητο κάπου που θα ήθελα να παίξεις ένα κομμάτι στο πιάνο». Και πάμε. Εγώ δεν ξέρω πού πάμε. Μπαίνω μέσα σε μια αίθουσα κατάμεστη με τελειοφύτους και έρχεται η ώρα μου να παίξω. Εκείνη την εποχή έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία ένα musical, το South Pacific, και το τραγούδι που έκανε την επιτυχία, το Life of Deal, ήταν το Some Enchanted Evening. Και δεν ξέρω πώς μου έρχεται, κάθομαι και τραβάω ένα Some Enchanted Evening. Μπράβο, μπράβο,
2: εσφιασμός.
1: Χαίρετε, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, γυρίζουμε, πάω στην... ανεβαίνω στη σοφίτα μου και το πρωί ακούω ένα σούρσιμο κάτω από την πόρτα και παίρνω και έχω ακόμα τις εφημερίδες. Δημήτρη Μίμης Πλέσας wins first worthy show, το πρώτο βραβείο του Πανεπιστημίου στη μουσική. Τι ήταν το βραβείο? 4 χρόνια τζάμπα στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Να ταξιδεύεις με έξω από τα κρατικά ήταν κάτι ακόμη. Τέλος πάντων, το τελευταίο δώρο ήταν ένα στυλό και ένα μολύβι. Έχει σημασία, στο λέω αυτό. Τρελαίνομαι. Να βρίσκουμε υπότροφος.
2: Τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια.
1: Ως υπότροφος σε ό,τι πανεπιστήμιο θέλω σε μια. Εγώ βέβαια έχω ταξιδέψει από εδώ με ένα κουστούμάκι ανοιξιάτικο και εκεί που βρίσκομαι στη σοφίτα μου, το κουστούμάκι αυτό δεν μπορεί να αντέξει στους μείον 30 βαθμούς που είναι. Παρ' όλα αυτά βάζω το κουστούμάκι αυτό, ανεβαίνω τα παγωμένα σκαλιά του Πανεπιστημίου και ζητάω τον Πρίτανη. Μπαίνω στον Πρίτανη και με θάρρος λέω: «Εχθές συνέβη αυτό στο πανεπιστήμιο. Εγώ μουσική δεν ξέρω. Χημεία ξέρω. Μπορώ να αλλάξω την υποτροφία μου σε χημεία. Αυτός ήταν ένας Νορβηγός Σουηδός, ψηλός. Γέλασε τόσο δυνατά που παρολίγο να σπάσει το τζάμι του φεγγίτη του.
2: Δεν πίστεψε ότι δεν ξέρετε μουσική, με λίγα λόγια.
1: Και μου λέει, Δημήτρη, εάν παίζεις χημεία όσο καλά έπαιξες μουσική χθες το βράδυ, γιατί εγώ ήμουν εκεί, σου υπόσχομαι να σε πάρω, να σε πάω να κάνεις δοκτορά στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου. Και το είπα και το έκανα. Έτσι βρέθηκα να πάρω δοκτορά στο... Θα δεις εκεί στις φωτογραφίες, είμαι φωτογραφία με όλους τους νομπελίστες.
2: Ναι,
1: γιατί,
2: ναι.
1: Γιατί ένας από αυτούς είπε ότι οφείλει τον Νόμπελ του στη δική μου εργασία που έκανα στο Πανεπιστήμιο το 1952 στο...
2: Ποια εργασία, με τι αντικείμενο?
1: Τη φωσφοριλίωση των κερευροσιτών.

0: Ο Πλέσας έγραψε εκατοντάδες τραγούδια, μουσική για περισσότερες από 100 ταινίες και δεκάδες θεατρικές παραστάσεις. Έγραψε για τον έρωτα, τη μοναξιά, τη χαρά, το χωρισμό. Για όλες εκείνες τις μικρές και μεγάλες στιγμές που γίνονται τελικά τραγούδι, γίνονται αναμνήσεις. Η αγαπημένη του ερμηνεύτρια, η μούσα του, ήταν η Τζένι Βάνου. Να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος για την Τζενούλα στον Γιώργο Κοβό.
1: Στην δική μου την εποχή υπήρχαν 3 ή 4 μεγάλες φίρμες που έκαναν ό,τι ήθελαν στο επάγγελμα. Η μία λεγόταν Frank Sinatra, ο άλλος λεγόταν Sammy Davis Jr. και ο τρίτος λεγόταν Dean Martin. Και αυτοί οι τρεις μαζί είχαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο στο οποίο καλούσαν φίρμες από το εξωτερικό και παίζανε. Και έχουμε πάει εκεί με την Jenny Van. Ακούνε τις φωνές της Jenny's. Και μου στέλνουν, «Μαέστρο, σε παρακαλώ, μη φύγεις, ένα τζετ θα σε περιμένει να περάσεις από το Σικάγο να υπογράψεις ένα 7ετές συμβόλαιο, το οποίο θα αναφέρεται στο King's Treatment. King's Treatment σημαίνει ότι θα πηγαίνει όπου θέλεις θα σε πηγαίνουν, όσο θέλεις θα μένεις, θα γράφεις ή δεν θα γράφεις, και πρώτη δοκιμαστική ταινία για χάρη, η ζωή του Άλμπερτ Σφάιτσερ».
2: Το 7ετές συμβόλαιο αφορούσε εσάς μαζί με τη Βάνο ή μόνο εσάς?
1: Τη Βάνο και εμένα.
2: Εσύ δύο πας. Ωραία.
1: Και πάω στη Τζένι τρέμοντας και της λέω, «Κοριτσάκι μου, έκανες την τύχη σου, γιατί αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει συχνά. Αντίστοιχο συμβόλαιο έχει η Eartha Kitt, η Σαραβόν, οι τεράστιες». Και μου λέει η Χρυσούλα μου, «Αχ, δεν μπορώ, έχω ραντεβού με τον Κώστα». Ήταν ερωτευμένη και ήθελε να γυρίσει, είχε ραντεβού με τον Κώστα.
0: Η καψούρα, η Τζένι Βάνου, πραγματικά απίθανη ιστορία. Ο Πλέσας συνεργάστηκε με σπουδαίες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, ανάμεσά τους συνεργάστηκε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο σε πολλούς δίσκους, και κορυφαία στιγμή ήταν ο Δρόμος, όπου την παράσταση έκλεψε ο Γιάννης Πουλόπουλος, αλλά και η Ρένα Κουμιώτη,

Λοιπόν, ήταν η Ρένα Κουμιώτη από το δρόμο. Δώσε μου το στόμα σου. Ο δρόμος είναι ο πιο εμπορικός και εμβληματικός δίσκος στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Κυκλοφόρησε το 69 από τη Λύρα σε μουσική πλαίσια και στίχους Παπαδόπουλου. Και επισήμως έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε βινίλιο. Προσέξτε, σε βινίλιο. Σε CD δεν έχει μετρηθεί ακόμα, πουλάει σε CD. Μετά μπήκε και το ίντερνετ στη ζωή μας, το YouTube κτλ. Δεν είναι οι πωλήσεις όπως ήταν, αλλά το βινίλιο όμως 1 εκατομμύριο πωλήσεις δεν το ξεπέρασε κανένας άλλος δίσκος στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Θα πούμε κι άλλα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τόσο για τον Μίμη Πλέσα, όσο και για τους ερμηνευτές του και για τη συνεργασία του με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Πλησιάζουμε για το δελτίο ειδήσεων. Απλώς θέλω να σας πω μόνο για το δίσκο, μιας και τον αναφέραμε, τραγούδια όπως το Άγαλμα, το Δώσε μου το στόμα σου, το Καμαρούλα μια σταλιά, Γέλαγη Μαρία, Μέθησε απόψε το κορίτσι μου, Πρώτη φορά με την Κουμιώτη, Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες με την Κουμιώτη, Διώξε τη θλίψη του Πουλόπουλου. Νομίζω ότι ίσως είναι ένας από τους ελάχιστους δίσκους που όλα τα τραγούδια του μηδενός εξαιρουμένου έγιναν επιτυχίες. Επανερχόμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων με περισσότερα για το Μίμη Πλέσα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αύριο θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ που ξεκινά θα καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας με επιμέρους συνόδους εργασίας, στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, επεσήμανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, προσθέτοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στο κόμμα αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού. Ο Πρωθυπουργός προσδιορίσε ως ορίζοντα τις εκλογές την άνοιξη του 2027. Αναφερόμενος στην οικονομική αναταραχή, αντιπαρέβαλε τη σημερινή θέση της χώρας με τα χρόνια της κρίσης, λέγοντας ότι πλέον η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, και σημείωσε ότι δεν θα υποκύψουμε στις πλάνες των λαϊκιστών. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη εφόλης της ύλης που παραχώρησε στο Earth News. Επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, ενώ απέρριψε τα ψευτοδιλήμματα, τα οποία, όπως είπε, έχει βαρεθεί ο κόσμος που θέλει λύσεις στα προβλήματά του. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστα Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 3 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, ανάμεσά τους και 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Και οι 3 αρνούνται τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν χθες Ριάντ, Τουρκία και Πακιστάν στο πλαίσιο του Συμφώνου Αμοιβαίας Άμυνας, καθώς το βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι 3 χώρες υπέγραψαν τον Αύγουστο το Σύμφωνο της Μέκκας, που περιλαμβάνει μία ρήτρα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που ορίζει ότι μία επίθεση σε έναν από τους συμμάχους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Δεξαμενόπλοιο επλήγει χθες από αδιευκρίνηστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυσιπλοείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβή δακρότου λάμψης στη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, το 87% των οποίων αφορά ανηλίκους, ενώ 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Τα αιτήματα των μαθητών είναι δίκαια και η κυβέρνηση πρέπει να τους ακούσει, δήλωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόνι, ο οποίος κάλεσε χθες σύσκεψη με τους υπουργούς εσωτερικών, παιδείας και ανώτατης εκπαίδευσης, με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης, τα αιτήματα των μαθητών και τα φαινόμενα βίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, νυχτερινό εξπρές ξημερώνει 3η 6 Οκτωβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, ακούτε Earth News Radio και τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio και στο Messenger Alex Λαχανάς. Είμαι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, μηχανοδηγός στο νυχτερινό εξπρές που σας πάει στο 21ο ταξίδι για τη φετινή χρονιά. Ξεκινήσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Μίμη Πλέσσα με αφορμή τα 2 χρόνια από το θάνατό του. Λοιπόν, ο Πλέσσας μίλησε για τη συνεργασία του με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Πρέπει να πω ότι ολόκληρο το άλμπουμ, αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα, το άλμπουμ «Ο Δρόμος», ηχογραφήθηκε στα στούντιο της Κολούμπια μόλις σε 10 ώρες, σε 9 ώρες και 45 λεπτά. Και πρόκειται για μια στιχουργική ιδιοφυΐα του Παπαδόπουλου πραγματικά, γιατί με εξαίρεση δύο κομμάτια, το «Ξημερώνει Κυριακή» και κάποιο άλλο που μου διαφεύγει τώρα ο τίτλος, κανένα άλλο τραγούδι του δίσκου δεν έχει ρεφρέν. Οι στίχοι του Λευτέρη Παπαδόπουλου βασίστηκαν, λέγεται, σε αληθινά πρόσωπα και αναμνήσεις από τη δική του γειτονιά στην Αθήνα, όπως και η Οδός Αριστοτέλους. Ο άλλος μεγάλος δίσκος τον οποίο υπογράφει ο τεράστιος αυτός στιχουργός. Για να ακούσουμε τον Μίμη Πλέσσα τι είπε για τη συνεργασία του με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Επαναλαμβάνω ότι ακούμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον συνάδελφο Γιώργο Κοβό.
1: Ένα βράδυ στο σπίτι του, πάνω στο γραφείο του, είναι σκόρπια κάτι στιχάκια. Τα βλέπω εγώ και κάτι μου μιλάνε, κάτι μου λένε. Και ο Λευτέρης μιλάει στο τηλέφωνο με κάποιον από τους δικούς του και τελειώνοντας έρχεται και λέω: «Ρε Λεύτη, μπορώ να τα πάρω αυτά?» «Δεν κάνουν, ρε Μίτσο», μου λέει, «τα δοκίμασα με τα παιδιά. Σε νοιάζει να τα πάρω?» «Και δεν τα παίρνεις». Και είναι τα τραγούδια του δρόμου. Το ίδιο βράδυ τα γράφω όλα, τον παίρνω στο τηλέφωνο, του λέω: «Κλείσε στην Κολούμπια στούντιο με τον τάδε ρηχολήπτη, με τον τάδε», και φώναξέ μου την Πόπη την Αστέρια, το κορίτσι που είχαμε δει, ξέρω εκεί, και τη Ρένα την Κουμιώτη.
2: Αγυρίζατε τότε σε μαγαζιά και βλέπατε?
1: Με έτρεχε σε κάποια μαγαζιά στα οποία δεν κατάλαβα ποτέ γιατί με πήγαινε, διότι δεν μπορούσες να δεις από την κάπνα.
2: Εντάξει, τότε εκείνη την εποχή.
1: Μεγάλο μαγαζί, Μίτσο. Λέω, ένα μεγάλο μαγαζί. Θα πεθάνω.
2: Αλλά τελικά όμως...
1: Σε 10 ώρες παρά ένα τέταρτο γράφτηκε ο δρόμος.

0: Λοιπόν, κόπηκε λίγο απότομα. Οι θαλασσιές σου οι χάντρες είναι ένα τραγούδι του 62. Πλέσας Πρετεντέρης, μουσική και στίχους, και θα γνωρίσατε στην ερμηνεία το Δημήτρη Χόρν. Είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε, πρωτοακούστηκε στο μουσικό και κοσμικό, θα έλεγα, ντοκιμαντέρ «Η Αθήνα τη νύχτα», μια παραγωγή του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, ένα μοναδικό ντοκουμέντο της εποχής. Να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει. Προσφέρει μια γοητευτική περιπλάνηση στη νυχτερινή ζωή, τη διασκέδαση και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της Αθήνας στις αρχές της δεκαετίας του 60. Το σενάριο το έγραψε ο Νίκος Τσιφόρος, που κάνει και την αφήγηση μαζί με τον Σταύρο Ξενίδη, και παίζουν πολλοί ηθοποιοί κορυφαία ονόματα: Καρέζη, Χόρν, Βουτσάς, Σταυρίδης, Μιράτ. Και εκτός από τον Πλέσα, συνθέτες υπογράφουν τα τραγούδια που ακούγονται: ο Χατζηδάκης, ο Τσιτσάνης, ο Θεοδωράκης. Τραγουδάνε Μπιθικότσης, Βάνου, Μέρι Λίντα. Λοιπόν, αυτά για το «Η Αθήνα τη νύχτα». Λέγαμε για τον Πλέσα όμως. Έβαλα το τραγούδι «Οι θαλασσιές οι χάντρες», γιατί ήταν η εποχή που ο Πλέσα συνεργάστηκε στενά με τον Χόρν για ένα διάστημα. Να δούμε τι είπε ο ίδιος για τη συνεργασία του αυτή και πώς, τι είχε να πει για τον μεγάλο αυτό, τον κορυφαίο αυτό Έλληνα ηθοποιό.
1: Ο Χόρν είναι ο μέγας ηθοποιός, έχει δικό του θίασο, έχει δικό του θέατρο και έχει και έναν επί 5 ή 6 χρόνια αποκλειστικό συνθέτη που είμαι εγώ. Μέσα λοιπόν σε αυτό το διάστημα του γράφω τη μουσική για το ρομανσέρο. Το ρομανσέρο, η ιστορία του ρομανσέρο είναι ότι ένας παπάς καθολικός είναι ερωτευμένος με μια ιερόδουλη και όλη την θέρμη της πίστης του και της αυτής του το κάνει για να την βάλει στον ίσιο δρόμο. Μέσα σε αυτό εγώ έχω γράψει, χωρίς να υποπτεύουμε το μεγαλείο, τη μουσική του «Ποιος το ξέρει». Γιατί μέσα σε έναν καθολικό ναό κάποια στιγμή ακούγεται από το όργανο της Εκκλησίας, από το εκκλησιαστικό όργανο, τα τίρα, τίρα, λαρι, και θέλει κάποια στιγμή να το τραγουδήσει ο Χόρν. Αλλά ένας Χόρν δεν μπορεί να πάει στις εταιρείες που τραγουδάει Βουγιουκλάκη και ιδρύεται εταιρεία, η Μόντε Κάρλο, προκειμένου να τραγουδήσει, και είναι στο σπίτι ο Πρετεντέρης, Πρετεντέρανα, η συγχωρεμένη η δεύτερη γυναίκα μου, εγώ στο πιάνο και ο Χόρν, ο οποίος μπροστά στις κυρίες πάντοτε είναι σαρμαρ. Έτσι λοιπόν, όπως έχει και το ουίσκι του και κάνει τον όμορφο και λέει πώς θα το τραγουδήσει, λέω ναι, αλλά αγόρι μου, από την άλλη μεριά, για να έχουμε και τη δυνατότητα σε μια καινούργια εταιρεία να πουλήσουμε κάτι, θα τραγουδήσει ένα γύφτικο τσιφτετέρι. Του φεύγει το ποτήρι και σπάει, δίπλα είναι ο Πρετεντέρης. Λέει, δηλαδή τι θα κάνω? Λέω, θα κρατάς ένα ντέφι και θα λες λαϊ λαϊ λαϊ λαϊ λαϊ λαϊ λαϊ λαϊ και τελειώνει το αστείο. Ο Πρετεντέρης όμως με πλησιάζει και μου λέει, ρε Μίτσο, θυμάσαι πως το έπεσε αυτό? Ποιο, λέω, λαϊ λαϊ λαϊ. Βεβαίως, αυτό θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Και λέει, δεν δίνω την άδεια να γυριστεί το «Ποιος το ξέρει» αν δεν τραγουδήσει από την άλλη μεριά ο Τάκης. Παίζοντας και με πολύ αγάπη και εκτίμηση ο ένας για τη δουλειά του άλλου, τελικά αποφασίζουν και τις λέει τις χάντρες και πραγματικά γίνεται τεράστια επιτυχία. Έφτασε να είναι τέτοια η επιτυχία που όταν αργότερα έχει παντρευτεί και έχει κάνει το ίδρυμα, ένα ίδρυμα διεθνές, και με έχει καλέσει για να μιλήσω για θέματα της επιστήμης μου, εμφανίζεται και προλογίζει εμένα: μη φοβάστε, δεν θα τραγουδήσω τις χάντες.
0: Γύφτικο τσιφεντέλι, θαλασσιές οι χάντρες. Τι άλλο θα ακούσουμε, πραγματικά με ξεπερνάει. Η μεγάλη δύναμη του Πλέσα είναι αυτή ακριβώς, ότι οι μελωδίες του δεν έμειναν μέσα στους δίσκους, πέρασαν στα σπίτια μας, στις παρέες, στους ερωτές μας, στα καλοκαίρια μας, στις νύχτες μας, έγιναν η μουσική υπόκρουση σε ζωές ανθρώπων που μπορεί να μην όρισαν ποτέ τον ίδιο, αλλά ένιωσαν ότι κάποια από τα τραγούδια του γράφτηκαν για αυτούς. Έτσι, κάθε φορά που ακούγεται ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα μέσα στη νύχτα, είναι σαν να ανοίγει ξανά ένα παλιό παράθυρο και από μέσα του να έρχεται μια Ελλάδα που αγαπήσαμε, ένας έρωτας που θυμόμαστε, μια ζωή που κάποτε ζήσαμε. Σας είπα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές εκπομπές για τον Πλέσα, αλλά κάπου εδώ νομίζω ότι τα πιο σημαντικά ήταν αυτά που ακούσαμε, άγνωστες ιστορίες. Δεν είναι χιλιοϊπωμένες, δεν είναι πολύ γνωστές στο ελληνικό κοινό. Μέσα από αυτή τη συνέντευξη ποταμό που έδωσε, μου έλεγε ο Γιώργος Οκοβός ότι η συνέντευξη κράτησε περίπου 2 ώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσαμε να την παίζουμε και σε συνέχειες ακόμη. Αυτά ήταν τα πιο βασικά κομμάτια. Το ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό, που μας προμηθεύει με τους θησαυρούς που έχει μαζέψει από συνεντεύξεις με μεγάλους του ελληνικού τραγουδιού. Εμείς λοιπόν σιγά σιγά θα αφήσουμε το Μίμη Πλέσα και θα συνεχίσουμε με το Νυχτερινό Εξπρές. Τι έχουμε, κόκοτα για τη συνέχεια, κόκοτα.

Αγνώριστος ο Κόκοτας, λέει η Μέρη από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί το τραγούδι αυτό, Μέρη μου, είναι από το 68. Ήτανε νέος τότε ο Σταμάτης Κόκοτας. Το «Άπονη καρδιά» είναι από τα πρώτα του τραγούδια στη δισκογραφία. Τη μουσική είχε γράψει ο Δήμος Μούτσης, έχει γράψει και τους στίχους ο Νίκος Γκάτσος. Υπέροχο τραγούδι πραγματικά. Ο Γιάννης από το Κιλκής στέλνει μήνυμα και λέει: «Από σήμερα θα είμαι μόνιμος επιβάτης του νυχτερινού εξπρές». Ευχαριστούμε, Γιάννη μου. Εμείς εδώ είμαστε κάθε βράδυ. Δεν έχεις παρά να ανεβαίνεις την ταχεία μας. Ήθελα να αναφερθώ λιγάκι σε αυτή την ιστορία που σας είπα και χθες με αυτόν που δάγκωσε, που έκοψε το αυτί της γυναίκας, της οδηγού ταξί. Πέρασε τις εφιαλτικές στιγμές η γυναίκα στα χέρια του επειδή διαφώνησαν για ένα POS. Κρίθηκε προφυλακιστέως και μετά την απολογία του η υπεράσπιση τι ζήτησε? Να εξεταστεί από ψυχίατρο, επικαλούμενη προβλήματα ψυχικής υγείας. Λοιπόν, να γίνει η εξέταση, να γίνει και να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου που σύμφωνα με την κατηγορία έφτασε σε μια τόσο ακραία πράξη. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που δεν πρέπει να ξεχάσουμε, ότι πίσω από τις νομικές διαδικασίες, τις απολογίες, τις πραγματογνωμοσύνες, τις υπερασπιστικές γραμμές, υπάρχει μια γυναίκα. Μια γυναίκα που μπήκε στη δουλειά της για να οδηγήσει ένα ταξί και κατέληξε στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί έναν βαρύ ακροτηριασμό που θα κουβαλά μαζί της για την υπόλοιπη ζωή της. Γιατί άλλο πράγμα η δικαιοσύνη που οφείλει να εξετάσει τα πάντα με ψυχραιμία και άλλο η κοινωνία να συνηθίζει τη βία. Ένα χαλασμένο POS, λέω εγώ, ένας καυγάς, ένα απότομο φρενάρισμα, μια παρεξήγηση. Τίποτε από αυτά δεν μπορεί να μετατρέπεται σε άδεια για αγριότητα, να δίνει την άδεια, να επιτρέπει την άδεια για αυτή την βαναυσότητα, την αγριότητα, την βαρβαρότητα. Και τελικά το ερώτημα δεν είναι μόνο τι είχε στο μυαλό του ο δράστης, είναι και το πώς φτάσαμε να φοβόμαστε ο ένας τον άλλον ακόμα και μέσα σε ένα ταξί. Όταν μιλάμε για νυχτερινές διαδρομές, μιλάμε για μεροκάματα του τρόμου πραγματικά. Τι άλλο να πούμε? Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, όχι με τον Μπάριο, αλλά με τη Γαλάνη. Εμένα μου αρέσει και αυτή η εκτέλεση.

Αυτό το τραγούδι της Γαλάνη, τη μουσική έγραψε ο Χατζηνάσιος και τους στίχους ο Γιώργος Κανελόπουλος. Το Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ κυκλοφόρησε το 1973 στο δίσκο Διαδρομή και ήταν η πρώτη απόδοση. Πολλοί νομίζουν ότι ο Πάριος ήταν ο πρώτος ερμηνευτής του τραγουδιού. Όχι, η πρώτη ερμηνεύτρια ήταν η Γαλάνη. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν το 1973 με τη Γαλάνη, και ένα χρόνο αργότερα ο Πάριος το ηχογράφησε, το 1974 δηλαδή, στο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Πού θα πάει πού». Βέβαια οι πιο πολλοί το ξέρουν το τραγούδι με τον Πάριο, γιατί αυτή η ρυθμική του ερμηνεία του έδωσε έναν πιο ερωτικό, πιο λαϊκό χαρακτήρα στο τραγούδι και το έκανε αναπόσπαστο κομμάτι και των ζωντανών του εμφανίσεων για επί δεκαετίες. Αλλά η πρώτη εκτέλεση ήταν αυτή που ακούσαμε μόλις, της Δήμητρας Γαλάνη. Νομικό δεν ακούσαμε σήμερα, είναι οικονομικό. Για να δούμε τι έχουμε.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν από το διαφημιστικό σποτ ήταν ο Νίκος Νομικός, το «Μόνος γυρίζω στη Θεσσαλονίκη». Μουσική του Μάριου Τόκα και στίχη του Σαράντι Αλιβιζάτου. Κυκλοφόρησε το 82, πριν 44 χρόνια, Οκτώβρη του 82, στο δίσκο «Τα Βοριαδάκια». Ήταν ένας πολύ όμορφος δίσκος με τρεις νέους ερμηνευτές, οι οποίοι τουλάχιστον οι δύο κάναν μεγάλη καριέρα. Και το εξώφυλλο του δίσκου τους είχε και τους τρεις. Απ' τη μία ο Θέμης Αδαμαντίδης, απ' την άλλη ο Νίκος Νομικός και στη μέση Γιάννα Κομνηνού. Όλα τα τραγούδια ήταν σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχη του Σαράντι Αλιβιζάτου. Ήταν και το γνωστό, το πολύ γνωστό τραγούδι του Αδαμαντίδη «Νύχτα μυρίζει για σεμί», ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του δίσκου. Τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραίο και αυτό που ακούσαμε, το «Μόνος γυρίζω στη Θεσσαλονίκη», με τη φυσαρμόνικα, όλο το τραγούδι ήταν υπέροχο πραγματικά, μια πολύ όμορφη μπαλάντα. Θέλω να αναφερθώ πάλι σε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα αυτές τις μέρες. Δεν σας κρύβω ότι αυτόν τον τύπο δεν τον συμπαθώ, παρότι αναγνωρίζω ότι είναι τεράστιος ποδοσφαιριστής, τεράστιος αθλητής. Μιλάω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ακούω ότι η Πορτογαλία πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη από τον Κριστιάνο. Ναι, ναι, σωστά τα ακούσατε. Ο άνθρωπος που φόρησε τη φανέλα της Πορτογαλίας, που έγινε αρχηγός της, που έγραψε ιστορία με τόσα γκολ και έζησε μαζί τις τεράστιες στιγμές, εμφανίζεται πλέον ως ο αδικημένος της υπόθεσης, γιατί παρότι σηκώθηκε και έφυγε και άφησε την ομάδα στη μέση, στα κρύα του λουτρού. Δεν έδειξε σεβασμό στον προπονητή του, δεν έδειξε σεβασμό στους συμπαίκτες του, δεν έδειξε σεβασμό στο λαό της Πορτογαλίας, δεν έδειξε σεβασμό στη φανέλα που φορούσε και φαίνεται τώρα ότι είναι αδικημένος της υπόθεσης. Λες και η Πορτογαλία τον εγκατέλειψε. Λες και δεν ήταν εκείνη που του έδωσε μια ολόκληρη χώρα πίσω από το όνομά της. Λες και η εθνική ομάδα ήταν υποχρεωμένη να προσαρμόζεται αιώνια στις απαιτήσεις ενός ποδοσφαιρικού στάρ, ενός κακομαθημένου ποδοσφαιρικού στάρ. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια λεπτομέρεια που συχνά ξεχνάμε, ότι κανένας παίκτης δεν είναι μεγαλύτερος από τη φανέλα. Και ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, βέβαια, φυσικά, γιατί άλλο να τιμάς έναν θρύλο και άλλο να του χρωστάς απολογία επειδή κάποτε η εθνική ομάδα τόλμησε να προχωρήσει χωρίς εκείνον. Αν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο η Πορτογαλία να αισθάνεται ότι πρέπει να απολογηθεί στο Ρονάλντο, τότε μάλλον έχουμε λίγο μπερδέψει τους ρόλους. Έτσι, η φανέλα είναι πάνω από το όνομα. Η εθνική είναι πάνω από τον ποδοσφαιριστή και η ιστορία, όσο μεγάλη κι αν είναι, δεν γράφεται από έναν άνθρωπο μόνο. Αν κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, ας το αποφασίσει η ίδια η Πορτογαλία. Αλλά προς Θεού, μην φτάνουμε να ζητάμε συγγνώμη επειδή τολμήσαμε να συνεχίσουμε χωρίς τον Κριστιάνο. Βεβαίως, η αποχώρησή του από την εθνική λόγω της κόντρας του με τον Σόρζε Ζεζού, τον προπονητή, μπορεί να έκανε κακό στο ίματς και του παίχτη και του προπονητή, αλλά την ίδια ώρα πλήγωσε και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, που έχει τεράστιες απώλειες σε διαδικτυακούς υποστηρικτές. Λίγες ώρες μετά από τη ρήξη των δύο αντρών την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες, ναι, 500.000 άνθρωποι, προσέξτε, μισό εκατομμύριο άνθρωποι, έκαναν unfollow στο λογαριασμό της Πορτογαλίας για να δείξουν έμπρακα τη στήρισή τους προς τον CR7, στον Κριστιάνο. Με το κύμα συμπαράστασης προς τον 41χρονο superstar να γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο όσο περνούν οι μέρες. Όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, σε λιγότερο από μία εβδομάδα από το επίμαχο συμβάν που οδήγησε τον Κριστιάνο εκτός εθνικής, ο λογαριασμός της Πορτογαλίας στο Instagram μετρά πάνω από 2 εκατομμύρια απώλειες είχε 24,9 εκατομμύρια ακολούθους πριν από τη μετοπική σύγκρουση των δύο ανδρών και πλέον αριθμεί 22,8 εκατομμύρια. Μέσα σε μια εβδομάδα δηλαδή 2 εκατομμύρια έκαναν unfollow στο λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, επειδή προφανώς είναι θαυμαστές του Ρονάλντο και παίρνουν το μέρος τους σε αυτή τη διαμάχη. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Πραγματικά ό,τι ήταν να πω για αυτόν τον τύπο το είπα. Θα δούμε, θα δείξει. Αν γυρίσει θριαμβευτής στην εθνική ομάδα και του ζητήσουν και συγγνώμη κιόλας, εκεί τα λόγια περιτεύουν.

0: Σας άρεσε αυτό το ρεαλιστέ? Ας είμαστε ρεαλιστέ, τι κι αν υπήρξαμε ραστέ. Ήταν τις καθαρεύουσες τότε, γιατί δεν οι προπονητέ, όλα τα εις, τα πρωτόκλητα εις, στην ονομαστική πληθυντικού ήταν αλφαγιώτα, δηλαδή, ρεαλιστέ. Τώρα φανταστείτε ένα ερωτικό τραγούδι, ας πούμε, να το λέω άλλο στην καθαρεύουσα, αλλά το υποτόλης, και αυτό ισοσταθμίζει, θα έλεγα, το αδόκιμο της γραμματικής, του προφορικού λόγου μάλλον. Αυτό το τραγούδι το έγραψαν ο Γιώργος Κατσαρός και ο Λίας Λιμπερόπουλος το 73. Το ομώνυμο άλμπουμ «Μας είμαστε ρεαλιστέ» έχει και άλλα πολύ ωραία τραγούδια μέσα, το «Χωρίς αυτήν», το «Γειτόνισσα χανούμισσα», το «Πεπρωμένο», «Τι μαΐστρος, τι βαρδάρης», «Η αμφιβολία». Ωραίο άλμπουμ είναι αυτό, έχει αρκετά τραγουδάκια ευχάριστα που ακούγονται όμορφα. Λοιπόν, ο Γιάννης Ευθυμίου έχει έρθει ήδη στο στούντιο, καλώς τον. Τι έγινε?
1: Χαίρετε. Θα κόψω να λέω το καλημέρα σας. Χαίρετε.
0: Μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί εσύ θα λες καλημέρα, εγώ θα λέω καλησπέρα και θα μπερδεύουμε και τον κόσμο.
1: Θα κάνουμε καλημέρα, καλησπέρα.
0: Είχα ένα αφιέρωμα νωρίτερα στο Μίμη Πλέσα και είχε.
1: Νομίζω ότι εχθές γεννήθηκε.
0: Πέθανε.
1: Εχθές έφυγε, ναι.
0: Έφυγε.
1: Ναι.
0: Έφυγε. Κουμιώτη για τη συνέχεια. Έχουμε την τιμητική τη σήμερα λόγω και Πλέσα. Ήταν από τις αγαπημένες του τραγουδίστριες.
1: Γιατί εσένα δεν ήταν.
0: Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Σου έχω
0: το ξαναπεί. Πρώτη φορά έκοβα τις φλέβες μου για το πρώτη φορά.
1: Άλλο μου άρεσε εμένα, δικό τη.
0: Ποιο αρέσει? Α, η Αγία Κυριακή μου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Καλά μιλάμε. Σπάει κόκαλα ο στίχος.
0: Αυτά είναι.
1: Το λέγανε Άγια Κυριακή, εκείνο το καίκι που στη σκλαβιά την κατοχή.
0: Πάλευε στη διαφυγή.
1: Πάλευε για την νίκη.
0: Α, ναι. Ναι, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά.
1: Δεν τα ξέρω καλύτερα. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Ρένα Κουμιώτη.
1: Έλα, Νικό.

0: Κλασικό κομμάτι, σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 70 σε 45. Το μαγικό δίδυμο Πλέσας Παπαδόπουλος, στίχη μουσική, Ρένα Κουμιώτη. Το τραγούδι βγήκε ένα χρόνο μετά το δρόμο, μετά τη συμμετοχή της Ρένας Κουμιώτη στο δρόμο, στον δίσκο, τον τεράστιο αυτό δίσκο που αναφέραμε στην προηγούμενη σύνδεση, στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Ήταν το κεντρικό κομμάτι στον πρώτο προσωπικό δίσκο της Ρένας Κουμιώτη, το 70 από τη Λύρα, που είχε τίτλο το όνομα της τραγουδίστριας, Ρένα Κουμιώτη, και είχε και πολύ ωραία τραγούδια μέσα.
1: Ξέρεις, νομίζουν όλοι ότι ήταν στο δρόμο αυτός.
0: Όχι, δεν ήταν στο δρόμο.
1: Λέω, νομίζουν όλοι.
0: Πήρε όμως κομμάτια που είχε πει και στο δρόμο και τα έβαλε και στο προσωπικό της δίσκο. Πλέσας Παπαδόπουλος ήταν σε όλο το δίσκο αυτό. Συνδέτης του υπουργός. Πρώτη φορά, άναψε καινούριο μου φεγγάρι, δώσε μου το στόμα σου, αυτό ήταν και στο δρόμο. Το κερί μας έσβησε. Μερικές επιτυχίες από αυτό το πρώτο της άλμπουμ, πραγματικά, και νομίζω και το καλύτερό της, έτσι δεν είναι?
1: Αχ.
0: Λοιπόν,
1: κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Κάθε πέρσι και καλύτερα, εντάξει. Τι να κάνουμε, πορευόμαστε με ό,τι έχουμε. Και με Πάριο στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, έρχονται στιγμές. Τι να πούμε για αυτό το ερωτικό τραγούδι, έτσι. Ξεπέραστη ερμηνεία του Πάριου. Τη μουσική έγραψε ο Στέλιος Ζεφυρίου και τους στίχους ο αγαπημένος μου ο Πυθαγόρας. Από τον ομότιτλο δίσκο του «Έρχονται στιγμές του Πάριου» που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1975 από τη Μήνος.
1: Ξέρεις, ο Στέλιος ο Ζεφυρίου ήταν ο αγαπημένος και πολλά χρόνια και μέχρι το τέλος του. Συνοδοιπόρος του Φωσκόπουλου. Έπαιζε μπουζούκι στον Τόλι.
0: Μπουζουκίστας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έγραψα συνέντευξη, πήγα στην Βάρκιζα στο σπίτι του. Είχε δύο σπίτια, το εξοχικό ήταν στη Βάρκιζα.
0: Ναι, ναι.
1: Έμεινε και το εδώ στην Αθήνα, κάπου πίσω από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Και πήγα εκεί και μου λέει, δεν κάθεσαι ρε Γιάννη, δούλευε στο, πώς το λέγανε, το αντίπατο μαγαζί, το παραθαλάσσιο. Το ένα ήταν το Ρίμπας και το άλλο ήταν το, κοίτα τώρα κόλλησα. Τέλος πάντων, πήγαμε στο μαγαζί το βράδυ, έβγαλαμε φωτογραφίες από το, δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκεί, δούλευε, έπαιζε μπουζούκι. Mm-hmm. Μεγάλος μπουζουξής και συνθέτης, σε πολύ κόσμο έχει δώσει τραγούδια.
0: Έχει δώσει, απλώς δεν είναι από τους γνωστούς, ξέρεις, γιατί...
1: Δεν είναι από αυτούς που ακούστηκαν.
0: Που ακούστηκαν. Από αυτούς που ακούστηκαν. Αλλά αυτά που λέμε, τα τραγούδια που γίνανε επιτυχίες, που προωθήθηκαν πολύ. Αλλά ναι, συνεργάστηκε με πολλούς, έδωσε πολλά τραγούδια. Δεν έκανε ολόκληρο επιτυχίες που προωθήθηκαν πολύ. Αλλά ναι, συνεργάστηκε με πολλούς, έδωσε πολλά τραγούδια.

0: Εκείνη λοιπόν, του 70 ήταν η κυκλοφορία του τραγουδιού. Ο ίδιος ο Βοσκόπουλος έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Πρωτοακούστηκε στην ταινία, πώς τη λέγανε εκείνη την ταινία, «Σε οικετεύω αγάπη μου». Μία από τις μεγάλες καψουροτενίες που πρωταγωνιστούσε ο Βοσκόπουλος εκεί, ναι. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές του 70. Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν οι συντελεστές, δεν έχει καμιά σημασία τώρα. Άμα δεις μία ταινία από αυτές, είναι σαν να τις είδες όλες. Έτσι δεν είναι?
1: Πώς έλεγε ο άλλος, copy paste.
0: Άντε, να κλείσω με ένα, με την αγαπημένη τη δική μου. Ποια είναι, ξέρεις?
1: Λίτσα.
0: Λίτσα, μπράβο. Είμαι σε σημασμένος τελικά.

0: Το περαστικά της Λίτσας Διαμάντη κυκλοφόρησε το 86 από τον επιτυχημένο της δίσκο «Έχεις τρελάνει κόσμο». Τη μουσική έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους ο Γιάννης Καραλής. Ποιος έκανε τη δεύτερη φωνή σε αυτό το τραγούδι? Εγώ νόμιζα ότι είναι ο Πάριος, αλλά τελικά...
1: Εγώ αυτό νόμιζα.
0: Όχι, την έκανε ο ίδιος ο Νικολόπουλος.
1: Ρε μανία με το
0: Χρήστο. Από τη σύνθεση ο... και το μπουζούκι, έχει συνοδέψει δεύτερη φωνή πολλούς ερμηνευτές και δεν το ξέρουμε. Σε εμβληματικές ηχογραφήσεις. Τραγουδούσε ο Νικολόπουλος, έτσι.
1: Δεν θυμάσαι την εκπομπή του εδώ.
0: Τραγουδούσε και τραγουδάει μια χαρά κιόλας.
1: Και έχει σε ένα δίσκο, έχει βάλει μέσα και ένα τραγούδι, το «Και φούμα φούμα». Αυτό είναι, το λέει όλο ο ίδιος.
0: Ναι. Το τραγούδι το «Έχεις τρελάνει κόσμο». Προσπαθώ να θυμηθώ άλλα τραγούδια, άλλα... Είμαι ερωτευμένη, νομίζω ήταν μέσα σε αυτό. Το «Έχεις τρελάνει κόσμο», το ίδιο το τραγούδι δηλαδή. «Σου φωνάζω, ακουσέ με», που έκανε ντουέτο με τον Πάριο, η Διαμάντη. Το «Τρελό και αγαπησιάρικο» ήταν χαβαλεδιάρικος δίσκος, ωραίος δίσκος. Ήταν έτσι ευχάριστος με τραγούδια. Περνάει η ώρα. Πω, είδες, άμα μιλάω για τη Διαμάντη, δεν...
1: Ξεχνιέσαι.
0: Ξεχνιέμαι, γιατί να, δεν μπορώ να το κρύψω. Είμαι μεγάλος θαυμαστής της.
1: Τη φέρουμε ένα βράδυ εδώ?
0: Μακάρι να μπορούσαμε να τη φέρουμε. Τέτοια ώρα όμως, τώρα ξέρω εγώ. Είναι ακόμα στη νύχτα?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν εννοώ αν τραγουδάει. Φυσικά δεν τραγουδάει. Αλλά λέω αν είναι κολλημένη με τη νύχτα ακόμα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δύσκολα αλλάζουν τρόπο ζωής.
1: Κέντρο.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι λίγο πριν τις 2. Δελτίο ειδήσεων. Σε 5 λεπτάκια, Γιάννης Ευθυμίου και Λαϊκά Μονοπάτια. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε για απόψε. Αύριο ξανά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το νυχτερινό Εξπρές θα είναι κοντά σας για το 22ο ταξίδι. Γεια σας. Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Αύριο ο κύριος Ρούμπιο θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον οποίο και θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου που περιλαμβάνει όλους τους τομείς των διμερών σχέσεων. Σε ισχύ από σήμερα έως και την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Κάλεσμα συσπήρωσης κομματικών μελών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών και ταπεινής πορείας των στελεχών μέσα στην κοινωνία, απήφθηνε χθες ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στις εκλογές της Άνοιξης το δίλημα που θα απαντηθεί είναι αν η χώρα θα πορευθεί με σταθερότητα και απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, την ώρα που η δημοσιονομική της πορεία αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση. Σήμερα στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη» που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» στο ΕΚΠΑ. Στις 7.30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΦ στο Μέγαρο Μουσικής. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη εφόλης της ύλης που παραχώρησε στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, ενώ απέρριψε τα ψευτοδιλήμματα τα οποία, όπως είπε, έχει βαρεθεί ο κόσμος που θέλει λύσεις στα προβλήματά του. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών ώστε να επιταχυνθεί η αποκατάσταση και στήριξη των πληγέντων. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται στα 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων που διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Η αποχή τους από την αλιεία έχει προκαλέσει ήδη τις πρώτες ελλείψεις φρέσκων ψαριών στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν χθες Ριάντ, Τουρκία και Πακιστάν στο πλαίσιο του Συμφώνου Αμοιβαίας Άμυνας, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Χθες οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ, δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις στη νότια Σαουδική Αραβία. Δεξαμενόπλοιο επλήγει χθες από αδιευκρίνιστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα στενά του ορμούς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυσιπλοείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβοβή δακρό του Λάμψης στη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις από την αρχή των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, ενώ 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί. Τα αιτήματα των μαθητών είναι δίκαια και η κυβέρνηση πρέπει να τους ακούσει, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Λεκόρνη, καλώντας σε ειρηνικές κινητοποιήσεις για την επιστροφή σε δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή διαμαρτυρίας.
0: Ο καιρός.
1: Η Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Από 15 ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 11 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου για να έχει με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 6 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Πάτρα. Αλλάξαμε και πάρτριν στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος. Καλή εκπομπή με ωραίο ξεκίνημα, αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Άντε, κρύωσε ο καιρός, τι περιμένεις? Ανέβαινε προς Αγία Παρασκευή. Το δικό σου αμάρτημα.
1: Τις αμαρτίες

Λοιπόν, Δημήτρης Μητροπάνος και το ζεϊμπέκικο του Αρχάγγελου. Δεν συμβιβάστηκες ποτέ.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει. Και πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε, μας λέει και η Χαρούλα.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Γαβρίλη του Ρεμούνδου, κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8 και πάμε στο Γαβρίλη. Έλα Γαβρίλη.
1: Art News Radio 105,8 πρώτο στην είδηση.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Και ο φίλος μας ο Μανώλης από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα, σε όσους ξενυχτάνε και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο μπορείτε να τα αφιερώσετε σε όσους κάνουν υπηρεσία και βάρδια τέτοια ώρα, σε όσους είναι στο δρόμο και γενικώς όσοι ξενυχτάνε. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ξενυχτάνε θελημένος, γιατί το ραδιόφωνο, και έτσι είναι βασικά, αυτό είναι η δική μου παρατήρηση, ότι το θεωρούν παρέα. Να περνάει η ώρα, να ακούνε τραγουδάκια, να ακούνε και κανένα δυο κουβέντες και να τους κάνει παρέα. Γιατί είναι πολλοί οι οποίοι είναι στο και σε νοσοκομεία. Ας πούμε, έχω έναν ακροατή, βέβαια αυτός μας ακούει στο Κηλικείο, εκεί στο νοσοκομείο του Χατζικώστα, στα Γιάννενα. Οπότε πολλές φορές έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε ακούμε κι εμείς εδώ, λέει, μη μας ξεχνάς. Λοιπόν, κλείνουμε την ώρα με Λίτσα Διαμάντη. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος είναι στα πλήκτρα μαζί μας σήμερα.

έχω να διαβάσω και άλλες δύο. Okay. Λοιπόν, καλημέρα στην Σταυρούλα, η οποία ακούει στην Κοζάνη. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο στον Πέτρο και σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στη Φλόρινα. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε το επόμενο σε όσους κάνουν βάρδια και σας ακούνε. Παιδιά, για πέστε μου πόσους βαθμούς έχει εκεί πάνω τώρα. Άρχισε το κρυάκι, 4-5 τέτοια ώρα. Δεν ξέρω, λέω, ρωτάω. Γιατί συνήθως εκεί η Φλόρινα είναι από τις πιο κρύες πόλεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Λίτσα και επιστρέφουμε. Έλα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος χαρακτηρίσε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον οποίο και θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου, που περιλαμβάνει τη διμερή συνεργασία σε ενέργεια, άμυνα, τεχνολογία, ναυτιλία, εμπόριο και επενδύσεις. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι και την 5η στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Κάλεσμα συσπήρωσης μελών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των εκλογών, απήθυνε χθες ο Πρωθυπουργός από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος. Επανέλαβε ότι στις εκλογές της Άνοιξης το δίλημα που θα απαντηθεί είναι αν η χώρα θα πορευθεί με σταθερότητα και απέναντι στο λαϊκισμό που αναβιώνει, την ώρα που η δημοσιονομική της πορεία αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση. Στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με το συγγραφέα Ντάνιελ Μάντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Αθήνα που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο ΕΚΠΑ. Στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΦ στο Μέγαρο Μουσικής. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Earth News. Τόνισε ότι το Πασόκ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, ενώ